0: Ωραία. Με νεράκι θα τη βγάλω.
1: Πάνω μασάς.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην παρέα. Λέει, ζητάει και ένα-δύο κομμάτια εδώ κονσερβάτα. Όχι από εσάς, οπότε εντάξει. Τα έχω υπόψη μου, Γιαννάκο μου. Καλημέρα και στο Σάκη. Βρίσκομαι στο κέντρο της γης με τον δάσκαλο Καγιούκα. Προσπαθούμε να κυκλώσουμε το τετράγωνο. Μια χαρά. Τι τον έφερες, λέει πάλι τον Ατάλαντο, τη ρέπλικα της Μαγιά της Μέλισσας.
2: Κατάκι.
0: Ο ρεπούσης είναι αυτός.
1: Ο ρεπούσης. Γεια σου, ρεπούση.
0: Δεχόμαστε μόνο τον Μάγια Μάγια, θα σου κάνω για να με αγαπήσει. Λευτεριά στη γυναίκα του Κομπότη. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δαμιανό.
2: Ωραίο όνομα.
0: Ναι, ναι. Την ερώτηση, κορίτσι, τους άντρες σας πώς και πού τους γνωρίσατε, νομίζω ότι δεν θα απαντηθεί ποτέ. Οπότε.
2: Ζαμέπα, πώς είμαι.
0: Όχι, δεν είναι η Σάτι. Είναι η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη που ακούτε στους δέκτα σας, όπως τα λέγανε και στα παλιά ραδιόφωνα. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεπικουρεί με τις κιθάρες του, με έχει πιάσει τώρα.
1: Πάμε κάτι.
0: Πάμε κάτι, γιατί θα πω κι άλλες βλάκες.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγαπημένη μπλε.
0: Τι ωραία που το έχετε στήσει, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτές οι κυρίες και κύριοι είναι οι Τζονι Μπλόντις. Όλος παραδόξως ακούω έξυπνες φωνές. Και ισανότερα λέει ο Βασίλης.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Έτσι. Οι έξυπνες φωνές τώρα πώς γίνονται.
3: Ναι. Okay.
2: Ξέρει τι λέει ο Βασίλης.
0: Ξέρει ο Βασίλης.
2: Λοιπόν. Και να είναι και ξανθές.
3: Smartphone.
0: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Κόρινθο. Πάνω εκπληκτικές φωνές στα δύο κορίτσια να ζητήσω. Soldier of Fortune, δεν ξέρω, εγώ το ρίξα στο τραπέζι, από εκεί και πέρα τα κορίτσια και ο Γιάννης, ό,τι έχουν στο πρόγραμμα, το προσαρμόζουν.
3: Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα 4 ωρών, άλλα τα έχουμε προβάρει και τα έχουμε πάρα πολύ έτοιμα, αλλά τα αφήνουμε λίγο παραπίσω. Όταν είναι γύρω στα 70, 80, καμιά ενέργεια.

0: 50 ακόμα.
1: Πάρα
0: κομμάτια. Ό,τι θέλουν, ναι, ας θέλουν. Εμείς θα παίζουμε και διάφορα άλλα που μπορεί να τους...
2: Να τους αρέσουν απλά.
0: Να τους εκπλήξουν. Πάμε κάτι πάνω.
2: Πάμε, φύγαμε.

0: τέτοια τρέλα.
1: Κοίτα, γενικά αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι οτιδήποτε τραγούδι ακούσεις από εμάς, πρώτα περνάει, πώς να σου πω, από μέσα μας. Δεν είναι ότι κάνουμε απλά μια εκτέλεση. Τα κομμάτια που έχουμε διαλέξει τα αγαπάμε ένα προς ένα.
0: Αυτό είναι βασικό.
2: Είμαστε 90s.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το να είσαι απλά εκτελεστής επειδή πληρώνεις για να το κάνεις αυτό. Βγάζει διαφορετικά πράγματα από το αγαπώ,
0: το νιώθω, το έχω μέσα μου.
1: Το έχω περάσει από μέσα μου, από την ψυχή μου και βγαίνω να το πω. Νομίζω, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται.
0: Ναι, όντως.
3: Γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει και τόσο πολύ και τα βρίσκουμε και.
0: Είναι ένα από τα μυστικά της χημίας, λοιπόν.
3: Ναι, μέσα στο δρογόνο, διόξυγον.
0: Καλημέρα να πούμε στο Λεωνίδα και στο φίλο μας τον Τάκη εκεί στα Μεσόγεια. Μια και το παρεάκι είναι της μπαλάντας, παίζει να ακούσουμε το A Horse With No Name, λέει ο Βασίλης. Αν λέμε παραγγελίες και τις τραγουδάτες, θέλω το τραγούδι το γύφτον, λέει. Τον μπαλαμό. Τι προτιμάμε περισσότερο να τραγουδάμε, αγγλικό στίχο ή ελληνικό?
1: Ανάλογα το τραγούδι.
2: Εντάξει.
3: Και τα δύο θα έλεγα, αλλά...
2: Στον ελληνικό στίχο...
3: Χωλαίνουμε λίγο.
2: Όχι, έχει χωλαίνουμε. Είναι και λίγο και η σκηνή. Ναι, ως χώρα. Λίγο στην χώρα μας οι γυναικείες φωνές περιορίζονται λίγο στο έντεχνο λαϊκό. Δηλαδή πέρα από τους μπλε, ας πούμε... Πες μου ρε πάνω ένα ροκ συγκρότημα με γυναική φωνή.
0: Ναι, θα πρέπει να σύρω στις αρχές των 90, του στίγμα 90.
2: Του στίγμα 90, ναι, όχι.
0: Πάτε τη Σάνι την Μπαλτζή όταν αποφασίζει να τραγουδήσει τίποτα μοδικό τη, ενώ γράφει πάρα πολλά, εντάξει, αν δεν μόνο.
2: Αλλά εντάξει ρε παιδί, δεν υπάρχει στο ελληνικό, δηλαδή πρέπει να έχεις και λίγο, γι' αυτό και τη μάντισα τη λέμε και γενικώς στα μαγαζιά τη λέμε και με εφέ και λίγο διαφορετικά. Απλά μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι τα κορίτσια το ίδιο νομίζουν ότι μπορούν τα πάντα έτσι να υποθούν λίγο διαφορετικά. Ακόμα και για ζαμπέτα που έλεγε ο φίλος. Έχουμε πει και ζαμπέτα δηλαδή πραγματικά, αλλά είναι λίγο η ελληνική σκηνή στη γυναικεία φωνή λίγο χωλένει σαν ροκ.
0: Σαν ροκ πάντα, σαν
2: γενικά.
0: Γυναικείες φωνές, αν λοιπόν αν δεν έχουμε.
2: Γυναικείες φωνές είναι φορές.
0: Εντάξει και τη Γαλάνη, δεν τη λες ρε παιδί μου. Εντεχνή, είναι μια ροκ περσόνα η Γαλάνη, όπως και να το κάνεις. Αλλά τα τραγούδια...
2: Ναι, τα τραγούδια είναι λίγο πιο μπαλαντέ, λίγο πιο...
1: Και κάποιες φωνές πρέπει και να τις φτάνεις για να τις πεις έτσι.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ας πούμε μια φωνή που δύσκολο να φτάσεις, και ας μην είναι ελληνική, είναι το επόμενο.
0: Για πάμε.
1: Όντως.

0: Respect, παιδιά, πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο. Και πού να το πετύχεις, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια γράφουν εδώ. Το Wonderful Life από Black and λέτε. Λιγά λέει, παιδιά, ξεκαβαλίστε. Αν ήταν να διαλέγουμε δουλειές και οι γραφίστες, τα σουλατζίδικα θα έμεναν χωρίς φυλάδια.
1: Αυτό είναι σπόντα για μένα. Μιλάτε και σε γραφίστρια, έτσι. Μιλάτε σε γραφίστρια. Δεν ξέρω αν είναι στοχευμένο.
0: Μάλλον όχι. Καλημέρα από Σόφια στη Βουλγαρία. Μήπως μπορούμε να ακούσουμε το Roads από τους Portishead. Ευχαριστώ, λέει κάποιος άλλος. Παιδιά, τερματίσατε σήμερα με τα τραγούδια. Παίρνω στο Μελωδία τηλέφωνο να τους πω κάτι για το ντέρμπι αύριο.
1: Στο Ροκαφέ να πάρει.
0: Πιο πιθανό είναι στο Ροκαφέ να μιλήσω, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι εκεί και αν το έχουν τερματίσει. Μπράβο τους, πρώτη φορά δεν με πείραξε που πείραξαν τα κομμάτια, τα λένε υπέροχα. Ίσως τους πάει και το Unforgiven. Θα ήταν ενδιαφέρον με γυναικείες φωνές.
1: Όλα αυτά που λέτε τα σημειώνουμε, έτσι, για να ξέρετε.
0: Και τον ύμνο της ΑΕΚ, Γιάννη μου, έλα ξεκινά, χώρι μου.
1: Γιάννη, θα το πεις μόνο σου.
0: Μια από τις δύο μου θυμίζει κάτι από Βασίλη. Το γρέζει στα ψηλά στο σπάσιμο. Ξέρει να παίξει, το έχω ανάγκη. Λοιπόν. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία.
1: Έχουμε
0: λέει
1: τον ίδιο τον Βασίλειο. Έχουμε εκπλήξει σαν
0: Βασίλη. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία από τα κορίτσια που είναι σοβαρές και ταλαντούχες. Το Full for Your Loving No More ή το δανεικές, τις δανεικές προσευχές. Πώς ακριβώς θα τις πούνε, ρε εσύ.
1: Πραγματικά.
0: Θα μας τρελάνεις. Θα μας τρελάνεις, μωρέ. Λοιπόν, αυτά.
1: Θα πάμε κάτι άλλο αυτά που επίσης θα τους αρέσει.
0: Για
2: ναι,
0: πάμε.
2: Ναι, ναι,
0: για
2: πάμε. Κάτι έτσι, για πάμε. Ρετρό.
1: Αγαπημένη ρετρό.
0: Έχετε ζεσταθεί και πάτε full. Βγάζω τα γάντια έτσι.

0: πω, κάτι μάτια τίγρης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν αποφασίσατε να το στήσετε αυτό το πράγμα, έφερνε ο καθένας τραγούδι και έλεγε αυτό το έχουμε. Πώς στείνεται
2: αυτό το πράγμα. Είμαστε και οι τρεις λίγο πολύ παιδιά της ροκ. Mm-hmm. Μπορώ να το πω αυτό.
3: Και τρελείται αυτό.
2: Καθίσαμε κάτω, είπαμε ο καθένας ποια κομμάτια γουστάρει πρώτα απ' όλα. Ποια κομμάτια ξέρει, mm-hmm. για να πιάσουμε μια πρώτη ζύμη να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Mm-hmm. Και καθώς προχωρούσε το πράγμα, προσθέταμε κομμάτια σιγά, κάθε φορά. Mm-hmm.
4: Ξέρεις, είναι και τόσο μεγάλος χώρος, ρε Πανώ, που
0: έχει,
4: ναι, έχει πράγμα. πολύ πράγμα. Και τα ελληνικά, ας πούμε, mm-hmm. τώρα το επόμενο κομμάτι που θα πούμε δεν είναι ροκ. Δεν είναι ροκ. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Για μένα. Είμαστε, είναι.
4: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, είναι υποκειμενικό το τι είναι ροκ.
0: Καλά,
4: ναι,
0: ξεκάθαρα.
4: Είναι βασικά. Πέσουμε κομμάτια που μας αρέσουν και που πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και σε άλλο κόσμο έτσι όπως τα αποδίδουμε. Και τα κορίτσια γενικώς είναι πάρα πολύ ανοιχτά και αυτό είναι το ζήτημα τελικά στα συγκροτήματα, να είσαι ανοιχτός ακούσματα. Uh-huh. Να μην αποκλείς κάτι, ρε παιδί μου,
0: Sonic
4: απόλυτα, ναι, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι,
0: δεν παίζεται με τίποτα,
4: δεν είναι, ή δεν παίζεται ή δεν κάνει. Γιατί εντάξει, και το The Show Must Go On δεν παίζεται, ας πούμε, με μια κιθάρα, δεν, okay, και άλλα κομμάτια δεν παίζονται με μια κιθάρα, αλλά γενικώς κάπως έτσι γράφτηκαν όλα. Mm-hmm. Κάπως έτσι, mm-hmm. δηλαδή με ένα πιάνο, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα.
0: Υπήρξε κομμάτι που να το φοβηθήκατε εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Πολλά.
3: Όχι, απλά βάζω τα σκέψεις κάτω. Εντάξει, ο Γιάννης μετά από τα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχει, θέλει 3 λεπτά.
4: Δέκα λεπτά, ναι, ρε.
3: Θα ακόρντα. 3 λεπτά, ούτε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τη Βαρβάρα για να μπορούμε έτσι λίγο να το αποδώσουμε.
0: Αυτό πήγαινε περισσότερο σε εσάς η ερώτηση.
3: Υπάρχουν, ας πούμε, κομμάτια τα οποία δεν έχουν διφωνίες, mm-hmm. αν ακούσεις το original, γιατί εντάξει, αυτά που κάνουμε εμείς είναι οι covers. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να το φτιάξουμε όλο αυτό και η Βαρβάρα, mm-hmm. οφείλω να το ομολογήσω, έχει φοβερά ακούσματα πολύ παλιά της ροκ, wow. και φοβερές διφωνίες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει δεύτερη στο λεπτό, mm-hmm. στο δευτερόλεπτο, στην πρώτη νότα. Mm-hmm. Νότα μία.
2: Αυτό είναι.
3: Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Ηχογραφούμε, προσπαθούμε και εμείς μετά να μελετήσουμε μόνες μας, ξανασυναντιόμαστε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Οπότε είναι ένα συνεχές παιχνίδισμα που αν σ' αρέσει η μουσική, νομίζω ότι...
0: Είναι αρκετά δημιουργικό.
3: Ναι, όντως, mm. σου γεμίζει και τις ώρες σου.
2: Ωστόσο, εγώ με τα πολύ δύσκολα κομμάτια έχω ένα πείσμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ένα challenge, ρε παιδί μου. Θα το βγάλω.
2: Ναι, λέω δεν παίζει, θα το φάω. Και κάπως έτσι τα προχωράμε όλα και τελικά στο τέλος μας αρέσουν.
3: Όντως.
0: Και βγαίνουν και ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάς Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βλήγησα το καζού στα χέρια σου.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, για να δω.

0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Έχω μηνύματα που έρχονται από την Ουψάλα της Σουηδίας. Ο φίλος ο Μάκης λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Δήμος, δεν περίμενα ότι θα άκουγα Φρέντι από άλλον και θα μου άρεσε τόσο πολύ. Μπράβο σας. Και ο φίλος ο Αντώνης. Καλές φωνές και προφορά, μπράβο κορίτσια. Σας ακούω μαζί με το μωρό μου. Αν μπορείτε.
1: Ποιο μωρό, δεν κοιμάται?
0: Το κορίτσι του.
2: Εντάξει,
0: υπέροχες φωνές, λέει ο Τάκης. Από την Καλαμάτα. Μπράβο στα παιδιά, συνεχίστε έτσι, λέει ο Γιάννης από το Κέμπριτζ. Καλημέρα και συγχαρητήρια, ίσως Damn Your Eyes από Etta James.
1: Τύπησε φλέβα τώρα. Αυτό είναι κομμάτι που νιώνω.
0: Ωραία πράγματα σήμερα. Έχεις καιρό να κάνεις τέτοια δυνατή εκπομπή. Μπράβο, τίποτα από Ακυπάνου, λέει ο Θωμάς που πάει πιο προς τα εκεί. Παιδιά, ευχαριστώ. Ήθελα καιρό να αλλάξω χείο. Μόλις μου το κάψατε Δευτέρα πρωί, πάω να πάρω άλλο.
2: Μην το ανοίγει. Είμαστε χαλαρά.
0: Πολύ καλημέρα στην υπέροχη παρέα και ιδίως στο μουσικό σχήμα. Το μουσικό σχήμα της Johnny Blondies είναι ο Γιάννης, να το πούμε και μια φορά και αυτόν πρώτο. Το Γιάννη το Παπαδόπουλος και
1: θα είναι. Που ανέχεται τις ξανθιές του.
0: Η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη είναι στις δύο υπέροχες φωνές που ακούτε. Παιδιά, καλημέρα, ωραίες διασκευές. Αν κολλάει, πείτε το Again από Archive. Λέει ο Πάνος από τη Σαγκάη, μας ακούει. Καλημέρα στο Perth της Αυστραλίας και στο φίλο τον Ντόλι. Καλημέρα και στο Μακί, το σπιρτόκουτο.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Μάκη, θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Ναι, καλημέρα να πω και στη Σόφη με τον Γρηγόρη που μας έχουν υποστηρίξει απόψε πολύ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Και στην άλλη ψηλά μου, την πεμπουλά μου. Το θαλάκι.
3: Α, συγκινήσει, είναι.
1: Ναι, πολύ. Είναι ο κλόνος μου, σε παρακαλώ. Αύριο μεθαύριο θα συνεχίσει το έργο.
0: Το έργο, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί με τις θείες πάει περισσότερο. Και τους θείους.
1: Ήδη παίρνει το μικρόφωνο και τρέχει, να ξέρει.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και εγώ από τους θείους μου τα έχω πάρει.
1: Και άμα τη δεις και στη φάτσα θα καταλάβεις.
0: Ναι, εντάξει. Πήγαμε.

0: ένα πολύ ωραίο πέρασμα από τα 70s και τα 80s. Τα disco pop και λίγο glam. Ωραίο το μετλεάκι, πολύ καλές εκτελέσεις. Μπράβο, θα ήθελα να σας πω όμως ότι στο self control αυτό που είναι όλα τα λεφτά κανονικά στο κομμάτι είναι το κλασικό. Λοιπόν, έλεος λέει, σιγά μην το διαβάζεις. Εσύ φταίς?
1: Ναι.
0: Εσύ φταίς, μόνο να χαθείς. Θέλετε να πάμε ένα-δύο τελευταία?
2: Ναι, θα πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα να πω. Δεν το περίμενα.
1: Το τέστην.
0: Ναι, ναι, δεν το περίμενα το συγκεκριμένο. Παιδιά, τι να πω, ήταν πάρα πολύ ωραία το σημερινό. Πολλά μπράβο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι Τζόνις Μπλόντις, η Βαρβάρα Στάμου, η Έλενα Κουζούμη στις δύο φωνές και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έλειωσε τα δάχτυλα πάνω στις κιθάρες για να μπορέσουν τα κορίτσια να εκτελέσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γεμίσαμε το βράδυ όμορφες μουσικές
2: και πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Καλά.
1: Και για τα μηνύματα και γιατί τόση ώρα που είναι μαζί μας, παρεΐτσα μας.
0: Εντάξει, ήταν ζώρικο, ειδικά και για τη Βαρβάρα. Τη βλέπω ότι στο τέλος τυρανιέται, ας πούμε, με τη φωνή. Αλλά βγήκε.
1: Είναι και
3: ναι, αυτό το.
0: Εντάξει, είναι και εντάξει, τέτοιες ώρες.
1: Τι κακόμοιρα. Μέχρι τη άλλη πιτά, εντάξει. Δεν συμβαίνουν αυτά. Για στις καλύτερες μπάντες.
0: Είναι και εποχές τέτοιες, όπως και να το κάνεις.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Γεια σας πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Ο Νεκτάριος Βαγιανός και η Σεμίνα Μανέτα που θα τραγουδάει στην συνέχεια είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου κυρίου δίσκου του Νεκτάριου Βαγιανού. Απολαύστε τη.

0: Νονός του τελευταίου κομματιού που το έχω ονομάσει ευγενικό ζεμπέκικο είναι ο Νίκος Οποφίλιος. Γιατί έτσι το χαρακτήρισε όταν το άκουσε. Μπάμπης Χριστόγλου, ο Μπάμπης, έλα με Μπαμπίνο. Έλα, γκολ στα 90, έλα, έλα.
1: Φαντάζομαι ότι ακούγομαι χωρίς το μικρόφωνο.
2: Δεν με ακούτε, ε. Δυστυχώς. Βαρέθηκα να είμαι στο μικρόφωνο τόσα χρόνια. Κάποια μέρα ήρθε κάποιος τύπος και με βρήκε στο γραφείο μου στο Sport FM και μου λέει, με τριβελίζει κάτι στο κεφάλι μου. Του λέω, τι δουλειά κάνεις? Μου λέει, είμαι ψαράς, κάτσε. Έχεις κάτι να ακούσω? Μου λέει, έχω αυτό το CD. Και μου φέρνει ένα CD με κάτι υπέροχους ήχους. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να το ακούς αυτό που έχεις στο κεφάλι σου? Και κάτι θα δούμε να κάνουμε. Γιατί με διάλεξες, του λέω. Μου λέει, είσαι αυθεντικός και ξέρω ότι ήσουν πολλά χρόνια στο Σύριο του Χατζηδάκη που βγάζατε ό,τι κυκλοφορούσε. Λέω, έχω να μπω σε στούντιο 22 χρόνια. Και αυτό που ακούω θα με ξανακάνει να μπω στο στούντιο. Μπήκα. Μου είναι δύσκολο να μιλάω για τέτοια, γιατί συνήθως μιλάω για αν θα βάλει καλά γκολ ο Ολυμπιακός ή κάποιος άλλος. Παλιά μίλαγα, με έστελνε ο Μάνος να πάω στην Κρήτη για να βρω τους Χαΐνιδες για να κάνουμε δίσκο. Λίγο αντιφατική προσωπικότητα, αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια των παιδιών, γιατί όλο αυτό το πράγμα έγινε χωρίς χρήματα. Όλο. Όλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί βρέθηκε στούντιο που μας χάρισε ώρες. Βρέθηκαν αυτοί οι λεβέντες και οι λεβέντισες που μας χαρίσανε και μας αλλάξανε και λίγο. Μην νομίζετε ότι αυτό ήταν στην αρχή. Τα παιδιά το φτιάξανε καλύτερα. Το κρατάμε αυτό, γιατί πραγματικά κάποτε ο Χατζηδάκης μου δώσε να πάω κάτι στον Ζαμπέτα να βάλει μπουζούκι. Αυτό που γύρισε πίσω ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που πήγε. Του λέω, κύριε Μάνο, του λέω, δεν. Λέει, ο Ζαμπέτας έχει δίκιο, μου λέει. Και κράτησε αυτό που μας έδωσε ο Ζαμπέτας. Θέλω να το ευχαριστηθείτε. Θέλω να το αγαπήσετε, αν μπορεί να αγαπηθεί. Αλλά επειδή είναι αγνό, παρθένο σαν τον ψαρά, τον κάνω και λάθος στο ραδιόφωνο, τον λέω αλλιώς. Και πια αποφάσισα να τον λέω ψαρά, να τελειώνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
2: 13 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τα πιτσιρίκια έχουν ανέβει πάρα πολλές φορές πάνω στο πάλκο. Μια είναι η πρώτη μου φορά. Καλά κουράγια.
4: Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου μαζί με τον Νεκτάριο Βαγιανό και την Σεμίνα Μανέτα. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Παπαδοπούλου, μια τύπισσα η οποία έχει κάνει πάρα πολλά για το παραδοσιακό τραγούδι, κάνει συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Απολαύστε τη.

0: Ευχαριστούμε. Περίμενα περίπου 25 χρόνια, 24 και κάτι. Δεν τα μετράω ακριβώς. Είναι 24 χρόνια, 6 μήνες και 26 μία ώρες. Να μου πει κάτι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Την έχουμε μαζί μας και δεν το πιστεύω. Η Κατερίνα είναι 24 χρονών, περίμενα 25 εγώ.
1: Πολλά είπε. Πολλά είπε. Όχι. Δεν. Κανονικά δεν έπρεπε να ανέβω. Έφερα και το τετράδιό μου εγώ εδώ. Λοιπόν, εγώ ανήκω σε αυτούς που είπε ο Νεκτάριος στην αρχή, στην ομάδα των ανθρώπων που τον άκουγαν χρόνια να λέει ότι κάτι έχει, κάτι έχει. Βεβαίως, ως τραγουδίστρια, πρέπει να πω, τον άκουγα, ναι. Είχε κάτι, πράγματι, πολύ ωραίες μελωδίες. Μελωδίες. Η αποκάλυψη για μένα ήταν όταν έμαθα ότι ο Νεκτάριος γράφει και στίχους. Άρα, αυτές οι μελωδίες έγιναν τραγούδια. Όπα. Τώρα έχουμε λοιπόν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, που εμένα ως τραγουδίστρια, ξαναλέω, με εκφράζει απολύτως. Και θα πω τώρα ένα από αυτά. Δεν λες ότι έχεις γράψει στίχους, έτσι? Δεν το λες?

0: Ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε και ακούσατε μέχρι τώρα τη δισκογραφική μας δουλειά, την πρώτη, και θα συνεχίσουμε με κάποια κομμάτια που στην ουσία είναι οι επιρροές μας. Υπάρχουν και άλλες πολλές βέβαια από πολλούς χώρους, αλλά είναι επιρροές για όλο αυτό που δουλέψαμε, όλο αυτό που έγινε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του δίσκου. Μαζί με τα τραγούδια υπάρχουν και κάποια τραγούδια που δεν έχουν μπει λόγια ή δεν έχουν μπει λόγια ακόμα ή μπορεί να μην μπουν ποτέ. Ο Νεκτάριος Βαγιανός είναι ψαράς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ώρες ατέλειωτες κάθεται στη βάρκα του με τους ήχους της θάλασσας και ψαρεύει. Ψαρεύει για να βγάλει το προς το ζήν. Μαζί με το ψάρεμα όμως ακούει και ήχους, τους οποίους τους έκανε μουσική.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μήλας. Να έρθει το σεμινάκι μας όμως τώρα, ε. Αρκετά, αρκετά.
1: Μου είπε η Πόλη να πω ότι το εξώφυλλο το έχει σχεδιάσει η κόρη μου του δίσκου. Ότι έχει γράψει τα κείμενα στην αφίσα. Και επειδή τελικά είναι οικογενειακή κατάσταση σχεδόν, να σας πω ότι ζω ένα όνειρο. Η ανιψιά μου, κόρη της αδελφής μου, να είναι δίπλα μου και να τραγουδάει αυτή τη στιγμή. Δεν περιγράφεται. Το

0: Τώρα με αυτό που μου έφτιαξες, άντε να πω το καραμπουρνιώτικο, αλλά δεν λέω σπάδι.
1: Thank you.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Νίκος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου του Νεκτάριου Βαγιανού.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ακούσουμε και επιπλέον τραγούδια από την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Τραγούδια που διαλέξαμε για σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Θα σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
8: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου.

0: τύπου. Πέρασε στα πάνδυνα φέτος το, και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
1: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
0: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
1: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
1: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει,
4: και κουβέντα για τις πευκοβελόνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
1: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Να πανηγυρίζετε κι εσείς σαν τον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή τον ιστορικό βαθμό του κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Μεγάλος βαθμός για τους κουρασιανούς. Κουρασιανούς δεν είναι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από το... Δεν ακούγεσαι.
1: Κουρασέι, λέω.
0: Ναι, κουρασέι. Νομίζω ότι είναι κουρασιανή, αλλά οκ.
1: Δεν είναι παριανή, είναι πάρι.
0: Οκ. Τέλος πάντων, μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Κουρασάου, τον Ερούμ, ο οποίος έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ και μπορείτε να τα δείτε όλα στο sportfm.gr για την μεγάλη εμφάνιση του Ρουμ στο παιχνίδι με τον Ισημερινό, όπου κράτησε το 0 στην εστία του και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και μεταφέρω και σε εσάς, είχε 15 αποκρούσεις, μία λιγότερα από το ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Χάουαρντ σε αγώνα Μουντιάλ και υπέραψε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφυλάκα στην ιστορία της διοργάνωσης. Μεγάλες στιγμές. Πιστεύω ότι είναι η στιγμή να βρούμε τον ύμνο του Κουρασάου για όλους αυτούς τους φίλους που υποστηρίζουν αυτή την ομάδα των 150.000 κατοίκων στην Καραϊδική, να νιώσουν περήφανοι που στηρίζουν αυτή την ομάδα και να ψάλουν τον ύμνο που μιλάει για εργατιά, ελευθερία και περηφάνεια, που βάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το παιχνίδι της του Κουρασάου με την Γερμανία, η οποία Γερμανία έπαιξε νωρίτερα και την τελευταία στιγμή κατάφερε να κερδίσει την ακτή ελεφαντοστού και να έχει το 2-2, 6 βαθμούς και να ετοιμάζεται για το... και πέρασε και στα νοκάουτ αυτό. Μήπως το έχουμε, κύριε Ρήλο?
1: Όχι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο τον ύμνο του Κουρασάου για τους φίλους μας, όπως τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή.
1: Κάτσε να παίξει βλακία, γιατί... Α, τι έχουμε πειράξει εδώ.
0: Και δεν ακούγεσαι καλά και στα αυτιά μου, να ξέρεις.

0: Μεγάλη περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια για το κουρασάο. Άμα δεις τι έχει στείλει ο Δημήτρης. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξω και το... και την ειδική βαθμολογία που υπάρχει στο sportfm.gr, γιατί τρέξαμε λιγάκι για να το φτιάξουμε. Λοιπόν, έκανε και την ενημέρωση στο σύστημα εδώ πέρα και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και κανένα μήνυμα ανθρώπου που έχει στείλει εδώ πέρα. Πρώτος και καλύτερος ο Μάκης Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4:28. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη Ευβόρεια Εύβοια Λίμνη. Γεια σου Γιαννάρα. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος εκτός ότι με πήρε τηλέφωνο για να εκφράσει την περηφάνεια του για το κουρασάο, έχει στείλει και εδώ πέρα και λέει: καλημέρα την ήχηση για Αγία Παρασκευή. Βάλτε τον ύμνο της αρρώστιας μας του κουρασάο. Καλημέρα στον φίλο μας και από εδώ. Καλημέρα Σταύρο Βίρονας από τα Χανιά. Γεια σου Βίρονα και σε σένα. Ο φίλος εδώ πέρα που έχει στείλει καλημέρα ταβλέντες, αλλιώς το έχει στείλει, αλλά τι ταβλέντες. Οκ. Okay. Καλημέρα από όμορφο Βόλο Τάσος, γεια σου Τασάρα και σε σένα. Και ο επόπτης της ασφάλτου έχει στείλει εδώ πέρα: γιατί κρύφτηκες πίσω από τα μαρούλια? Για να μην με πιάσουν στα πράσα. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει και ένας λόγος. Χτύπησα το κινητό μου στο μικρόφωνο, ωραίο.
1: Καλό.
0: Ναι, και πάμε στα μηνύματα στο Messenger, όπου στέλνει εδώ πέρα ο αδερφός μου: καλημέρα, μας ακούει.
1: Καλώς τον.
0: Μπορείτε να συζητήσετε άμα θέλετε για Τσέλσι και τα λοιπά.
1: Να συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Τσάμπι Αλόνσο.
1: Τι θα φτιάξει ο Αλόνσο. Θα αρχίσουμε να συζητάμε μετά.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης στέλνει εδώ πέρα τις καλημέρες του και καλή Κυριακή. Την ευχή επίσης του μασκαριώτα του πατέρα Ρήλου.
1: Μασκαριώτα.
0: Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένους, πάντα πεινασμένους, για στυλ ελληνικό και όχι μόνο, αλλά και ραδιοφωνική παρεούλα. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, κορυφέ. Λοιπόν, αρετή, εδώ πέρα η Αρετούλα λέει: όμορφες καλημέρες, Σταύρο, και πάνω και στους φίλους της εκπομπής. Καλημέρα και στην Αρετή. Να είναι καλά, η οποία Αρετή έχει χθες και σήμερα τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Έτμοντ στέλνει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο και Παναγιώτη. Γεια σου Έτμοντ. Ο επόπτης έχει στείλει εδώ πέρα ένα μέμα, στο πούμε έτσι, και γράφει εδώ πέρα: ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ακιχίρο Ικουτσίμα παντρεύτηκε Ελληνίδα και τη βάφτισαν την κόρη τους Ρία Ικουτσίμα Ρία. Δεν το πιάσες.
1: Άκουγα κάτι.
0: Οκ, okay, ήταν λίγο καμένο. Η Ειρήνη Παγκουτσού γράφει εδώ πέρα: καλημέρα, την καλημέρα μου λέει στην Αετίνα μου, την Αρετή. Να πούμε χρόνια πολλά στους πατεράδες, χρόνια πολλά και στο δικό μου μπαμπά που σας ακούει σήμερα πρώτη φορά από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Μπαμπά μου, είσαι ο βράχος μου. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, χρόνια πολλά κύριε Ρήλο και σε εσάς, χρόνια πολλά σε όσους έχουν παιδάκια κτλ. Που παλεύουν και αυτοί οι καψεροί, δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι μπαμπάδες που παλεύουν και υπάρχουν περιπτώσεις. Και το αντίστροφο που λέγαμε τότε για τις μαμάδες για τη γιορτή της μητέρας, ότι υπάρχουν παντράδες που προσπαθούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και έτσι είναι η κατάσταση. Σήμερα το έχω χτυπήσει το κινητό 10 φορές.
1: Τι γίνεται.
0: Κουτουλάω με το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν. Άλλοι δεν έχουν κοιμηθεί, εσύ κουτουλάς.
0: Ο αδερφός μου δεν έχει καταλάβει ότι κουκουρέγια έχει πάει στη Ρεάλ. Λέει: υπάρχει μια φήμη ότι πούλησαν τον κουκουρέγια. Είναι ήδη στη Ρεάλ.
1: Μπράβο.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό στο σπίτι. Συναντιόμαστε και δεν συζητάμε αθλητικά όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και ο Στεφανάρας στέλνει πρώτη καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή. Γεια σου Στεφανάρα. Κουκουρέγια, αδερφέ μου, έχει φύγει. Όπως πήρε και Κανοτέ η Ρεάλ. Γίνονται πραγματάκια στην λευκή πλευρά της Μαδρίτης. Και τώρα κάτι γράφει. Λοιπόν, Σταύρο μου, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, Μάκης Περιστέρη 7, και εσύ Μάκη να είσαι γερός και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα δελέρια για την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημητρό και σε σένα. Να είσαι καλά. Τι γράφει το σύνολο, θα μας εξηγήσει τι γράφει. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε τα ξημερώματα. Ολλανδία, επειδή ο Ρήλος πήγε στα ημισκούπρια, δεν πρέπει να έχει δει τίποτα από ό,τι έγινε.
1: Όχι, όχι, τι.
0: Χθες. Λοιπόν, 5-1 η Ολλανδία της Σουηδούς. 5-1. Καταιγιστική. Τρόμαξε το μάτι μου. Και βέβαια υπάρχει αυτό το πονηρό βλέμμα που έχω ρίξει εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα, που σας έχω πει ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα, και με κάποιο τρόπο βλέπω Πορτογαλία και Ολλανδία. Η Πορτογαλία βέβαια δεν μας έπεισε στο πρώτο παιχνίδι να επιβεβαιώσει τη δική μου εκτίμηση. Οι Ολλανδοί όμως το έδειξαν. Ωραία μπαλίτσα.
1: Εντάξει, οι Ολλανδοί κλασικά παίζουν στη, τέτοια, ναι, στους ομίλους καλή μπάλα. Μετά φτάνουν στα νοκάουτ.
0: Στα δύσκολα, εκεί πέρα που σφίγγουν τα γάλατα, θες να πεις. Που φτιάχνουμε το γιαούρτι.
1: Μπράβο.
0: Και αλλιώς τι άλλο. Και
1: λέγω, αλλά, εντάξει, καλά πας.
0: Ναι. Μπορώ και άλλες γραφικότητες να πω, άμα θέλετε. Ωραία μπαλίτσα, το ευχαριστήθηκα να σας πω την αλήθεια. Μετά είχαμε τη Γερμανία με το. Με την εκτέλεση φαντοστού κέρδισαν οι Γερμανοί με 2-1. Δύσκολα, δύσκολα. Όσο εύκολα κερδίσαν το Κουρασάο που κάνανε επίδειξη δύναμη, βρήκαν τώρα το Κουρασάο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είστε υπερδύναμοι του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Κάνατε επίδειξη δύναμη στο αδύναμο Κουρασάο. Αλλά ο Ρούμ ήταν εδώ πέρα και έδωσε απαντήσεις. Λοιπόν, και κερδίσανε 3-1. Μετά είχαμε το Εκουαδόρ Κουρασάο που είπαμε 0-0 χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Ρουμ με 15 επεμβάσεις. Και τώρα στις 7 η ώρα το πρωί έχουμε την Ισία η Ιαπωνία. Σε 38 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακριβώς να συντονιστείτε για να ακούσετε ό,τι είναι να ακούσετε από εμάς που θα βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα το παιχνίδι. Και θα σας. Κονατέ δεν είπα. Είπα Κανουτέ.
1: Κονατέ είπες, Κονατέ.
0: Αυτό, οκ. Κανονικά μετά την περασμένη χρονιά του πάει Κόνος Ατέ, λέει. Είναι πέμπτη φορά που χτυπάω το μικρόφωνο, αυτή τη φορά με το χέρι. Συνεχίζω το σερί μου. Λοιπόν, είμαι
1: στραβά. Μην είχες κοιμηθεί και στις 10.
0: 10 και κοιμήθηκα, ναι.
1: Whatever.
0: Λοιπόν, θες να μας πεις για ημισκούμπρια τι έγινε χθες, γιατί αυτή η εκπομπή φημίζεται για το lifestyle της και για τις μεγάλες μουσικές αναφορές που κάνει.
1: Πηγαίνω χρόνια στο release, εντάξει, μπορεί να μην έχω δει όλες τις συναυλίες που έχουν γίνει, αλλά τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί.
0: Στο φίλος του καλοκαίρι και δεν έστειλες ένα βιντεάκι όμως να βάλεις στη σελίδα
1: θάλασσα. Δηλαδή, τι να σου πω πραγματικά. σε πολύ μεγάλη φόρμα. Ειδικά ο μισθωτάτης που είναι και πιο μικρός ηλικιακά.
0: Εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ στο release πρώτα απ' όλα.
1: Okay.
0: Εγώ μέχρι το Taekwondo έχω πάει για τα βραδεία τα γνωστά τα μουσικά.
1: Μια θάλασσα ανθρώπων, ας πούμε, και βέβαια εντάξει σοβαρά προβλήματα γύρω-γύρω στους δρόμους και πηγαίνοντας και φεύγοντας. Λογικά. Με την αστυνομία προσπάθει να βάλει λίγο τα πράγματα σε μια ντροχέα για την ακρίβεια. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Δύο guest, εγώ περίμενα περισσότερο, είναι η αλήθεια.
0: Τον ένα μου τον είπε, αλλά θα πέσει και στην αέρα.
1: Φίβος Δελιβοριάς και Ευρυδίκη.
0: Ο άλλο που μου πες.
1: Η άλλη, εντάξει, ανέβηκε ο Παπαθανασίου γιατί μαζί κάνανε τις πρώτες
0: παραγωγές.
1: Έτσι. Και φώναξε κάποια στιγμή και τον Νίκο, αλλά δεν συμμετείχαν σε κάποιο κομμάτι.
0: Τον Νίκο Βρυλιώτη εννοεί.
1: Ναι. Δεν συμμετείχαν σε κάποιο κομμάτι. Πάνε δύο λόγια τέλος πάντων. Στον Παπαθανασίου δώσαν και μια χρήση κασέτα τέλος πάντων τύπου ενθύμιο. Και αποκάλυψαν ότι οι πρώτες ηχογραφήσεις έγιναν έξω από το. Από την τουαλέτ, από το μπάνιο του σπιτιού τέλος πάντων του Παπαθανασίου, διότι εκεί δεν έκανα αντίχηση.
0: Παντού.
1: Γράψανε όλες τις φωνές έξω από αυτό το χώρο, στο μικρό έτσι διαδρομάκι που υπάρχει έξω από το μπάνιο του. Υπήρχε μάλλον έξω από το μπάνιο του σπιτιού του.
0: Κατάλαβες τι άλλο μου φήμισε εμένα η τουαλέτα που είπες.
1: Για πες.
0: Το πρώτο στούντιο του Sport FM στην πλατεία εκεί πέρα στη Βαβάκη. Που προσπαθούσαν να κλείσουν.
1: Το έχεις δει.
0: Δεν το είχα δει, αλλά έχω ακούσει ξαναφέρω αναφορές. Άμα είμαι 20 χρόνια εδώ πέρα και δεν ξέρω αυτό το πράγμα, καλύτερα να φύγω.
1: Προφανώς. Ναι, εντάξει, πού να το δεις.
0: Ναι, πού να το δω. Εγώ πήγα κατευθείαν στα γραφεία που ήταν μετά, στην πιο κάτω.
1: Το 3 πόσο ήσουν.
0: Εγώ ήρθα το 6.
1: Το 3 πόσο ήσουν, πόσο χρόνο.
0: Το 3 ήμουνα. Πόσο ήμουνα.
1: 4 μετακόμιση ο σταθμό.
0: 13.
1: Εγώ πρόλαβα και πήγα μια φορά από εκεί. Απλά πήγα μέχρι τη γραμματεία για να πάρω κάτι μπλουζάκι.
0: Όταν κατέβηκα πιτσιρικάς στα 17.30 μου, γιατί τελείωσε το σχολείο στα 17, για όποιον δεν ξέρει. Δεν με πήρανε παιδική εργασία. Λοιπόν, το πρώτο μέρος που πήγα ήταν εκεί πέρα που ήταν το γνωστό κατάστημα με τα καλλιντικά. Γιατί πίστευα ότι είναι εκεί για κάποιο λόγο. Και κατεβαίνω στον δρόμο και ψάχνω να βρω και τα λοιπά. Και μου λένε όχι, όχι, μου λέει θα προχωρήσει κάτω και τα λοιπά. Και υπάρχει ένα γνωστό κατάστημα τηλεφωνίας, μου λέει, απέναντι είναι. Κάποιος ήξερε άνθρωπος εκεί πέρα. Έχει κατευθύνθηκα, συνέχισα και την Θησαίος που προχωράει. Και πέρασα απέναντι και κατευθύνθηκα στα γραφεία. Ωραίες εποχές. Το ευχαριστηθήκατε. Μια χαρά.
1: Ήταν πάρα πολύ
0: ωραία. Μια χαρά.
1: Και επίσης ετερόκλητο κοινό. Δηλαδή.
0: Τι εννοείς ετερόκλητο.
1: Ρε παιδί μου. Αποφασέως μέχρι. Ξέρω εγώ. Ήταν ροκάδες μετά. Τα πάντα.
0: Από θέωση για ευρυδίκη εδώ πέρα. Ευρυδίκη γυναικάρα. Έχω φωτογραφία 30 χρόνια πίσω στα καμαρίνια.
1: Ναι.
0: Θες να δώσεις κάποιες λεπτομέρειες, τίποτα.
1: Εντάξει, πρώτο δεύτερο. Έλα, τέλος πάντων. Η κοπέλα είναι φανταστική.
0: Πήγε με την Ευρυδίκη αυτό.
1: Και ως χαρακτήρας.
0: Πήγε με την Ευρυδίκη, απλά είναι συγκρατημένος. Για να μην τον παίρνετε τηλέφωνο και να αναγνωρίσετε καφέ με την Ευρυδίκη και τον Μπομ. Γι' αυτό δεν το λέει.
1: Φανταστική.
0: Γιατί ξέρω κι άλλον έναν που θα ήθελε πολύ να την γνωρίσει.
1: Φανταστική.
0: Αγία Παρασκευή μένει.
1: Γλυκύτατη. Εντάξει.
0: Εγώ θέλω να τους γνωρίσω και τους δύο.
1: Άλλη ποιότητα ανθρώπου. Και ο Μπομ είναι εντάξει.
0: Εγώ σου είπα και χθες. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τυπάρα ο τύπος.
1: Ο οποίος δεν με έχει γνωρίσει την πρώτη έτσι που βρισκόμαστε. Και κάποια στιγμή αναφέρει, τέλος πάντων. Αναφέρεται η χθεσινή συνέντευξη με τη Γεωργία και με ξανακοιτάζει. Μου λέει, εσύ ποιος είσαι, μου λέει.
0: Τι νοσείς εσύ.
1: Εσύ ζόρι, λέω. Ωραία, κακούς, μπορεί να φεύγω όλη μέρα.
0: Βάλαμε τα μουσική στο ρώτησα να ακούει.
1: Δεν είναι εκείνη τις ώρες, δεν.
0: Α, δεν ακούει.
1: Γιατί πέφτηκα.
0: Ωραία, θα του κάνω bullying μέσα από το alter ego.
1: Ούτε με τσουβέλα, ας πούμε.
0: Ούτε τσουβέλα ακούει.
1: Εντάξει. Αφού ξυπνάω κατά τις 11-12 η ώρα μέσα στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, ετοιμάζει τον Bob για επίθεση μέσα από το alter ego. Και προφανώς κάνω πλάκα. Αλλά το γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί όπως σας είπα και χθες για όποιον δεν άκουσε, είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που εξηγεί μουσικά κάποια πράγματα. Και επειδή εμένα μου αρέσει να εκπαιδεύω μουσικά ακόμα και σε είδη που δεν ασχολούμαι πολύ, το πώς εξηγεί κάποια πράγματα είναι πολύ ωραίος και επιμορφωτικός. Οπότε χαίρομαι όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με το στυλ του Bob, πέρα από το γεγονός της Ευρυδίκης που έχουμε όλοι μεγαλώσει μαζί της. Δεν θα της το πω αυτό καθηδίαν, δεν είναι πολύ κολακευτικό αυτό. Και μ' αρέσει ο τρόπος. Δηλαδή την άλλη φορά είχε βάλει ένα βίντεο, επειδή είναι Ολυμπιακός και το έχει παραδεχτεί, ότι προσπαθούσε να κάνει κουβέντα με το AI. Και δεν βγαίνει πολύ γενικός άκρη σε τέτοια θέματα με το AI, γιατί δεν είναι πλήρως ενημερωμένο.
1: Και στα σπάργανα τότε, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, ακόμα και σήμερα να βάλεις, μπορεί να σου βάλει ότι έχει προπονητή τον Τάκη Λεμονή. Δεν θα το κάνει, αλλά μπορεί το database του να μην έχει το Medilabar και να έχει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω ποιον. Τέλος πάντων, οπότε είναι ωραίος τύπος, έχει χαβαλέ, είναι ωραίος μουσικός, έχω ακούσει και τα solo που κάνει στα βίντεο που ανεβάζει. Είναι και το πώς...
1: Μουσικός, τον φωνάξω ο Ξαρχάκος το τέτοιο ρε φίλε, στο Ηρώδιο. Εντάξει.
0: Αυτό είναι αποτελεί τιμή για τον ίδιο, πολύ μεγάλη τιμή να σε φωνάζει ο Ξαρχάκος, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Ξαρχάκος, μπορεί να μην είμαι αυτής της μουσικής, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα που με έχει μάθει μουσικά κάποια πράγματα. Και ας μην βγαίνει προς τα έξω αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που χειρίζεται ο Ξαρχάκος κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή είχε πάει στη Σύρο και πέτυχε κάποια παλικάρια που ήταν κάτω στο λιμάνι. Και κάθισε ως μαέστρος που είναι να τους βάλει σε έναν τρυπάκι διαφορετικό και να παίξουν τη Φραγκοσυριανή, νομίζω, διαφορετικά. Και το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Εάν δεν το έχετε δει, ψάξτε το. Στο ίντερνετ υπάρχουν οι μηχανές αναζήτησης, στο YouTube, Ξαρχάκος με μαθητές στη Σύρο, σίγουρα θα το βρείτε. Είναι τρομερό το βίντεο πως μέσα σε λίγη ώρα καταφέρει να συντονίζει παιδιά του σχολείου και να παίζουν τέλεια και αποδεικνύει το μεγαλείο του μουσικού όλο αυτό το βίντεο. Τρομερό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θα πάμε γιατί είναι και 29 και θέλω να πάω να βάλω τα highlights του Κουρασάου για να ψυχώσουμε κι άλλο το Δημήτρη.
1: Εντάξει, εδώ τώρα η αιρετία το κάνει τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και θα πάμε με τις πρώτες μουσικές επιλογές της αρετούλας.
1: Δώσε.

πάνω από την ψυχή μου. Θέλω έναν ήχο να ζεσταίνει το κορμί μου. Θέλω έναν ήχο, μια σπάνια μελωδία, να προκαλεί χαρά και όχι αηδία. Θέλω έναν ήχο να αγγίξει τη μορφή σου,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: νέα επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
2: Όχι.
1: Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, ας του Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
2: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
2: Έλεος, αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω, το φάουλ είναι αγωνιά.
3: Μια κοινή συνισταμένη.
6: Ναι. Λέει, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι.
1: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
7: 45.
2: Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
0: Tragic.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέ 94,6. Είναι η κουμπή μπάλα με τα μουσική του Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρήλους. Και στις μουσικές επιλογές η αρετή. Και επειδή δέχομαι απειλές από Νέα Ιωνία μεριά, μη με γράφεις, αποκατέστησε την εφήμη μου άμεσα. Μου λέει, όχι ρε βλάκα, τον πούλησαν και υπάρχει φήμη ότι δεν το είπαν στον Αλόνσο. Και ο Αλόνσο το έμαθε από τα social. Αυτό λέω. Δέχομαι απειλές, οπότε αποκαθιστώ την φήμη του αδερφού μου, του αξιότιμου αδερφού μου, του εξαιρετικού αδερφού μου, που επειδή έχω πει πολλά πράγματα για τον Δημήτρη την Άγια Παρασκευή, τώρα θα το πω και σ' ακούει. Σημαντικό ρόλο στην απώλεια του βάρους έχει παίξει και ο αδερφός μου, να ξέρετε. Με το γεγονός ότι πολλές φορές εκείνος μαγειρεύει στο σπίτι και αν δεν ήταν εκείνος σε αυτό το κομμάτι, ίσως να μην είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε και σε αυτόν οφείλεται αυτή η επιτυχία. Λοιπόν, που λέει και μια ψυχή. Πάμε στο Λέπουρα, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Σταύρο. Καλημέρα και στον φίλο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο. Μάλλον ακούσε για την Ευρυδίκη αυτός και σε λέει αξιότιμο. Έχει πολύ πέραση η Ευρυδίκη. Λοιπόν, και εγώ ήμουν στη συναυλία, γράφει η Ειρήνη Παουκτσού. Άϊπνη είμαι. Χαρά στα κουράγια σου.
1: Εξαιρετικά.
0: Μεταξύ μας, ούτε εγώ δεν θα ακούγα τον εαυτό μου. Άμα ήταν να ακούσω μια άλλη εκπομπή. Δηλαδή, αν ήταν ο Ρήλος 6 ώρα, όσο και να τον αγαπάω και να τον λατρεύω, και επέστρεφα από ένα νυχτερινό κέντρο ή κάποιο συναυλία, δεν θα ακούγα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ακούτε, όπως την κυρία Ειρήνη. Τα έχω καλά μαζί της, γιατί νευρίασε πολύ με το θέμα Λουτσέσκου και την τοποθέτησή μου. Οπότε προσπαθώ να επανορθώσω τις σχέσεις μας. Λοιπόν. Και γράφει έτσι ο αδερφός μου για το θέμα της Τσέλσι, όχι για αυτά που είπα. Μην νομίζετε. Είναι αυτό που λένε: καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και ο αδερφός μου είναι αυτής της φιλοσοφίας, όπως και εγώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Μιλάμε για τρέλα τότε, ειδικά λέει ο Μάκης, προφανώς για την Ευρυδίκη. Λοιπόν, ναι, ας πούμε, αν πεις στο AI ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του Ρήλου, θα σου πει ο Σφακιανάκης. Δεν είναι έξι.
1: Το έβαλα.
0: Το έβαλες και.
1: Και. Έχει κάποιες σωστές πληροφορίες, είναι η αλήθεια, γιατί τις αντλεί προφανώς από το Big Wings Sport FM. Έτσι. Ναι. Δεν έχει δηλώσει, λέει, ποτέ δημόσια αποκλειστικά και ένα και μόνο αγαπημένο τραγουδιστή. Ωστόσο, είναι ευρέω γνωστό για τη μεγάλη του αγάπη προς την Ελένη Φορερό και υπάρχουν μουσικοί.
0: Μπορεί να βάλει και για μένα μετά.
1: Ότι ο Frank Banks, ο τραγουδιστής των Banks Romana τέλος πάντων, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.
0: Αλήθεια.
1: Όχι. Εντάξει, το ξέρω τον άνθρωπο, μιλάμε, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στις εκπομπές, αλλά στενή φιλία με τον Frank δεν έχω. Τον Μπανούση, τον Σιδηρόβλη, τον Άσημο, Μάλαμα, έχω να παίξω Μάλαμα και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Ίσως επειδή εχθές παίχτηκε το κομμάτι.

0: Μάτι με την Τζόρτζια. Δεν είναι απίθανο.
1: Να πήρε μουσικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο γνωστό AI έχει μπει.
0: Ναι, στο Google το AI.
1: Α, οκ. Okay.
0: Στο Google το AI. Και μετά βάζει ως ερώτηση, θα θέλεις να μάθεις ποιο συγκρότημα έχει προβάλει περισσότερο μέσα από το ραδιόφωνο, μήπως για τη λίστα τραγουδιών playlist που συνήθως παίζει στις εκπομπές του. Του λέω ναι. Περίμενε, πού πήγε η απάντηση. Α, ναι, λοιπόν. Μάσκες εμφανίζει το τέλος εποχής, και αυτό έχω πολύ καιρό να το παίξω. Τον καπετάν Σιαφάκα, οκ, από τους Οχρά είναι το αγαπημένο του Μπαγκανίνη αυτός. Προφανώς έχει πάρει κάποια λίστα από τις πολλές και έχει βάλει μερικά πράγματα, ας πούμε, τα κοκκίνα, τα μπλουζ του Μητροπάνου, Βιτάλη, Γαλάνη, active member που δεν παίζω πια. Τέλος πάντων, εντάξει, πάση περιπτώσει. Ίσως μάλλον εκεί έχει πάρει την playlist από τα γενέθλιά μου. Εκεί πρέπει να παίξει τελευταία φορά active member. Τέλος πάντων. Εντάξει, θες να, ναι, να βάλω το για σένα.
1: Αυτό κάνω τώρα. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αγαπημένο τραγουδιστή του δημοσιογράφου Σταύρου Καλογεράκη. Ο ίδιος επιλέγει να μην αναφέρεται δημόσια σε προσωπικές μουσικές προτιμήσεις. Οκ, λάθος. κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μπάλα με τα μουσική στον Big Win Sport FM. Μάλιστα. Οκ. Αυτό μου απάντησε.
0: Εμένα μου βγάζει, ωστόσο, μέσα από τις μουσικές του επιλογές και το προσωπικό του προφίλ προκύπτει η πιο έντονη προτίμησή του στην alternative rock και indie σκηνή.
1: Μέσα έπεσε.
0: Στηρίζει ενεργά τον Νίκο Γκανάλε, στις ζωντανές του εμφανίσει στο Instagram.
1: Ποιο είναι ο Νίκο Γκάνα?
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Εγώ τον Νίκο Γκάνο ξέρω.
0: Γουστάρει τον Τόμ Σμιθ, τον Editors. Έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον frontman των Editors, παρακολουθώντας τον live και αναδεικνύοντας τη μουσική του στο Instagram. Ό,τι να είναι, ποιο είναι ο Νίκο Γκάνα? Κάτσε να δούμε.
1: Εγώ τον Νίκο Γκάνα είπα. Ξανά.
0: Νίκο Γκάνα. Ένα τραγουδιστή είναι. Η ζωή που ονειρεύτηκα, ένα τραγούδι του βλέπω.
1: Okay.
0: Νεαρός.
1: Okay. Τι να πεις.
0: Τι να πει.
1: Όπως σχολίαζε και ο διευθυντής σύνταξης στο Star, ο Ηλίας Παπανικολάου, σε ένα από τα βιντεάκια του.
0: Έλα,
1: στο...
0: έχει μπερδέψει μάλλον καλογεράκι.
1: Τέλος πάντων, κάτσε να σου πω. Σχολίαζε στην εκπομπή που έχει στο YouTube για το κανάλι, τους Leaders, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο έξυπνη και πρέπει να τη χειριζόμαστε με δεξιοτεχνία για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και τα λοιπά. Και λίγες ώρες μετά, αφού το είδα το βίντεο, γιατί χθες παρακολούθησα ένα βιντεάκι του και τα λοιπά, βγαίνει πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα να βγάζει, ας πούμε, κάποιον άλλο καλογεράκι και τον συνδέει με το ραδιόφωνο και τα λοιπά και να λέει για τον Νίκο Γκανά, που δεν ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά, και του ζητάω συγγνώμη. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στην ΕΡΤ. Γεια σου, κύριε Χριστό. Λοιπόν.
0: Χθες στο στούντιο, σήμερα πάλι στο στούντιο από τις οθόνες.
1: Ναι, ναι. Έτσι του μιλάω, να ξέρετε, κύριε Χριστό. Λοιπόν. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Ηλίας Παπανικολάου σε αυτό το πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος είχε πει ότι έχει πει μια πολύ μεγάλη ατάκα επίσης από το ραδιόφωνο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγάζει φοβερά αποτελέσματα εάν είναι έξυπνος αυτός που το χειρίζεται. Μπορεί να βγάζει ανόητα αποτελέσματα αν αυτός που τη χειρίζεται είναι ανόητος. Και έχουν απόλυτο δίκιο και οι δύο σε αυτό το πράγμα. Και θέλει λεπτούς χειρισμούς. Και έτσι όπως παρακολουθούσα πριν από καιρό τώρα, πριν από ένα δίμηνο, επειδή είμαστε τώρα πόσες μέρες με τη φάση του πολέμου και τα λοιπά στη Μέση Ανατολή, έβλεπα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς εντοπίσανε τον... Όχι, δεν ήταν για τη Μέση Ανατολή, ήταν για τον... αυτό που συλλάβαμε στην Κούβα, στην Πέστρο, το Μαδούρο. Το πώς τον εντοπίσανε, το ότι χρησιμοποιήσανε την τεχνητή νοημοσύνη και βάλαν όλα τα δεδομένα από τις δημόσιες εμφανίσεις του και βρήκαν το πού βρίσκεται. Και έτσι κατάφεραν οι μυστικές δυνάμεις της Αμερικής να τον συλλάβουν το Μαδούρο. Και κάπου αλλού διάβασα ή είδα ότι μία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι στην Αμερική δεν συνεργάστηκε με τις μυστικές υπηρεσίες και την έχουν βγάλει τώρα από τα προγράμματα επιδότησης της χώρας. Επειδή αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα της...
0: Δημοκρατικός πάντα, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να τα ξέρουμε, γιατί είναι το παρόν και δεν είναι το μέλλον. Έχει μπει για τα καλά στο πετσί μας η όλη φάση με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί τη χειρίζονται. Το θέμα είναι να τη χειρίζεσαι σωστά, ορθά και να μην κάνεις παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει να κάνεις ως άνθρωπος και να μην ξεφεύγουν από τις δυνατότητές σου. Λοιπόν, αφού δεν σου είπε πάνω επίσης ο Παναγιώτης Ζήλος έχει χάσει 75 κιλά το τελευταίο διάστημα. Ναι, θα υπήρχε θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κάθε μέρα. Ακούω τον Πάνο Ρεπό, πότε έχει από, λέει ο Γιάννης από Βόρεια Εύβοια. Από αύριο, νομίζω. Από αύριο θα έχει ο Ρήλος. Το περήφανο κουρασάο, αν κάνει νίκη την τελευταία αγωνιστική, θα περάσει.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα στον πέμπτο όμιλο του Μουντιάλ. Η Γερμανία είναι πρώτη με 6 βαθμούς. Έχει περάσει ήδη στην νοκάουτ φάση με τις δύο νίκες που έκανε. Η ακτή Ελεφαντοστού είχε κερδίσει στο πρώτο μάτς με τον Ισημερινό. Έχει 3 βαθμούς. Και τώρα ο Ισημερινός με το Κουρασάο έχουν από ένα βαθμό, γιατί ήρθε 0-0 το μεταξύ τους παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα. Και παίζει η Γερμανία με τον Ισημερινό και το Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού. Εάν ο Ισημερινός δεν κερδίσει τη Γερμανία και το Κουρασάο κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού, θα περάσει το Κουρασάο. Τόσο απλά τα δεδομένα, δεν πάω σε πιο περίεργα πράγματα. Και επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει με τους καλύτερους τρίτους, εάν θα είναι μέσα κάποια ομάδα. Αυτή τη στιγμή το Κουρασάο είναι τέταρτο στη βαθμολογία, γιατί έχει φάει τα 7 γκολ από τους Γερμανούς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση για όλους εσάς που ρωτάτε και αγωνιάτε για το Κουρασάο. Πολύ μεγάλη ομάδα και πολύ ωραία εμφάνιση. Με ψήμη, δηλαδή, αν έπαιρνα μία εναλλακτική που έλεγε πριν alternative εμφάνιση, το Κουρασάο είναι μία τέτοια εμφάνιση. Πολύ ωραία ως φανέλα. Ο αδερφός μου έχει στείλει τώρα. Ξεκινάει η Ιαπωνία. Πάμε μωρή Ιαπωνία. Ως γνωστός φίλος των άνιμε. Στηρίζει η Ιαπωνία. Έτσι και έως και οι δύο έχουμε μεγαλώσει με Pokémon, Dragon Ball κτλ. Οπότε, γιατί όχι να μην υποστηρίξουμε τους φίλους μας τους Ιάπωνες. Λοιπόν, και ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία έχει στείλει μήνυμα από εκεί πέρα από τους αγρούς και γράφει: καλημέρα Σταύρο με την παρέα σου. Γεια σου και σένα Παναγή. Να πάω και στο διαβάστηκε στον αδερφό μου να μην το έχω και το ψάχνω. Ερτένα λέει ο φίλος εδώ πέρα στο τέτοιο.
0: Αφού σε ρώτησα.
1: Φίλε, Ερτένα δεν έχει ενημερωτική εκπομπή πρωί-πρωί. Δεν είναι ο Κοταρίδης.
0: Άμα έχει αγώνα, προφανώς δεν θα είναι.
1: Εγώ διαφωνώ, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι ξεκινάει τα ξημερώματα ο Κοταρίδης. Ο συνάδελφος. Για να δω εδώ πέρα.
0: Κοταρίδης, Γιόκ, Μάτς.
1: Μάτς έχει.
0: Δεν βλέπεις.
1: Α, παίζει ο ύμνος της Ιαπωνίας.
0: Σηκώθεις.
1: Να σηκωθώ όρθιος. Α, βγαίνουν οι ομάδες, οκ. Okay. Έβαλε τις 15 φόνες στο παιχνίδι ο Ρήλος. Παντού παίζει τέτοιο ο Γιώργος Κούδας. Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε ετοιμαζόμαστε τώρα. Την Ίση και οι Ιάπωνες μπαίνουν.
0: Στο Ινέρτιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και κάτι μου στείλε αδερφός μου στο Instagram. Από μέσα τη πήραμε στο Instagram για να δω τι στείλει.
0: Μην τον μπερδεύεις μωρέ. Σε ένα μέσο στέλνω του.
1: Μάικλ Τζόρνταν και Στεφ Κάρι βλέπω εδώ πέρα. Μάλλον ποιος είναι ο πιο ανώτερος, τι να πω. Και βλέπω τώρα φωτογραφία που ανέβασε και η Αγγελικούλα στο Instagram. Που παίζει πιάνο. Είναι σε κάποιο οδείο εδώ πέρα. Δεν είναι, ξέρω αν είναι αυτό που, είναι της, που πηγαίνει η κόρη της. Όπως τη λέω, το Μαϊμουδάκι. Ωραίες φωτογραφίες.
0: Ναι, είναι το χιλιοστό μάτς αυτό που παίζεται στο Μουντιάλ. Είναι ιστορικό παιχνίδι αυτό που παρακολουθείτε.
1: Σοπαρέ, το χιλιοστό παιχνίδι στη διοργάνωση. Φτάσαμε 1000 παιχνίδια Μουντιάλ.
0: Εντάξει φίλε, θα φτάνουμε
1: από το 1930
0: θα μου πεις. 100 χρόνια Μουντιάλ σε 4 χρόνια.
1: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Και κάποιο παιχνίδι μου φαίνεται θα γίνει στην Ουρουγουάη επαιτειακά. Αν δεν κάνω πολύ πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Α, ωραία, ευχαριστώ που με επιβεβαιώνεις. Για να μην φανώ αναξιόπιστο στο κοινό μας.
0: Στο κοινό, βεβαίως.
1: Ναι.

0: Τι λέει εδώ πέρα. Στο Earth News είναι ο Κοταρίδης. Άρα κάνανε αυτή την επιλογή στην Ερτένα. Γιατί κάποια προγράμματα του Earth News παίζουν και στην Ερτένα, όπως το ξέρω. Και χάσατε την αρχή χωρίς φώτα και όλοι οι αναπτήρες, λέει. Μπούμερ, ε.
1: Ευχαριστούμε. Ποια αναπτήρες, ρε, αλήθεια. Κινητά.
0: Κινητά.
1: Έγινε και χτες όταν ανέβηκε ο Δελιβοριάς.
0: Α, οκ.
1: Πώς
0: συγκρίνεις τώρα το release Miss Cumbria με το παγκόσμιο κύπελο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού?
1: Βλέπεις τη θάλασσα, θα καταλάβαινες.
0: Οκ.
1: Φωτακίων.
0: Οκ. Κάτσε να δούμε και τα μηνύματα. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακάρα. Γεια σου Ζεμπίλα και στην Κύπρο μας τους φίλους εκεί πέρα. Επιδοτήσεις και στο Αμέρικα. Ακούω, ζείτε η ελεύθερη αγορά. Δεν μπορώ να διαβάσω το υπόλοιπο που λες εδώ πέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Σπορ FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Κάτι άλλο δεν βλέπω, αλήθεια λέω. Υπάρχει μια φημολογία ότι είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά ο Μπράντοβιτς για να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι Σέρβοι, κλείνει μέχρι τη Δευτέρα η συμφωνία ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, αποχαιρέτησε ο Γκριγκόνης. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, γράψε ο Παναθηναϊκός. Μια άλλη δημοσίευση από τη Σερβία λέει: ο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Ποιες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας? Για να δούμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, υποστηρίζω ότι σύμφωνα το Telesport, το σερβικό, λέει ότι υποστηρίζει συμφωνία με αυτές τις πληροφορίες. Το συμβόλαιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς έχει υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχές περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Του δόθηκε η εγγύηση ότι κανένας δεν παρεβαίνει στο έργο του. Τι άλλο έχει, ότι επιστρέφει και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Το σύλλογο που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες σελίδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα καθίσει ξανά στον πάγκο των Αθηναίων. Τα 10,5 που σας είπα είναι μια από τις μεγαλύτερες προπονητικές κινήσεις των τελευταίων ετών, δεδομένων όλων όσων έκανε με τον Παναθηναϊκό κατά την προηγούμενη θητεία του και τη θύμη που έχει ανάμεσα στους οπαδούς του ελληνικού συλλόγου. Αυτά από το Telesport, αυτά από εμάς. Πάμε σε διάλειμμα με τις επιλογές της αρετής. Και επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα, την Ισία ή Ιαπωνία.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Πάλα με τα μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Λίλος. Και έβαλε γκολ η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Κομαντά, άμα το λέω σωστά. Δεν έχει πολύ ιαπωνικό όνομα βέβαια. Κάτσε να δω γιατί είναι και μικρά κατά γράμματα. Καμάντα. Εντάξει. Το βρήκαμε. Το όνομα του Ιάπωνα που άνοιξε το... Πώς το λένε το σκορ. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε και πρωτοσέλιδα και καιρό και ζώδια. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο και τα ζώδια σας αν θέλετε να διαβάσουμε κάποιο συγκεκριμένα. Και αρετή, πες μας και το δικό σου, να κάνουμε και αναφορά και στο δικό σου ζώδιο, γιατί δεν το θυμάμαι. Οπότε περιμένω τα ζώδια σας για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτή την στήλη που χθες την αμελήσαμε και υπήρξαν διαμαρτυρίες. Λοιπόν, στέλνει ένας φίλος τώρα και λέει: ο λαγοκέφαλος δεν είναι απειλή για τον άνθρωπο, το έχουν παρακάνει τα μέσα ενημέρωσης, εκτός και αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό. Φίλε μου, είναι απειλή για τον άνθρωπο ο λαγοκέφαλος. Υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο ψάρι και όπως άκουσα, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας στη Μεσόγειο, το συγκεκριμένο είδος ψαριού ήρθε από μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο και υπάρχει θέμα και έχει αυξηθεί το πλήθος του στις ελληνικές θάλασσες μεταξύ άλλων και είναι ζήτημα.
1: Το ζήτημα είναι ότι καταστρέφει και τη... πώς το λένε...
0: και τα υπόλοιπα ψάρια.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα ψάρια.
1: Ψάρια που...
0: είναι ιδιαίτερα επιθετικό και μπορεί να φάει από ό,τι διάβασα και μεγαλύτερα από αυτό ψάρια. Mm-hmm. Είναι τόσο. Αφού μπορεί να διαλύσει ένα αλουμινένιο προς τον κουτάκι, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο ή στα υπόλοιπα ψάρια.
1: Λαγό, διότι τα μπροστινά του δόντια είναι πολύ
0: κοφτερά.
1: Κοφτερά. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοφτερά. Όπως ο λαγός τρώει τα καρότα και τα διαλύει, έτσι ακριβώς κάνει και ο λαγοκέφαλος. Γι' αυτό προσοχή στους λαγοκέφαλους και στους ξεροκέφαλους. Λοιπόν. Και πανηγυρισμοί στη Νέα Ιωνία για την Ιαπωνία. Και καλή ξεκούραση στον αδερφό μου που πάει για ύπνο. Και μου έστειλε φωτογραφία και του Σογκόκου. Μόνο αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Ο Λέπουρας ζητάει χθες. Ευχαριστώ και την αρετή για αυτά που.
1: Ξένη δεύτερο.
0: Παράλίγο. Το απεσόβησε ο αμυντικός της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα. Γιατί πρόλαβα. Αφού την πάλι είχε φύγει. Λοιπόν. Λέει ένας δαγκώνει στα γεννητικά όργανα. Δεν ξέρω να δαγκώνει εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει
1: θέμα. Στα πόδια λογικά.
0: Είδα ένα βίντεο στα social όπου πήγαιναν διάφοροι ανόητοι, αυτό που λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, και πειράζαν τους λαγοκέφαλους και κάποια στιγμή ο λαγοκέφαλος έβλεπε τους ανθρώπους κτλ. Και λέγανε τι ωραία ψάρα και γλυκούλη είναι κτλ. Και πάει μια τύπισσα και της δαγκώνει το χέρι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι πανέξυπνη. Θα πάρει βραδείο, όπως λέει και ο Μαϊκής, που λέγεται αυτός ο τέτοιος.
1: Θα βρέξει παραλίγο δεύτερο πάλι.
0: Πάλι.
1: Θα βρέξει, θα βρέξει πολλά.
0: Λοιπόν...
1: δεν τους προλαβαίνουν την ίση.
0: Μας έστειλε εδώ πέρα η αρετή. Λέει το χειρότερο Παρθένος, αλλά ξέρω ότι μετά από 30 παίζει ρόλο ο οροσκόπος. Έχω οροσκόπο Παρθένο εγώ.
1: Μια χαρά είναι ο Παρθένος.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Τις τάξεις και τις, πώς το λένε, κοίτα εδώ, που τόσο σε.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ρίλο, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και εσείς για να ακούσετε το ζώδιό σας. Ξέρω ότι ανυπομονείτε κάθε φορά. Οπότε πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδα και μετά καιρό κτλ. Φως των σπορ για να φύγει γρήγορα, γιατί με ταλαιπωρεί λιγάκι. Με την καρδιά του, κλειδωμένη επιστροφή του Κάρμο, άλλαξε μυαλά και κατάλαβε ότι ο Πειραιάς είναι μονόδρομος. Χαμόγελα και η Ασμαήλοβιτς συμφωνία με τον παίχτη λυγίζει σαν Ντέρφιορτ. Στο τραπέζι και ο Άρον Μάρτιν για αριστερός μπακ. Εναλλακτική λύση για χαφ ο Ιβάν Μαρτίν. Σενάριο για τον Σαλσίδο του Όφι ως τρίτο φορ. Τελειωμένη μεταγραφή του Πόποβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους. Βέβαια ο Κώστας Νικολακόπουλος πήγε το Χριστό Γιώργο. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, ξέρετε. Και ανάλογα με τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Εκτελεστές. Εμπρόμπεϊ και Χάπκο οδήγησαν την Ολλανδία σε νίκη 5-1 επί της Σουηδίας και έφεραν στην κορυφή του εκτομίλου του Μουντιάλ. Μείωσε ο Λάγκα το 5ο γκολ ο Σάμερβιλ. Ίδιο σκόρο από την ανάποδη της πρεμιέρας για τους Σουηδούς που ανησυχούν. Χαμός στην Τουρκία για τον πρόωρο αποκλεισμό παρά τις πολλές ευκαιρίες. Ύμνη στη Βραζιλία για Κούνια μετά το 3-0 επί της Αιτίας. Πλήγμα με Ραφίνια. Απόψε Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ιράν, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι και Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία. Που μάλλον θα το γράψω αυτό. Αγωνία για Γκάγκο, ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν προπονητής της Ουνιβερσιτά Ντε Τσίλε υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χειρουργήθηκε άμεσα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, ο Γκάγκο.
1: Κοίτα για πόσο δεν πήγε γκολ. Για πόσο δεν πήγε.
0: Χιλιοστό.
1: Χιλιοστό.
0: Η Ιαπωνία, ε. Mm. Μάλιστα. Ροναλντίνιο η επιστροφή. Η Ιταλική Ραβένα ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου. Πώς?
1: Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Πλακάκια είπες. Είσαι γραφικός.
1: Εγώ είμαι γραφικός, αυτό σου λένε Ραβένα.
0: Οκ. Έρχεται και υπογράφει σήμερα στην Αθήνα ο Ισπανός θεματοφύλακας Ινιάκη Πένια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισφραγεί στη συμφωνία του και επίσημα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια ο Ετιέν Καμαρά. Πιο κοντά από ανατά δημοσιεύματα σερβικών μέσων κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με ο Μπράντοβιτς αλλά και για πιθανούς μεταγραφικούς στόχους των Μπόγκα. Τρέι Λάιλ στη λίστα. Στη Ζάλγκυρης επίστρεψε ο Γκριγκόνης. Βαλκανιονίκες, Μίλτος και Κατερίνα. Με ένα μόλις άλμα 8-36 ο Τεντόγλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Κατερίνα Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκη στο επικοντό στο Ρίο Τζανέιρο, πρώτευσε με 4-48. Αυτά έχει εδώ πέρα η εφημερίδα. Και φίλοι για πάντα, αποχαιρετά η εφημερίδα των ΦΑΛ που υπήρξε χθες ο αποχαιρετισμός. Mm-hmm. Ώρα των σπορ, πανικός και λατρεία για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες ενωσίτες στην Καλαμάτα αποθεώθηκε ο Λιόπουλος που επανέλαβε για την στάση ζωής και κίνημα. Τρομερό μήνυμα σε μικρό φίλο του Ολυμπιακού. Η δωρεά στα χωριά SOS και η επίσκεψη στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, σκηνές λατρείας και στη Νέα Κίο για την ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τον Μπαμπίκα. Λέει εδώ πέρα, σημαντική κίνηση με τον 22χρονο διεθνή Τζάνο Μπατί στο Handball Ανδρών και φιλικό με τη Σαμσουσπόρ στις 29 Ιουλίου θα δώσει η Ένωση. Κόκκινος πρωταθλητής, Χρυσάθη για Στάνιτς και Ισμαήλωβιτς, τα δίνει όλα ο φρύλος 11 εκατομμύρια. Στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός την προσφορά του στη Λουντογκόρετς για το Σέρβο Μαέστρο και στα 3,5 προς την Σαντέφιορτ για το Σουηδό Στόπερ. Τι ζητούν οι Βούλγαροι και οι Νορβηγοί για να πούν το ναι γιατί έχει προβάδισμα ο φρύλος. Κλείνει γκολκίπερ ο Τσομπανίδης του Πανσεραϊκού είναι αυτός. Μοναδικό αφιέρωμα με χιούμορ και μεγάλες αλήθειες λέει εδώ πέρα. Το μυστικό για τον Ιβάν Μαρτίν, οι απαιτήσεις της Τζιρόνα και το 30% της Βιγιαρεάλ. Ρόκα και Καντιού, συνεχίζονται οι επαφές με Τζιρόνα και Λοριάν. Και υπάρχει επίσης αντίο για τον Φαλ. Sport Day, η πρίκα του Νίστρουμπ. Απανοτά χτυπήματα του Παναθηναϊκού στο παζάρι για να θωρακίσει τον νέο προπονητή που παρουσιάζεται σήμερα. Είπε το νέο Ντεφράι και ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα. Σίγουρη η Ιταλία για τη μεταγραφή του Ολλανδού Βράχου. Νέα πρόταση για Φαντρόχελεν στην Σαμσουσπόρ. Φουλάρι και για επιθετικό μέσα στην εβδομάδα. Οι εξελίξεις. Ανακοινώθηκε ο νέος δανεισμός του Τσάβες. Συμβόλαιο μέχρι το 30 υπέγραψε ο Καμαρά. Ενδεκάτος Γάλλος που φοράει τη φανέλα του Τριφυλιού. Ο Ισπανός θεματοφύλακας Ινιάκη Πένια έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές για συμβόλαιο τριών.

0: 21 χρόνων από την Μπαρτσελώνα. Κάρμο και Σμαϊλόβιτς λέει εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει Χαφάρα ή Αεκάρα. Πάω και τρελές σεζόν του Λύση. Άρης ψάχνει νέο Μανού Γκαρθία. Μπάσκετ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και όλο πιο κοντά στον Ομπράντοβιτς. Εθνική Ανδρών με άρωμα Ευρωλίγκας. Η εθνική του Σπανούλη γεμίζει όπλα, με όπλα τη Φαρέτρα. Αντίο Γίγαντα, οι Ερφέλφκοι ανακοίνωσαν το διαζύγιο με τον Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια. Παίρνει μπουζούκι ο Αστέρας και η Ηρακλής ο Ματσάρη πιέζει τον Ισίνιε. Μάλιστα. Και στη Live Sport, καταιγίδα μεταγραφικό Ντεμαράζ από τον Παναθηναϊκό. Ανακοίνωσε ο Ετιέν Καμαρά. Έρχεται σήμερα ο Ινιάκη Πένια. Τελειώνει με Ντεφράι και Τσάπρα μέχρι το 30 το συμβόλαιο του Γάλλου Μέσου, γιατί ο Νίστρουπ επέλεξε τον Ισπανό goalkeeper. Προσωπικά χειρίζεται ο Αλαφούζος το θέμα του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα ο λόγος. Τρέλα για Ζότς, επιστρέφει ο Κάρμο. Ο Αγκολέζος στόπερ μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ που τον υπολογίζει. Γυρίζει και ο Μασούρας. Και επειδή έγινε αναφορά εδώ πέρα στην εφημερίδα, πολύ σημαντική για εμένα η επιστροφή του Μασούρα, γιατί πέρα από όσα έχει προσφέρει ο Μασούρας, είναι και μια πολύ σημαντική παρουσία για τα ερυθρόλευκα αποδυτήρια, γιατί αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και μπορεί να βάλει και σε τάξη ορισμένα πράγματα στα αποδυτήρια. Όχι πως ήταν άνω κάτω, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ένας παίκτης όπως ο Μασούρας, ο Φορτούνης κτλ. Που ξέρουν το DNA του Ολυμπιακού και μπορούν στους νεοφερμένους και σε κάποιους που δεν ξέρουν τι σημαίνει το DNA του Ολυμπιακού να τους βάλουν σε τάξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κοντά σε Στάνιτς ο Ολυμπιακός, έτοιμος να κλείσει και τον Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία για Καντιού και Ρόκα. Λύση από Σαββίδη και Χατζηδιάκος. Μάθημα fair play από Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε και την Μέτροσπορτ. Ένα λεπτάκι. Τι γράφει εδώ πέρα. Για το Λύση βλέπω εδώ πέρα πρωτοσέλιδο. Εν αναμονή του Λύση και του στόχου, στον ΠΑΟΚ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ιταλού τεχνικού και μία εξήγηση της ΠΑΕ ως προς τον στόχο και το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. 3,5 χρόνια με μάχες και αξέχασες στιγμές. Συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού του Τόμας Κετζιόρα. Υπέροχος άνθρωπος ο Λουτσέσκου μου δίδαξε πολλά. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήσασταν καταπληκτικοί. Γκουστάβο Βαρέλα, στα υπόψη του ΠΑΟΚ για να αποκτηθεί ως δανεικός από την Μπενφίκα ο 21χρονος σήμερα γιος του Φερνάντο Βαρέλα. Α, γι' αυτό μου θυμίζει κάτι. Που παίζει επιθετικός. Μάλιστα. Ωραία αυτά. Σύνδεσμος ΠΑΟΚ Ευόσμου, η ομάδα ξεγυμνωμένη, υποσχέσεις ανεκπλήρωτες, ασέβεια στο Λουτσέσκο, δώστε εξηγήσεις. Γράφει εδώ. Στον Άρη, ποδοσφαιρικό Άρη δεν έχει ρε παιδιά. Δεν έχει. Έχει μπασκετικό όμως, υπογράφει ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς. Ο Καναδός σέντερ αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και είναι θέμα ελαχίστου χρόνου να ανακοινωθεί από τον Άρη, όπως και ο Σκοπιανός Γκάρτ που τελειώνει σήμερα τις υποχρεώσεις του με την Bayern. Στο αντίστοιχο τμήμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, βόμβα στο 3 και Ταϊρή. Η απόκτηση λέει ενός σουτέρ που θα προκαλέσει αίσθηση και η ανανέωση του Αμερικανού playmaker είναι οι δύο τελευταίες κομβικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για τη συγκρότηση του ρόστερ. Και ο Στάιλς δηλώνει ανυπόμονος. Αυτά έχει η Μέτροσπορτ, αυτά έχουν οι αθλητικές εφημερίδες, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, περιμένω τις υπόλοιπες παραγγελίες σας για τα ζώδια και πάμε να δούμε την πρόγνωση καιρού όπως την έχουμε καταγράψει στο sportfm.gr. Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού την Κυριακή 21 Ιουνίου, με τον υδράγυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα υπηρωτικά και τα νησιά του Ιωνίου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά υπηρωτικά ο υδράγυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμα και τους 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν από 27 έως 29 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάσουν κατά τόπους τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά καιρός. Οπότε μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόγνωση. Υπάρχει και η πρόγνωση καιρού από το δελτίο ειδήσεων του Sky, αναπεριοχή και φυσικά η πρόγνωση καιρού μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Αυτά με τον καιρό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τους κρυούς και τα λοιπά. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό που λέει και γι' αυτό το λόγο δεν το μεταφέρω, φίλε μου. Και ο Ανδρέας από τον Πειραιά λέει: ποιος μασούρας βρε Σταύρο που δεν ξέρει να τριμπλάρει, το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει πλέον. Διαφωνούμε, προχωράμε. Δεν βρίζεις, οπότε μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μέχρι στιγμής μόνο η αρετή έχει στείλει. Μόνο η αρετή έχει στείλει. Οπότε πάμε να δούμε τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων και να δούμε, λοιπόν, θέλουμε τη γενική πρόβλεψη, θέλουμε την Παρθένο για, για την αρετή, το Ξώτης είναι η Ειρήνη και η Υδροχό για τον Ρήλο. Άμα έρθει κάτι άλλο στο ενδιάμεσο θα το διαβάσουμε. Δύο ζώδια θα πάνε τις βόλτες τους σήμερα 21 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, η Σελήνη θα βρίσκεται και σήμερα στην Παρθένο, όμως με το εξάγωνό της με τον Ερμή στον καρκίνο αργά το πρωί, η διάθεσή μας να μην σπαταλήσουμε την Κυριακή μας στο σπίτι με δουλειές και λοιπές υποχρεώσεις θα είναι μεγάλη. Θα θέλουμε πολύ να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να εκφράσουμε σκέψεις και άποψεις, αλλά και να συζητήσουμε. Ενώ δεν αποκλείονται και οι έξοδοι για φαγητό ή καφέ. Το βραδάκι δε, το εξάγωνο της με τον Διά στον καρκίνο, όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά συμβάλλει και στο να επιτύχουν και ευχάριστα περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Είναι η ιδανική ημέρα για να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς, να πάμε τις βόλτες μας, να βγούμε για φαγητό, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά, ξεχνώντας άγχη και προβλήματα. Μια χαρά. Οι δύο που θα έχουν κέφι και αισιοδοξία θα είναι αυθόρμητοι και μέσα στην τρελή χαρά είναι η Παρθένη και η Καρκίνη. Καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και τρίτο του οίκο αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις, να ακούσουν κολακευτικά σχόλια για την παρουσία τους ή να κάνουν σημαντικές γνωριμίες. Επιπλέον, οι ρυθμοί της ημέρας θα είναι πιο χαλαροί, χωρίς άγχος και πίεση, με αρκετές ευκολίες και βοήθειες, δώρα, ενδιαφέροντα και γνωριμίες συναρπαστικές. Άντε, μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ έχω κανονίσει κάτι για σήμερα, κύριε Ρήλο. Σας τα έχω πει εσάς. Mm-hmm. Θα βρεθώ σε μια εκδήλωση. Οπότε, μακάρι, λόγω του οροσκόπου να περάσουμε έτσι ωραία που λέει και, και η πρόβλεψη εδώ πέρα στο Astrology. Αυτά για το γενικό και πάμε στην Παρθένο. Ο ήλιος περνά στον 11ο σου, φέρνοντας το προσκήνιο τις φιλίες, τις συνεργασίες, τους στόχους και τα σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις. Το επόμενο διάστημα θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσεις νέα πρόσωπα, να διευρύνεις τον κοινωνικό σου κύκλο και να συμμετάσχεις σε ομάδες ή δραστηριότητες που σε εκφράζουν. Η υποστήριξη που θα λάβεις από φίλους ή συνεργάτες μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για την εξέλιξη των σχεδίων σου. Παράλληλα, θα αναθεωρήσεις τους μακροπρόθεσμους στόχους σου και θα βάλεις νέες προτεραιότητες για το μέλλον. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και την πραγματοποίηση επιθυμιών που μέχρι τώρα έμοιαζαν μακρινές. Μείνε ανοιχτός στις νέες γνωριμίες, γιατί μία από αυτές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Ακούς αρετή. Λοιπόν, πάμε στον τοξότη για την Ειρήνη. Η είσοδος του ήλιου στον 8ο σου φέρνει στο προσκήνιο βαθύτερα συναισθήματα, οικονομικές υποθέσεις και σημαντικές προσωπικές μεταμορφώσεις. Το επόμενο διάστημα θα θελήσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που αφορούν κοινά οικονομικά, δάνεια, κληρονομικά ή οικονομικές συμφωνίες, ενώ παράλληλα θα εξετάσεις πιο προσεκτικά τις σχέσεις εμπιστοσύνης στη ζωή σου. Είναι μία περίοδος που μπορεί να σε βοηθήσει να κλείσεις οριστικά κύκλους που έχουν ολοκληρώσει τον σκοπό τους και να αφήσεις πίσω φόβους ή ανασφάλειες. Παράλληλα, η διέστησή σου θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα σε καθοδηγήσει στις σωστές αποφάσεις. Μέσα από τις εξελίξεις που θα προκύψουν, θα αποκτήσεις μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, καλό είναι να αποφύγεις στη σχέση σου τις εξαρτήσεις και τις κοινές ζηλοτυπίας. Μάλιστα. Πριν πάμε στο ζώδιο του Ρήλου, να δω αν έχει έρθει κάτι άλλο. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα, να δω και στο κινητό. Όχι. Πάμε στον Υδροχό για το Ρήλο. Μόνο για το Ρήλο. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη μου εδώ πέρα τι λέει για εσένα. Η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς. Ευχαριστούμε πολύ, έχω ένα ρεπό αυτήν την εβδομάδα. Καθώς ο ήλιος περνά στον έκτο σου και αυξάνει τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες για οργάνωση. Το επόμενο διάστημα θα ασχοληθείς περισσότερο με την εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Τις ευθύνες και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου σου. Το έχω βγάλει ήδη πρόγραμμα. Είναι η κατάλληλη περίοδο για να υιοθετήσει πιο υγιεινές συνήθειες. Πόσο, αναρωτιέμαι εγώ, να φροντίσει τον εαυτό σου, ξαναρωτιέμαι πόσο, και να βελτιώσει την ποιότητα τη καθημερινότητά σου. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να αναλάβει νέες αρμοδιότητες ή να βρει λύσεις σε προβλήματα που σε απασχόλουσαν. Πόσα προβλήματα να λύσω, είτε εδώ πέρα είτε στο Σταρ. Με σωστό προγραμματισμό και συνέπεια θα μπορέσει να αυξήσει την αποδοτικότητά σου και να δημιουργήσει πιο γερές βάσεις για το μέλλον. Κύριε Ρίλο, εσύ τι άλλη υποχρέωση θα αναλάβεις πέρα από αυτά που έχεις ήδη?
1: Ξέρω ότι άλλα θα προκύψει. Τι να σου απαντήσω?
0: Δεν ξέρω. Οπότε κάτι μπορεί να προκύψει είτε εδώ πέρα είτε στο κανάλι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Ελπίζω να μην ετοιμάζει κάτι ο προϊστάμενος μου στο κανάλι ή η προϊστάμενη μου εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τα ζώδια. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κάτι πιο έντονο λίγο πριν την. Μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Γεια σου, Βίκτορα. Καλημέρα, τριόπεδα. Σήμερα θα τρέξω στο τρίτο γαλάτσι ραν στις 9. Στα 5 χιλιόμετρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλό αγώνα, φίλε Μάικ. Μακάρι να έρθουν Μπόγκα και Λάιλ στον επτάστερο. Τα μπαμ. Τι λέει. Τα μαμ είναι για το πλάνο Ζότς. Τα μαμ. Απλά το έχεις δύο λέξεις. Και ο Στιφανάρας λέει εδώ πέρα. Σταύρο, δεν κινδυνεύουμε από λαγαοκέφαλους, αλλά από τους ξεροκέφαλους που είπα εγώ νωρίτερα. Και έχουμε cooling break στο Τινησία Ιαπωνία 0-1 και πανηγυρίζουν εδώ πέρα οι φίλοι του Μεξικού που μάλλον γίνεται ο αγώνας για τα 1000 παιχνίδια. Αυτό το match ορόσημο στη διοργάνωση. Είδες κάτι όσο μετέφερα πρωτοσέλιδα καιρό?
1: Όχι,
0: και
1: όχι, γιατί κοίταζε και εγώ κάτι το οποίο θα ασχοληθεί η εκπομπή μετά, οπότε...
0: Ωραία η φανελά της Ιαπωνίας. Και μην τα λέω πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να ακούει ο άλλος.
1: Είναι καταπληκτική του Μεξικού.
0: Και του Μεξικού είναι ωραία, αλλά είναι ωραία η Ιαπωνία.
1: Εδώ τι έχει κάνει ο τύπος.
0: Έχει βάλει αυτό το καπέλο που έχουν οι Μεξικανοί, πώς λέγονται αυτοί.
1: Σα παγώνι είναι. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, φίλε, εδώ πέρα να δούμε. Να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα. Αλλιώς να σας. Πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Α, έχει στείλει Αγγελικούλα και τώρα το θυμήθηκα. Οπα, κόλλησε τα μηνύματα για κάτσε που να πάλι ρεφρές. Στο Viber είναι η Αγγελική. Χρόνια πολλά, λέει, στους μπαμπάδες. Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Τι Κυριακούλα είναι αυτή? Mm-hmm. Κυριακούλα και πολλά πραγματάκια. Και λέει εδώ πέρα η Αγγελική: έχω ανατριχιάσει μόνο στην ιδέα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς. Μακάρι να έχουμε ωραία πράγματα με τον Ομπράντοβιτς, μακάρι να έχουμε ωραία πράγματα με τον Ολυμπιακό, μακάρι να έχουμε πράγματα ωραία με τους Θεσσαλονικείς και με την ΑΕΚ και να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, όπως σχολίασα και προ δύο εβδομάδων ήτανε. Και ανέβασα το σχετικό απόσπασμα στα social media, στο Facebook και στο Instagram για όποιον δεν το έχει ακούσει. Και να μην ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω εκτός από το αγωνιστικό που είναι το πιο σημαντικό στην όλη κατάσταση που παρακολουθούμε εμείς ως επαγγελματίες και εσείς ως θεατές, οπαδοί, φίλαθλοι και οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε τις επόμενες δύο επιλογές της αρετής και θα επιστρέψουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι άλλο υπάρχει σε αγωνιστικό και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσετε εσείς σε επίπεδο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το κράτος μαφία και το πολιτικό ντόμινο εφέκτ που αγγίζει τις προεδρικές του 28. Νίκος Αναστασιάδης, ο πολιτικός που πέρασε κάτω από τον πύχη ηθικής που ο ίδιος έβαλε. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης στην ΚΑΠΑ. Εξηγεί γιατί δεν είναι απλό θέμα η ασυλία Αναστασιάδη. Η απαγωγή της Ελένα Ριμπολόβλεβα που θα ζήλευε το Netflix. Τι αποκαλύπτουν διεθνή δημοσιεύματα για τα στοιχεία που δεν έκανε δεχτά η αρχή κατά της διαφθοράς. Κυπριακό. Συγκλήσεις, αποκλήσεις, επικοδομητική ασάφεια και στο Μέσιο Χριστοδουλίδης. Ενεργειακές υποδομές και δημόσια έργα εγκλωβισμένα από πολιτικές παρεμβάσεις. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου έχει τις συνταγές για να το αποδείξει. Ανακαλύπτουμε τις συνταγές των γιαγιάδων μας σε πιο ελαφριά εκδοχή, ετοιμάζουμε πλήρες και ελαφρύ πρωινό, ανακαλύπτουμε μέσα από σύγχρονες συνταγές γιατί η Gen Z αγαπά την πρωτεΐνη και απολαμβάνουμε γλυκά χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει κολοκυθοκευτέδες με πουργούρι και βάσκει κοτσίς κέικ με αναρί και μέλι. Γαστρονόμος Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό, δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο. Make the world in your hands.
6: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιάρος μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης, περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport 94,6 και έκανε το 2-0 η Ιαπωνία. Έκανε το 2-0 η Ιαπωνία πριν από λίγα λεπτά.
1: Με το που φύγαμε στο κομμάτι.
0: Ναι, κάτσε να δω ποιος το έβαλε. Το βάλε ο Γέδα. Αγιάσε Γέδα. Μάλιστα, 2-0 οι Ιάπωνες. Μεγάλη σκορ ασφαλείας, το πούμε έτσι. Και συνεχίζουν το σφυροκόπημα στους Τινήσιους. Και λέει εδώ πέρα ένας φίλος: πολύ κακή ομάδα η Τινησία. Ούτε μπάλα δεν κρατούν, ευκαιρία δεν κάνουν. Απορώ πώς πήγαν στο Μουντιάλ αυτή το Κουρασάο, το Εκουαδόρ. Το Κουρασάο, λίγα τα λόγια σου, ε. Λίγα τα λόγια σου για το Κουρασάο. Γιατί θα μπλέξεις. Έχει οργανωμένους εδώ πέρα στην Ελλάδα το Κουρασάο. Λοιπόν, σχεδόν όλοι οι Άπωνες παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό παίζουν και ωραία μπάλα. Ναι, έχει αρκετούς. Έχει αρκετούς, είναι η αλήθεια. Ένας άλλος δίνει μια άλλη διάσταση στο παγκόσμιο κύπελλο και λέει: καλημέρα, Σταύρο. Πολλά τα λεφτά λέει στο Μουντιάλ. Το κανάλι στην Αμερική που έχει τα δικαιώματα έδωσε 480 εκατομμύρια και θα βγάλει 200 εκατομμύρια μόνο από το cooling break. Ναι, γιατί είμαι χορηγό ουσιαστικά γι' αυτό. Και ήθελα να πω. Ωραίο γκολ. Ωραίο τελείωμα. Mm-hmm. Το έδειξε τώρα. Και ο φίλος μας ο Αγιάσε, εδώ πέρα, συγκινημένος, και ο προπονητής που έχει γίνει viral με το. Πώς λέγεται. One Note λέγεται. Το άνιμε, αν δεν κάνω λάθος. Που έχει γίνει viral εκεί πέρα. Μια μορφή έτσι, ένα καρτούν που έχει. Άμα το ξέρει κάποιος, νομίζω ότι λέγεται One Note, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γίνει πολύ viral ο προπονητής της Ιαπωνίας. Λοιπόν, η μπασκετική Ρεάλ, ποιο προπονητή θα έχει εφόσον φύγει ο Σκαριόλο? Δεν έχω ιδέα. Αυτά θα τα απαντήσουν οι μπάσκετοι. Χρήστος Ζομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς. Ένας άλλος φίλος λέει: δεν πάει καλά και φέτος ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού. Πάλι σε πρέθεση χαμηλού επίπεδου πάει ο Θείος Μέντι. Βλέπω να βγάζει μέχρι Χριστούγεννα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, βγάλαμε συμπεράσματα. Σήμερα στηρίζουμε Δόνη, να πάει για την υπέρβαση. Η Σαουδική Αραβία παίζει με την Ισπανία, 7 η ώρα. 7 η ώρα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Και είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε πόντο στο Μουντιάλ. Επειδή είχε έρθει 0-0 το πρώτο παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα. Πάω στο κινητό. Δεν έχει ούτε εδώ. Κάτι ήθελα να μεταφέρω. Α, ναι, ακούσαμε Νίκο Μακρόπουλο κτλ. Και ποιος άκουσε Νίκο Μακρόπουλο live σήμερα, φίλε Παναγιώτη?
1: Ποιος?
0: Σάσα Βεζέκοφ. Ήτανε πάνω στο μαγαζί στο Ντέους, που είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και είδα φωτογραφία ότι ήταν και ο Σάσα. Γιατί οι κεραίες μου τα πιάνουν όλα. Όλα. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πέρα έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει ο Βεζέκοφ. Και ήταν και εκεί. Άδεια έχει, ρεπό έχει. Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Αν και βγήκε και είπε στον Μπαρτζόκα, δεν ξέρω αν το είδε στο βίντεο του Βεζέκοφ. Που είπε ότι coach λέει: ερχόμουν εδώ πέρα κρυφά και τα λοιπά και στεκόμουν σε εκείνο το σημείο. Μπράβο σα που τα δίνει όλα στον coach να ξέρει πού θα σε βρίσκει όταν θα πηγαίνει στη Λιόλιου. Λοιπόν, και πέρασε ωραία με τον Γιώργο Σαμπάν και τον Νίκο Μακρόπουλο. Δεν γίνεται να περάσει καλά με αυτό το δίδυμο. Και πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία με το πρόγραμμα της ημέρας και ό,τι άλλο υπάρχει από τα μηνύματά σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Τώρα παρατήρησα ότι η Ιαπωνία έχει μαύρο τερματοφύλακα. Δεν το είχα προσέξει. Και έχει στείλει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μας ο Λεωνίδας, λογικά, γιατί γράφει Λεό 21. Καλημέρα Σταύρο και Κάρα Ρήλο. Σας είπα ότι η Σουηδία είναι για κλωτσές. Λέω 21 over το νέα Σουηδία. Όχι, δεν είναι το One Piece. Δεν είναι από το One Piece αυτός ο ήρωας. Επειδή ξέρω τους ήρωες του One Piece, επειδή το βλέπει ο αδερφός μου, δεν είναι από το One Piece. Είναι από ένα άλλο. Μήπως είναι το Death Note. Για κάτσε και τον μπέρδεψα εγώ με το One Note. Για να δω. Τώρα που το θυμήθηκα. Death Note λέγεται. Μπράβο. Okay. Death Note. Τώρα μου ήρθε η φλασιά και το θυμήθηκα. Και έχει κάποιον ήρωα από το τέτοιο, από το anime. Μιχάλης λέει εδώ πέρα, λέτε να πιάσουν σάρκα και ρωστά το It's Coming Home. Τι να σου πω ρε φίλε, φαφανή στην ιστορία. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Δηλαδή ακόμα και το 5-1 που κάνει η Ολλανδία επί της Σουηδίας, τη βρήκε μπόσικη και τη στάβαλε. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, με τις ευκαιρίες που είχε η Σουηδία και ήταν αρκετές, είτε να μειώσει είτε να ισοφαρίσει το σκορ, που κάποια στιγμή ήταν 1-0, 2-0. Είχε αρκετές ευκαιρίες η Σουηδία στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μπορώ να κρίνω από τώρα, γιατί κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Μπορεί, ας πούμε, σε ένα μάτς να μην είναι καλή βραδιά κάποιων παικτών μιας καλής ομάδας και να προκριθεί μια ομάδα έκπληξη, ας το πούμε έτσι. Όλα αυτά θα φανούν στα νοκάουτ. Τώρα είναι μια φάση που είναι τα παιχνίδια των ομίλων. Έχουμε δει, ας πούμε, μια καταπληκτική Αμερική. Καταπληκτική Αμερική. Με τον Ποτσετίνο καθοδηγητή κτλ. Παίζει ωραία μπάλα. Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες των αντιπάλων της και καταφέρνει και σκοράρει αρκετά. Και έχει και αρκετά τρεξίματα επίσης. Από εκεί και πέρα η Γερμανία κάνει το καθήκον της. Περιμένω, ας πούμε, σήμερα να δούμε την Ισπανία τι θα κάνει, εάν θα κερδίσει την Σαουδική Αραβία του Δόνη ή θα πέσει πάλι θύμα έκπληξης, νέας έκπληξης, μετά το 0-0 με την... Με ποια έπαιξε, Ρίλο, θύμισέ μου.
1: Ποιος.
0: Ήρθε ο φίλος μας, ο Ρομπόλης.
1: Καλώς Χριστά.
0: Ξέρεις ποιος θα είναι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ? Σκαριόλο. Άρα συνεχίζω τώρα. Σκαριόλο. Συνεχίζω, Σκαριόλο. Πήρες άμεσα την απάντησή σου και δεν χρειαζόταν να περιμένεις. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, με το πράσινο ακροτήρι και η Σαουδική Αραβία για να διορθώσει κάνει το 0-0 με την Ουρουγουάη. Ο οποίος, τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, δεν ξέρω αν το είδες, είχε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ 48.000 ακόλουθους στο Instagram και έχει ξεπεράσει τώρα ο τύπος τα 11 εκατομμύρια. Ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Πολύ δυνατό έτσι influencing μπορεί να κάνει ο τύπος. Πώς σου αλλάζει η ζωή σε ένα μάτς. Οπότε να δούμε και τι θα κάνουν μετά οι Ισπανοί με τους Ουρουγουανούς. Δύσκολο μάτς, σκληρό μάτς. Οπότε πολλά θα κριθούν σήμερα. Σήμερα είναι το μάτς κριτήριο για τους Ισπανούς. Γιατί αν δεν κερδίσουν σήμερα θα μπλέξουν σε τέτοια περιπέτεια που θα είναι, μιλάμε, το γλέντι τρικούβερτο. Να δούμε τι θα κάνει η Πορτογαλία, που δεν έπεισε συνολικά. Και όλο αυτό το πράγμα, που είναι παιχνίδι με παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορείς να κρίνεις από τώρα. Okay, έχει η Αγγλία τον Κέιν, βγήκε μπροστά στο πρώτο παιχνίδι. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στη διοργάνωση. Δεν μπορείς να κρίνεις από τώρα. Και ήρθε και μήνυμα από Αγία Παρασκευή μεριά. Blue Curaçao Gate 1. Το νου σας, λέει εδώ πέρα ο φίλος μας από την Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης είναι, απλά για να ξέρετε. Ποιος υπογράφει σαν Curaçao Gate 1. Οπότε μην μπλέξετε μαζί τους με τους φίλους του Curaçao. Ο κόσμος λέει έτρεξε για διαρκέως και ο θρύλος θα παίξει με Extreme το Γέροντα Ρόντι. Ναι, και τον Άμυαλο Κάρμο. Πάλι ένα γκολ, ανά 30 τελικές θα έχουμε. Εγώ θα το δω από την άλλη μεριά. Γιατί να φταίει ο Μεντιλίμπαρ και να μην φταίνει γύρω-γύρω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο Μεντιλίμπαρ προφανώς συζητάει με κάποιους ανθρώπους και τα λοιπά. Κάποιους παίχτες θέλει. Γιατί να φταίει ο Μεντιλίμπαρ και να μην γίνεται, ας πούμε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ας πούμε, ότι δεν προκύπτουν αυτές οι επιλογές που θέλουν διοίκηση και προπονητής. Ο Καρεμπέ και ο Κοβάσεβιτς. Δεν είναι μόνο με την Λίμπαρα στην ομάδα. Μπορεί να είναι αυτός ο κίνος που φαίνεται περισσότερο γιατί είναι στον πάγκο της ομάδας και διαχειρίζεται ένα ρόστερ. Αλλά δεν είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος σε όλα τα δεινά της ομάδας ή στις κακές αποφάσεις ή στις κακές στιγμές που μπορεί να υπάρξουν στις διαπραγματεύσεις. Λέω εγώ τώρα. Και αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων, καλημέρα Σταύρο. Φρέσκια είδηση από Αμερική. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκλεισε στον Άρη με 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Προφανώς τρολάρει ο φίλος, αλλά μπορεί να το δούμε σε 5, 6, 7, 8 χρόνια αυτό να γίνεται και να δούμε τον Γιάννη σε κάποια ελληνική ομάδα και γιατί όχι στην ομάδα του φίλου του Σιάο. Έληξε μόλις το πρώτο ημίχρονο την Ισία η Ιαπωνία με 2-0 να προηγούνται οι Ιάπωνες, Ουέντα στο 31 και Καμάντα στο 4ο λεπτό τα γκολ των Ιαπωνέζων που πάνε να πιάσουν τώρα τους 4 βαθμούς, θα πιάσουν και την Ολλανδία και θα γίνει χαμός την τελευταία αγωνιστική. Άλλη είδηση δεν βλέπω εδώ πέρα από τους φίλους που είπε για τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, τι ωραίο σύστημα αυτό που κάνανε οι Αριανοί. Ο προπονητής την Ισία λέει είναι σαν τον Οικονομόπουλο. Αλήθεια. Δεν το πρόσεξα. Για κάτσε να το ξέρω. Την Ισία Coach World Cup. Για να δούμε. Ο Ρενάρ. Και βρε Ρενάρ. Για να δούμε. Όχι. Καμία σχέση. Ότι θα μπορούσε να είναι σε κάποιο μαγαζί της παραλιακής. Θα μπορούσε να είναι ο τύπος με τα ποκαμεσάκια του και τέτοια. Αλλά όχι. Καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα έχει γκρίζες φαβορίτες. Αυτά ο Οικονομόπουλος ακόμα είναι νέος μπροστά του. 57 ετών είναι ο άνθρωπος. Οπότε... όχι. Από μένα είναι όχι. Άλλο μήνυμα. Να δω εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα είναι σε εξέλιξη το Τινησία-Ιαπωνία 0-2. Στις 7 η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Και στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Το οποίο Βέλγιο δεν μας τρέλανε, να το πούμε έτσι. Που ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο στο πρώτο παιχνίδι. Στη μία τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι που είναι για τον όμιλο που είναι η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία. Και στις 4 τα ξημερώματα η Νέα Ζηλανδία παίζει με την Αίγυπτο και να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Και αύριο το απόγευμα στις 8, δυστυχώς θα είμαι στο κανάλι, okay, θα παίζει η Αργεντινή με την Αυστρία. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα του Μέση. Και αν θα βάλει άλλο ένα γκολάκι ο Αργεντινός θρύλος της Ίντερ Μαϊάμι και θα γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με 16 γκολ στην πρώτη θέση μαζί με τον Κλόζε που είχε ξεπεράσει έναν άλλο θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, τον οποίο τον έβλεπα χθες στα highlights που παρακολούθησα λίγο σπίτι τη Βραζιλία, τι έκανε εκεί πέρα με τον Κούνια κτλ. Και ήταν με τον Ροναλντίνιο παρέα και βλέπανε τους πιτσιρικάδες τους εναντί εκείνων εννοώ. Αλλά είναι, σε πιάνει μια νοσταλγία, μια απογοήτευση, μια στεναχώρια βλέποντας τη Βραζιλία και λες πού πάμε ρε παιδιά, πού πάμε, που έλεγε και ο Αυλονίτης με τους Βραζιλιάνους. Όταν προσωπικά εγώ πιτσιρικάς έχω δει το Μουντιάλ το 98 λίγο, γιατί ήμουνα γύρω στα 9 χρονών, οπότε δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα να αντιληφθεί το μυαλό μου λεπτομέρειες. Και έχω δει και τη Βραζιλία του 2002 με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, δηλαδή με όλους τους παιχταράδες. Και βλέπω αυτούς εδώ πέρα πραγματικά κατάντια, που λέει και μια ψυχή γνωστή. Ή μια άλλη που σε πιάνει μια ιδέα. Αλλά ακόμα και η Βραζιλία του 2006 που δεν είναι, που είχε παιχταράδες, ας πούμε Αντριάνο, Κακά, νομίζω ήταν και ο Ροναλντίνιο τότε, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, και υπήρχαν ελπίδες για κάτι πολύ καλό στα γήπεδα της Γερμανίας. Και βλέπεις τώρα αυτούς εδώ πέρα. Ξέρετε ότι παρότι με Ρεάλ τον Βινίσιους δεν τον πολύ συμπαθώ, όπως δεν πολύ συμπαθώ και τον Εμπαπέ, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν το ειδικό βάρος για να αγωνιστούν σε μια ομάδα όπως είναι η Ρεάλ, γιατί εγώ έχω διαφορετικές αξίες στο μυαλό μου όσον αφορά τους παίχτες. Το να βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά να παίζουν για την ομάδα τους και να πεις αυτούς έχει τώρα ο Αντσελότη, με ποιους να πάει. τραυματίστηκε νομίζω και ο Ραφίνια, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε με αυτούς πορεύεται, αυτούς έχει, αυτούς ξέρει, τι να κάνει. Αλλά είναι μια απογοήτευση για εμένα που υποστηρίζω γενικά διαχρονικά Βραζιλία στα παγκόσμια κύπελα. Τώρα στο Μουντιάλ αυτό θα ήθελα να κάνει μια καλή πορεία η Πορτογαλία, να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και να δούμε το τι μπορεί να κάνει. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την Πορτογαλία είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο, όταν δεν υπάρχει τρόπος να τροφοδοτηθεί ο Κριστιανό Ρονάλντο από πίσω. Γιατί έπαιζε ως εννιάρη, θετικός ο Κριστιανό, όταν δεν φτάνει η μπάλα στον ίδιο, πώς θα μπορέσει να απειλήσει την αντίπαλη εστία, ας πούμε, ο Πορτογάλος. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Πες το. Αδιάλογο κάνει.
1: Γίνεται μπαλιά από τα πλάγια, υπάρχει παίχτης στο πέναλτι και βάζει ο Κριστιανό το πόδι του πίσω για να φτάσει την μπάλα και να βάλει γκολ. Εντάξει, okay. Κόβεται σοβαρή ευκαιρία τώρα. Δηλαδή υπάρχει μόνο στο παίχτης, ποιο είναι το εννιάρι, δεν θυμάμαι, της Πορτογαλίας, το πέναλτι, να εκτελέσει, ας πούμε, εντάξει, με δύο αμυντικούς μπροστά, αλλά okay, όλο το τέρμα πιάτο.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλες εποχές.
1: Δεν θα αφήνει να περάσει, προφανώς.
0: Και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο για το Μουντιάλ. Άλλες εποχές τότε και άλλη εποχή τώρα. Η Βραζιλία έχει ευρωπαϊστεί, δεν έχει παίξει από το εγχώριο πρωτάθλημα. Και μόνο έχει δει τη Βραζιλία το 82. Νομοτελειακά όμως μια ομάδα δεν μπορεί να έχει συνέχεια καλές φουρνιές. Βλέπει Γερμανία. Τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ τα έχει Μάρτα 17. Η αντίστοιχη Βραζιλιάνα θρύλος του ποδοσφαίρου. Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Βασίλη Κεσαριανή. Έχω μια πορεία. Ακούω τον Σπορ FM. Ο Οικονομόπουλος σε ποια ομάδα παίζει, αναρωτιέται ο φίλος. Πολύ πρόξιμο και σε αυτό το Μουντιάλ για Αργεντινή. Ντροπή σας, κύριε Ινφαντίνο, που είστε και Ιταλός. Είναι Ελβετός, να ξέρεις, ο Ινφαντίνο. Δεν είναι Ιταλός. Στην Ελβετία έχει γεννηθεί.
1: Φαντάζομαι που Ιταλούς γονείς, προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει τώρα και το. Δεν έχω πάει στο ληξιαρχείο αρχείο του ανθρώπου. Ο Μπακαμπού λέει: αν είχε τελειώματα, θα έφυγε από Ολυμπιακό, λέει. Okay. Και ένας άλλος φίλος λέει: σωστά λέει αυτά που είπες για το Θείο Μέντι, αλλά έδειξε ότι δεν αλλάζει. Πάλι την ίδια δεκάδα θα δούμε που πήρε το conference. Παραδείγματος χάρη, θα βάζει πάλι το Φορτούνι δεξί εξτρέμ και θα τον κράζει ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Επειδή έβλεπα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κτλ., οι παίκτες που έπαιξαν, που λες εσύ, οι παίκτες του conference, ήταν και αυτοί που απέδιδαν καλύτερα στο πλάνο του Θείου Μέντι. Για να λέμε αλήθειες. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς έκανε μια καλή εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά εξαφανίστηκε. Ο Κλέιτον δεν έδειξε τίποτα. Δεν μπορεί να παίζει με παίχτες που δεν δείχνουν και να τα ακούει και από πάνω. Οπότε με αυτούς που θεωρεί ότι θα πάει καλύτερα και του βγαίνει κιόλας και στο γήπεδο, με αυτούς θα πάει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πάει με τους άλλους που δεν τραβάνε. Και δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής. Δεν μπορεί να φταίει ο Λουτσέσκου για τα δεινά του ΠΑΟΚ όταν δεν έχει ενισχυθεί η ομάδα και έχουμε φτάσει μία εβδομάδα πριν και δεν έχει ανακοινώσει προπονητή ο ΠΑΟΚ.
1: Πήρε την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι. Τώρα αυτήν την εβδομάδα μου φαίνεται ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τραγικό αυτό από μόνο του. Δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής ή ο εκάστοτε προπονητής. Δηλαδή θα έρθει ο Λύση τώρα. Δεν μπορεί να τα ακούσει ο Λύση επειδή δεν έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ ή δεν έχει κινηθεί σωστά ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι. Δηλαδή, okay, να μιλήσουμε για τεχνικά ζητήματα, αγωνιστικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά ας βάλουμε και τα δεδομένα στη σωστή σειρά. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Ενώ ο coach της ΣΑΚ ήρθε με ρόμβο, είδε ότι δεν τραβάει, άλλαξε σύστημα και να χάσει 8 μήνες. Και έχει να χάσει 8 μήνες. Εντάξει, άλλη περίπτωση ο Νίκολιτς. Φίλε Σταύρο, φιλικά στο λέω, και άλλες εποχές δεν έφτανε η μπάλα από πίσω μπροστά, αλλά υπήρξαν ομάδες με υπερπαίκτες που πήραν το παγκόσμιο. Π.χ. η Αργεντινή το 86, Γιάννη Σίδνεϊ, 90 κιλά, 90 κιλά άτριχος. Πού είσαι, ρε Γιάννη, αρέσει. Πού είσαι, ρε ψυχή. Στο 90. Στείλε πιο νωρίς. Στείλε την επόμενη εβδομάδα. Θα περιμένω ραντεβού, Ο Μπρούνο Φερνάντης ήταν στο πέναντι, όπως Σταύρο Μέση σοφάρισε στα γκολ του Κλόζε. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση και Γιάννη, επειδή δηλαδή και θα τελειώσουμε, είναι άλλες οι εποχές. Δεν μπορείς να έχεις τον Μαραντόνα ή τον Εουσέμπιο ή τον οποιοδήποτε παίχτη που θα τραβάει μια ομάδα. Είναι άλλες οι εποχές. Είναι ομαδικό το άθλημα. Και αν δεν τραβάει η ομάδα, δεν θα τραβήξει και το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να βασίζεσαι σε έναν παίχτη. Γυρίζει τώρα ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Φορτούνης μόνος να κάνει τα θαύματα. Πρέπει το σύνολο να τραβήξει. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε και πάλι την Αρετή για τη συμμετοχή της. Ευχαριστώ τον κύριο Ρήλο και καλή ξεκούραση να το ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Και εμείς θα πορευτούμε με όποιον είναι την επόμενη εβδομάδα. Το να έχετε μια μπορούμε. Καλή εβδομάδα. Κύριο Μπουρνά θα έχουμε, όπως είπε. Και τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά.

0: Μερά απολαυστικό.
1: Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin. Θες λαχταριστά pancakes. McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και επίσημα 5ο, 6ο λεπτό σιγά.

συγγνώμη, της 8ης ώρας της Κυριακής 21η Ιουνίου του 2026. Συντονισμένη σταθερά στο Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι η αυλαία που σηκώνεται για ακόμη ένα κυριακάτικο τα πάνω κάτω. Μια διόρυ μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Στο τρίτο μας ημίωρο, στις 9 δηλαδή, θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τους κομίστες Ηλία Κατιρτζιάνογλου και Κωνσταντίνος Κλαβενίτη. Είναι η δημιουργή του graphic novel με τίτλο Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, που κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωας, για να συζητήσουμε για αυτή την κυκλοφορία. Αλλά αυτά θα γίνουν στην ώρα τους. Στην παρέα, σε αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς εκεί έξω μέσω της ακρόασης και των μηνυμάτων σας, τα οποία πια ξεδιαλέγονται μετά από πόσα χρόνια εκπομπών, γιατί τα έχουμε πει, κάποιος στη δημοκρατία τους δίνει βήμα και το καπηλεύονται. Λοιπόν, στις μηχανές της εκπομπής πάντα σταθερά το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, τα καταστήματα Monsterville σε τρία σημεία, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Πάντα μαζί μας η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew, με ίδρυση το φθινόπωρο του 2015 και η πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε το νομαδικό της ταξίδι συνεχίστηκε, κάνοντας στάσεις σε πολλά ζυθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι το 2025, όπου εγκαινιάστηκε το ζυθοποιείο της Strange Brew στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Δύο χρόνια πριν, το 2019, η Strange Brew βρήκε το πρώτο της σπίτι, το Taproom and Bottle Shop, που βρίσκεται στο Κουκάκι στην οδό Φαλήρου 86. Εκεί θα βρείτε πολλές μπρίσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Επίσης, τα ψυγεία, μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζεται ο διαγωνισμός για μία εξάδα από τα label της Strange Brew. Είναι απαραίτητο το να είστε χρήστης Facebook ή Instagram, γιατί μέσω αυτών των δύο social media θα μπορέσετε να έρθετε σε επικοινωνία με την Strange Brew για να κανονίσετε την παραλαβή του δώρου σας. Ο διαγωνισμός αφορά όλους κατοίκους εντός Ελλάδος και η συμμετοχή έρχεται απλά με ένα μήνυμα, όνομα και επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew. www.strangebrew.gr για τα events που συμβαίνουν στα δύο σημεία και για τα label της ελληνικής ζυθοποιίας. Παρέα μας φυσικά και τα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Σε τρεις μέρες ανοίγει το καινούριο μεγάλο κατάστημα στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Τα ήδη ανοιχτά καταστήματα είναι 9. Στην Καλλιθέα, Θησαίος 152. Στον Πειραιά, Λεωφόρος Πειραιός 70. Στην Ομόνια, Αιώλου 105. Στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 297. Στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θηβών 497. Κοντά στο Λάκιο της, στο Περιστέρι Παναγίτης Αλδάρη 12. Στο Παγκράτη, Φιλολάου 16. Στη Λιφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54 και στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24. Ό,τι καφέ και αν ψάχνεις, ζεστό ή κρύο, με τα απαραίτητα σνακ που το μπορείς να το συνοδεύσουν, θα τα βρεις στα Coffee 3. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες για να ξεκινήσουμε μουσική. Καλημέρα στο Θουβού 000. Να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, βεβαίως. Βεβαίως, για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρες από τα εξωτικά Σπάτα, ο Γιώργος
metal taxi, στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτι, στο Βύρονα στα Χανιά, στο Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι, καλή Κυριακή με υγεία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα χρόνια πολλά στα δύο διδυμάκια που κλείνουν σήμερα τα δύο χρόνια ζωής τους, να τα χαίρονται και να τα καμαρώνουν οι γονείς και ο μπαμπάς που γιορτάζει σήμερα, κοίτα να δεις σύμπτωσης. Έχω κρατήσει τις παραγγελίες, μια ή δύο από τις τέσσερις για τη Social Waste, δυστυχώς παίξαμε χτες. Παίξουμε για τον μπαμπά και τη μαμά σήμερα. Τους δημιουργούς των διδυμακίων. Πολύχρονα να είναι. Καλημέρα, φεύγω να φωτογραφήσω Λέξη τη Λάρισα, λέει ο Ζήσης. Καλό δρόμο, προσοχή, ξέρεις εσύ. Και εμείς εδώ παρεούλα. Καλημέρα στον άλλο πατέρα, τον Γιώργο. Πολύ ωραία η εκπομπή σου χθες με την Τζόρτζια. Όπως πάντα άλλωστε, δεν θα μπορέσω να σου στείλω μήνυμα στην κανονική διάρκεια της εκπομπής σου. Οπότε δηλώνω παρόν από νωρίς. Καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Επίσης, Γιώργο, καλημέρα στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανώτατος κληρικός ο άνδρας που επιδείκνει τα γενετικά του όργανα στους περαστικούς και συνελήφθη. Μάλιστα. Πού αυτά, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Κατερίνα Στήλιμος, στην Δήμητρα μας και τον Τάσο στο Περιστέρι, στον Βασίλη, καλή εκπομπή φίλε μου, γιορτάζουμε κιόλας δεσί, χρόνια πολλά. Αυτό που έχω καταλάβει φίλε μου στα σχεδόν 59 χρόνια ζωής είναι ότι μόνο τα σκυλιά, τα παιδιά και οι γυναίκες αγαπιούνται αν ιδιωτέλος, οι άντρες αγαπιούνται μόνο όταν προσφέρουν. Άλλα μωρέ, εντάξει, μην είσαι τέτοιος. Α, 50 χρόνια ζωής. Μα προσθέτεις μόνο, σου λέω κι εγώ. Είσαι 60 σχεδόν και δεν σου φαίνεται. Προσωπικά ως μπαμπάς και νονός δεν έχω θέματα αγάπης από τα δύο πρόσωπα που είναι και τα δύο κορίτσια. Και ο σύντροφος, να το πούμε και αυτό, οκ. Okay. Λοιπόν, καλημέρα στο Σταύρο και στον έποπτα της ασφάλτου. Στον Πάνο, άλλος ένας μπαμπάς, χρόνια πολλά. Άντεξε βρε θηρίο μετά το χθεσινό. Άστα, άστα, ήρθαν τα παιδιά με τα μπλε και είπα να τελειώσει το πάρτι νωρίτερα γιατί ενοχλούσαμε. Τα παιδιά με τα μπλε επεμβαίνουν μετά τις 12, διότι εντάξει, είναι κατοικημένη περιοχή. Οι κάτοικοι κατάφεραν να διώξουν το ριλίζ. Γενικώς, τα έχουμε πει με τον πολιτισμό, τα έχουμε άσχημα στην Ελλάδα, δεν το γουστάρουμε. Ναι. Και ο στίχος με κίνηση χαμένη, καλέσαν πολύ τσάι και εγώ τους περίμενα με μια καράφα τσάι, υπόθη πολλές φορές σε χτες. Πάρα πολύ ωραία χτες. Αλλά τώρα κουτουλάμε. Η φωνή είναι πιο νησταλέα ή εσύ, έλαντε. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, προλάβουμε να ακούσουμε τρία κομμάτια τουλάχιστον. Υποκρίση θα ξεκινήσουμε.

2019. Ο Κούς σε στίχους, παραγωγή και ερμηνεία. Κρίση, η μήτρα καπιταλιστή. Υποκρίση. Καλημέρα πάνω, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Ο Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, υγεία και δύναμη να πληρώνει τις χωρισμένες. Τις χωρισμένες τις επιλέγουν, φαντάζομαι, οι άντρες δεν τους βάζουν με το ζόρι. Και όλο και λιγότεροι το κάνουν, πρέπει να σου πω. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους από Θέρμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή από τη Μύκονο, λέει ο Αλέξανδρος. Φίλε μου Ρίλο, χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και φυσικά στον μπαμπά σας από τη μια σεζόν Σπανούλη. Ερχόμαστε, φιλάκια από Μπράιτον.

0: Από το 2024 η παραγωγή του Inner D, η στίχη και η ερμηνεία από τον Wisdom. Ακούσαμε το κομμάτι Milgram, βασισμένο σε πραγματικό πείραμα και τα συμπεράσματά του. Το τελευταίο μήνυμα που διάβαζα ήταν από την Ατάσα από τον Brighton. Εσύ πρέπει να βρεις ακόμα τι είναι το πεις εσύ, ξέρεις εσύ. Καλημέρα, πάνω χρόνια πολλά σε εμάς τους μπαμπάδες, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας, πάνω σαν Κάρα Καματερό, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Παρασκευά. Φίλε Πανάγο, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης από τον Ηράκλειο για τους μπαμπάδες. Καλημέρα, πάνω υπέροχη η χθεσινή εκπομπή. Μπράβο, σου αγαπάς τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς και αυτοί εσένα. Είσαι ο μόνος που τους αναφέρεις όλους σε κάθε τραγούδι. Μα χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε κάθε τραγούδι. Τι θα ακούγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το κάνουμε τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

μόγλι και το ψηλό δεν άφησα. Τακτυλικά, υλικά και γενετικό. Δεν είμαι κιλά. Ακούω χαλάρο, τσέι, τυλά. Μέρα που δεν πατά τη γίνε, όμω παίρνει ψηλά. Για αυτά τα ραπ που δίνει, φίλε, ποιο στέι μιλά. Don't play, ζηλά. Ghost face, κιλά. Κι όσο δεν του εξαφανίζουμε, εγώ πει μόνο. Θέλει να κάνει και πράξη, όχι να πει μόνο. Πόνα και πάνω δεν νιώθουμε μόνο εμεί. Πόνο και δεν γράφουμε ρήμε για να βγαίνουν τα στήλη μόνο. Που να σταθεί όταν το κακό φυσάει. Face recognition, αποφακό φυσάει. Υπερκοργή, βαλίτσα τα KI. Πόσο απέχει ζωή από το CSI. Θέλει να προβλέψει το μέλλον σου κάπω σίγουρα. Κοίτα το rating system που υπάρχει στην Κίνα σήμερα. Βάζουν μπάρε και σίδερα. Βάζουν data στο σύστημα και εγώ του τα προσφέρω δωρεάν και χιλιά χρήματα.

0: Βλέπω απεσιόδοξα, ποιος ξέρει. Το σκέφτομαι από πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό πηγαίνει σε Ιούλιο και σε Θέμη. Που περιμέναν ένα χρόνο το έχουν έρει.
1: 2023. Και παραγωγή από KKK Unwound. Ελικόπτερα, όπια, διάδες, δελτάδες και καμ. Στίχη και ερμηνεία από τον Incognito M και τον Σπόντι. Ακούσαμε 1984. 3 το νέο 84. Λοιπόν, καλημέρα Πανούλη, Χρήστος Σάντα Μπαρμπαρά. Αν μακάρι να είχαμε τους μπαμπάδες μας να τους λέγαμε χρόνια πολλά. Ναι, καταλαβαίνω. Καλημέρα κύριε Χατζηνικόλα. Πάνω, Μέμη Σταματία, Γιάννης Βασίλης Μπραχάμη, με τόση συνεντεύξη μπερδευτήκαμε. Πάνω, αν μπορείς να βάλεις τον Μπαμπάδας Μοναχή του Στάθη Υδρογός, είναι ένα τραγούδι που τα λέει όλα. Δεν το έχω. Ωραία, τα έχουμε διαβάσει αυτά. Σκάνει και η γραφική σιγά σιγά, αλλά... το 1996 θέλαμε να γίνουμε μοναχοί. Άντε, να θυμίσουμε λίγο.

0: γίνονται τα ίδια. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το κράτος μαφία και το πολιτικό ντόμινο εφέκτ που αγγίζει τις προεδρικές του 28. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Γαστρονόμος Ιουνίου, Vogue Greece Ιουνίου, ειδική έκδοση, ταξίδια και τουρισμός και περιοδικές.

0: Κάπα, η καθημερινή ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου έχει τις συνταγές για να το αποδείξει. Ανακαλύπτουμε τις συνταγές των γιαγιάδων μας σε πιο ελαφριά εκδοχή, ετοιμάζουμε πλήρες και ελαφρύ πρωινό, ανακαλύπτουμε μέσα από σύγχρονες συνταγές γιατί η Gen Z αγαπά την πρωτεΐνη και απολαμβάνουμε γλυκά χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει κολοκυθοκευτέδες με πουργούρι και βάσκει κοτσίς κέικ με αναρί και μέλι. Γαστρονόμος Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Again, he's set a match.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
8: Αν θα με δεις στο δρόμο να με προσπέ...
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Δεν με ξέρεις.
1: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο ηθοποιός Γιάννης Νιάρος μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
10: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. οργάνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

Λοιπόν, έτσι ερωτευμένοι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. 1996 το άλμπουμ Σκάνδαλο. Νάσος Καβαθάς σε στίχους και μουσική. Στη μουσική και ο Μάνος Μανουσέλης και ο Κυπριανός Γρηγορίου.

Είναι η Τζόκερ και το Πάρε Μακριά. Καλημέρα στον Γιούχτα Τζαζ. Δεν ξέρω αν πήγε η Μίζη χθες, αλλά το γεγονός πως τελείωσαν 11.30 οφείλεται στην αγωγή βολητών στο διοργανωτή για ηχορύπανση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Τι πίνουν οι φαλιδιώτες χθες μου, χθες πίνανε μπάσα. Πες να τρίζανε τα τζάμια. Τρίζει όλη η σκηνή, για την ακριβία.

0: Ένα χρόνο πίσω, 1995. Το άλμπουμ Σάντα Φύλλα, η Σάνι Μπαλτζή, στίχους, μουσική και ερμηνεία, με του Σάντα Φύλλα στην εκτέλεση. Τουλάχιστον περίεργα λέει τα τραγούδια που βάζει σήμερα. Καλημέρα από Αντίπαρο, τι όμορφη μέρα είναι τούτη, σε καλό να μας βγει.
1: Θα σε βρω, θα σε βρω.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες όπως γράφει. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Να έχει ένας μπαμπάς εδώ, ο Λεωνάρδος. Να μην λυγάς, αυτό είναι όλο, δεν είναι άλλη συμβουλή. Ναζίμ Χικμέτ.

0: 4-0 η Ιαπωνία στο 87 την Τινησία. Είπαμε, θα βρέξει γκολ, φάνηκε από την αρχή.
1: Μπορείς να μ' αποφύγεις όσο θέλεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε 14 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Και αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3 για να λάβεις τις πληροφορίες που χρειάζονται, στέλνεις απλά ένα mail στο info@coffee3.com και μπορεί, αν θες και μπορείς φυσικά, να γίνεις μέρος της αλυσίδας που σύντομα, σε 3 μέρες για την ακρίβεια, θα μετράει 10 καταστήματα στην πόλη που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής. info@coffee3.com. Παρέα μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Και επειδή σας φάνηκαν περίεργα τα προηγούμενα, άντε να μπούμε στο σωστό το δρόμο.

2010, λίγο πριν τα 30, το άλμπουμ ο Σπύρος Γραμμένος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία ήταν ο Κουκουλοφόρος για το τετράδα της Σαντορίνης, βεβαίως, τον πατέρα κυρίως. Καλημέρα, πάνω μου, είμαι 56, έχω πάει σε δεκάδες συναυλίες, με χαρούλα πάντα τα δάκρυζα, λέει, αλλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με ξεπερνά και ως παλιός δεν απολαμβάνω πως θα ήθελα. Φέτος Metallica, Maiden και Cure, δεν έχω όρεξη για άλλη, βέβαια αυτές είναι 250 ευρώ θες να πεις μάλλον. Maiden πήγα τσάμπα, ευτυχώς, λέει ο Νίκος. Γιατί δεν το απολαμβάνεις, δεν κατάλαβα, ίσως λόγω της ορθοστασίας, δεν ξέρω. Πότε έχεις διακοπές, ρε φίλοι, να ακούσουμε κανένα τραγούδι για ανθρώπους πρωί-πρωί? Ναι, ναι, για αυτά είναι, για ζώα που ακούς τώρα. Καλημέρα, ξέρεις πώς θα πήγε η Γερμανία χθες, γιατί με πήρε ο ύπνος? Δεν το πρόλαβα το παιχνίδι, είχε τελειώσει όταν έφτασα. Οπότε, YouTube-άκι, στιγμιότυπα και βλέπεις. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, όχι, από ό,τι ξέρω, ισοφάρισαν στο τέλος την ακτή ελεφαντα στο, η οποία προηγήθηκε η ακτή. Και η Γερμανία το γυρίσε προς το τέλος με το τελευταίο γκολ να μπαίνει στις καθυστερήσεις με το 2-1. Καλημέρα στη Μελίνα και δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα αυτό.

0: Από το 1996 και το άλμπουμ Παυσί λοιπόν, ο Γιώργος Οικονομέας έχει γράψει τους στίχους, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στη μουσική και στην ερμηνεία. Πατέρα σ' αγαπώ.
1: Πατέρα σ' αγαπώ.
0: Λήξη αγώνα, την Ισία, Ιαπωνία 0-4. Και να σας πω κάπου εδώ πως η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξεχάσεις στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από τις 26 ως και τις 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Καλή εκπομπή πάνω, βάλε στον άνθρωπο τον ύμνο της Μνουδού να ακούσει αυτό που θέλει. Άκου ανθρώπινα τραγούδια, Κώστας από Μπρέσια Ιταλίας. Μπορείς να βάλεις το κομμάτι των Manowar για τη σχέση πατέρα γιου, τον Defender θες να ακούσεις. Καλημέρα, ευχαριστούμε Τάσο Πάτρα. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Καλό το Μουντιάλ, αλλά χρειάζεται παρέα. Σας περιμένω με σαρδέλα, κασεράκι και τσικουδιά και να κάνουμε τα δικά μας cooling break. Διοκλής Μεθόνη, το δεύτερο κάστρο. Μπράβο. Αν δεν σε τρολάρει ο φίλος που σε στέλνει διακοπές, δεν έχω λόγια. Αμάν κάνουμε να σε πετύχουμε, να κάνεις μεροκάματα και όλες θέλει να σε στείλει. Θα πάω. Να δω το release τι θα κάνει, που θα πάει στο Μαρκόπουλο λόγω των φάσεων και των πιτσιρικάδων. Αντέχει ακόμα το κορμί. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει. Και γενικώς αν βγει έξω από την πόλη πάλι δυσκολεύει η κατάσταση. Όπως στην Μαλακάσα, ας πούμε. Με το πήγαινε και το έλα για πολλούς. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν είναι δικιά μας δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες και μη, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, να δώσω μια καλημέρα στο Δημήτρη στη Ραφίνα που το ξέχασα εχθές με το χαμό και στο φίλο το Λάμπη στην Ξάνθη. Αποθέων εχθές Τζόρτζια. Μέταλ κορίτσι, χαμογελαστό. Μια αγκαλιά για όλο το ελληνικό τραγούδι. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε για να συναντήσουμε τον Ηλία Κατριτζιγιάνογλου και τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη να μας μιλήσουν για την κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωος του Graphic Novel Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, όπως λέγαμε κάποτε τη βραδινή μας εκπομπή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mall Parnell.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιάρο.

0: ανακούμποση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
1: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Τραπέζι στο Παραγάδι.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τραπέζι στο Όλιο.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
6: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιου Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: He's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden des Etco στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης WizGuide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
10: Για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετήθηκε με 3-2 από τη Λετωνία στο Ταλίν. Σαρωτική η Βαλένθια νίκησε 102-75 την Μπαρτσελόνα εντός έδρας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Κορυφαίος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 19 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος. Έθρισε ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 20.

0: 7 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Κάπως έτσι έκλεινε ένα άλμπουμ το οποίο ήταν να κυκλοφορήσει το 1978. Τελικά βγήκε το 79. Ο τίτλος του Φλού, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα, σε τραγούδια του πρώτου, μας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσουμε τους δύο ανθρώπους, τους δύο κομίστες, οι οποίοι δημιούργησαν ένα graphic novel με την ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου ή σημεία της ζωής του Παύλου Σιδηρόπουλου, με τίτλο «Εν κατακλείδη», όπως και το κομμάτι, όπως και οι παλιές βραδινές εκπομπές που κάναμε κάποτε. Με χαρά λοιπόν θα καλημερίσω τον Ηλία Κατριτζιάνογλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα πάνω.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε όλη την έρευνα της συνεντεύξης και δημιούργησε την ιστορία, και τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Ο οποίος επιμελήθηκε των σκίτσων. Ό,τι λέω λάθος με διορθώνετε, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε σωστά μέχρι στιγμής. Οι εκδόσεις Μικρός Ήρος ανέλαβαν να το κυκλοφορήσουν και μάλιστα ήταν και η ιδέα του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στο κεφάλι των εκδόσεων Μικρός Ήρος, έτσι δεν είναι, Ηλία μου?
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν μια ιδέα του Λεοκράτη. Mm-hmm. Και...
0: ήταν Μουδουρά, έτσι?
1: Του Λεοκράτη είναι Μουδουρά, ναι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ένα βράδυ που περνούσαμε με το αυτοκίνητο του Λεοκράτη μπροστά από το διάσημο, να το πούμε, σπίτι του Παύλου, της οδού Δροσοπούλου. Όντας και ψελιώτης, εγώ γύρισα και του είπα, εδώ του λέω ήταν και το σπίτι του Σιδηρόπουλου, και εκεί μου πετάει ο Λεοκράτης την ιδέα ότι σκεφτόταν για καιρό να δημιουργήσει ένα graphic novel για τη ζωή του Παύλου. Μου έκανε την πρόταση, διστακτικά, ενάμιση μήνα μου πήρε περίπου να του απαντήσω.
0: Εντάξει, δεν το λες και λίγο.
1: Όχι, δεν το λες σε καμία περίπτωση. Αφού όταν του τηλεφώνησα και του λέω ισχύει ακόμα η πρόταση, γιατί πραγματικά αναλογιζόμουν την ευθύνη του να βιογραφήσω έναν άνθρωπο που σημαίνει τόσα πολλά για τόσες πολλές γενιές και για μένα τον ίδιο προσωπικά. Και έτσι πήρα την απόφαση και ξεκινήσαμε αυτό το μαγικό ταξίδι με τον Λεοκράτη πάντα παρόντα. Λίγο αργότερα μπήκε στην ομάδα και ο Κωνσταντίνος.
0: Εκεί θέλω να πάω, Κωνσταντίνε, πώς μπαίνεις στην ομάδα, πάλι μέσα του Λεοκράτη?
2: Ναι, από ό,τι θυμάμαι μου έκανε την πρόταση ο Λεοκράτης και μου είπε ότι έχει αναλάβει, ξέρεις, ο Ηλίας ήδη να γράψει το σενάριο.
0: Γνωριζόσασταν μεταξύ σας πριν? Όχι, ναι, με το δυο σας που σας έχω εδώ. Okay.
2: Και με τον Λεοκράτη και με τον Ηλία. Ναι. Και μάλιστα έχουμε συνεργαστεί και στο πλαίσιο του φεστιβάλ Comicdom. Και είχαμε και μια, ας πούμε, φιλία μεταξύ μας. Οπότε ήμασταν γνώριμοι. Αλλά και εγώ στην αρχή, όταν μου το πρότεινε ο Λεοκράτης, λέω, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε συναντηθήκαμε οι τρεις μας. Και σχετικά εύκολα τελικά πίστηκα και εγώ για να το κάνω και να γίνω μέρος αυτού. Δεν μου πήρε δηλαδή 1,5 μήνα σαν το δημιουργία, γιατί δεν πήρε
0: Ο Ηλίας μίλησε για την ευθύνη, τέλος πάντων, του να φτιάξεις την ιστορία. Φαντάζομαι ότι η ευθύνη του να το σκητσογραφήσεις, όταν το έχεις πάντα, γιατί σκητσογράφος είσαι, Κωνσταντίνε, είναι λίγο πιο εύκολη ή όχι?
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Εγώ στην αρχή είχα ένα άγχος αν θα πετύχω τα πρόσωπα, αν θα μοιάζει ο Παύλος σε κάθε εποχή με τον Παύλο του τότε, έτσι όπως το σκητσάρω εγώ. Βέβαια, ξεκινώντας να το σχεδιάζω, μου έφυγε αυτό. Και έπαψε να με απασχολεί τόσο πολύ η ομοιότητα των προσώπων. Έδωσα δηλαδή σημασία περισσότερο στο να έχει μια ζωντάνια όλο αυτό που έφτιαχνα, να έχει έναν αυθορμητισμό και να εικονογραφεί όλα αυτά που περιγράφονται και στο κείμενο του Ηλία, αλλά και στη ζωή του Παύλου. Δηλαδή αυτό ήταν που μου έδωσε περισσότερο έμφαση και με το χρώμα ακόμα, να έχει μια ατμόσφαιρα δηλαδή όλο αυτό. Και να σε παραπέμπει και στην Αθήνα του τότε και στην αισθήματα του Παύλου και στις ψυχικές και ψυχολογικές μεταπτώσεις του. Δηλαδή αυτό με απασχόλησε περισσότερο τελικά. Οπότε Ναι, οπότε σίγουρα έχει μια δυσκολία, αλλά εγώ το προσέγγισα όσο γίνεται, ξέρεις, πειραματικά και με έναν αυθορμητισμό. Δηλαδή δεν το σκέφτηκα μετά, αλλά έπαψα να το σκέφτομαι τόσο πολύ σαν ευθύνη.
3: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμπλέκονται πολλά πρόσωπα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και επειδή δεν το έχω διαβάσει ακόμα ολόκληρο έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά το έχω ξεφυλίσει και όπου πέφτω πάνω σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ο Παύλος, ξέρω, είναι ο Σαββόπουλος, είναι ο Μαρκόπουλος, είναι η Σπυριδούλα, είναι, ξέρω, η Απροσάρμοστη και. Η προσέγγιση είναι πολύ κοντινή, οπότε έχει χτυπήσει κέντρο, κατά με τουλάχιστον όσο έχω δει.
2: Τέλεια. Πολύ καλό αυτό που λες.
3: Απ' την άλλη μεριά, Ηλία, πόσο εύκολο είναι να χωρέσεις, ας πούμε, τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου σε, ξέρω, 115 σελίδες περίπου?
1: Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Ήταν μια λεπτή ισορροπία το τι θα μπει μέσα, το τι θα μείνει εκτός, το πώς θα γίνει προσέγγιση.
3: Mm-hmm.
1: Γιατί γνώμονας από την αρχή και των τριών μας, από την πρώτη κοινή αρχική κουβέντα που είχαμε κάνει, ήταν ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε μια γεωγραφία του Παύλου,
3: mm-hmm.
1: αλλά ούτε και να πέσουμε στην παγίδα της κλειδαρότρυπας.
3: Ναι.
1: Να το κυτρινίσουμε με
3: άλλο. Δύσκολη ισορροπία, αν με ρωτάς, τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εγώ.
1: Ναι, mm-hmm. ήταν πραγματικά δύσκολη. Και πιστεύω αυτό βέβαια θα το κρίνει και το
3: κοινό.
1: Το αναγνωστικό μας κοινό, mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή το προσεγγίσαμε με σεβασμό και με επίγνωση της ευθύνης, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το καταφέραμε, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή μας.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Πόσο καιρό πήρε για να γίνει όλη αυτή η δουλειά, από την πρώτη ιδέα, τέλος πάντων την πρώτη συμφωνία των τριών, να το πούμε έτσι, μέχρι να φτάσει πλέον να κυκλοφορεί?
1: 2,5 με 3 χρόνια.
3: 2,5 με 3 χρόνια. Mm-hmm. Και πέραν των πηγών, οι οποίες είναι πολλές και αναφέρονται, έχεις κάνει και εσύ δημοσιογραφική έρευνα? Εννοώ δικές σου συνεντεύξεις με ανθρώπους.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, κάναμε μια σειρά συνεντεύξεων με τον Αλέκο Αράπη, τον Οδυσσέα Γαλανάκη, τον mm-hmm. Βαγγέλη Γερμανό, τον Κυριακό Δαρίβα, τον Ανδρέα Θωμόπουλο, Θοδωρή Μανίκα, mm-hmm. τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μας μίλησε κόσμος πολύ, πολύ no. γενναιόδωρα.
3: Mm-hmm. Πες το, Κωνσταντίνε.
2: Τη Μελίνα, ξέχασα, Σιλία.
3: Mm-hmm.
1: Η Μελίνα είναι όχι απλά μια συνέντευξη, η Μελίνα είναι παρούσα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
3: Mm-hmm. Μιλάμε για τη Μελίνα Σιδηροπούλου, την αδερφή του Παύλου Σιδηροπούλου.
1: Για τη Μελίνα Σιδηροπούλου, mm-hmm. ακριβώς, ναι. Με το να μας παρέχει πρωτογενές πληροφορίες τις οποίες δεν είχαμε,
3: mm-hmm.
1: να ανοίξει το φωτογραφικό αρχείο, να μας προμηθεύσει με κείμενα στα οποία δεν θα είχαμε υπό άλλες συνθήκες πρόσβαση. Γενικά η Μελίνα ήταν πολύτιμη η συνεισφορά της σε όλο
3: mm-hmm.
1: αυτό.
3: Mm-hmm. Και εντάξει, κάτι που την αφορά ως οικογενειακό κομμάτι, ρε παιδί μου, και λογική είναι η εμπλοκή της εντός εισαγωγικών στο αποτέλεσμα. Υπήρξαν πράγματα τα οποία μου είπες ότι κάποια θα μείνουν έξω, κοπήκανε. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό ήταν για την ιστορία, για τη μη μυθοποίηση ή απομυθοποίηση, αν θέλεις, της ιστορίας αυτού του ανθρώπου?
1: Νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων και mm-hmm. για τους λόγους που ανέφερες και για λόγους σκηνικής οικονομίας.
3: Uh-huh.
1: Εντάσαμε μέσα στο έργο όλες τις πληροφορίες που είχαμε, όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά, θα πρόκειται για ένα graphic novel 300 σελίδων.
3: Θα κούραζε, λες,
1: και
3: εσάς, ναι. και τον, ξέρω, Κωνσταντίνο που θα καλύψει το να σκιτσάρει τόσες πολλές σελίδες, ή δεν πάει τόσο πολύ ως ιδέα το graphic novel?
1: Θα μπορούσε,
3: mm-hmm.
1: θα μπορούσε να είναι και 200 και 300 σελίδες, αλλά νομίζω ότι και θα πλατιάζαμε. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση θα χανόταν το point από τα σημεία εκείνα τα οποία θέλαμε να τονίσουμε. Mm-hmm. Και αυτά ήταν τόσο η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Παύλου, μια αιτιολόγηση των επιλογών του στο, mm-hmm. στο βαθμό που
3: στο μπορείς να... Mm-hmm.
1: Ναι, στο μέχρι του δυνατού, με δεδομένο ότι πρόκειται και για έναν άνθρωπο που δεν ήταν εδώ να μας επιβεβαιώσει, να μας διαψεύσει mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Οπότε κάναμε αυτήν την την ας πούμε διαχείριση του τι τελικά θα μπει και τι θα μείνει εκτός.
3: Πόσο σημαντικό, μάλλον φαντάζομαι ότι είναι το πλέον σημαντικό, και θέλω και τον Κωνσταντίνο να μιλήσει εδώ, είναι να η μεταφορά ενός σενάριου, γιατί στην ουσία μέσω όλης αυτής της έρευνας δημιουργείται ένα σενάριο, τέλος πάντων. Πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει να κατανοήσει ο σκητσογράφος, ο άνθρωπος που καλείται να σχεδιάσει την ατμόσφαιρα και να τη βγάλει στο χαρτί, πόσο δύσκολη είναι η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι?
2: Πιστεύω όταν έχουμε δύο ανθρώπους που συνεργάζονται, ο ένας σεναριογράφος και ο άλλος σκητσογράφος, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και ειδικά αφού μιλάμε τώρα για κόμιξ που κυριαρχεί η εικόνα, το σχέδιο, mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει και μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των δύο και κατανόηση. Δηλαδή, πολλές φορές με τον Ηλία, πριν αρχίσω να σχεδιάζω, συζητάγαμε πώς θα είναι αυτή η σκηνή, πώς τη φαντάζεται. Ωραία, έχεις γράψει αυτό, Ηλία. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, θες να δείξουμε κάτι συγκεκριμένο? Δηλαδή, το συζητήσαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Εγώ έκανα κάποια προσχέδια βασισμένος στο σενάριο και πάνω στα προσχέδια πατήσαμε και τα δούλεψα εγώ περαιτέρω ώστε να γίνει το τελικό αποτέλεσμα της κάθε σελίδας. Δηλαδή πρέπει, τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίσαμε εμείς, δεν ξέρω, ίσως κάποιο άλλο εικαστικό team να έχει άλλη προσέγγιση mm-hmm, πάνω σε αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Εμείς το δουλέψαμε και νομίζω ότι λειτουργήσε και τουλάχιστον με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ ώστε να αποτυπώσω αυτά που είχε στο μυαλό του Ηλίας ή να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά. Mm-hmm. Γιατί σχεδόν ποτέ πιστεύω δεν θα μπορούσα να μπω ακριβώς στο μυαλό και στη σκέψη του Ηλία, αλλά τώρα είμαι όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό, mm-hmm. πιστεύω.
3: Ηλία?
1: Θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο.
3: Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, θέλω λίγο την υπομονή σας, γιατί πρέπει να κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω στον κόσμο που ακούει πως στις γραμμές έχω τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, ο οποίος έχει σχεδιάσει, και τον Ηλία Κατζηγιάννογλου, ο οποίος έχει φτιάξει την ιστορία του graphic novel, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, με τον τίτλο «Εν κατακλείδη» για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Θα επιστρέψω λίγο να γνωρίσουμε και εσάς, γιατί νομίζω ότι σχεδόν έχουμε καλύψει λίγο την κατάσταση με την κυκλοφορία, αλλά και αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι, εδώ θα είμαστε. Μου δίνετε για την ακρίβεια περίπου 2 λεπτάκια. Σας ευχαριστώ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: Κόκκιπε, κομπάνιο,
10: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, τα βάλεις που
7: κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέψαμε 22 λεπτάκια μετά τις 9. Ηλία και Κωνσταντίνε, θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι για το graphic novel αυτό που δεν είπαμε.
2: Ηλία, έχουμε κάτι.
1: Σκέφτομαι.
3: Έτσι, για να σας γνωρίσουμε και λίγο περισσότερο πέραν από αυτή τη δουλειά. Γιατί και ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός η κατάσταση, η αλήθεια.
2: Να πω εγώ ότι είναι κάτι που τελικά χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μέρος του. Και θα ζήλευα αν δεν το είχα κάνει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω πει στον Ηλία αυτό, μάλλον το ακούω και αυτός τώρα. Οπότε νιώθω πολύ χαρά και τιμή, ας πούμε, που κατά κάποιο τρόπο επέλεξαν τα παιδιά να είμαι και εγώ τρίτος της παρέας. Και αυτό γιατί, ξέρεις, μέχρι τώρα οι δουλειές που έκανα.
3: Σε χάσαμε, Ηλία. Κωνσταντίνε.
2: Ναι, συγγνώμη.
3: Καλά.
2: Η αμέσως προηγούμενη δουλειά μου ήταν κάτι πιο παιδικό, πιο εικονογραφικό. Είχα κάνει το μάγκα της Πινελόπης Δέλτα σε graphic novel.
3: Okay.
2: Οπότε χρειαζόμουν μια αλλαγή, κάτι πιο ενήλικο και σκοτεινό. Και αυτό ήταν ό,τι έπρεπε. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ που το έκανα τελικά.
3: Δεν είχες ξαναφτιάξει κάτι τέτοιο, ας πούμε, στο στυλ βιογραφία, ας πούμε, ποτέ?
2: Όχι, με βιογραφία δεν είχα ασχοληθεί. Okay. Και το ότι ήταν βιογραφία του Παύλου, δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι και ένας άνθρωπος που, εντάξει, με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε στην εφηβεία και με τις παρέες μας. Ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του, ήξερα τα τραγούδια του, αλλά τώρα νομίζω ότι τον προσέγγισα και πολύ περισσότερο και με διαφορετικό τρόπο κάνοντας αυτή τη δουλειά.
3: Μάλιστα. Ηλία.
1: Ναι, το ίδιο ισχύει και για μένα. Ουδέποτε είχα καταπιαστεί με βιογραφία, παρότι γράφω κόμιξ τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Και το γεγονός ότι ήταν η βιογραφία ενός εντός ή εκτός εισαγωγικών παιδικού μου ήρωα είχε ακόμα μεγαλύτερη αξία. Και ήταν και πέρα από την ίδια τη συγγραφή, πέρα από το γεγονός ότι καταπιάστηκα και καταπιαστήκαμε με τη ζωή του Παύλου, ήταν και ένα μαγικό ταξίδι το να κάνουμε αυτή τη βουτιά μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, το να μιλήσουμε με όλους αυτούς τους οποίους μιλήσαμε και να γίνουμε έστω και έμεσα κι εμείς κομμάτι εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου, να προσπαθήσουμε να πιάσουμε το συναίσθημα, τις συνθήκες, τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στο να είναι σήμερα ο Παύλος αυτό το οποίο είναι και σημαίνει για τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα εδώ απλά να προσθέσω ότι είναι πραγματικά κρίμα και άδικο το γεγονός ότι όσο ζούσε ο Παύλος δεν έζησε την καταξίωση η οποία έγινε με τα θάνατο.
3: Αλήθεια είναι, αλλά δυστυχώς κάποιοι το τρώνε αυτό το, πώς θα το πούμε, αυτό το να στρώσουν το δρόμο για τους υπόλοιπους. Κάποιοι δυστυχώς σε πολλά θέματα της ζωής, αλλά και στην τέχνη προφανώς και τη μουσική, είναι κάποιοι οι οποίοι τρώνε τις πέτρες στην αρχή, ούτως ώστε να στρωθεί ο δρόμος και να πατήσουν οι επόμενοι.
1: Δυστυχώς και ο Παύλος λιδωρήθηκε εν ζωή. Είναι αυτή η φράση την οποία είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη ο Δημήτρης Πουλικάκος. Πρεζάκι εν ζωή, Έλληνας Τζιμ Μόρισον μετά θάνατον, την βορυχία κανονική. Αυτή πιστεύω η φράση συμπυκνώνει όλη την ουσία της κατάστασης εκείνης και δείχνει ότι ουσιαστικά ο Παύλος πουλήθηκε μετά θάνατον από ένα σύστημα και από μία εντός εκτός εισαγωγικών βιομηχανία, η οποία όσο έζησε δεν τον εκτίμησε και δεν στάθηκε αντάξια ούτε του ταλέντου του ούτε της συνεισφοράς του.
0: Ας είναι έστω για αναγνώριση αργότερα από τον κόσμο κυρίως, και εντάξει τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις, είναι ένα κομμάτι το οποίο δύσκολα μπορείς να το σταματήσεις όταν ξεκινήσει να μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Κωνσταντίνε, έτσι, δύο λόγια για τον καθένα σας, να σας γνωρίσει λίγο ο κόσμος. Κωνσταντίνος Κλαμενίτης, ως χρυσογράφος, είπες ότι πριν από αυτή τη δουλειά είχες φτιάξει το μάγκα της Πινελόπη Δέλτα. Γενικότερα ως σκητσογράφος, από πότε ασχολείσαι και αν θες μερικές δουλειές σου έτσι για το κλείσιμο?
2: Ναι, εγώ είμαι σκητσογράφος στα νέα, όπου κάνω ένα χιουμοριστικό σκητσάκι κάθε μέρα τα τελευταία 16 χρόνια, το 2010. Το οποίο μπορεί να το δείτε φυσικά και στο έντυπο της εφημερίδας και στο site, κάθε μέρα ανεβαίνει ένα σχόλιο, ας πούμε, επικαιρότητας. Και φυσικά ασχολούμαι με εικονογραφήσεις και κάνω και κόμιξ. Πιο πρόσφατο είναι ο μάγκας που σας είπα πριν. Και παλιότερα είχαμε κάνει και με τον Ηλία, όσο ήταν στις εκδόσεις του Comicdom, είχαμε βγάλει και την τριλογία του Ανώνυμου Αθηναίου, ένα χιουμοριστικό στριπάκι στην αρχαία Ελλάδα με αναχρονισμούς και μπόλικο χιούμορ, καμία σχέση δηλαδή με αυτά που συζητάγαμε.
0: Άρα δεν ήταν η πρώτη συνεργασία τώρα, έτσι, okay.
1: Όχι, έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο.
0: Okay.
2: Λίγο πολύ.
0: Ηλία, εσύ?
1: Όπως είπα και πριν, γράφω κόμιξ τα τελευταία 20 χρόνια. Κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με καθημερινές ιστορίες και με την μεγάλη μου αγάπη που έχει να κάνει με το είδος του horror, του τρόμου δηλαδή, ευρύτερα. Μια δουλειά για την οποία είμαι επίσης πολύ, πολύ περήφανος είναι η Κερένια Κούκλα, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, το οποίο μεταφέραμε σε graphic novel πριν από μια δεκαετία περίπου με τον Γιώργο Σιαμάντα. Και παράλληλα, επειδή
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το κράτος μαφία και το πολιτικό ντόμινο εφέκτ που αγγίζει τις προεδρικές του 28. Νίκος Αναστασιάδης, ο πολιτικός που πέρασε κάτω από τον πύχη ηθικής που ο ίδιος έβαλε. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης στην ΚΑΠΑ εξηγεί γιατί δεν είναι απλό θέμα η ασυλία Αναστασιάδη. Η απαγωγή της Ελένα Ριμπολόβλεβα που θα ζήλευε το Netflix. Τι αποκαλύπτουν διεθνή δημοσιεύματα για τα στοιχεία που δεν έκανε δεχτά η αρχή κατά της διαφθοράς. Κυπριακό. Συγκλήσεις, αποκλήσεις, επικοδομητική ασάφεια και στο Μέσιο Χριστοδουλίδης. Ενεργειακές υποδομές και δημόσια έργα εγκλωβισμένα από πολιτικές παρεμβάσεις. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
11: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση, τι μου λες.
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
18: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
19: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
20: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
21: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ευχαριστούμε και τη Χριστιανά και το Λεοκράτη φυσικά. Καλός φίλος, ο Ανέμο Δουράς, από τις εκδόσεις Μικρός Σύρος. Μα μέσα σου

1982. Και κάπου υπάρχει μια ουνιά απειλή. Εν Λευκό. Είμαστε μόνοι. Παύλος Σιδηρόπουλος. Εγώ και εσύ. Σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Μια φωνή απελπισμένη. Η απροσάρμοστη μαζί του στην εκτέλεση. Σ' ό,τι μισώ, σ' ό,τι αγαπώ, είμαι εγώ να πίσω μου, εσύ είσαι κρυμμένη. Είναι το Ι-Ι-Ιτα. Του εγώ μου φίλε. Το γράμμα Ιτα. Έκανα, διαλύθηκα σε κάποια μαύρη φλέβα. Που μας οδηγεί σε ακόμα ένα διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/19 στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να το δεχτώ με το

Λοιπόν, 1996 και αυτό το κομμάτι έγινε, και αυτό το άλμπουμ έγινε 30 ετών, έγινε η απώλεια συνήθειά μας. Η πρώτη στίχη του ποίηματος του Διονύσιου Καψάλη με τίτλο «Μέρες Αργίας», μελοποιημένο από τα διάφανα Κρίνα, Γιάννη και Κερασία. Καλημέρα πάνω. Εμένα μου άρεσε και το ένθετο 9 της παλιάς ελευθεροτυπίας που είχε κόμιξ διαφορών ειδών και ύφους. Άλλη μια ωραία εκπομπή. Σε ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης Πανίωνος, και εγώ που είσαι εδώ. Προφητικός ο τελευταίος στίχος, λέει κάποιος από το ΙΤΑ. Ναι, οκ. Γεια σου, Αλέξανδρε, από το Δυτικό Κέντρο. Να δω λίγο. Έλα. Και αυτό που συζητούσαμε τώρα έξω με τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι στην παραγωγή πλέον της εκπομπής, έλεγε η Τζόρτζια χτες για 30 χρόνια το μπλε, 30 χρόνια τα ημισκούμπρια, 30 χρόνια έτσι από το πρώτο ολοκληρωμένο μεγάλο δίσκο των διάφανων Κρίνων. Γενικώς εκείνη η εποχή έχει δώσει πράγματα τα οποία σιγά σιγά περνάνε στη σφαίρα του κλασικού και δεν ξέρω κατά πόσο συνειδητοποιούμε πόσο παλιά πλέον είναι. Καλημέρα πάνω, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Δεν ήξερα το κόμιτ. Αυτό και το παραγγέλνω. Να το παραγγείλεις είναι πολύ καλή δουλειά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Καλημέρα και στη μικρή Ραφαέλα. Χρόνια πολλά λοιπόν, Άρη. Ο Σπύρος. Το χθεσινό θέατρο θα λάβετε. Είναι το θέατρο Μπρέχτ στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά, να σε χαιρέτε κοράκλα σου, να σε καλά, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Λοιπόν, θυμίζω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για την εξάδα από την ελληνική ηθοποιία Strange Brooks. Αναλέω ότι είναι απαραίτητο να είστε χρήστες του Facebook ή του Instagram για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, για να γίνει συνεννόηση, για να παραλάβετε μία εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιία Strange Brooks, όπου και αν είστε εντός Ελλάδος θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν σε εσάς. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Αποστολή απλή εδώ στα μηνύματα μέσω διαδικτύου από το Live24. Πώς πέρασες εχθές τα εμείς, ήταν πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα πάνω, είμαι με τη φίλη μου και με πηγαίνει αεροδρόμιο να πετάξω για μια εκπαίδευση. Τι είναι ένα φιλί και τη λέω θα μου λείψει. Μάλιστα, οκ. Τι λες μωρέ, τι θα σου λείψει. Άντε, κάθομαι και τα τσιμπάω κι εγώ αυτά.

0: 2024, το άλμπουμ Αντωνία Μαυρονικόλα, Φλούδες Ερπίδες. Η Αντωνία έχει γράψει στίχους μουσική, οι Φλούδες Ερπίδες συνόδευσαν και ερμήνευσαν το «Θα πετάς». Τι έχουμε, διάλειμμα, απίστευτο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. 2022, εκ Χαλεπίου ορμόμενος από τη Συρία, ο Τίτο Μπαντέν, μέσα από το άλμπουμ Σαμπούκλα στο μαλλί της, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του ιδίου, ακούσαμε το παλιόπεδο. Λοιπόν, κάποιοι καμιά φορά, πώς να το πούμε, επικοινωνούμε με έναν τρόπο μαγικό.

0: Και αυτό είναι 30 χρόνων. 1996, κεφάλι γεμάτο χρυσάφι, Γιάννης Αγγελάκας στους στίχους, η σύνθεση και ερμηνεία από τις τρύπες, ό,τι σκοτώνεις είναι δικό σου για πάντα. Ποιος το στείλε, το στείλε, κάποιος το διαβάσω στη συνέχεια. Κάτσε να πάω στα μηνύματα γιατί έχω αφήσει κάποια. Έλα μωρέ. Αφήνει Βιρινιώτικες, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρες από Καλυθέα. Λέπουρας 21 Ολυμπιακό χωριό, καλημέρα φίλε αξιότιμε κύριε Παναγιώτη Ρήλο. Τα διάβασα αυτά εδώ. Καλή εκπομπή, πανούλη χρόνια πολλά για τον πατρικό σου ρόλο και την κόρη σου, σε ευχαριστώ πολύ. Αχάου, η Καλαμάτα είναι εδώ, χρόνια πολλά ξά, καλημέρα Ραφαέλα, δώσε μπύρες λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα στη Βασιλεία, τον Αντώνη, τον Δημήτρη, καλημέρα στην Ταβίνο Βιντή Λιβέρα. 30 χρόνια μετά το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι επίσης πάνω, ίσως η καλύτερη δουλειά των τρύπες κατά τη γνώμη μου, καλημέρα από το Ηλιόλου στο Άργος λέει ο φίλος ο Σωτήρης, αυτός ήταν που το έστειλε και ήταν ήδη στη λίστα. Καμιά φορά είδες πως γίνεται. Καλύτερη δουλειά από τις τρύπες, ναι, με τα 9 πληρωμένα μαζί ίσως. Σας η ένστολη, ναι αδερφέ, γεγονός είναι, γεγονός.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο χρονικό.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.

0: εβδομάδα.
1: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
4: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Άγιος Έρωτας.
5: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
9: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
1: Καλημέρα Σάβα.
0: Όλα καλά φίλε?
1: Μια χαρά, δόξα τω
0: Θεώ. Μια χαρά για δυο τρομάρες, κατά πως λένε. Είπαν του Ιούνιου ότι είναι ο μήνας θεριστής, αφού θερίζει τα Σπαρτά, και αυτός πάει να τα θερίσει όλα. Αυτή είναι η εικόνα του φετινού Ιούνιου.

Όλα τούτα που λέγονται και γίνονται στον τόπο μας. Και είναι και μια φράση από το γνωστό βιβλίο The Mafia Manager που λέει ότι τη φωτιά μπορείς να την καταπολεμήσεις, τον καπνό όχι. Οπότε ας βάλουμε τις αντιασφυξιογόνες μάσκες μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Συνεχίζουμε και εμείς την εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, η οποία σήμερα θα μας πάρει σε ενδιαφέρουσες διαδρομές στην ιστορία και στον δικό μας χώρο, αλλά και στο Μουντιάλ, μιας και είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Θα θυμηθούμε και καλές και άβολες στιγμές μέσα και έξω από τα γήπεδα. Άβολες στιγμές μας θυμίζει και η 20η Ιουνίου, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπως καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2000, σαν έκφραση αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Και επειδή πρόσφυγες εξακολουθούμε να είμαστε και χιλιάδες εν ζωή ακόμη Ελληνοκύπροι, είπαμε να το υπενθυμίσουμε, γιατί πάμε να το ξεχάσουμε. Με τη συνδρομή των στίχων του Πυθαγόρα, της μουσικής του Απόστολου Καλδάρα και της ερμηνείας του Γιώργου Νταλάρα.

0: Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Όσοι την έζησαν και τη ζουν την προσφυγιά, ερμηνεύουν πρωτότυπα και αυθεντικά τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Και θα μείνουμε με τους πρόσφυγες και με το πρώτο μας θέμα. Και αναφερόμαστε στην θεσμοθετημένη εκδήλωση του Δήμου Αμοχώστου, αφιερωμένη στους ανθρώπους που με το ταλέντο, την αφοσίωση και τις επιτυχίες τους κρατούν ζωντανή την αθλητική παράδοση της κατεχόμενης πόλης μας. Και είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος Αμοχώστου και πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού, ο αγαπημένος μας Ανδρέας Αβαράμ. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ.
1: Σε χαιρετώ, φίλε Σάβα. Καλημέρα σε εσέναν και στους ακροατές σου.
0: Η φλόγα της Αμοχώστου εξακολουθεί να καίει άσβεστη, όπως εύστοχα εσημειώσατε και στην ανακοίνωσή σας για την τελετή βράβευσης.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λες, φίλε Σάβα, και προσπαθούμε και εμείς με τις δράσεις μας και τη σειρά μας να τη δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ και να φτάσει... να φτάσουμε στο σημείο να επιστρέψουμε στη γη που γέννησε τους προγόνους μας.
0: Και ξέρεις γιατί χαίρομαι αυτή την εκδήλωση, Ανδρέα? Είναι θεσμοθετημένη, την κάνετε κάθε χρόνο. Είναι γιατί δίνετε τα κίνητρα πρώτα-πρώτα στα νέα τα παιδιά της Αμοχώστου που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ανάμεσά τους είναι και μεγάλοι μας, σπουδαίοι μας πρωταθλητές. Αφήνετε όμως και το σεβασμό σας σε αυτούς που έγραψαν την ιστορία του αθλητισμού για την Αμόχωστο, στην ίδια την Αμόχωστο. Το παρελθόν, το τώρα και το μέλλον.
1: Έτσι ακριβώς, Σάβα μου. Δεν μπορείς να τιμάς μόνο το παρόν, πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι και για να μπορείς να σχεδιάζεις και το πού πηγαίνεις.
0: Από τις στιγμές της εκδήλωσής σας, βέβαια, η πιο συγκλονιστική ήταν και η μονόλεπτος σιγής στη μνήμη ενός ανθρώπου δικού σας, ο οποίος υπηρέτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώστου, του αγαπητού Χρήστου Χατζησοτήρου, ο οποίος έφυγε αυτή τη βδομάδα από τη ζωή, έτσι.
1: Τη Δευτέρα το πρωί πληροφορήθηκαμε το θάνατο του φίλου του Χρήστου. Ήταν έτσι αναπάντεχη η είδηση αυτή, διότι κανείς από εμάς δεν γνώριζε την κατάσταση της υγείας του. Όχι κανείς, λίγοι γνώριζαν. Και έτσι όταν το πληροφορήθηκα εγώ τον Δευτέρα το πρωί, νιώσα λίγο, αν και δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά, ναι, νιώσα πολύ άβολα, ήταν και μικρός σε ηλικία. Και ήταν μια έτσι πολύ ουσιαστική και χαρακτηριστική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν στην προηγούμενη σύνθεση. Δεν ήταν στην τωρινή σύσθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ τον είχα προλάβει μόνο 7 μήνες. Αλλά ήταν πάντα οι τοποθετήσεις και οι απόψεις του με πνεύμα σύμπνοιας, αλληλοσεβασμού και κατανόησης. Και ήταν...
0: Δυστυχώς ένας άλλος αμοχωστιανός, ο οποίος κλείνει τα μάτια χωρίς να πάει να περπατήσει ελεύθερος στην Αμοχωστή, την πόλη του. Από τις βραβεύσεις μας, ποια ήταν έτσι αυτή που... ή ποιες ήταν αυτές που αξιολογούνται ως έντονες?
1: Εντάξει, σε μένα δεν υπάρχει διαφορά στις βραβεύσεις. Όλοι οι αθλητές οι οποίοι βραβεύονται έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν να βραβευθούν. Οπότε αν με ρωτάς για το ποια ονόματα είναι πιο γνωστά, ίσως ο Γιώργος ο Τοφή του Γασιέ, η Μαριλένα η Μακρύ, που έχει λάβει μέρος και σε
0: Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, η βάση της είναι η Λεμεσός, αλλά η καταγωγή της είναι η Αμόχωστος.
1: Ναι, η Κωνσταντίνα η Νικολάου στο σκιτ.
0: Άλλη μεγάλη μορφή του αθλητισμού.
1: Ακριβώς. Και αυτή με παρουσίες σε Ολυμπιάδες. Αλλά υπάρχουν, θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές οι οποίοι βραβεύονται είναι εισαξί.
0: Τα νέα τα παιδιά πώς δέχονται αυτή την τιμή από τον Δήμο τους, Ανδρέα μου?
1: Με πάρα πολύ χαρά και περηφάνεια. Τους βλέπεις όταν ανεβαίνουν, έχουν και το άγχος της πρώτης φοράς που θα ανέβουν να πάρουν βραβείο. Όμως βλέπεις τα μάτια τους τη χαρά και την περηφάνεια που οι κόποι τους, έστω και σε αυτό το μικρό βαθμό, αναγνωρίζονται.
0: και φαντάζομαι ότι υγρά ήταν και τα μάτια του Ηλία Ηλία και του Χρήστου του Σολέα, παλιός της Νέας Σαλαμίνας, παλιός της Ανόρθωσης, που ίσπραξαν τον σεβασμό και την εκτίμηση με τη βράβευσή τους από τον Δήμα Μοχώστου.
1: Σωστά το φαντάζεσαι, η θέση στην οποία κάθονταν επειδή η μικρή Σαλαμίνα του φίλου του Φίλιππου Λιαπάνη που μας φιλοξενούσε στη Φασούλα είναι αφιθεατρική. Έβλεπα και τους δύο την ώρα που γινόταν ανάγνωση στο παλμαρέ τους, την περηφάνεια που βραβεύονταν, αλλά και τα υγρά μάτια τα οποία δύσκολα μπόρεσαν να κρατήσουν τα δάκρυα τους.
0: Και είχαμε και τις μεταθνάντιες και αξίζει να τις αναφέρουμε, στο Χρήσταθο Νικολάου της Νέας Σαλαμίνας και στο Μωυσή το Μάντζαλο της Ανόρθωσης Αμοχώστου και του Γασιέ, έτσι ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς τους στον αθλητισμό της πόλης μας. Και το λέω της πόλης μας, ρε Ανδρέα, γιατί εγώ είμαι Κερινιώτης, αλλά πόλη μας είναι για μόχος το λέτρε.
1: Πόλη μας. Όλα τα κατεχόμενα χωριά μας και οι πόλεις ανήκουν σε όλους. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μόνο οι αμοχωστιανοί είμαστε...
0: Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έντραβα κανένα στα κάστανα κοντά.
1: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι για να μπορέσουμε επιτέλους σε κάποια στιγμή να πάμε λίγο πιο μπροστά.
0: Και βέβαια αξίζει να αναφέρουμε και τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς στον κυπριακό αθλητισμό του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου.
1: Ήταν μια ειδική βράβευση. Ευκαιρία στον συμπλήρωση των 100 χρόνων του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου και ήταν έτσι και εκεί μεγάλη συγκίνηση, διότι υπήρξαν και παρόν αθλητές οι οποίοι είχαν αγωνιστεί και στην Αμόχωστο και έβλεπες και σε αυτούς την περηφάνεια και τη συγκίνηση όπου ο Όμιλος έφτανε τα 100 χρόνια ζωής.
0: Και επειδή ξέρω ότι είσαι και ενεργό μέλος και στέλεχος της Νέας Σαλαμίνας, μια έτσι αισιόδοξη εκτίμηση για το πώς θα πορευτεί φέτος η Νέα Σαλαμίνα αλλά και η Ανόρθωση Αμοχώστου μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.
1: Βλέπουμε ότι και στα δύο σωματεία γίνονται μεγάλες, τεράστιες θα έλεγα, προσπάθειες κυρίως στο οικονομικό επίπεδο, να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύνολο και για τις δύο ομάδες ανταγωνιστικό στα μεγάλα μπάτζετ τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν πλέον στην πρώτη κατηγορία στην Κύπρο, στο ποδοσφαίρο.
0: Με τους Βαροσιώτες να είναι κοντά και στις δύο ομάδες μας, που είναι ίδιες τάλες από την ίδια βρύση.
1: Βεβαίως, όμως είναι πολύ πιο δύσκολο και για τις δύο ομάδες να μαζεύουν αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι πολύ γνωστό και για τους Κερινιώτες και για τους Βαροσιώτες, ισχύει το ίδιο και όλους το ακριβώς. Είμαστε σε όλη την Κύπρο και δεν είναι, μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι είναι εύκολο, αλλά επειδή το έχουμε ζήσει είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Καλημέρα, το κράτος να στηρίξει τα προσφυγά σωματεία, λέει ο φίλος Γιακώσα. Αλίμον αν χαθούν, και δεν είναι προσφυγάς ο φίλος Γιακώσα. Άντε και φέτος το πρωτάθλημα έρχεται δυτικά. Καλή συνέχεια, ενώντας την Πάφο. Να είσαι καλά, φίλε Γιακώσα. Ανδρέα μου, ξέρω ότι έχεις μια πολύ σημαντική συνάντηση, σύσκεψη με τον αγαπητό δήμαρχο, τον Σίμω τον Ιωάννη,
1: στον οποίο να μεταφέρεις
0: την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Εμείς θα σε αφήσουμε με ένα τραγούδι σε στίχους ενός δικού μας ανθρώπου. Του Μενέλαου Αβραάμ, του Βαροσιώτη του Μενέλαου Αβραάμ, του Σαλαμιναίου του Μενέλαου Αβραάμ, που ερμηνεύει υπέροχα ο Παντελής Θαλασσινός για την Αμόχωστο. Να σε καλά, Ανδρέα μου.
1: Ευχαριστούμε, φίλε Σάβα. Καλό υπόλοιπο και σε
0: γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το κράτος μαφία και το πολιτικό ντόμινο εφέκ που αγγίζει τις προεδρικές του 28. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Γαστρονόμος Ιουνίου, Vogue Greece Ιουνίου, ειδική έκδοση, ταξίδια και τουρισμός και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου έχει τις συνταγές για να το αποδείξει. Ανακαλύπτουμε τις συνταγές των γιαγιάδων μας σε πιο ελαφριά εκδοχή, ετοιμάζουμε πλήρες και ελαφρύ πρωινό, ανακαλύπτουμε μέσα από σύγχρονες συνταγές γιατί η Gen Z αγαπά την πρωτεΐνη και απολαμβάνουμε γλυκά χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει κολοκυθοκεφτέδες με πουργούρι και βάσκει κοτσίς κέικ με αναρί και μέλι. Γαστρονόμος Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο. Make the world in your hands.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Κάνει την μπάλα, κάνει σέντρα και φάντα και το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μια γοητευτική διαδρομή στην ιστορία. Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ποδοσφαιρική ιστορία πρόσφερε πρόσφατα ο Άρης Θεσσαλονίκης στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, τιμώντας τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ιστορικής ομάδας. Γιώργος Παντζαράς, Μάριος Χριστοδούλου, Μάριος Αγαθοκλέους και βέβαια ο Τάκης Παπέτσας, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας για να μοιραστούμε όχι μόνο τα συναισθήματα εκείνης της βραδιάς, αλλά και στιγμές από την ποδοσφαιρική του πορεία. Αγαπητέ Τάκη Παπέτσα, σε χαιρετώ.
14: Καλημέρα και από μένα, αγαπητέ φίλε Σάβα, και την καλημέρα μου και στους ακροατές σου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μοιραστούμε ευχάριστες στιγμές με τους ακροατές σου.
13: Το ευχαριστώ το απευθύνουμε εμείς σε εσάς, Τάκη, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την υπέροχη διαδρομή στην ιστορία, την οποία εγγράψετε εσείς με την πορεία σας. Και θέλω έτσι, επειδή είναι να πάμε από την αρχή της πορείας, θέλω πρώτα να μου πεις τι σου εφώναζαν οι οπαδοί του Άρη όταν έπαιζες. Παπέτα, παπέτα, έναν κολάκι πέτα.
14: Πέτα, παπέτα, έναν κολάκι πέτα.
13: Σήμερα να μας πετάξεις αναμνήσεις, πολλές αναμνήσεις.
14: Εύχομαι να είναι όμως η
13: πριν πάμε όμως στην διαδρομή, να ακούσουμε τι μετέδωσε η ΕΡΤ 3 για εκείνη τη βραδιά. Πάμε να το ακούσουμε μαζί.
15: Μια ξεχωριστή εκδήλωση με συνέστημα και ιστορική μνήμη πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΑΣ Άρης, ο τομέας ιστορίας του συλλόγου και ο σύνδεσμος βετεράνων, τίμησαν τους 4 Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη, καθώς και προσωπικότητες που κρατάνε ψηλά τη σημαία του συλλόγου στη Μεγαλόνησο.
16: Υπάρχει ένας δεσμός Κύπρου και Ελλάδας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου, και νομίζω ότι ό,τι και να πω είναι λίγο. Μπράβο τους που μας θυμήθηκαν, μπράβο τους για την εκδήλωση, συγχαρητήρια, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το ξανατονίζω, το ξαναλέω, που βρίσκουμε ξανά στο Κλεάνθη Βικελίδης, στο Χαριλάου.
17: Έζησα τον Άρη κοντά 20 χρόνια ως ποδοσφαιριστής, ως προπονητής. Ήμουνα ως ποδοσφαιριστής 6 χρόνια στον Άρη, 10 χρόνια προπονητής στο τερματοφύλακες στον Άρη και 4 χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο του Άρη. Είμαι ευγνώμων για αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Άρης.
18: Είχα κάνει την αρχή εγώ το 76, με τότε την ανανεωμένη ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια, και επειδή με θυμούνταν από κάποια παιχνίδια ο Αλκέτας της Εθνικής, έτσι είχε την επιλογή να με φέρει στον Άρη Θεσσαλονίκης, και άρχισε πολύ όμορφα η ποδοσφαιρική μου πορεία, ότι πράγματι τα 2 χρόνια που αγωνίστηκα στον Άρη ήταν κάτι εντυπωσιακό. Γι' αυτό και υπάρχει γι' αυτό ο σεβασμός, η αγάπη και η εκτίμηση από όλα τα παιδιά, από όσους παλεμάχους.
19: Είναι ευχάριστο να σε τιμούν, ειδικά τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν εδώ. Και χαρά μου είναι που βρίσκω κόσμο που συνδέθηκα μαζί του, πάγκοι παίχτες, προπονητές, Παντζαράς που ήταν στους τερματοφύλακες, Πύρο Τσιφόπουλος. Είναι ωραία να βρίσκεις σαν μνήσεις ξανά μετά από τόσα χρόνια. Και τιμή μου ακόμα το μεγάλη είναι που φόρεσε αυτή τη φανέλα.
15: Παράλληλα, επισημοποιήθηκε μια ιστορική αδερφοποίηση ανάμεσα στους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού, δείχνοντας τους ισχυρούς δεσμούς του Άρη με την Κύπρο. Επίσης, τιμήθηκε ένας από τους πιο επιφανείς Κύπριους υποστηρικτές του Άρη στη Μεγαλόνησο, ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.
20: Ο Άρης είναι ενίος. Αυτό αποδεικνύεται ακόμη και σήμερα και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον ΑΣΥΓΜΑ, στη μητέρα του Συλλόγου που πήρε αυτή την πρωτοβουλία να τιμήσει παλιούς αθλητές, ποδοσφαιριστές, αλλά και για την πρωτοβουλία της αδερφοποίησης με την Κύπρο.
21: Συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση του Προέδρου των Παλεμάχων του Άρη Γιαννιδένου για την πολιετή προσφορά του στο Σύλλογο, με τους υπόλοιπους διοργανωτές να του το επιφυλάσσουν ως έκπληξη.
13: Εμείς που δεν ήμασταν εκεί, Τάκη Παπέτσα, και το παρακολουθήσαμε από την ΕΡΤΡΙΑ, συγκινηθήκαμε πραγματικά. Ήταν, πρέπει να ήταν και για σένα μια ξεχωριστή βραδιά.
14: Δεν ήταν μόνο για μένα, Σάβα, αλλά όπως έχεις ακούσει και τα άλλα παιδιά, τον Γιώργο, τον.
13: Και τους δύο Μάριους.
14: Μπράβο. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Άλλα περιμέναμε, άλλα έχουμε δει στην εκδήλωση. Εμείς περιμέναμε να δούμε μια απλή τιμητική βράβευση από τον RNFC. Κυρίως από τον τομέα ιστορίας του Άρη Θεσσαλονίκης και τα εξελίχθηκε σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση όπου πραγματικά έχουν μείνει αναδιάπαντες και κυρίως ακόμη και οι παλέμαχοι του Άρη Λεμεσού οι οποίοι έχουν έρθει για την αδερφοποίηση με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
13: Ήταν ο Κιστονέργης, ήταν εκεί ο Ανδρέας.
14: Ο Ανδρέας ο Κιστονέργης, ο Μάριος Μακρύδης, ο κύριος Στάκης Μιχαήλ που ήταν ένας από τους
13: πρωτεργάτες.
14: Μπράβο.
13: Τις διασυνδέσεις του με τον Άρη.
14: Μπράβο.
13: Λοιπόν, πάμε από την αρχή για να φτάσουμε ξανά στον Άρη. Ο Γιώργος ο Τάκης Παπέτσας γεννιέται, είναι γέννημα θρέμα του Τακτακαλά, έτσι.
14: Λευκοσίας Τακτακαλά, ναι. Αλλά από ρίζες μορφίτικες,
13: από το πρασιό του μόρφου. Από το πρασιό του μόρφου.
14: Έτσι, συντομία, για να καλύψουμε και χρόνο, Σάβα μου. Είχα περάσει δύο χρονιές από το ΑΠΟΕΛ για να με δοκιμάσουν με τότε προπονητές Αβραμίδη Λαζαρίδη. Απέτυχα. Στο τέλος την επόμενη χρονιά του 68 ξεκίνησε την ποδοσφαιρική μου πορεία από το Ασυλίσεις.
13: Περίμενε, πριν πάμε τζαμε, αφήνουμε πράγματα πίσω. Ο Κοσάρης ετκιάβασε τα και να τα βρει και να τα σου τα θυμίσει. Πρώτα πρώτα την ακαδημαϊκή μας έτσι επένδυση την επήραμε στα εκπαιδευτήρια Μορφάκη. Έτσι.
14: Πανκύπρο Γυμνάσιο και μετά στα εκπαιδευτήρια
13: Μορφάκη. Γι' αυτό είπα ακαδημαϊκή μόρφωση. Γιατί μέσα από αυτή τη δικιά σας την ιστορία δίνουμε την ιστορία του τόπου ευρύτερα. Εκπαιδευτήρια Μορφάκη.
14: Εντάξει, μετά ακολούθησα πολύ σύντομα με το ποδόσφαιρο από το 1963 με την Αθλητική Εθνική Ένωση Νέων Βορείων.
13: Ήσουν και λίγο ένα Αχιλλέα Καϊμακλείου.
14: Και μετά στο Αχιλλέα Καϊμακλείου.
13: Και παίζει να είσαι και ο πιο μικρός σε ηλικία ποδοσφαιριστής που είσαι καταγραμμένος με ποδοσφαιρική ταυτότητα. 10 χρονών.
14: Στο
13: ΑΕΝ Βορείου Πόλου.
14: ΑΕΝ Βορείου Πόλου, ναι. Έτσι σύντομα από και εσύ Σάβα μου ακολούθησε την ποδοσφαιρική μου πορεία από το Ασυλίσεις δύο συνεχόμενες χρονιές το
13: 68-71 ήταν ο Ιουγκοσλάβος Βεκάνοβιτς, εσύ το τέπου πήγες
14: Γιάνκος Βεκάνοβιτς με μορφές που έχουν μείνει στην ιστορία του Ασυλίσεις με τον Ανδρέα τον Ξιστούρη, τον Μητή, τον Πανίκο, τον Φωκαίδη, τον Χριστόφορο, τον Δάσκαλο, τον Παπαπέτρου, τον Σαντζάκη μου.
13: Ήταν τότε που ο Ασύλ ονομάστηκε ο φωνέας των γιγάντων.
14: Φωνέας των γιγάντων, ναι. Ακολούθως το 1971 είχαμε τα παιδί στον Ολυμπιακό.
13: Περίμενε. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό. Ενώ είσαι στον Ασύλ, γίνεται η κλίση σου στη Μιχτήν Κύπρου.
14: Στη Μιχτήν Κύπρου 16,5 χρονών.
13: Που ήταν δύσκολο τότε, Τάκη, να παίζεις σε μια περιφερειακή ομάδα και να σε καλέσουν και στην εθνική. Αλλά το ταλέντο σου.
14: Δεν ήταν μόνο δύσκολο, είχα ένα συναγωνιστό. Μιλούμε παιχταράδες, τους οποίους το 67 Σάβα μου τους έχω βιώσει. Έχω πανηγυρίσει μαζί τους την νίκη επί της Ελβετίας στο παλιό Γασιπί. Παμπουλίν, Ευθυμιάδη, Στυλιανού. Μπροστά, μεσοεπιθετικούς, Κόκκον Αντωνίου στο κέντρο. Μιλάμε για.
13: Και κάμνει σε μια εξαιρετική εμφάνιση. Κάποιος που μπορεί να ανατρέξει στις εφημερίδες της εποχής θα βρει τα σχόλια που είχαν γίνει για σένα στο Κύπρος Ισπανία όταν χάσαμε 2-0 με τον Ρέι Γουντ προπονητή.
14: Το Γασιπί είναι με τον Ρέι Γουντ. Ναι. Ήταν μια τότε ήταν που εκτός το Γασιπί ήταν γεμάτο πιθανόταν επιτρέπονται να μπουν και καρέκλες μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάτι εντυπωσιακό, ναι, πράγματι. Είχα πλην τη συμμετοχή μου στην Μιχτή τότε Κύπρου, συνέχισα μετά με την Εθνική. Και κάπου εδώ να σε αναφέρω ότι το μεγαλύτερο μου παράπονο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τους εκάστοτε προπονητές, και κυρίως ήταν Κύπροι, που δεν είχα μία κλίση για 6 χρόνια από το 1976 μέχρι το 1982 που ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι,
13: θα πούμε κάποια πράγματα για αυτά, Τάκη. Ενώ εκείνη την περίοδο, και σημαντικό να λέμε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί λεπτομέρειες που εκρίναν αποφάσεις στη συνέχεια. Ή σε καλούν, παίζεις στον ΑΣΥΛ, σε καλούν στην Εθνική, στη Μιχτή Κύπρου τότε, και εσύ ζητάς από τον ΑΣΥΛ μια έπαιθια, εκαλέσαμε στην Εθνική, πάω και έρχομαι στη λύση, αφήστε με να προπονούμε και λίγο με τον Ολυμπιακό να διατηρήσω μια καλύτερη φόρμα, αφού είμαι και στην Εθνική πλέον, για να ανεβάσω ακόμα περισσότερο την απόδοση μου για την Εθνική. Και δεν το είδαμε με καλό μάτι οι φίλοι μας στο ΑΣΥΛ τότε το πράγμα, έτσι.
14: Όχι μόνο δεν το είδανε. Πάντησαν πόδι με το έτσι θέλω το 71 όταν ήθελα να έρθω στον Ολυμπιακό.
13: Και ήταν η χρονιά που έφυγε εσύ.
14: Ήταν η τελευταία χρονιά του Ολυμπιακού, πήρε το τρίτο πρωτάθλημα.
13: Έφυγε τότε ο Ξιστούρης, ο Πέβης ο Ιακώβου, ο Στέφανο και εσύ. Ήταν έφυγε την ίδια χρονιά από τον Ασύλ.
14: Ακριβώς. Και τους έχω ζητήσει να φύγω να έρθω στον Ολυμπιακό Λευκοσία.
13: Και μια πτυχή, λοιπόν, την ξέρει ο κόσμος, εν τη θυμάται ο κόσμος, Τάκη του DJ, οφείλουμε να τη θυμίσουμε. Τούτον που λέμε τώρα, η ταλαιπωρία που υπέστης, και ξέρει την πολλή κόσμος σήμερα. Διότι γράφτηκε τότε προβλήθηκε. Έκατσες 2 χρόνια, ρε Τάκη μου.
14: 2 χρόνια ποδοσφαιρικά.
13: Τιμωρήθηκες, τώρα να τα δώσουμε με τη σειρά. 1971 φεύγεις, 71-72 ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία, γιατί ήταν πρωταθλητής Κύπρου. Πάει στην αποστολή για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά δεν παίζεις.
14: Όχι, στην διότι, Ολλανδία δεν αγωνίζομαι.
13: Διότι η τιμωρία της ΚΟΠ προνοούσε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ακριβώς. Ο αποκλεισμός.
14: Όταν επιστρέφαμε από Ολλανδία, όμως, αγωνιστήκαμε τον Απόλλων Αθηνών στη Ριζούπολη. Δικαιόμουν να παίξω
13: 26 του Σεπτέμβρη του 1971.
14: Κερδίσαμε 2-0 και το ένα τέρμα το έβαλε ο Λιμπουρής, το δεύτερο τέρμα το έβαλα εγώ.
13: Ο αείμνηστος Λιμπουρής, ο οποίος έφυγε φέτος από τη ζωή.
14: Μπράβο. Επιστρέφομαι στην Κύπρο και αρχίζει μια διαμάχη μεταξύ Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της ΕΠΟ με το ΒΕΡΕ. Μιλάμε για ένα μήνα.
13: Προσπαθούσαν να σε αποκλείσουν και από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
14: Ακριβώς.
13: Ήταν μια φοβερά άδικη απόφαση τότε που πάρθηκε σε βάρος σου. Γιατί είχες τιμωρηθεί εσύ, δεν αγωνιζόσου και όταν επέστρεψε ο Ολυμπιακός στην Κύπρο, δεν αγωνιζόσου στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Και σε στερείτον και η εθνική ομάδα, ρε Τάκη μου. Δεν τιμωρούσαν και την εθνική μας ομάδα.
14: Εντάξει, περισσότερη ζημιά την έχω πάθει εγώ ποδοσφαιρικά.
13: Σίγουρα.
14: Γιατί πες κάτι ποδοσφαιριστή στα 18-19 που φτάνει σε ένα top και να του λένε θα καθίσεις για 2 χρόνια. Στο τέλος, μετά από κάπου αρκετές διαβουλεύσεις για ένα μήνα, επέμβηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ελλάδος και έληξε το θέμα μεταξύ ΚΟΠ και ΕΠΟ, ο Κωνσταντίνος ο Ασλανίδης, και είπε ότι ισχύει η τιμωρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Εγώ όμως, επειδή αγαπούσα τόσο πολύ ποδοσφαιρό, το αξιοποίησα τον 1,5 χρόνο που ήμουν αποβλημένος και αγωνιζόμουν με διάφορες ομάδες, σε διάφορες ομοσπονδίες. Ήταν τα 7-side που καρποφορούσαν εκεί.
13: Άκου τώρα μια μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου μας, τι επέρασε φίλες και φίλοι ακροατές. Θέλω να τα ακούσετε τα πράγματα. Τάκης ο Παπέτας έγραψε ιστορία, αλλά τούτη η ιστορία του δεν ήταν σπαρμένη με λουλούδια. Επάλεψε πολλά δυνατά και είχε αντοχές πολλές ο Τάκης ο Παπέτσας για να κερδίσει όσα κέρδισε από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μάλιστα κάνει και προπόνηση. Τάκη μου, πρέπει να είμαστε αυθεντικοί, ρε φίλε. Πραγματικά. Και κάνει προπόνηση σε κάποια στιγμή και με τον Ηρακλή Γερολάκου για να προπονηθεί στο Σωτηράκη ο Γεωργίου.
14: Έτσι. Με πάρα πολλούς και την αφάνεια έχω αγωνιστεί. Στους εργάτες, στην Αυλώνα, στο Συριανοχώρι, στο
13: Πρασκευό. Τι οδύσσια ανεπέρασε αυτός ο άνθρωπος.
14: Όπου ετύχαινε ειλικρινά 1,5 χρόνο, Επειδή αγαπούσα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει και προηγουμένως, ήταν τα 7-side τότε. Όπου ετύχε το 7-side, με πιάνναν nice. Από ομάδες να πάνε να παίξουν. Και εγώ έτρεχα συνέχεια, απλώς προπονόμουν με τον Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη συνέχιζα να αγωνίζουμε Σάββατα ακόμη και Κυριακή.
13: Στα αγροτικά. Και επιστρέφει στο πρωτάθλημα την περίοδο 72-73, πρώτος αγώνας με την Αλκή. 3-2 κερδίζει ο Ολυμπιακός και σκοράρεις δύο φορές. Τσελαλής τους, είμαι εδώ. Εφώναξε, σωστό με δύο γκολ. Είμαι εδώ.
14: Εκείνο το οποίο δεν θα ξεχαστούσα είναι το η μεγαλύτερη χαρά που είχα νιώσει το 73, όταν πέτυχα τα τέσσερα τέρματα με τον Απόπαφου στο Γάσιμπι.
13: Στο Γάσιμπι.
14: Ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα συναισθήματα που με την επιστροφή μου εκτός από την αρχή. Στη συνέχεια στο δίμηνο μέσα αγωνιζόμαστε με τον απόπιστη ο Γάσιμπι, σημείωσα 4 τέρματα και μετά από την επόμενη χρονιά νομίζω πήρε χρυσό μπάμπο της Ινοκαγέφας, πέτυχε 4 τέρματα, κάτι
13: τέτοιο. Το 76, το 76.
14: Ακριβώς, πέτυχε 4 τέρματα και ο Καϊάφας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εκείνο που μου άρεσε περισσότερο ήταν η αγάπη που με είχαν δεχθεί στον Ολυμπιακό.
13: Από τον οποίο φεύγει στο 72, το τέλος της περίοδου 75-76, με τον Αλκέτα Παναγούλια να παίζει τον καθοριστικό ρόλο, όπως σε ακούσαμε να λέει στις δηλώσεις σου που έκανε στην ΕΡΤΡΗ.
14: Ακριβώς, διότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε κάνει έναν αγώνα η Εθνική Κύπρο τότε, με την Εθνική Ελλάδα στο Λεμεσό. Είχαμε κερδίσει και με θυμόταν ένα Πεκί. Εγώ όταν πήγα στην Θεσσαλονίκη με πήρε ο πατέρας μου, είχε ταβέρνα απέναντι από το Τρίτο Σώμα Στρατού κοντά στο Καφταζόβιο και άρχισα προπονήσεις στον Ηρακλή. Ήταν ο Χατζηπαναγής, ο Γκέσος, Φανάρας, του Πόγλου, Ποντής, αυτοί όλοι. Αλλά στη δεύτερη εβδομάδα με πήραν και πήγα προπόνηση στο Χαριλάου, διότι είχε μάθει ο Αρκέτας ότι είχε έναν Κύπριο, ο οποίος κάνει προπόνηση στην Ηρακλή Θεσσαλονίκης, και πήγα στο Χαριλάου στη δεύτερη εβδομάδα. Μόλις μιλήσαμε ορισμένα πράγματα, εντάξει, έκανα κάποια δοκιμαστικά, απευθείας γραφείων και υπογραφή.
13: Και υπογραφή. Και είναι τότε που
14: δηλώνω. Στις επόμενες μέρες ήρθε πάνω Θεσσαλονίκη ο Ανδρέας Ματσουκάρης με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και υπογράψαν τη μεταγραφή.
13: Και ήταν τότε που δηλώνει στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Μπάλα πρωτόγνωρες εμπειρίες από επαγγελματική προπόνηση. Ήταν η πρώτη φορά που έκαμε επαγγελματική προπόνηση.
14: Μεγάλη διαφορά, Σάβα μου, και όπως έχω πει και στην ομιλία μου μετά στην βράβευση στη Θεσσαλονίκη στο Χαριλάου προχθές, τα δύο χρόνια μου στον Άρη ήταν κάτι ξεχωριστά, ίσως, όχι ίσως, ήταν και είναι τα καλύτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής μου πορείας.
13: Ειδικά ο πρώτος χρόνος ήταν συγκλονιστικός, Δαγή μου. Εδώ άκου να μετρούμε τώρα. Πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Χάνεται 4-3, ισοφαρίζει στον γκολ του Γαλάκου.
14: Ακριβώς. Και χάνω και τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 92 να ισοφαρίσουμε
13: 4-4. Δεύτερη αγωνιστική. Άρης Ηρακλής 2-0. Σκοράρης ξανά. Το άλλο σημειώνει το Βένος, τον οποίο ακούσαμε και στο
14: ρεπορτάζ. Το πρώτο μάτσε με τον Κελεσίδη, το δεύτερο μάτσε με τον Φανάρα.
13: Σκόραρες σε βάρος όλων των μεγάλων τερματοφυλάκων της Ελλάδας.
14: Κάτι μου έχει πει ο Βασίλης της Ιστορέας Τομίας του Άρη. Είμαι ο μοναδικός επιθετικός του Άρη Θεσσαλονίκης που κατάφερα να σκοράρω και στους 6 κορυφαίους τερματοφύλακες της Ελλάδος. Στον Κελεσίδη, στον Αρβανίτη, στον Κωνσταντίνο.
13: Στον Κωνσταντίνο του Παναθηναϊκού.
14: Μπράβο, Στεριούλαν της ΑΕΚ, Φανάραν του Ηρακλή και τελευταίον τον Τάκη τον Οικονομόπουλο.
13: Πρόλαβε και τον Τάκη.
14: Του Wembley το 70, τον πρόλαβα το τελευταίο μας αγωνιζόταν με την Παναχαϊκή πριν πέσει στη Β' Εθνική και αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή ο Οικονομόπουλος. Και έτσι κατάφερα να σκοράρω και στον Οικονομόπουλο, αλλά και σε έναν Κύπριο και έγιναν 7. Ήταν ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνος, ήταν αγωνιζόταν με τον Εθνικό Πυριακό.
13: Με τον Εθνικό Πυριακό.
14: Λοιπόν, το μόνο που δεν σκοραρά ήταν στο φιλαράκι μου και κουμπάρο μου, τον Μακαρίτη, τον Νίκο τον Σαργκάνη.
13: Τον Νίκο τον Σαργκάνη.
14: Στην Καστοριά.
13: Που σας έβγαλα μαζί πάλι στην εκπομπή μου, όταν επισκέφτηκε την Λεμεσό πάλι με τον Τάκη τον Μιχαήλ. Εμείναμε στη δεύτερη αγωνιστική. Πάμε στην τρίτη αγωνιστική. Εθνικός Άρης 0-2, Ανανιάδης Παπέτας. Έβδομη αγωνιστική. Άρης Παναθηναϊκός 2-1, Παπέτας Κούης.
14: Ακριβώς αυτό το παιχνίδι, να σε υπενθυμίσω, είναι ότι όταν άρχισαν τότε υπήρχαν οι ρολοχίτες. Ότι το Super 3 υπήρχαν οι ρολοχίτες.
13: Ναι.
14: Την δέσμη. Και ήταν όταν άρχισαν δειλά-δειλά μετά το τέρμα με το Παναθηναϊκό με τον Κωνσταντίνο, άρχισε το σύστημα το πέτα-παπέτα ένα γολάκι
13: πέτα. Ένα γολάκι πέτα. Και εντέκα διαγωνιστική Άρης Παναχαϊκή 3-1. Δύο τέρματα ο Κούης, έναν ο Παπέτσας. Δωδέκατη αγωνιστική Ατρόμητος Άρης 2-4. Δύο τέρματα ο Παπέτσας. Άρης Ολυμπιακός 2-0. Παπέτσας Ανανιάδης. Γιάννη Νάρης 1-1 στην Άρτανο. Σκοράριο Παπέτσας. Και πρώτα τελευταία αγωνιστική τριπλάριτσε τον τερματοφύλακα στο παιχνίδι με τον Πιερίκο. Μπήκε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Πράγματα τα οποία. Δεν, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και οφείλουμε εμείς οι παλαιότεροι, τουλάχιστον αυτοί που εξακολουθούμε να προτάσουμε το σεβασμό στην ιστορία και σε αυτούς που έγραψαν την ιστορία να τα φέρνουμε στο προσκήνιο. Και γράφει τώρα εδώ ο φίλος 513, Τάκη, να σου διαβάζω το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Φίβος. Αγαπημένα μου κύριε Σάβα, σε αυτό το κλειστό κλαπ των διαμαντιών μας που έπαιξα στην Ελλάδα, ο κύριος Παπέτσας, ο Παμπουλής και ο Σταύρος Παπαδόπουλος ίσως είναι τα λαμπρότερα.
14: Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο. Εκείνο που με αυτά όλα που λες, Σαββά, είναι χαρά μου. Και το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, όταν δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι, παλιές καραβάνες όπως τις αποκαλώ εγώ, δυνατές πέννες της δημοσιογραφίας, φέρνουν στην επιφάνεια ή προβάλλουν παλέμαχους ποδοσφαιριστές που εβιώσα το πραγματικό κυπριακό ποδόσφαιρο δεκαετίας 70-80 ακόμα και 80-90 όταν υπήρχε το γνήσιο κυπριακό ποδόσφαιρο για να μαθαίνουν οι νέοι ότι πριν από τις ομάδες που υπάρχουν τώρα και αγωνίζονται 2-3 Κύπροι ότι όταν υπήρχε το γνήσιο κυπριακό ποδόσφαιρο που υπάρχει μέχρι τώρα πρέπει να υπάρχει και λίγο σεβασμός από κάποιους. Αυτό είναι το ένα παράπονο το οποίο το έχω από κάποιους.
13: Και νομίζω ότι το σύνολο των παλεμάχων
14: πρέπει να μάθουν να σέβονται κάποιους ανθρώπους που κυρίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο και να τους σέβονται με το παραπάνω και αξίζει τον κόπο.
13: Ανεξαρτήτως
14: μαθαίνουν την ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.
13: Ανεξαρτήτως όμως αυτού, ο Τάκης ο Παπέτσας είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό, είναι πάντα κοντά στον Άρη Θεσσαλονίκης. Παρακολουθώ τις δημοσιεύσεις σου, παρακολουθώ τις δράσεις σου, την απίστευτη αφοσίωσή σου σε αυτό που αγάπησες τόσο πολύ, το ποδόσφαιρο.
14: Όπως το είπες και εσύ, είναι το αυτό που αγάπησα, αλλά και σε αυτούς που πρόσφερα μου έχουν προσφέρει. Και είναι μεγάλη τιμή όταν βλέπεις την επιβράβευσή σου από κάποιους ανθρώπους, είτε σωματεία λέγονται ή ανθρώπους, να τους βλέπεις στη ζωή σου σε κοινωνικό επίπεδο και ακούεις έναν μπράβο ρε Τάκη, μπράβο ρε Νίκο, μπράβο ρε Κούλη, μπράβο ρε Κώστα. Είναι μεγάλη υπόθεση για σου.
13: Και εξακολουθείς να έχεις όμορφες σχέσεις με όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές.
14: Με όλους. Γιατί είναι λόγω χαρακτήρα, Σαββά. Είναι αυτό που είσαι όταν κρατήσεις ένα χαρακτήρα και έναν επίπεδο, ειδικά όταν μάθεις να αγαπάς, να σέβεσαι και να εκτιμάς, αυτό είναι η ανταμοιβή σου στα μετέπειτα σου χρόνια. Και είναι αυτό που βλέπω. Παράδειγμα, προχθές που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο έχω ζήσει σε μια αίθουσα που πήγαμε για μια απλή τιμητική εκδήλωση. Και είδαμε αυτόν όλον τον κόσμο, ειδικά εγώ σε προσωπικό επίπεδο, όταν είδα όλη σχεδόν τη φουρνιά που είμαστε συμπαίχτες στον Άρη, να ξεκινήσω από το Γιάννη το Βένον, το Φυρό, το Δράμπιν, το Τσίλιο, το Τσιφόπουλο.
13: Το Σεβερτσίδη.
14: Το Σεβερτσίδη. Δεν ήταν ο Γιώργος, διότι είχε.
13: Ναι, δεν ήταν στην εκδήλωση, αλλά ήταν.
14: Το Σεβερτσίδη, τον Κούι. Είναι αυτό το κοινωνικό επίπεδο που είχαμε. Και ειλικρινά, με ένα μεγάλη χαρά που με έκανε να νιώσω περισσότερο ήταν όταν η οικογένεια μου στο τέλος με έχουν πει ότι αυτή είναι η επιβράβευση της ποδοσφαιρικής σου πορείας.
13: Ακριβώς.
14: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
13: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και επειδή η Θεσσαλονίκη όμως έχει και μια μόνιμη θέση στην καρδιά του Τάκη Παπέτσα, Αφού σε ευχαριστήσω, Τάκη, όχι μόνο για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα εδώ, αλλά για όλα όσα υπήρξες για το Κυπριακό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, θα σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Το προτερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης, αλλά νομίζω ότι η γλυκερία του έχει δώσει έτσι μια άλλη διάσταση.
14: Σάβα, μου σε ευχαριστώ.
13: Θα σου το αφιερώσω με την καρδιά μου, ρε Τάκη Παπέτσα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
22: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
23: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
22: Όπω.
23: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
22: Όπως.
23: Όπως το παγκόσμιο.
24: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση

0: Εσύ εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.

0: λύσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινά με Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας αλλά και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία, όπως είπαμε και νωρίτερα, φιλοξενώντας τον Τάκη τον Παπέτα σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 19 και 20 Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε τους αγώνες για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Κύπρου με πρωταγωνιστές δύο ομάδες από τη Λευκοσία και δύο από τη Λάρνακα. Η πρωταθλήτρια Ομόνια εναντίον του δευτεραθλητή Αποέλ και η Αλκή Λάρνακα εναντίον του Πεζοπορικού. Και ενώ οι Σκαλιώτες θα έπαιζαν στην έδρα τους, δηλαδή το Γασιζί, οι Λευκοσιάτες θα έπαιζαν στη Λεμεσό και στο Τσίριο Στάδιο. Και αυτό γιατί το γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο που χρησιμοποιούσαν τότε σαν έδρα τους, αφού το Γασιπί είχε κλείσει λόγω της χορτοφύτευσής του, δεν θα μπορούσε να χωρέσει τις χιλιάδες φίλους των δύο μεγάλων ομάδων που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η ΚΟΠ λοιπόν αποφάσισε όπως ο αγώνας από Ελωμόνιας γίνει στο Τσίριο, γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία του Κεραυνού, αφού ο σύλλογος θα έχανε τα δικαιώματα από τη χρήση του δικού του γήπεδου. Στο Τσίριο λοιπόν την Κυριακή 20 Ιουνίου έγινε ο ημιτελικός από Ελωμόνιας στην παρουσία 16.000 θεατών και το ΑΠΟΕΛ με τέρμα που σημείωσε στο 73ο λεπτό ο Νίκος Κρητικός ύστερα από παλιά του Λεωνίδα νίκησε με 1-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Εκεί όπου θα αντιμετώπιζε την Αλκή Λάρνακας, η οποία επίσης την Κυριακή νίκησε με 2-0 τον Πεζοπορικό στο Γασιζί. Ο Δημητράκης Παναγιώτου και ο Αντωνάκης ήταν οι παίχτες που σημείωσαν τα τέρματα της πρόκρισης. Στο τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου 1975-76 ολοκληρώθηκε και η παρουσία στον πάγκο της ΑΕΛ του Πανίκου Κρυστάλλη, ο οποίος θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία, είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας το 1972 και θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κύπρου. Και κάνουμε την αναφορά στον αείμνηστο Πανίκο Κρυστάλλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου 2025, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος Μέσα Γειτονιάς θα τιμήσει τη μνήμη και την προσφορά του στον αθλητισμό σε ειδική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Αντιδημάρχου Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, Μάριου Πρωτοπαπά, και τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Γοσάρη.
0: Σας βρίσκω καλά, όλα παν κατευχήν.
1: Όλα παν κατευχήν κύριε.
0: Όλα παν κατευχήν.
1: Γοσάρη, προετοιμαζόμαστε για την εκδήλωση που θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή η ώρα 7:30 στο πολιτιστικό κέντρο της Μέσα Γειτονιάς.
0: Και με διοργανωτή τον Εθνικολαϊκό Σύλλογο Μέσα Γειτονιάς, και επειδή πολλοί να με ξέρουν την ιστορία των Εθνικολαϊκών Συλλόγων Μέσα Γειτονιάς, να πούμε κάτι της και για αυτούς οι οποίοι έγραψαν την δικιά τους την ιστορία, ειδικά οι Εθνικολαϊκοί Σύλλογοι της Λεμεσού.
1: Μάλιστα,
0: της ευρύτερης Λεμεσού.
1: Ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος της Μέσα Γειτονιάς έχει έτος ιδρύσεως το 1953. Γεννήθηκε μέσα από τον Πισό, τη Δάδα, τη Λαμπάδα που ακολούθως μεταλαμπαδεύτηκε μέσα από την Ανάπλαση, την Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων ΟΚΕ και την Αγροτική Τοπική Ένωση ΑΤΕΠΕΚ Μέσα Γειτονιάς. Για μας τους Μεσανοίδες, ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος αποτέλεσε την τυλαυγή των φάρων στο κοινωνικό στερέωμα, την αναμένη πατριωτική φλόγα, καθότι υπήρξε το φυτώριο και το κέντρο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Παράλληλα είχε συμβολή ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος στον αθλητισμό,
0: στον πολιτισμό,
1: στον πολιτισμό
0: και στην κοινωνία.
1: Και
0: με
1: στην κοινωνία
0: απίστευτη η δράση που είχαν οι σύλλογοι τότε.
1: Μάλιστα. Μέχρι σήμερα ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος, κύριε Κοσάρη, παραμένει ένα από τα ζωντανότερα κύτταρα της τοπικής μας κοινωνίας.
0: Και είχαν φτιάξει τότε, να πούμε στους φίλους ακροατές να μαθαίνουμε έτσι λίγο ιστορία, είχαν φτιάξει οι Εθνικολαϊκοί Σύλλογοι της Λεμεσού και Συντονιστική Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος ήταν ένας άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος του αθλητισμού, ο Μάριος Τριτοφτίδης. Και γραμματέας ο Χριστάκης ο Σαββίδης, ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ίδρυση του Απόλλωνα. Γι' αυτό και το 1954 οι Εθνικολαϊκοί Σύλλογοι Λεμεσού εκδήλωσαν τη στήριξή τους στον νεοσύστατο Μουσικό Σύλλογο Απόλλων Λεμεσού.
1: Ο οποίος γνωρίζουμε παράλληλα ότι και αυτός υπήρξε ένα από τα φυτώρια της ΕΟΚΑ.
0: Και παρόλα αυτά μια λεπτομέρεια την οποία ενδεχομένως και οι φίλοι του Εθνικού Εθνικολαϊκού Συλλόγου Μέσα Γειτονιάς να μην γνωρίζουν, ότι τον πρώτο χρόνο ίδρυσης της ΕΠΟΛ Λεμεσού, που στην ουσία εν τα σωματεία τα οποία έχουν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, αγωνίστηκε εκεί ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος Μέσα Γειτονιάς, στέλνοντας τα μηνύματα του ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνουν. Και είχε τότε μάλιστα και έναν ακόμα σωματείο, ο ΑΠΟΕΛ, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ερήμης Λεμεσού. Και εγκαταγραμμένο στην ιστορία αυτών, το είχα ανακαλύψει και το είχα γράψει και σε μια έκδοση που είχα κάνει για τα σωματεία της ΕΠΟΛ Λεμεσού.
1: Να και μέχρι σήμερα, κύριε Κουσάρη, ο Εθνικολαϊκός Σύλλογος παραβαίνει ένα δημοκρατικό σωματείο με ανοιχτές τις πόρτες του, ανεξαρτήτως χρωμάτων.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Παπάς που προεδρεύει τώρα του Συλλογού.
1: Ναι, ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ο Νίκος ο Παπάς, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος αφήνει το αποτύπωμά του με το σεβασμό στην ιστορία. Να μην ξεχνάμε ότι είναι αυτός ο πρωτοστάτης.
1: Για πολλά χρόνια αποτέλεσε. Ήταν πρόεδρος του Εθνικολαϊκού Συλλόγου ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο αείμνης του Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά.
0: Τεράστια προσωπικότητα πραγματικά.
1: Τεράστια προσφορά τόσο στην τοπική κοινωνία της Μέσα Γειτονιάς, όσο και στον Εθνικολαϊκό Σύλλογο. Δυστυχώς τον χάσαμε.
0: Και ο Νίκος ο Παπάς ήταν ένας από τους πρωτοστάτες στο να τιμηθεί η πρώτη μειχτή Κύπρου μετά τον πρώτο της επίσημη αγώνα με την ομάδα του Ισραήλ.
1: Νομίζω ο Νίκος ο Παπάς. Ήταν και ένας αθλητικογράφος.
0: Ήταν καλός συνάδελφος ο Νίκος ο Παπάς.
1: Με καλή πέμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση στην οποία πάλι συμμετέχει ο Νίκος?
1: Θα ήθελα πρώτα να πω λίγα λόγια του να είναι στον Πανίκον των Κρυστάλλιν, κύριε Σαββά μου, επιτρέπετε. Ο Πανίκος Κρυστάλλις υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους στήλους του κυπριακού ποδοσφαίρου και μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού. Ένα φτωχόπαιδο της Λεμεσού που μεγάλωσε μέσα στις Αλάβες και πήγαινε ξυπόλυτο στο σχολείο, εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή, σύμβολο ταλέντου, ήθους, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας.
0: Αριστοκράτης στο γήπεδο. Αριστοκράτης, επειδή χρησιμοποιώ σε αντιδιαστολή του φτωχόπαιδου που είπες προηγουμένως, στο γήπεδο ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Ήταν και συμπαίκτης του αείμνης του πατέρα μου, διότι ο πατέρας μου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Απόλλωνα το 1954. Ναι. Ήταν συμπαίκτες υπό την επίβλεψη του αείμνης του Αργύρη Γαβαλά.
0: Και ενιώσετε την ανάγκη. Ξέρετε, θα σας ρωτήσω κάτι τώρα ευθέως. Έχετε σκεφτεί να δώσετε το όνομα μιας πλατείας, ενός δρόμου, σε έναν άνθρωπο του αθλητισμού όπως ο Πανίκος ο Κρυστάλλις,
1: κύριε Αντιδημαρχέ? Βεβαίως, κύριε Σάβα, μετά την εκδήλωση θα συγκαλέσω συνεδρίαση του Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος της Μέσα Γειτονιάς και ελπίζω να πάρω μια ομόφωνη απόφαση, διότι ώστε να δοθεί το όνομα του είτε σε μια οδό είτε σε μια πλατεία του Δήμου Λεμεσού.
0: Μπράβο σας. Πραγματικά μπράβο σας, κύριε Πρωτοπαπάγε. Ξέρετε, το χρωστούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δίνουμε τα ονόματα πολιτικών σε χώρους του αθλητισμού και δεν χρησιμοποιούμε τους χώρους του αθλητισμού να τιμήσουμε τους ανθρώπους του αθλητισμού.
1: Είναι καιρός, κύριε Κουσάρη, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καιρός. Ο Πανίκος ο Κρυστάλλις, όπως γνωρίζετε, διέγραψε μια λαμπρή πορεία μέσα στη ΡΑΕΛ, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ Αθηνών. Υπήρξε ο αρχηγός της πρώτης εθνικής ομάδας μετά την ανεξαρτησία και ένας από τους πρώτους αθλητικούς πρεσβευτές της νεαρής Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έχουμε κάνει σημαντικά αφιερώματα από αυτή την εκπομπή για τον Πανίκο τον Κρυστάλλι και με αυτόν θα κλείσουμε τη συζήτησή μας σε λίγο.
1: Και πιστεύω ότι ο Πανίκος ο Κρυστάλλις για τον ίδιο η μεγαλύτερη του διάκριση δεν ήταν η δίτλη και τα τρόπαια, αλλά η αγάπη που είσαι
0: και η αναγνώριση. Η αγάπη και η αναγνώριση. Πείτε μας ξανά πότε θα είναι η εκδήλωση και η ώρα για τους φίλους που θέλουν να προγραμματίσουν, να παραστούν.
1: Η εκδήλωση μας καταρχήν φέρει τίτλο «Μνήμη και τιμής στο θρύο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου Πανίκων Κρυστάλλι». η οποία θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου η ώρα 7:30 μετά μεσημβρία στο πολιτιστικό κέντρο Μέσα Γειτονιάς.
2: Μάλιστα.
1: Και όπως έχουμε πει, ο στόχος της εκδήλωσης είναι να τιμηθεί η μνήμη και η ανεκτήμητη προσφορά του Παρίκου Κρυστάλλη, να αναδειχθεί η ζωή, οι αξίες και η κληρονομία που άφησε πίσω του, αλλά και να αποκατασταθεί μια ιστορική αδικία απέναντι σε έναν άνθρωπο που σημάδευσε μια ολόκληρη εποχή.
2: Είναι μια εκδήλωση που τιμά τον Κρυστάλλη, αλλά τιμά και εσάς, γιατί σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση. Μπράβο σας. Ακούοντας τώρα για την ΟΧΕΝ, σκέφτηκα πόσο κρίμα και πόσο λείπει από την πατρίδα, την κοινωνία μας και ειδικά για τους νέους μας σήμερα μια ΟΧΕΝ, λέει ο φίλος 392, που παρακολουθεί επισταμένα τις συζητήσεις που κάνουμε στην εκπομπή. Να σε καλά, φίλε Κωστά. Κύριε Δήμαρχε, θα σας ρωτήσω όμως και για κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Με χαρά που διαπίστωσα ότι έχετε βάλει στην προτεραιότητά σας για ό,τι αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Μέσα Γειτονιάς, την αναμόρφωση και τη δημιουργία χώρων πρασίνου που να περιλαμβάνουν γήπεδα αθλοπαιδιών, παιχνιδότοπων και χώρων αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής. Έτσι, σωστά επισημαίνω?
1: Σωστά. Στην εποχή με την οποία ζούμε, που τα πάντα καθορίζονται από τα ίντερνετ και αυτά, για την υγιεινή απασχόληση των νέων μας δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Διότι στην πραγματικότητα ο κόσμος τι θέλει από μας? Θέλει να έχει δρόμους, να έχει πεζοδρόμια, να έχει χώρους πρασίνους καθαρούς, στον οποίο θα μπορούν να απασχοληθούν και οι μικροί μας φίλοι. Ως εκ τούτου έχουμε θέσει σαν προτεραιότητα αυτούς τους στόχους και όπου μπορούμε να πραγματοποιούμε είτε...
2: Είναι σε εξέλιξη σχεδιασμοί, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορούμε να αναφέρουμε ή ακόμη είμαστε στο στάδιο της, των σχεδιασμών?
1: Έχουμε. Τώρα σχεδιάζουμε ένα πολύ μεγάλο πάρκο, ανασχεδιάζουμε ένα πολύ μεγάλο πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή της Παθέας, το Μερίνα Μερκούρι, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω που έχω πει.
2: Και βέβαια εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο πρόβλημα και για την Μέσα Γειτονιά, το πρόβλημα που αφορά ευρύτερα στη Λεμεσό αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελευθερίας Κύπρου, το κυκλοφοριακό.
1: Το κυκλοφοριακό.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να καταλάβετε εσείς και να αντιληφθεί ο κόσμος. Πριν 5-6 χρόνια υπήρχαν, ας πούμε, στη Λεμεσό γύρω στις 50.000 αυτοκίνητα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 100.000 αυτοκίνητα.
2: Πού να τα χωρέσουμε?
1: Ναι, παράλληλα υπάρχει ένας παράλληλος δρόμος. Λέγεται Βόλιος Παράλληλος Παρακαμπτήριος. Εδώ και 30 χρόνια, αγαπητέ Κοσάρη, βρίσκεται στα συστάρια κάποιων υπουργείων και δεν έχει υλοποιηθεί. Με την υλοποίηση αυτού του δρόμου θα απαυγηθεί μέγιστα αυτό το πρόβλημα που υφίσταται τώρα.
2: Και φαντάζομαι ότι όλα τούτα που αφορούν στο κυκλοφοριακό τα συζητείτε με τον Δήμο πλέον Λεμεσού, έτσι.
1: Είχαμε ξεχωριστό Δήμο στη Μέσα Γειτονιά. Μετά την ενοποίηση των Δήμων, εμείς αποτελούμε πλέον δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.
2: Αλλά η φωνή σας είναι εκεί, έτσι, και χαθήκε.
1: Πάντοτε είναι εκεί. Μάλιστα. Η φωνή μας. Πάντοτε είναι εκεί η φωνή μας.
2: Λοιπόν. Αγαπητέ Αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά χάρηκα τη συζήτηση. Και όταν θα έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε για τους παιχνιδότοπους, για τους χώρους άθλησης κτλ., ευήμαν και δικό σας αυτή η εκπομπή. Αθλητισμός και πολιτισμός, για την κοινωνία αγνοιαζόμαστε και για τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Θα σας αφήσουμε με Παρίκο Κρυστάλλη. Τον είχα φιλοξενήσει μαζί με πολλούς άλλους παλιούς σπουδαίους άσους στην εκπομπή μου που έκανα τότε στη συνδρομική τηλεόραση του Εκτός Έδρας και τραγούδησε εκεί ο Παρίκος ο Κρυστάλλης, γιατί ήταν και καλοφωνάρης μαζί με μια άλλη μορφή, τον Πάκο, ο οποίος έμαθα ότι θα είναι και εκείνος παρόν.
1: Βεβαίως,
2: στην εκδήλωση.
1: Και ο κ. Πάκος, καθώς επίλυσης άλλοι αστέρες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, όπως ο Δήμος ο Καβάζης, ο Παμπουλής.
2: Σας αφήνουμε με την...
1: του Απόλλωνα, παλέμαχη της ΑΕΛ, Λοΐζος Μαυρουδής.
2: Θα προσπαθήσουμε, αν τα καταφέρουμε θα είμαστε και εμείς. Να σε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Να απολαύσετε από το ραδιόφωνο σας τον Πανίκο τον Κρυστάλτη.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Μέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
3: Μετά ο Πάκος.
4: Μετά ο Πάκος.
3: Μοναχός μες στον ουρανό.

βαθιά μου μια πτυχή. Αγάπη μου δεν βρήκε γη, χάμενη μες στο κρίμα. Με προσοχό

0: αγαπώ όλους.
1: Υπέροχες στιγμές, συγκλονιστικές θα έλεγα, φίλες και φίλοι, που φυλάω με δέος στο αρχείο μου και νιώθω υπέροχα γιατί το κάνω αυτό. Συνταγές για σωστή διατροφή και καλή ζωή προσφέρει ο γαστρονόμος Ιουνίου, ο οποίος κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Με τις αγαπημένες συνταγές των γιαγιάδων μας να παρουσιάζονται στην πιο ελαφριά εκδοχή τους. Βέβαια, λόγω καλοκαιρινής περίοδου και αδειών, στην προτεραιότητα είναι και τα ταξίδια. Πώς ταξιδεύουμε το 2026, ποια είναι τα νέα travel trends που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, γιατί οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον εμπειρίες ευεξίας, γαστρονομικές διαδρομές, ταξίδια περιπέτειας και προορισμούς εκτός των καθιερωμένων διαδρομών, οι απαντήσεις στην ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός» που κυκλοφορεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με την Καθημερινή. Μαζί με την Καθημερινή κυκλοφορεί και η Vogue Greece Ιουνίου, η οποία ανοίγει την όρεξη για ελληνικό καλοκαίρι, ενώ και το περιοδικό ΚΑΠΑ, ανάμεσα στα πολλά θέματα που αναφέρεται, αναφέρεται και στον τουρισμό και τα ταξίδια με προορισμό την Ελλάδα. Σχετικό και το τραγούδι που επιλέξαμε, όχι με την Ελλάδα, με τα ταξίδια, για να επενδύσουμε τις προσφορές της Καθημερινής αυτή την Κυριακή, με τον εορτάζοντα αυτό το Σαββατοκυριακό τα γενέθλιά του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γεννημένος στις 21 Ιουνίου 1950 στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, μας αποκαλύπτει μαζί με το συγκρότημα «Εκείνος και εκείνος» από πότε και πώς ταξιδεύει. Αυτό έχει σημασία.
2: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δε φοβήθηκαν

0: ήρθαν και κάποιοι πειρατέ.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το κράτος μαφία και το πολιτικό ντόμινο εφέκ που αγγίζει τις προεδρικές του 28. Νίκος Αναστασιάδης, ο πολιτικός που πέρασε κάτω από τον πύχη ηθικής που ο ίδιος έβαλε. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης στην ΚΑΠΑ εξηγεί γιατί δεν είναι απλό θέμα η ασυλία Αναστασιάδη. Η απαγωγή της Ελένα Ριμπολόβλεβα που θα ζήλευε το Netflix. Τι αποκαλύπτουν διεθνή δημοσιεύματα για τα στοιχεία που δεν έκανε δεχτά η αρχή κατά της διαφθοράς. Κυπριακό. Συγκλήσεις, αποκλήσεις, επικοδομητική ασάφεια και στο Μέσο Χριστοδουλίδης. Ενεργειακές υποδομές και δημόσια έργα εγκλωβισμένα από πολιτικές παρεμβάσεις. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
6: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Λαμίν, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Heung-Man. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
16: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης, περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι με το ένθετό μας για το Μουντιάλ, στο οποίο θα θυμηθούμε σήμερα και άβολες στιγμές στην ιστορία του θεσμού, με αφορμή και όσα καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αγωνιστικά τα πάνε μια χαρά, καταγράφοντας και δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά επί της Αυστραλίας με 2-0. Εκτός των γραμμών του γηπέδου όμως, συμβαίνουν αρκετά παράξενα, με τις πολιτικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να έχουν δυσκολέψει πολύ τις συνθήκες συμμετοχής στη διοργάνωση της ομάδας του Ιράν. Οι περιορισμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην παραμονή της Ιρανικής Αποστολής υποχρέωσαν στην αλλαγή της βάσης της από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να παραχωρήσουν άδεια εισόδου σε αξιωματούχους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, καθώς και σε μέλη των οικογενειών των ποδοσφαιριστών, με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι οι βίζες απορρίφθηκαν επειδή δεν θα επιτρέψουμε στην Ιρανική ομάδα να καταχραστεί αυτό το σύστημα για να εισάγει τρομοκράτες στις ΗΠΑ με ψευδείς προφάσεις. Όμως βέβαια και σε μέλη οικογενειών άλλων εθνικών ομάδων, από τα οποία οι αρχές ζητούσαν υπέρογκα ποσά για την παραχώρηση βίζας, όπως για παράδειγμα από τη μάνα του Βοζίνια, και χρειάστηκε η παρέμβαση πολιτικών και διπλωματών ώστε να επιτραπεί, έστω και εκ των υστέρων, η είσοδός της στη χώρα για να βρεθεί στο πλευρό του παιδιού της. Και μπροστά σε αυτούς τους περιορισμούς που αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού, αλλά και στις ίδιες τις διαδικασίες της FIFA, ο πρόεδρος της Gianni Infantino δηλώνει ότι το Παγκόσμιο Διοικητικό Όργανο του Ποδοσφαίρου δεν μπορεί να υπαγορεύει αποφάσεις μετανάστευσης στις χώρες που διοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελο. Δεν ελέγχουμε τα πάντα, είπε χαρακτηριστικά. Το 2018 όμως, να θυμίσουμε ότι η Ρωσία ως διοργανώτρια του Μουντιάλ, και η οποία τώρα είναι αποκλεισμένη από τη διοργάνωση, είχε χαλαρώσει τις αυστηρές απαιτήσεις για βίζα, εφαρμόζοντας ένα σύστημα χωρίς βίζα για τους οπαδούς με εισιτήριο για το τουρνουά. Βέβαια, τα όσα συμβαίνουν σε αυτό το Μουντιάλ δεν είναι οι μόνες άβολες στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου οι σκοημόητες, πολιτικές ή και αγωνιστικές, αμάβρωσαν το Μουντιάλ, χωρίς βέβαια ποτέ κάποιος να δεχτεί το κόστος της ευθύνης, εκτός από κάποιους απλούς διαιτητές που αποκλείστηκαν για χοντρά λάθη τους. Για τα όσα έγιναν στο Μουντιάλ της Αργεντινής, για παράδειγμα, κανείς δεν λογοδότησε. Η Χούντα του Βιδέλα κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου, αφού η εθνική ομάδα της χώρας σημείωσε όσα γκολ χρειαζόταν στον αγώνα με το Περού, προκειμένου να φτάσει αυτή στον τελικό και να μείνει έξω η αίτητη τη Βραζιλία. Ο αγώνας Αργεντινή-Περού διεξήχθη στις 21 Ιουνίου, σαν αυτή την Κυριακή δηλαδή, του 1978. Η διοργανώτρια Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με 4 γκολ διαφορά για να προσπεράσει τη Βραζιλία. Το παιχνίδι έληξε με νίκη 6-0 και μέχρι σήμερα θεωρείται ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, γεννώντας επίμονες φήμες για δωροδοκία ή πολιτική παρέμβαση. Μερικά χρόνια μετά το παγκόσμιο κύπελο, ο Αργεντινός στράικερ Λεοπόλτο Λούκε φέρεται να δήλωσε ότι από όσα ξέρω μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για εκείνη τη νίκη. Απλά δεν το κατάλαβα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν το κατάλαβαν. Εμείς απλά παίζαμε ποδόσφαιρο. Όπως όλοι τάχα δεν κατάλαβαν τι είχε γίνει και το 1982 όταν η Δυτική Γερμανία και η Αυστρία έφεραν στον μεταξύ τους αγώνα το αποτέλεσμα που τους βόλευε ώστε να προκριθούν και οι δύο σε βάρος της Αλγερίας, η οποία την προηγούμενη μέρα είχε νικήσει με 3-2 τη Χιλή και αφού στο μεταξύ είχε νικήσει και τη Δυτική Γερμανία με 2-1. Γινόταν έτσι το σίγουρο φαβορί για την πρόκριση. Εκτός κι αν οι Γερμανοί κέρδιζαν τους Αυστριακούς με 1-0. Αποτέλεσμα που ευνοούσε και τους δυο σε βάρος της Αλγερίας. Σε εκείνο λοιπόν τον αγώνα, η Δυτική Γερμανία προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με το Χρούπεσ και στη συνέχεια οι δύο ομάδες σταμάτησαν ουσιαστικά να παίζουν ποδόσφαιρο, ανταλλάσσοντας αργές πάσες στο κέντρο του γηπέδου χωρίς καμιά διάθεση επίθεσης. Το παιχνίδι προκάλεσε τέτοια παγκόσμια κατακραυγή που ανάγκασε τη FIFA να αλλάξει τους κανονισμούς, αποφασίζοντας όπως οι τελευταίοι αγώνες κάθε ομίλου να γίνονται την ίδια ακριβώς ώρα για να αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις. Οι Γερμανοί κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όπου τους περίμενε η Ιταλία, η οποία με τη σειρά της στη δεύτερη φάση των ομίλων είχε αφήσει εκτός την Αργεντινή, κερδίζοντας την με 2-1, αλλά και τη Βραζιλία, κερδίζοντας την με 3-2. Να θυμηθούμε αυτό το παιχνίδι σε περιγραφή Μανώλη Μαυρομάτη.
18: Μπρούνο Κόντι, ένας Βραζιλιάνος στην Ιταλική ομάδα. Τον έχουμε θαυμάσει εξάλλου με τις περίτεχνες τρίπλες του. Πάντοτε Μπρούνο Κόντι. Μπροστά τώρα με τον Τζούνιορ και το άνοιγμα για τον Καπρίνι. Καπρίνι περιμένουν τη σύντρα ο Κρατσιάν και ο Ρώση. Είναι το γκολ. Ο Πάολο Ρώση και το γκολ το 1-0. Το 5ο λεπτό της συνάντησης ανοίγει η Ιταλία το σκορ με τον Πάολο Ρώση. Λέγαμε λοιπόν για τον Πάολο Ρώση ότι έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτά τα τελευταία 3 παιχνίδια και πράγματι, ενώ θα ξαναδούμε την φάση από τον Μπρούνο Κόντι εδώ σε αυτή τη φάση. Μπρούνο Κόντι θα ξεφύγει τα μάτια από τον Φαλκάο. Μπρούνο Κόντι πάντοτε στην επανάληψη που πρέπει για τον Καμπρίνι. Καπρίνι και Λεάντο στη σέντα του Καπρίνι και Πάολο Ρώση 1-0. Σόκρατες για τον Ζήκο. Ζήκο μαζί με τον Τζεντίλε, άνοιγμα για τον Σόκρατες. Σόκρατες τώρα μόνος μέσα στην περιοχή θα κάνει τον γκολ. Σόκρατες σχεδόν κάτω από τα πόδια του Σόκ, θα περάσει την μπάλα και θα ισοφαρίσει το σκορ καθώς θα φτάσαμε στο 12ο λεπτό της συνάντησης, ενώ το Σαριά καίγεται από τον ενθουσιασμό για να ξαναδούμε την παλιά του Ζήκο στον Σόκρατες. Σόκρατες μαζί με τον Πειραιά πιο πίσω ακόμα τον Τζεντίλε και στην κλειστή σχεδόν γωνιά θα ισοφαρίσει ο Σόκρατες το 1-1 το γκολ του Ρώση στο 5ο λεπτό. Βαλντίρ Πέρες εδώ. Αρούντα Βαλντίρ Πέρες της Σάου Πάολο, 31 χρόνων, 22 χρόνων. Που λέγεται ότι πίσω από την αιστεία του στα δίχτυα μέσα έχει πάντοτε την καινή διαθήκη. Ανεπίθεση όμως τώρα με τον Πάολο Ρώση από σπράγμα. Είναι το 2-1. Φοβερό τον γκολ του Πάολο Ρώση σε αυτό το σπάλμα που έκαναν οι Βραζιλιάνοι. Και το 2-1 για τους Ιταλούς που ξαναβλέπουμε. Εδώ το τρομακτικό σούτ του Πάολο Ρώση και 2-1 καθώς συμπληρώνεται το 25ο λεπτό της συνάντησης. Και πάλι το γκολ του Ρώση και το φοβερό σούτ μετά από ένα σπάλμα που έκανε η άμυνα της Βραζιλίας. Τζούνιορ εδώ. Τζούνιορ και Μπρούνο Κόντι. Τζούνιορ πάντοτε. Ανοίγεται ο Σόκρατες, ανοίγεται και ο Φαλκάο. Φαλκάο και τον ίδιο Σερέζο. Φαλκάο θα κάνει το σούτ. Ένα σημειώσει το 2-2. Φαλκάο θα κάνει το 2-2. Άκουσαν τον Βραζιλιάνο παίκτη της Ρώμα να κάνει το σούτ. Ένα δυνατό σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή. Και το 2-2 είναι γεγονός, θα το ξαναδούμε όμως. Καθώς ο Τζούνιορ ξεμαρκαρίστηκε, έδωσε στον Φαλκάο, δείτε τελείως κενός μπροστά από τον Τζοκ και οι πανηγυρισμοί φυσικά από τους Βραζιλιάνους φιλάθλους της Κερκίδας. Για τους Ιταλούς με τον Μπρούνο Κόντι. Μπρούνο Κόντι εδώ, Πέρεζε με τον Λουιζίνιο μπροστά. Για τον Ταρτέλη και τον Σιρέα η κεφαλιά και από λίγο να τον κόκκι.
17: Στο Στον τελικό λοιπόν του 1982 η Ιταλία, όπως είπαμε, περίμενε τη Δυτική Γερμανία. Την περίμενε και ο αείμνηστος Γιάννης Γιακογιάννης, που με το πάθος της φωνής του έβγαλε το άχτι του για όσα απαράδεκτα είχε δει να γίνονται νωρίτερα στον αγώνα Γερμανών και Αυστριακών.
19: Πέρασε. Παλιά για τον Κόντι και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, ορθή άποψη του Κοέλιο. Ο Μπρίγκελ, βλέποντας ότι έχανε το κοντρό της μπάλας, όπως βλέπετε και ο Κόελιο το δείχνει, στο 24 περνάει η φάση, ασφαλώς βέβαια. Κοιτάξτε, χάνει την μπάλα ο Μπρίγκελ και σπρώχνει, δεν φαίνεται και πολύ καλά, τον Κόντι μέσα στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος ο διαιτητής, ο Αρνάντο Κόελιο, δεν δίσταξε καθόλου να σφυρίξει το πέναλτι στη φάση αυτή που ξαναβλέπετε. Ο Καμπρίν λοιπόν στο πέναλτι και είναι out, και είναι out. Μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει η Ιταλία να προηγηθεί στο σκορ. Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε, δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίν ή τον Ρώση, τον Ρώση. Ξανά το γκολ, Τζεντίλε. Και Ρώση με το κεφάλι ευνηδιάζεται ο Σουμάχερ. Σιρέα, δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία! Ο Ταρτέλι, το 2-0 για την Ιταλία! Ταρτέλι, το 2-0 στο 24 του δευτέρου μηχρόνου. Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0 σαν σε προπόνηση. 3-0 στο 9 λεπτά, στο 81 με τον Αλτομπέλη, αφού ο Κόντι με τον Αλτομπέλη παίξανε δύο φορές. Και εδώ ο Σάντρο Περτίνη, χαρούμενος, πανευτυχής. Τόσο θλιβερό ήταν το θέμα του πρώτου μηχρόνου, τόσο φοβερό έγινε για την Ιταλία βέβαια το δεύτερο μηχρόνο, κυρίως μετά το γκολ του Ρώση, όπου είπαμε αυτό το γκολ εδώ στην Ιταλία το δικαίωμα να παίξει όπως θέλει να παίξει με αντεπιθέσεις. Δηλαδή. Το φάλ του Μίλλερ, ο Καμπρίνι, ο Τζεντίλε, ο Μπράιντερ και το γκολ της παρηγοριάς για τους Γερμανούς με τον Μπράιντερ.
17: Σημείο αναφοράς βέβαια στις άβολες στιγμές των Μουντιάλ εξακολουθεί να παραμένει το τέρμα που σημείωσε με το χέρι ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον αγώνα με την Αγγλία για την προμητελική φάση του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό. Τις εντυπώσεις από το ψέμα του μετρίασαν οι εντυπώσεις από το εκπληκτικό δεύτερο τέρμα που σημείωσε στέλνοντας την Αργεντινή στον τελικό. Ακούμε πάλι τον Μανώλη Μαυρομάτη.
20: Μαραντόνα, κοντά του είναι ο Χόντλ. Μαραντόνα εδώ. Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ, θα ξεδί για τον Φένικ Βαλτάνο, κόβει ο Χότς πίσω για τον Μαραντόνα και είναι γκολ. Γκολ λέει ο διαιτητής, ο εφόπτης τρέχει στην σέντρα. Θα δούμε τη φάση γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ο Μαραντόνα χρησιμοποίησε το χέρι. Διαμαρτύρεται τώρα ο Φένικ, ο Μαραντόνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σίλτον. Ήταν μια παλιά του Χότς, θα ξαναδούμε όμως, εδώ βλέπουμε τώρα τον Βαλτάνο, ο Χότς. Με το χέρι η μπάλα, τα δίχτυα, 1-0 για τους Αργεντινούς, όμως αφήνει και πάλι ο διαιτητής, Χότς θα γυρίσει και με το χέρι ο Μαραντόνα φυσικά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ξανά η φάση, με το χέρι καθαρά η μπάλα στα δίχτυα, δεν το είδε ο Τότσεφ, δεν το είδε ο Αλί Μπεν Νασέρ και εδώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημειώνει το 21ο γκολ, τρίτο στο φετινό Μουντιάλ. Ο επόπτης ο Τότσεφ φυσικά φέρει νομίζουμε και τη μεγαλύτερη ευθύνη αν ο Τινίσιος δεν έβλεπε. 1-0 λοιπόν για την Αργεντινή, 51ο λεπτό. Μπέρτσλεϊ, Χόντλ, γίνεται ένα φάουλ από τον Μπατίστα, πίνει ο διαιτητής. Μαραντόνα, Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει τα θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Πούτσερ, Μαραντόνα πάντα σε κοντοπική επίθεση. Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ. Μαραντόνα και γκολ, 2-0 το σκορ, το 54ο λεπτό.

0: και στο τραγούδι και στην περιγραφή, και στο τραγούδι η φωνή του Μανώλη Μαυρομάτη. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας 007 που βλέπει ότι η τωρινή Αγγλία μαζί με την Ολλανδία είναι επίφοβες, συσσαγωγικά βέβαια επίφοβες, να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Και αφού ακούσαμε φίλες και φίλοι νωρίτερα δύο σπουδαίες φωνές που μας έπαιρναν στα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου για δεκαετίες, να σας πούμε ότι υπήρξαν και για αυτούς οι άβολες στιγμές στην ιστορία των Μουντιάλ. Κλασικότερη άβολη στιγμή για τον Γιάννη Διακογιάννη, αυτή στο Μουντιάλ του 1990 στην Ιταλία. Ενώ περιγράφει τον αγώνα Γερμανία-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον τέταρτο όμιλο που έληξε με 5-1 υπέρ των Γερμανών, ξεσπά μπόρα. Η δουλειά του δυσκολεύει και αφήνει την περιγραφή στη μέση. Και σηκώνεται και φεύγει από το χώρο σχολιασμού. Και με τη φωνή του Διακογιάννη και του Κυλαϊδόνη θα φύγουμε και εμείς, φίλες και φίλοι.
1: Ρόιτερ. Έγινε πάνω στον Κλίνσμαν με τα δύο μαρκάζ, να κοιτάξει τη βροχή πως πέφτει. Αυτός είναι πολύ απολογμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σχολιάσουμε. Έχουμε γίνει παπί που λέμε. Ούτε σημειώσεις υπάρχουν πλέον, δεν είναι. Ο Μπρέμι που έκοψε, κεφάλου που έκανε νέο Μπρέμι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε γιατί χαλάνε και τα μόνιτορ εδώ. Έχουν χαλάσει το μόνιτορ, το ένα έχει χαλάσει, κανείς δεν μπορώ να δω τίποτα. Δεν μπορώ να δω εικόνα. Το άλλο έχει. Είναι μαύρη η εικόνα. Φτάσαμε στο ημίωρο. Μπόρα, πραγματική μπόρα εδώ στο Μιλάνο. Κάτι υπάρχει στα ακουστικά, στο εδώ, δεν ξέρω τι είναι, τα κυκλώματα. Θέλω να μου μιλήσει το στούντιό μας ο Γιώργος Μυζικίδης από τη Ρώμη. Όλα κανονικά, αλλά εδώ πέρα είναι αδύνατο να συνεχίσουμε. Είναι αδύνατο. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε, αλλά είναι αδύνατο γιατί καταρχήν έχω στα ακουστικά μου ένα βουητό περίεργο. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Κόπηκε η εικόνα τώρα. Παρακαλώ, συνεχίσετε από το στούντιο. Τι σε ρώτησε, ευχαριστώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μας το.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.

0: Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
2: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
1: Τραπέζι στο Αίθριο.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πώς θα φέρνει η μοίρα να είσαι μόνος, γιατί ο Παναγιώτης Κεφαλάς έχει λίγες μέρες έτσι ξεκούρασης. Και να έχει Στέφανο Παλαιότολο για να είναι έτοιμος να καταγράψει οποιοδήποτε σαρδάμ κάνεις. Γιατί δεν μπορούμε να ερεμήσουμε ούτε στιγμή εδώ πέρα μέσα. Χαίρετε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ό,τι προτιμάτε. Ό,τι ώρα ξυπνήσετε βασικά. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 με την εκπομπή η μπάσκετη. Θα έχουμε φυσικά και τις ποδοσφαιρικές μας φίνες. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στην παραγωγή. Όπως ακούσατε, έχουμε Στέφανο Παλαιότολο, γνωστό σαρδαμολόγο στην ηχοληψία. Θα δούμε όλα τα πολλά και ενδιαφέροντα που έχει επικαιρότητα. Περιμένουμε την κατάληξη, από ό,τι όλα δείχνουν, ευτυχή της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκού. Υπάρχουν μεταγραφικά νέα. Το πρωινό, τώρα το σημερινό και πολύ καλό νέο για τον Άρη είναι ότι είναι πολύ, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ματ Μόργαν. Ένα παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγα με 13,5 πόντου μέσο όρο. Πολύ καλή περίπτωση. Με πολύ μεγάλο συμβόλαιο θα έρθει στον Άρη. Περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Για διαιτές συμβόλαιο, 28χρονος Αμερικάνος Combo Guard. Πολύ καλή κίνηση. Και φυσικά περιμένουμε, όπως είπαμε, και τις υπόλοιπες κινήσεις των ομάδων. Σήμερα, βέβαια, είναι και μια μέρα που έχει πολύ έντονο ποδοσφαιρικό στοιχείο. Έχουμε στις 4 η ώρα την παρουσίαση του Γιάκο Πνίστρου από τον Παναθηναϊκό. Μιας και πάμε για Παναθηναϊκό, αναμένεται και ο Νιάκη Πένια μέσα στη μέρα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Μπαρτσελώνα. 7.30 το βράδυ έρχεται ο κύριος Λύση, ο Φάμπιο Λύση, για τον πάγκο του, του ΠΑΟΚ, ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και αυτός αύριο τη δική του προετοιμασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι Κυριακή και η μισή να είστε στις παραλίες. Μην σας πω και όλοι, όχι μισή. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει κανονική επικαιρότητα. Έχουμε Μουντιάλ. Χαμούλης γίνεται. Χαμούλης. Το απόγευμα έχουμε Ισπανία με Γιώργο Δόνη, Σαουδική Αραβία, 7 η ώρα το απόγευμα. Ωραίο ματσάκι. Οπότε γενικά έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Φυσικά να ξέρετε ότι ένα ακόμα γεγονός, ένα event του καλοκαιριού που πλησιάζει είναι πρώτων φιλών. Μιλάμε για το στοίχημα Aegean Ball. Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού έρχεται. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Ζήρο από τις 26 ως τις 28 Ιουνίου, δηλαδή το άλλο Μπουσουκού, κοινώς. Με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαόλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 ως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Οπότε, όσοι πιστοί να πάτε, είναι ωραία γιορτή του μπάσκετ, θα δείτε και ωραία παιχνιδάκια, θα δείτε και διάσημους και αθλητές και μη να συμμετέχουν, θα έχει το χαβάλε του, κάθε χρόνο είναι ωραίο έτσι event εκεί πέρα και βγαίνουν και δισούλες συχνά πυκνά με παίχτες που θα παραστούν εκεί πέρα και θα κάνουν και κάποιες δηλωσούλες στο περιθώριο αυτής της ωραίας εκδήλωσης. Λοιπόν, αυτά και από το στοίχημα Aegean Ball Festival. Που φυσικά τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια κάθε χρόνο και ο Big Wings for FM 94,6 και θα έχει και εκεί εκπροσώπηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα τον Ντανούλη, την επιστροφή του ουσιαστικά και φέτος ανήκε, μάλλον την περασμένη σεζόν ο Ντανούλης ήταν δανεικός στον Άρη από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντανούλη. Και ο Ντανούλης υπέγραψε για έναν χρόνο στον Άρη. Το παιδί πέρσι τραυματίστηκε σε φιλικό προετοιμασία του Άρη, χάσε όλη τη χρονιά. Ρήξη χιαστού είχε υποστεί, τώρα είναι καλά. Έχει ουσιαστικά ξεπεράσει το πρόβλημά του και από τη νέα σεζόν θα είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας του Άρη. Δεν είναι ακόμα δεδομένο 200% ότι θα παραμείνει στο ρόστερ από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά έχει κάποιες πιθανότητες να γίνει και αυτό. Αν δεν, τότε θα πάει ιδανικός σε κάποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, το τουρνάλι Aegean δεν μπορεί να το αποκαλείς γεγονός γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα. Εντάξει ρε παιδιά, λέμε το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Έχει καθιερωθεί να το λέμε έτσι. Μάλλον ο Μπαμπινιώτης θα στέλνει τα μηνύματα αυτά, δεν εξηγείται διαφορετικά. Αμέσως, όλοι με το δίκανο να πυροβολήσουν, λες και έγινε κανένα συγκλονιστικό λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν έχουμε κάποιο νέο για την μπασκετική ΑΕΚ, παιδιά, είπαμε, τα λέμε εδώ και εβδομάδες, ότι η ΑΕΚ περιμένει να δει τι θα γίνει και με το NBA Europe, και ως τότε μην περιμένετε κάποιες πολύ μεγάλες κινήσεις. Πιθανώς να γίνουν κανένα δύο μεταγραφές μέχρι τότε, αλλά Ιούλιο, εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν οι πρώτες. Ή μάλλον οι περισσότερες κινήσεις της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Μέσα στο μήνα εκείνο θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για το που πάει το πράγμα με το NBA Europe. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει φάκελο. Έχει καλές πιθανότητες, αλλά όχι και σίγουρο σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να διεκδικήσει το license. Να πούμε ότι υπήρχαν αυτές οι δηλώσεις του κύριου Tatum, όχι των Celtics, του δεύτερου κομισάριου, του αναπληρωτή κομισάριου του NBA, ο οποίος. Και του κύριου Αϊβάζογλου, που είναι ο Έλληνας, που είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος του NBA Europe, που λέγανε ότι υπάρχει και μια υποψηφιότητα από. Μάλλον υπάρχει η προοπτική μια ομάδα από την Αθήνα να είναι μέσα. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι πέρα από την υποψηφιότητα της ΑΕΚ υπάρχει και ένας άλλος φάκελος που έχει κατατεθεί, αλλά δεν πρόκειται για μια ομάδα συγκεκριμένη. Πρόκειται για ένα fund. Τέλος πάντων, για επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί μπορεί να κερδίσουν τη θέση και μετά να πάνε να αγοράσουν ομάδα ή να δημιουργήσουν ακόμα και ομάδα θεωρητικά. Βέβαια, στην Ελλάδα να δημιουργήσει ομάδα από το μηδέν δεν είναι Ντουμπάι Ελλάδα, ούτε Λονδίνο. Να πας να ξεκινήσει κάτι από το μηδέν. Θα δούμε πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Πάντως, η ΑΕΚ έχει τις δικές της πιθανότητες, είναι καλές. Για την ώρα, με το ρόστερ, έχει λοκάρει σε κάποιους συγκεκριμένους στόχους η ΑΕΚ, είναι ακόμα διαθέσιμη στην αγορά. Θα γίνουν καλές κινήσεις από ό,τι πάντως μας λένε και με καλά χρήματα. Είναι στο προσκήνιο και το θέμα του γηπέδου, τι θα γίνει με το αν θα παραχωρηθεί ή όχι στον Ολυμπιακό. Να πούμε, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε μάλλον ότι καταρχάς το θέμα δεν είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ. Γιατί ακόμα δεν έχουν υπογραφεί τα χαρτιά που παραχωρούν για 49 χρόνια το κλειστό στην ΑΕΚ. Μπορεί να γίνανε δηλώσεις από την κυβέρνηση και να είπαν ότι το παραχωρούν στην ΑΕΚ, αλλά μέχρι αυτό να αποτυπωθεί σε χαρτί δεν έχει καμία δεσμευτική ισχύ από την πλευρά της ΑΕΚ να πει δεν το δίνω ή το δίνω. Έτσι. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, υπάρχει και μια, έτσι να το πω κάπως κομψά, πίεση από πλευράς κυβέρνησης για να δοθεί λύση και σε αυτό το κομμάτι. Πίεση, όχι εκβιαστικά κάτι, όπως καταλαβαίνετε. Ο Αγγελόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό ή με τους Αγγελόπουλους. Έτσι. Και όχι μόνο επειδή του συνδέει το ίδιο επώνυμο. Δεν έχουν καθόλου κακές σχέσεις. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κάποιος παράγοντας με τον οποίο ο Αγγελόπουλος είναι στα μαχαίρια. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει πολλοί κόσμος της ΑΕΚ, ο οποίος λέει ότι γιατί να το δώσουν το γήπεδο στον Ολυμπιακό, έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, για τα περιπαικτικά συνθήματα, για πιθανές ζημιές, για χιλιάδιο άλλα πράγματα. Υπάρχει και άλλη πλευρά που λέει ότι η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει από πίσω της κανένα μεγιστάνα όπως άλλες ομάδες, έτσι, γιατί ο Μάικ Αγγελόπουλος έχει καλή προφανώς οικονομική επιφάνεια και άνθρωπος τόσα χρόνια δίνει ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν είναι και μεγιστάνας και από τη στιγμή που δεν έχει και 4-5 χιλιάδες διαρκείας, με τα βίας πέρσι έφτασε τα 1800 να θυμίσω, δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις, εσύ ειδικά που δεν πατάς ποτέ στο γήπεδο ή δεν παίρνεις ποτέ διαρκείας, να κάνει κάτι από τη στιγμή που ο γήινος αποφασίζει για την ΑΕΚ και για το γήπεδο. Και το γήπεδο, ένα γήπεδο που το παρέλαβε χρέπει να πούμε η ΑΕΚ και με πολλά χρήματα δικά της το έφτιαξε. Έτσι. Και σου λένε οι πιο έτσι, πραγματιστές ρεαλιστές ότι να το δώσουν στον Ολυμπιακό, να τον νοικιάσουν, να πάρουν ένα 1,5 εκατομμύριο από τα παιχνίδια που θα αγωνιστεί εκεί ο Ολυμπιακός. Χρήματα που είναι και το ενίκιο και ποσοστό επί του εισιτηρίου. Θα βγει, υπολογίζεται ένα μπάτζετ εκεί κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Και αυτά τα χρήματα προφανώς ο Αγγελόπουλος δεν τα βάλει στην τσέπη. Τόσα χρόνια ούτως ή άλλως χάνει λεφτά την ΑΕΚ. Θα τα ρίξει και πάλι στην ομάδα. Και από εκεί, ας πούμε, που η ΑΕΚ θα έπαιρνε, λέω εγώ παράδειγμα, έναν παίχτη επίπεδου Arms, θα πάρει έναν παίχτη επίπεδου Νάναλι. Από εκεί που θα πάρει έναν παίχτη επίπεδου Φίζελ, να πάρει έναν παίχτη επίπεδου Σίλβα. Γιατί για τέτοια διαφορά θα μιλάμε, μπορεί και ακόμα μεγαλύτερη, με 1,5 εκατομμύριο επιπλέον στο μπάτζετ. Ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστές όλες, και από αυτούς που λένε μην το δώσει, και από αυτούς που λένε να το δώσει και να κάνει καλύτερες μεταγραφές. Εγώ παραθέτω πως είναι τα στοιχεία, ο καθένας μπορεί να παραδεχτεί. Αποδεχτεί μάλλον οποιαδήποτε πλευρά τον το συμφέρει. Λοιπόν, θέλει διάλειμμα ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο, που και αυτός όπως και λόγω της ιταλικής καταγωγής του, όπως και εμείς οι Έλληνες βλέπουμε το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα.
10: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ας πούμε, λέει ένας φίλος εδώ πέρα του Ολυμπιακού ότι θα τον νοικιάσει η ΑΕΚ το γήπεδο στον Ολυμπιακό και θα παίζει κατά την αλλιώ όλο το χειμώνα, λέει. Τον νοικιάστηκε κτλ. Γι' αυτό λέω ότι είναι τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή, αν ας πούμε σε μια ομάδα που την εξυπηρετείς δεν σου λέει ευχαριστώ, αλλά θέλει να σε περιπέξει, πώς να το δώσεις με ελαφρά την καρδία το γήπεδο, έτσι. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ή σε μια κανονική χώρα, σε μια μάλλον τοπική πραγματικότητα. Προφανώς, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας εδώ πέρα. Θα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός το γήπεδο της ΑΕΚ, θα έχει ανάγκη η ΑΕΚ το γήπεδο του Ολυμπιακού, θα το έπαιρνε. Θα κάλυπτε πιθανές ζημιές, αλλά ουσιαστικά δεν θα γινόταν και καμιά ζημιά, γιατί θα σεβόταν και ο άλλος το χώρο που πηγαίνει. Δεν θα υπήρχαν περιπακτικά συνθήματα. Ίσα-ίσα θα έλεγε, α, ο άλλος μας βοήθησε, ρε παιδάκι μου, σε μια δύσκολη περίσταση. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει η ΑΕΚ ανακατασκευή το γήπεδο της και να ψάχνει εκείνη γήπεδο, έτσι. Αλλά όπως είπαμε, δεν είμαστε κανονικοί ούτε χώρα, ούτε κανονική πραγματικότητα. Οπότε θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Αν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με Πλώτα, το είχα ρωτήσει τον Νίκο Ζέρβα την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, δεν θυμάμαι, και είπε ότι λογικά όχι, εκτός αν, ας πούμε, είναι ένα συμπλήρωμα για τη θέση των Γκάρντ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι είπε, μάλλον δεν προκύπτει. Είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μπαζίνα, αλλά με τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ, που ήταν πάρα πολλά, και προφανώς ο Ολυμπιακός δεν είχε διάθεση να φτάσει τόσο μεγάλα ποσά, τον πήρε ο ΠΑΟΚ, έδωσε γύρω στα 700 χιλιάρικα. Ένας φίλος λέει: δεν έχει καλές σχέσεις, λέει, η ΑΕΚ, λέει, με το Λιόλιο, λέει, άρα δεν έχει και με τους Αγγελόπουλους. Παιδιά, εγώ λέω ότι οι σχέσεις έχουν διοίκηση μεταξύ τους. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν κάποια κόντρα. Και ξαναλέω: ο Αγγελόπουλος γενικά δεν έχει κάποια κόντρα με άλλη διοίκηση ομάδας στην Ελλάδα. Έτσι. Να πάει στη Θεσσαλονίκη, λέει ένας φίλος Ολυμπιακός. Εντάξει, παιδιά, ναι. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, του Ολυμπιακού προφανώς, λέει: εμείς, λέει, το είχαμε δώσει το γήπεδο μας, λέει, στην ΑΕΚ παλιά για να μην τιμωρηθεί στην Ευρώπη. Παιδιά, αν θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Είχαν σκάψει το γήπεδο του Πανιωνίου που ήταν να παίξει η ΑΕΚ, τότε, γιατί είχε ζήτημα. Και η ΑΕΚ έπαιξε και κλεισμένων των θυρών στο Καραϊσκάκι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και μάλιστα με φιλάθλους μόνο της Σκοτσέζικης, αν δεν κάνω λάθος, ομάδας που αντιμετώπιζε. Υποθέτω ο Ολυμπιακός τώρα δεν θέλει να παίξει και κλεισμένων των θυρών στα Λιώσια, γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να παίξει. Ο Ολυμπιακός προφανώς θέλει τα Λιώσια, γιατί είναι το μοναδικό μεγάλο γήπεδο στην Αττική, πλην του ΑΚΑ, του Telecom Center, το οποίο για προφανέστατους λόγους δεν μπορεί να το πάρει. Και προχωράμε. Λοιπόν, εγώ σας παραθέτω πώς είναι τα δεδομένα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστείς και οι μεν απόψεις, σεβαστείς και οι δε. Έτσι, μην τρελαθούμε. Επειδή πολλοί ρωτάτε γιατί το κούμπο τι παίζει, να πούμε ότι από ό,τι λέγεται στην Αμερική, το θέμα θα κλείσει πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δηλαδή πριν τον draft. Το draft είναι 23-24. Ξημερώματα, δηλαδή Τετάρτης πρακτικά. Η πρώτη μέρα ουσιαστικά, 23 του Ιούνιου. Άρα ξημερώματα 24 για την Ελλάδα. Εκεί θα βγει ο πρώτος γύρος. Και οι Bucks δεν θέλουν να περάσει αυτή η ημερομηνία, γιατί μετά θέλουν εκείνοι να έχουν, επειδή σκοπεύουν να πάρουν κάποια picks, κάποιες επιλογές στο draft, θέλουν οι ίδιοι να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν ποιο παίκτη θα πάρουν. Π.χ. ας πούμε, αν γίνει η ανταλλαγή με το Miami, που είναι η βασική υποψήφια ομάδα να πάρει τον Αντετοκούμπο, αυτοί έχουν να επιλέξουν στο νούμερο 13. Δεν θα περιμένουν οι Bucks να επιλέξουν παίχτη όποιον θέλουν οι Miami Heat στο 13 και μετά να τον φορτωθούν αυτόν τον παίχτη οι Bucks. Σου λέει, αν γίνει ανταλλαγή, να πάρω και να διαλέξω εγώ όποιον θέλω. Έτσι, και να έχω την ελευθερία της επιλογής του παίχτη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Ακούγονται πολλά. Το Miami φαίνεται ότι έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο, αλλά επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας και εκεί, καλό θα είναι να περιμένουμε για να δούμε τι ακριβώς θα παίξει με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λογικά πάντως, από ό,τι λέγεται, ξαναλέω, το πράγμα θα ξεκαθαρίσει μέχρι Τρίτη, Τετάρτη, εκεί το αργότερο. Γιατί δεν πάει ένας φίλος, λέει, στα δύο ωράκια. Γιατί καταρχάς είναι μια εναλλακτική που την εξετάζει ο Ολυμπιακός, αν δεν κάτσει η Σανέλ Αρένα. Και κατά δεύτερο, παιδιά, τα ωράκια είναι στο Ηράκλειο. Άρα ο Ολυμπιακός θα έχει μια έξτρα μετακίνηση και τακτική, γιατί θα παίξει τουλάχιστον 10 παιχνιδιά μακριά από το σεφ. Και εκτός όλων των άλλων, παιδιά, τα ωράκια έχουν χωρητικότητα 4.500-5.000 κάπου εκεί. Τα Ισανέλα είναι περίπου διπλάσια, κάτι λιγότερο από διπλάσια, είναι 9.000 κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 4.000 εισιτήρια θέλει ο Ολυμπιακός προφανώς, γιατί να τα χάσει και για τον κόσμο του να έχει παραπάνω κόσμο στο πλευρό και έσοδα προφανώς. Έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Λοιπόν, είμαστε κι εμείς λέει που θα κάνουμε την καζούρα μας, αυτούς που θα μας κάνουν μόνο, και είμαστε λέει 40-90 λέει αντίπαλοι στο πάρκι ειδικής, προτιμώ τους θερμοκύφαλους από υγιούς φιλάθλους, λέει ο φίλος ο 2 μέτρα Περπάτοφ. Σωστός, ναι, αλλά παιδιά ξαναλέω τώρα έχει να κάνει και με το και με την οτροπία του καθενός φιλάθλου, έτσι. Λοιπόν, αυτά για από εδώ. Ένας φίλος λέει τι κίνητρο λέει ο Μπράντοβιτς λέει να γυρίσει τον Παναθηναϊκό στα 66. Παιδιά, εσείς πιστεύετε ότι ο Μπράντοβιτς που πήρε την, την 8η Ευρωλίγκα του στα, το 11 με τον Παναθηναϊκό δεν έχει κίνητρο δηλαδή? Από τότε δηλαδή άλλα 15 χρόνια γιατί δούλευε? Για τα λεφτά. Για τα λεφτά δούλευε μόνο. Προφανώς και έχει κίνητρο. Και στα 66 έχει αυτή η τύπη, αυτές οι προσωπικότητες τύπου ο Μπράντοβιτς, τύπου Σπανούλη, τύπου και οι δύο άλλοι Γιάση και Βίτσους, να σας δώσω κάποια παραδείγματα, ας πούμε. Αυτοί οι τύποι έχουν κίνητρο συνέχεια, την κορυφή. Θέλουν τίτλους συνέχεια. Προφανώς και αυτό συνοδεύεται για κάποια καλά λεφτά. Δεν τους κατηγορεί κανένας. Κορυφαίοι είναι και μπορούν να παίρνουν και κορυφαία συμβόλαια. Αλλά όχι ότι δεν έχει κίνητρο ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, δεν θέλει ο Μπράντοβιτς να. Θα θέλει ο Μπράντοβιτς, μάλλον λέτε εσείς, να σταματήσει με την τελευταία κακή εικόνα με την Παρτίζαν που ήταν η ομάδα υποδιάλυση και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σεζόν, ή θα θέλει να γυρίσει στην ομάδα που πήρε 5 ευρωπαϊκά ο ίδιος και να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή και να φτάσει στα 10 τρόπια στην Ευρωλίγκα στην καριέρα του? Αυτό από μόνο του δεν είναι μεγάλο κίνητρο. Συν τα πολλά λεφτά που θα πάρει και μπράβο και μαγκιά του, γιατί τα αξίζει. Άρα δεν το ακούω καν το θέμα του κινήτρου. Έτσι. Ούτε καν τη ηλικία εγώ ακούω. Το γράφω και σε ένα κείμενο που υπάρχει στο sportfm.gr. Λένε πολύ 66, ο Μπράντοβιτς είναι μεγάλος. Στο φετινό Final Four ήταν ο 61χρονος Μπαρτζόκας, ο 65χρονος Καριόλο και ο 65χρονος Πέδρο Μαρτίνεθ. Ήταν και ο 50χρονος Γιασκεβίτσιος. Αλλά τι συζητάμε, ότι ας πούμε δεν λειτουργεί καλά το μυαλό τους πλέον ή τους έχει ξεπεράσει το μπάσκετ? Αυτοί πήγαν, οι 3 στους 4 είναι over 60. Το αν είναι 61, 65, 66 τώρα δεν νομίζω ότι έχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Και ο Μπράντοβιτς δεν θα έρθει να κάνει 14 συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό. Θα έρθει, θα δουλέψει 2-3, όσα θέλει τέλος πάντων ο άνθρωπος και όσα αντέχει και μπορεί και ο ίδιος. Και μετά θα ετοιμάσει και τη διάδοχη κατάσταση αν όλα πάνε καλά. Αλλά ότι τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ και αυτά, εγώ περιμένω να μου πει κάποιος πώς αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Θα μου πούνε, δεν πέτυχε η Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν πέτυχε η Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια. Η Παρτίζαν τι μπάτζετ είχε σε σχέση με τον ανταγωνισμό? Έτσι. Επίσης πήγε μια χρονιά η Παρτίζαν να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί εκείνη τη χρονιά πιθανώς να την έπαιρνε. Και τελικά πήγε η Ρεάλ, αν θυμάστε, με εκείνο το ταβερνόξυλο σε εκείνο το παιχνίδι και τις τιμωρίες. Και τελικά δεν πήγε ούτε στο Final Four που άξιζε να πάει αγωνιστικά, γιατί είχε κάνει δύο break μέσα στην έδρα της Ρεάλ. Και μετά με τις τιμωρίες που πέσανε, και επειδή έχει πολύ μικρότερο ρόστερ από ότι η Ρεάλ, έμεινε εκτός. Εκείνη η χρονιά ήταν φοβερή. Μετά η Παρτίζαν έχασε παίχτες. Γιατί ήρθε ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο πορτοφόλι, πήρε τον Λεσόρ. Ήρθε η Μπαρτσελόνα με το μεγαλύτερο πορτοφόλι, πήρε τον Μπάντερ. Ήρθε η Αρμάνι με το μεγαλύτερο πορτοφόλι, πήρε τον Λεντέι. Και έπρεπε ο Μπράντοβιτς να χτίσει πάλι από την αρχή. Ο Μπράντοβιτς, όλες οι ομάδες, αν θυμάστε, χτίζονται πετραδάκι-πετραδάκι, χρόνο με το χρόνο, να προσθέτει κάτι παραπάνω και αγωνιστικά και σε επίπεδο προσώπων. Έτσι χτίζονται οι ομάδες κανονικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, η Ρεάλ, η Φενέρ, αυτοί που έχουν το μεγάλο πορτοφόλι. Η Παρτίζαν δεν έχει τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες. Επίσης, ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει και ο ίδιος προπονητικά, γιατί πλέον δεν μπορεί να βασίζεται, και το διαπίστωσε και ο ίδιος, σε γηγενείς και σε Ευρωπαίους παίκτες όπως έκανε κατά κόρον στο παρελθόν, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό. Τότε έπαιρνε Αμερικανούς για συμπλήρωμα. Πλέον δεν υπάρχουν τόσο πολύ καλοί Ευρωπαίοι και τόσο πολύ καλοί γηγενείς παίκτες στην Παρτίζαν ή στην Ελλάδα, εν προκειμένου που αν επιστρέψει τώρα. Οπότε αναγκαστικά θα κοιτάξει να πάρει και παίκτες εκτός Ευρώπης. Και εκεί είναι το θέμα, να έχει την ικανότητα, τη μαγιά, να επιλέξει τους κατάλληλους για να το πλαισιώσουν. Ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι πήρε τον Garlic Jones, που τότε δεν τον έβλεπε ίσως και κανένας για να έρθει και να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Και είδα το Garlic Jones τι έκανε. Έλειψε 4 μήνες από την Παρτίζαν και γκρεμίστηκε το σύμπαν φέτος. Στο διάστημα που έλειπε. Γύρισε και κόντεψε η Παρτίζαν με ένα τρομερό ντεμαρά στο τέλος. Είχε ακόμα άλλα 5 παιχνίδια, θα έμπαινε και play-in. Και άλλες επιλογές καλές. Έτσι. Και άλλες επιλογές καλών παιχτών. Οπότε ας μην λέμε πράγματα μόνο για να λέμε και ας μην ακυρώνουμε μόνο ανθρώπους που έχουν αποδεδειγμένα τεράστια καριέρα και πορεία και απλά θέλουμε, ας πούμε, να τους πούμε ότι είναι παροχημένοι, ότι είναι δογματικοί, ότι είναι ξετοιμασμένοι, ότι τους έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, ότι είναι μεγάλη ηλικία και ψάχνουμε να βρούμε γωνία στο δεκάρικο. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα δεδομένα, καλύτερη επιλογή στην αγορά από όλες τις απόψεις από τον Ομπράντοβιτς δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσα να συζητήσω μόνο τον όνομα του Γιασκεβίτσιου, καμία άλλη. Από άποψη ονόματος, ιστορίας, σύνδεσης με τον κόσμο, επικοινωνιακά αν θέλετε, αγωνιστικά προφανέστατα, γιατί είναι το νούμερο ένα. Αλλά για να δουλέψει το αγωνιστικό, παιδιά, χρειάζεται και το επικοινωνιακό, ώστε να υπάρχει μια συσπήρωση και μια υπομονή. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού προφανώς και θέλει αποτελέσματα άμεσα, αλλά άλλο είναι να του φέρεις, από εγώ λόγου χάρη ένα παράδειγμα, τον Αλιμπίγεβιτς ή τον Λούκα Μπάνκι ή οποιονδήποτε άλλον και να πάει ψηλοστραβά ο πρώτος μήνας της νέας σεζόν, και άλλο να του φέρεις τον Ομπράντοβιτς και να πάει ψηλοστραβά ο πρώτος μήνας τη νέα σεζόν. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα, διαφορετική υπομονή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
12: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμιλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
14: Sport Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Τώρα. Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εντός ο λίγο θα έχουμε Νικόζερβα. Να πούμε ότι ένας φίλος ρωτάει, γίνονται αλλαγές στο BCL. Αλλαγές. Ενισχύεται περισσότερο η διοργάνωση, θα λέγαμε. Ακόμα περισσότερο. Ο Βιντορέτα πήγε στη Μάλαγα, όντως έφυγε από την Ερέφη, πήγε στη Μάλαγα. Αντικαθιστά τον Ιμπό Ναβάρο που χθες έφτασε στο Βελιγράδι και πάει στον Ερυθρό Αστέρα, αναλαμβάνει εκεί. Να πούμε ότι μια τελευταία είδηση έτσι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το λένε στη Σερβία και από ό,τι φαίνεται ισχύει είναι και πάλι για τον Άρη, ο οποίος θυμίζω ανακοίνωσε τον Ντανούλη. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον Ματ Μόργαν και τώρα έρχεται μια είδηση από την Σερβία ότι έχει ουσιαστικά συμφωνήσει να πάρει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, τον Δημήτριε Πούρτιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, ένα παιδί με πολλές προοπτικές εξέλιξεις, 16 χρονών είναι και είναι κοντά από ό,τι φαίνεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Άρη. Δεν έχω εικόνα από το παιδί, για να μην σας λέω ψέματα, έτσι. Αλλά λένε ότι είναι από τα μεγάλα ταλέντα στο σερβικό μπάσκετ, το οποίο παραδοσιακά παράγει πολύ πολύ πράγμα. Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθε στον BCL η Τσιμπόνα, ότι εντάχθηκε στο δυναμικό της του BCL, που είναι μια παραδοσιακή δύναμη και ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο. Και γενικά περιμένουμε να είναι πολύ δυνατό και τη νέα σεζόν των BCL. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Ζερβά. Πάμε στον Νίκο Ζερβά. Έλα, Νίκο.
1: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Καλά κι εμείς.
0: Το προανήγγειλες και έγινε χθες με την αποχώρηση του Μουστάφα Φάλ, έτσι?
1: Ναι, είχαμε και αυτή την πρωτιά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Είναι μια λογική απόφαση. Μπορεί να υπάρχει το συνέστημα στη μέση. Ξέρεις, 5 χρόνια είναι αυτά, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι λογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Και βάσει συμβολέου, και βάσει ηλικίας, και βάσει τραυματισμού και με την τριάδα που υπάρχει ήδη στο σέντερ.
1: Είναι όλο αυτό που λες. Είναι ένα μείγμα που δημιούργησε αυτή την απόφαση, που ήταν, ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολη. Είχε έτσι μπει λίγο η σκέψη της αναμονής για το ελληνικό διαβατήριο, αν το πάρει, έτσι, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει σε αυτό, αλλά και πάλι θα ήταν αρκετά χρονοβόρος το να μπορέσει να συμμετάσχει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια λογική απόφαση, γιατί να σου πω κάτι, στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν έμενε με οποιοδήποτε συνθήκες, θα ήταν για τρίτος τέταρτος. Και για έναν παίχτη ο οποίος έχει χαράξει τέτοια ιστορία και έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο με την επιρροή του στο παιχνίδι σε αυτή την πενταετία του Ολυμπιακού, που νομίζω ότι είναι από τις πιο μαγικές ιστορίες του.
0: 4 χρόνια βασικός, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν του αρμόζει κάτι τέτοιο. Του αρμόζει να πάει να βρει ένα καλό συμβόλαιο κάπου αλλού, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Και η πόρτα να είναι πάντα ανοιχτή, έτσι. Δεδομένου ότι θα είναι πάντα φίλος ο Φαλ. Νομίζω ότι το αποχαιρετιστήριο βίντεο και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού τα λέει όλα. Πολύ απλά, γιατί δεν ήταν ένας απλά καλός παίκτης που πέρασε τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δέθηκε, πρόσφερε. Ήταν υπόδειγμα επαγγελματισμού για ξένο παίχτη, και νιαξίματος, να το πω έτσι. Οπότε όλα αυτά οδήγησαν σε αυτό το πολύ ωραίο διαζύγιο χθες, όσο και αν είναι οξυμόρο.
0: Τι μαθαίνεις για το μέλλον του?
1: Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Και από Ελλάδα, από Άρη, Μπεσίκτας,
0: Βιλερμπάν.
1: Πάντα η Βιλερμπάν είναι, ναι, στο κάδρο, γιατί είναι και η χώρα του. Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι το βασικό είναι να είναι καλά, είναι καλά. Δηλαδή στα δύο παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει φέτος, ναι, έδειξε ότι πάντα είναι καλά. Χρειάζεται σίγουρα λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό, όταν έχεις μείνει ένα χρόνο εκτός. Νομίζω ότι για όποιον τον πάρει είναι λίρα 100, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το συζητάω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Άρα Καραγιάννηδης ο τέταρτος ψηλός του χρόνου.
1: Ναι, προκρίθηκε αυτή η λύση, γιατί ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς έχει ανάγκη από ελληνικά διαβατήρια. Αυτή τη στιγμή έχει 8, αλλά 2 είναι μαστερίσκο. Του Παπα-Νικολάου και του Λαρετζάκη. Εντάξει, του Παπα-Νικολάου νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά ο Λαρετζάκης είναι μετέωρος, οπότε ξέρεις, χρειάζεται ο Ολυμπιακός έναν παίκτη.
0: Ο Λαρετζάκης έχει σύμβολο, δεν έχει?
1: Έχει, αλλά εντάξει, ασκείται πίεσης και από ομάδες, και από την ΑΕΚ, και από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που του δίνουν καλύτερο ρόλο αγωνιστικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και λίγο στο δικό του θέμα τώρα τι θα κάνει. Αν θέλει να μείνει με αυτό το ρόλο που έχει, ή αν θα θέλει να πάει κάπου να παίξει. Νομίζω ότι ό,τι και αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός, θα το σεβαστεί, έτσι. Δεδομένα τον θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο στο χέρι του και δικαίως, έτσι. Δεν είναι παίκτη για μένα που μπορεί να αρκεστεί σε μια 15 λεπτή συμμετοχή σε παιχνίδια της Α1, που δεν έχουν και πολύ σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δύσκολα χωράει.
0: Για τον Αντετοκούμπο τον Κώστα, γιατί έχει συμβόλαιο, έτσι, με τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω κάτι ανάλογο με τον Ντανούλη θα γίνει.
0: Okay.
1: Κάτι ανάλογο θα γίνει, νομίζω.
0: Και θα πάει για Βουσάρι, λογικά, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι. Η τετράδα είναι. Ναι, είναι καλοκαίρι, πιο πολλά αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Οι μεταγραφές, οι βασικές, έχουν ήδη μαγειρευτεί, να το πω έτσι. Απλά περιμένουμε να τις ξεφουρνήσει ο Ολυμπιακός. Άρα είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Έτσι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ψάχνει έναν παίχτη. Δεν ψάχνει κάτι παραπάνω.
0: Πάμε σε αυτόν τον ένα παίχτη τώρα. Κόλσον, οκ, και Χεζόνια χθες πάλι στο προσκήνιο μετά την πιθανή αποχώρησή του από τη Ρεάλ. Χίλια δυο νόματα, για πες τι γίνεται.
1: Θα πω βασικά ότι ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Δηλαδή βλέπω λίγο στα μέσα ενημέρωση και καλό είναι και εμείς ψάχνουμε καθημερινά. Μια προσπάθεια να βρουν τον εκλεκτό. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την απόφαση αυτή στις 21 Ιουνίου. Έτσι.
0: Μια κίνηση έχει να κάνει ουσιαστικά ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Μπορεί να τραβήξει περισσότερο. Και αυτό γιατί η αγορά μπορεί να σου προσφέρει πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι υπάρχουν τώρα. Δεδομένα αν ο Ολυμπιακός και εγώ όταν θα μπορούσε να κλείσει είτε τον Κι της Βαλένθια, είτε τον Ζάια Μάικ, είτε τον Οκέκη που έμεινε ελεύθερος, αλλά δεν έχει προταθεί κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχει γραφτεί αυτό το όνομα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να απασχολήσει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κάδρο ο Κέκη. Υπάρχουν λύσεις. Ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος βέβαια δεν είναι τεσάρι, έτσι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο τριάρι.
0: Τριάμισάρι είναι. Και να σου πω, εμένα δεν μου πολύ αρέσει να σου πω. Τη γνώμη μου λέω τώρα, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θεωρώ, ότι ένας Μπράξτον Γκι θα ήταν πολύ καλύτερος από το.
1: Και εγώ συμφωνώ. Υπήρχε το όνομα του Μπόγκα κυκλωμένο, αλλά ο Μπόγκα δεδομένα θέλει να πάει στο NBA. Και η εξέλιξη αυτή στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι στην Ευρώπη του δεν είναι ένα προβάδισμα, λόγω του ότι έχουν τον ίδιο ατζέντη. Επίσης του Μπόγκα τα λεφτά είναι πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή θέλει ένα συμβόλαιο τουλάχιστον 2,5-3 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για τον παίκτη που θα συμπληρώνει ουσιαστικά το Βεζέγκοφ, δύσκολο Ολυμπιακό θα δώσει τέτοιο ποσό.
0: Εντάξει, εκτός αν τον ξεκινάς βασικό στο 3, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Και αυτό παίζει, ναι.
0: Γιατί αν έρθει ο Μπόγκα κατά τα ψέματα, θα ξεκινάει ο Ward.
1: Καλά, 100%. Εγώ, αν θες τη γνώμη μου, θα ήταν σούπερ όσερο το Ολυμπιακό αν έπαιρνε τον Μπόγκα. Ναι,
0: θα έπαιζε, ξέρω εγώ, 15-20 λεπτά στο 3, μπορεί να παίζει και τα 10 του Βεζέγκο στο 4, ας πούμε, ο Μπόγκα.
1: Ούτε έτσι. Θέμα χρημάτων υπάρχει στον Ολυμπιακό και το έχουν καταλάβει ο κόσμος πάρα πολύ καλά πλέον, έτσι. Ό,τι χρήματα χρειάζονται θα τα δαπανίσουν οι Αγγελόπουλοι, δεν το κλείνω το κεφάλαιο. Ναι, απλά σε όποιες επαφές έχουν γίνει για τον Ολυμπιακό είναι για το NBA, ότι θέλει να πάει στους Πίστονς ο συγκεκριμένος παίκτης. Όμως ξαναλέω, η αγορά μπορεί να βγάλει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό με το Χεζόνια. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει το Χεζόνια, προσέξτε. Αλλά ο ίδιος έχει κάνει πάρα πολλές φορές προσεγγίσεις στον Ολυμπιακό. Και δημόσια, λέγοντας ότι ο Κόλλιν Μπατζόκας είναι ο κορυφαίος, θα ήθελα πολύ να παίξω για αυτόν. Αλλά τουλάχιστον σύμφωνα και με τις δικές μου πηγές και κρυφά έχει πολύ δοσκοπήσεις προθέσεις, έτσι. Να δούμε αν θα μείνει ελεύθερος, γιατί έχει συμβόλαιο με τριάδα. Ναι. Εφόσον είναι ο Χεζόνια στην αγορά, νομίζω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες θα προσπαθήσουν να τον πάρουν, θα σκεφτούν το ενδεχόμενο να τον πάρουν, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερη αθλητικότητα εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η, να το πω έτσι, η πρώτη σκέψη, να βάλει ένα παιδί αθλητικό που να παίζει στο 4-3. Άρα, ξέρεις, και επειδή έχει ήδη Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Ντόρση, Μοντέρο, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι δεδομένο. Μακιντάιρ, είναι 5-6 παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να βάλει ένα ακόμη παιδί.
0: Και το Χεζόνια.
1: Σαν το Χεζόνια, έτσι.
0: Ναι. Αλλά μιλάμε λίγο για μία προσθήκη, γιατί είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα και είπες ότι αν το επίπεδο του παίκτη που θα βρεθεί δεν θα είναι επίπεδο Μπόγκα, ας πούμε, μπορεί να γίνουν και δύο κινήσεις.
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί και πάντα με βάση και με τα διαβατήρια, έτσι. Γιατί πρέπει να βάζουμε και αυτό το. Το πρόσημο. Εντάξει, και θα αποχωρήσει ο Μόρι, θα αποχωρήσει ο Ελικίνα. Ο Τζόζεφ δέχεται πάρα πολύ μεγάλο pressing και από τον Άρη και από το Ιμπαρτίζαν. Υπάρχει μια σκέψη στον Ολυμπιακό να μείνει ως τέταρτος. Είναι πολλά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί δεν θέλει ο Ολυμπιακός να μπει στη διαδικασία να έχει 10-11 ξένους πάλι, έτσι. Ναι. Το καλύτερο για αυτό θα ήταν να έχει το πολύ 9.
0: Νομίζω ο Άρης, λοιπόν, λόγω Ματ Μόργαν πλέον δεν πρέπει να υπάρχει στο κάδρο για το Τζόζεφ.
1: Ναι, νομίζω πως όχι. Όντως, άμα έχει κλείσει ο Μόργαν, δεν το συζητάμε. Το ιδανικό, λοιπόν. Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι ένας, έτσι. Αν του το δώσει η αγορά και καλύψει και τις δύο θέσεις, θα είναι ένας. Άρα συνολικά οι προσθήκες τρεις, να το πω έτσι. Αν όμως η αγορά δεν του δώσει κάτι που να μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις, τότε δεν αποκλείω να γίνει συμπληρωματική κίνηση με δεύτερο παίχτη. Έτσι, είτε στο 4 είτε στο 3.
0: Για Μακίση έχουμε νεότερο κάτι?
1: Όχι. Είναι εδώ πάντως. Κάνει τις διακοπές, νομίζω θα συζητήσει και αυτός. Είναι και αυτό λίγο συναισθηματικό, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν βλέπω τον λόγο να μην υπάρχει ένας παίκτης στο ρόστερ που και τα αποδυτήρια ξέρει και δεν γκρινιάζει, δεν απαιτεί ρόλο, έτσι. Είτε παίξει 5 λεπτά είτε δεν παίξει καθόλου, δεν μιλάει, κάνει τη δουλειά του, ούτε επιβαρύνει ιδιαίτερα το budget με τα χρήματα που παίρνει, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα και του προπονητή και της διοίκησης και του ίδιου του παίκτη, έτσι, ο οποίος μπορεί να θέλει, ας πούμε, στον ένα χρόνο που έχει μπάσκετ ακόμα, να παίζει λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Σωματικά πάντως είναι μια χαρά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, κατά το σωστά μας. Πάμε και στο δρόμο του γηπέδου.
1: Τα ανοιχτά με το πανέ, πάμε.
0: Υπάρχει αυτή η συζήτηση για Σανέλα Αρένα. Τι μάθαινες εσύ από πλευράς Ολυμπιακού?
1: Και εδώ, όπως και στο θέμα της προσθήκης, δεν υπάρχει βιασύνη. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να κλείσει αύριο μεθαύριο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί, μπορεί έτσι, να δεχτεί η ΑΕΚ την πρόταση του Ολυμπιακού και να κλείσει το θέμα. Δεν είναι εύκολο όμως. Υπάρχουν προβλήματα που τα έχουμε αναφέρει και
0: το μόνο που μπορεί να ξεκλειδώσει για τον Ολυμπιακό, αν εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο τη Σανέλα Αρένα, είναι μόνο για τα διαρκείας. Γιατί αν πάει στη Σανέλα Αρένα, μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει 7-8.000 διαρκείας. 9.000 διαρκείας στη Σανέλα Αρένα.
1: Και να γίνει μια αντιστοιχία με τον νέο ΣΕΦ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Επίσης το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι θα αποφύγει 5-6 ταξίδια, έτσι. Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, ναι. Ναι, γιατί υποθέτω ότι αν την πάρει θα είναι σε όλα τα παιχνίδια. Δεν νομίζω να.
1: Και στο πρωτάθλημα, ναι.
0: Και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Αν και δεν υπάρχει λόγος στο πρωτάθλημα να είναι τέτοια καλά, εντάξει, μπορεί να βρεθεί λύση. Απλά νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Να αποφύγει ο Ολυμπιακός να πάει 5 φορές στην Κρήτη, ας πούμε, και 2 φορές στο Βελιγράδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην προσθέσεις έξτρα ταξίδια στα ήδη υπάρχοντα που θα κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχουν διαβουλεύσεις. Είναι στο χέρι της ΑΕΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Όχι απόλυτο πάντως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα της ΑΕΚ, το δίνω, δεν το δίνω. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει πάρει 49 χρόνια τη χρήση του γηπέδου, ένα. Και δεύτερον, υπάγεται στην ίδια αρχή με το ΣΕΦ. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται η Σανέλα Αρένα, έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, άλλοι λένε ότι τεχνοκρατικά πρέπει η ΑΕΚ να δεχτεί. Άλλοι λένε ότι ακούω τους οπαδούς που έχουν δίκιο. Εντάξει, και εγώ σε αυτή τη φάση με ακούω τα πάντα, έτσι. Δεν είμαι κάθετος.
0: Ναι, ναι, και εγώ σεβαστές και οι δύο απόψεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σου λέω, θα σου πει ο Αγγλής γιατί να το δώσω και να έρθουν οι Ολυμπιακοί να κάνουν ζημιές ή να με κοροϊδεύουν. Και θα σου πει και ο άλλος να το δώσω και θα πάρω και 1,5 εκατομμύριο και θα κάνω 2-3 μεταγραφές μπόμπες.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα τις έκανα υπό άλλες συνθήκες και όλα καλά.
1: Καλά, για τις ζημιές θα μπορούν ρήτρες, έτσι. Αν πειραχτεί.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Σου λέω, εγώ είμαι υπέρ όλων των απόψεων, τις ακούω. Τι θα γίνει στο τέλος, θα το δούμε. Έτσι,
0: η υγιής άποψη, αλλά επειδή δεν έχουμε υγεία στην Ελλάδα, θα
1: είναι να παραχωρηθεί.
0: Είναι να παραχωρηθεί. Αλλά επειδή εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, θα έχουμε και περιπεκτικά σχόλια, μπορεί και ενδεχομένως και ζημιές, θα έχουμε και. Αλλά είναι διαφορετικό το πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι καλυφθήκαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε εν αναμονή. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι κυλάει το πράγμα.
0: Κυλάει, ναι. Τελευταίο ερώτημα θέλω να σου κάνω, ένα μόνο. Επειδή βλέπω ότι οι εργασίες στο ΣΕΦ έχουν αρχίσει και τώρα εγώ το πρωί που ερχόμουν δηλαδή και πέρασα
1: πάνω.
0: Είδα
1: στην οροφή.
0: Είδα στην οροφή που έχουν μπει κάποια υλικά και θα γίνει σταγανοποίηση. Και κάτω είχε κάτι μπουλντόζες, κάτι γερανούς εκεί πέρα τριγύρω. Θα γίνει κάποια παρουσίαση για το πώς θα είναι το νέο ΣΕΦ ψηλοάμεσα, τι μαθαίνεις?
1: Νομίζω ότι είμαστε εν αναμονή να ανακοινωθεί αυτή η συνέντευξη τύπου 8 Ιουλίου, εξ όσων γνωρίζω εγώ. Είναι η παρουσίαση του νέου χορηγού της Φανέλας.
0: Okay.
1: Στιγματική εταιρεία είναι, έτσι το ξέρει ο κόσμος. Ναι, πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θα συνδυαστεί με αυτό ή αν θα γίνει κάτι νωρίτερα ή πιο μετά, αλλά νομίζω ότι είμαστε με τραμαντίσοβα πλέον να γίνει αυτή η παρουσίαση, να δούμε τη μακέτα, να μπουν κάτω και οι λεπτομέρειες, έτσι, τι ακριβώς θα κοστίσει, τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος.
0: Το χρονοδιάγραμμα, όλα αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, η άμμωση κλειστή θα έχει τελειώσει γι' αυτό. Αν δεν είναι τέλη Ιουνίου, θα είναι αρχές Ιουλίου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Ζερβά. Έχουμε κανένα break ή προχωράμε κανονικά? Προχωράμε κανονικά, ωραία. Περιμένουμε σε λίγο ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Να απαντήσω στο φίλο μου, το Φίλιππο, τον Παγωτατζή από τον Κέζερκίρχεν. Να είσαι καλά, φίλε, εκεί στη Γερμανία. Για το Μόργαν Γνώμη, ένας πολύ καλός σκόρερ. Κατά βάση σκόρερ είναι, λιγότερο δημιουργός. Είχε 13,5 πόντους στην Ευρωλίγκα, άρα για το επίπεδο του EuroCup που θα παίζει ο Άρης του χρόνου είναι εξαιρετική περίπτωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση και μαζί με τις υπόλοιπες, ας πούμε του Ντιμητρίεβης που δεν έχει ίσως διαφημιστεί όσο θα έπρεπε, είναι πολύ καλή κίνηση και αυτός. Σήμερα παίζει και τελευταίο τελικό, να πούμε, η Bayern με την Alba, κρίνεται ο τίτλος εκεί πέρα. Αλλά και ο Λιντέλ εμένα μου αρέσει πολύ σαν κίνηση, δεν τον έχω δει το παίχτη. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο εκεί στα forward για την ομάδα του Άρη, ο οποίος θέλει να κάνει και κάτι δυνατό στο 5. Νομίζω ότι εκεί θα είναι η επόμενη καλή κίνηση του Άρη και περιμένει να δει τι θα γίνει και στο 3-4, γιατί ο Νουά έχει συμβόλαιο μεν, αλλά έχει και ένα buyout και υπάρχει και το σενάριο τη Βιλερμπάν, ακόμα και για την Μπασκόνια. Οπότε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Γάλλος ο ίδιος και τι θα κάνει ο Άρης για πιθανή αποχώρηση του παίχτη του συγκεκριμένου. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα κάποιον, έτσι. Περιμένουμε, ωραία. Λοιπόν. έχετε στείλει εδώ πέρα ο ίδιος προφανώς 500 μηνύματα. Θα πείτε κάτι για το WOCAP. Βγήκαμε χθες και είπαμε για την εθνική ομάδα. Δεν είναι WOCAP, δεν είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Naturalizer είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Προφανώς ο Σπανούλης αποφάσισε να πάει με τα παιδιά τα οποία είναι πιο φρέσκα. Αν δείτε, πλην Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν λείπει ποτέ, και των παιδιών που δεν έπαιζαν πολύ στους τελικούς, Λαρετζάκης, Καλαϊτζάκης κτλ. Επέλεξε να πάει με τα παιδιά που είναι πιο φρέσκα και όχι αυτούς που είναι πιο ταλαιπωρημένοι, επειδή παίζανε και τελικούς μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Θυμίζω 2 Ιουλίου με τη Ρουμανία στην Οραντέα και 5 Ιουλίου με την Πορτογαλία στα Λιώσια, τα δύο ερχόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, αυτά. Να αλλάξει ο φίλος, λέει, το φορμάτ στο BCL, είναι λίγα τα μάτς. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Νομίζω ότι το BCL έχει συγκεκριμένη δομή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Οπότε αυτό νομίζω ότι ισχύει. Για το φίλο εδώ πέρα, το 2 μέτρα περπάτο που ρωτάει, σε τι κατάσταση είναι το κλειστό του ελληνικού, είναι σε εξαιρετική κατάσταση γιατί δεν υπάρχει πλέον, φίλε μου, το κλειστό του ελληνικού. Πάει. Πάει, να λέγαμε. Δεν υπάρχει πλέον κλειστό του ελληνικού. Δυστυχώς είναι από τα γήπεδα τα οποία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα έφαγε η Μαρμάγκα. Δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. Έγιναν εκεί, αν θυμάσαι, 3-4 πόσοι τελικοί κυπέλου, που είχαν συνοδευτεί μάλιστα και από αρκετά επεισόδια. Και πλέον δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Έχουμε Νίκο Παγκάκη, ο οποίος έχει πολλή δουλειά πριν αναχωρήσει, υποθέτω και εκείνος, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Σήμερα έχουμε παρουσίαση του Νίστρουπ. Έχουμε άφηξη του Πένια. Έχουμε πολλά στα μεταγραφικά. Θα μας τα πει όλα ο Νικόλας. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Όλα καλά. Έλεγα ότι θα με χαιρετήσει στα σέρβικα όπως έκανε στον Ομπράδο, σε ένα βιντεάκι που είδα στα social.
2: Έχω ένα φίλο που είναι κάπου. Καθηγητής ξενόγλωσσών.
0: Okay.
2: Και του λέω, επειδή δεν το κατέχω σε αυτό το άσμα, θα σου πω δηλαδή σλάθηκα στρεφικά. Πες μου, λέω, πώς το λένε. Με έβαλε κανένα πρόβα,
0: ωραίος,
2: το σκότωσα λίγο, μου λέει τώρα και λίγο στα Θεσσαλονίκη, το Λάμδα, και πέφτω.
0: Μια χαρά, έτοιμος.
2: Εντάξει, και λίγο χιούμορ, έτσι. Καλό
0: είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό τα φώτα πέφτουν στον Ίστρουπ, θα μάθουμε σήμερα. Η φιλοσοφία του από πρώτο χέρι, να μάθουμε να το ξεσκονίσουμε, ρε παιδί μου, να δούμε ο άνθρωπος πώς το έχει δει όλο το έργο, πώς το οραματίζεται, πώς το φαντάζεται. 4 η ώρα, σε μια έτσι αλλά μπενίτια, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, με όλα τα κομφόρ, δηλαδή αυτή η παρουσίαση του Νίστρου, με ειδικό βάρος, γιατί είναι άνθρωπος στον οποίο ποντάρει πάρα πολλά ο Παναθηναϊκός και με τη δίψα του στο σχετικά για προπονητή νεαρό της ηλικίας, εννοώ. Αλλά με πολλές επιτυχίες ήδη στα χρόνια που παίζει σε επίπεδο κορυφής. Και από την άλλη πλευρά και έναν προπονητή ο οποίος έχει πολύ φλερτ με το τακτικό κομμάτι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι με τα παιδιά που θα πάμε πάνω θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσες προετοιμασίες, θεωρώ αυτή. Γιατί θα δεις νέα πρόσωπα πολλά που θα τα μεταφέρουμε στον κόσμο, και κυρίως το πώς θα χτιστεί αυτή η ομάδα. Άσε, μπορεί να μην τη ζούμε κιόλας προπονήσεις, από ό,τι μαθαίνω. Θέλει άνθρωπος να δουλέψει κάποια πράγματα, αλλά ως επί το πλείστον. Είναι ένας προπονητής που αγαπάει το τακτικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ και το high press. Οπότε εκεί θα ρίξει βάρος και μην πρέπει να το κατασκοπεύσουμε σε όγιγα.
0: Θα είναι μόνος του σήμερα?
2: Εννοείς αν θα είναι και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού?
0: Μπορεί να είναι ο Κοτσόλης, δεν ξέρω, ο πρόεδρος.
2: Είναι καλά, όλοι θα είναι. Δεν υπάρχει, όλοι.
0: Όχι, ενώ θα μιλήσουν. Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι παρόντες οι άνθρωποι, αλλά να μην θέλουν να μιλήσουν.
2: Νομίζω σε μια παρουσίαση συνήθως, δεν ξέρω αν θα δεχτεί ερωτήματα ο Στέφανος Κοτσόλης, κυρίως η παρουσίαση είναι για τον Ίστρουπ. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση μέχρι τώρα αν θα είναι και ο διευθύντης της Παναθηναϊκού. Ωστόσο, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες σε όλες τις προπονήσεις, σε όλες τις μεταγραφές ήταν στο κοροπή, δείχνοντας την ομάδα ότι είναι κοντά και ότι θέλει να, και από εκείνον να αρχίσει όλη η προσπάθεια η φετινή που πάρα πολύ νωρί μπαίνει στα βάσανα ο Παναθηναϊκός. Έτσι, συσταγωγικά τα βάσανα. Βέβαια είναι ευχάριστα αυτά, το εννοείς Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε τη σούμα και θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια στις δηλώσεις του Νίστρου. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για μένα. Ας πιο ενδιαφέρουσα τελευταίο καιρό. Πάμε στα μεταγραφικά.
0: Mm-hmm. Πάμε, εννοείται.
2: Λοιπόν, καταρχάς, να αρχίσουμε με τα φρέσκα κουλούρια. Σπάτακ και Τσεσικά Μόσχα φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για τον Τουμπά.
0: Για τον Τουμπά, ναι.
2: Και δεν αποκλείω να έχουμε και άμεσες εξελίξεις. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει και κάτι άμεσο και να δούμε, θα έρθει ο Τουμπά κανονικά πάνω ή θα έχουμε κάποια ανατροπή και δεν θα έρθει στην αποστολή. Ο Τουμπά πάντως έχει να κάνει για μένα, το θέτω έτσι ως γενικότερο προβληματισμό, και για την αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Γιατί το λέω αυτό, για να αρχίσω από εκεί. Αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ πέρα του Κυριακόπουλου δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ο Ζαγαρίτης είναι μια περίπτωση που ενδιέφερε, έχει μείνει πίσω. Πολλοί χαίρεφαν, πάρα πολλά χρήματα γενικά, αλλά νομίζω ότι δεν, έχει μπει και, δεν το έχει προχωρήσει πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός. Έχει ακουστεί το όνομα του Βίχου για τα αριστερά που, εωρείται, να σου το πω έτσι. Και αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος και τρομερό, πέρα από τον Σκαρλατίδη που ήταν υποψήφιος σε αυτές τις μήνες για τη δεξιά πτέρυγα, που δεν ήταν στην αρχική αποστολή, αριστερά, δεν ξέρω, το νεαρό δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει πάρει, νομίζω δεν έχει πάρει κάποιον άλλο νεαρό. Οπότε με ενδιαφέρει λίγο να δω τι θα γίνει στην αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, δημοσιογραφικά το εννοώ, και στη συνέχεια αγωνιστικά. Στο τέρμα περιμένουμε τον Ινιάκη Πενιά. Είναι μια περίπτωση που προέκυψε, φίλε, από το ψάξιμο του Παναθηναϊκού να βρει στόπερ. Οι άνθρωποι που μιλούσαν με την εκπροσώπηση τότε του Κρίστενσεν για την Μπαρτσελόνα πρότειναν και τη συγκεκριμένη περίπτωση, και από εκεί γεννήθηκε ο γάμος του Ινιάκη Πενιά. Ήταν αυτός, ήταν κι άλλος ένας από την Ντόρμουντ, Ράμα, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται, δεν είχαμε πει. Και από εκεί και πέρα ο κόουτς ήθελε αυτόν. Με τον Κοτσόλη κατέληξαν εκεί.
0: Το θέμα του Γκολκίπερ έκλεισε τώρα, δηλαδή, έτσι. Με Πένια και με Τσάβες. Δεν υπάρχει θέμα Βλαχοδήμου πλέον, να υποθέσω, έτσι.
2: Όχι. Όχι. Αυτό τελείωσε. Δεν μπορούσε να τον περιμένει τον Βλαχοδήμο. Άλλωστε, ο Βλαχοδήμος είχε γίνει επαφές, είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή και από τη Σεβίλια, όταν είχαμε δύο πλευρές, ότι είναι σειρά προτεραιότητας το εξωτερικό και ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και με την Νιουκάσλ που έχει τα δικαιώματά του, γιατί ζητάει τον ουρανό μετάστρα. Έτσι, διαστημικά νούμερα για τα ελληνικά.
0: Γιατί έκανε και πολύ καλή χρονιά, και το αν η Σεβίλη πάτωσε, αυτό πήγε πολύ καλά.
2: Ναι, ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει τελείωσε το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ηρεμεί, έχει και τον Τσάβες που τον ανακοίνωσε. Ο Τσάβες είναι μια περίπτωση που επίσης είναι πολύ καλό με τα πόδια, γιατί παίζει πάντα εκεί στο όριο, πολύ ψηλά του τερματοφύλακα του κόμψη του ξηραφιού, ο κόλπο και θέλει αυτό το προσόν. Το έχουν και δύο καλά ρεφλέξ, εμπειρία, προχωράμε. Έτσι, καλή παράσταση. Πάει ο Άσος. Αριστερά τα είπαμε. Δεξιά, περιμένουμε, νομίζω, μέχρι την Τρίτη το αργότερο εξελίξεις, θεωρώ, για τον Τζάπρα. Στα δικά μου, στο δικό μου ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι άλλο πέρα από Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός, και αν δεν υπάρξει κάποια φοβερή ανατροπή από το εξωτερικό, θεωρώ ότι ο Τσάπρας έχει το πρώτο λόγο, μάλλον ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο λόγο, εδώ και μέρες το έχω γράψει και το έχω πει, για να υπάρξει συνεργασία με το συγκεκριμένο μπακ, που έχει και το εξαιρετικό προσόν ότι είναι και πολύ καλός σε ασίστ παρεμπιπτόντως, πέρα το γεγονός ότι είναι πολύ καλός αμυντικά. Στη θέση του αμυντικού μέσου κλείδωσε με τον Καμάρα στο 6. Έχει εκεί και το Σιώπη. Μπροστά υπάρχει η περίπτωση του Τσέρι που υπάρχει ένα ενδιαφέρον το εξωτερικό, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει. Να δούμε τι θα γίνει. Και ο Παναθηναϊκός ρίχνει όλο το βάρος του στο... τον έχει ρίξει στο Γένσεν. Θεωρώ ότι ο Γένσεν είναι μια περίπτωση που είναι πρώτη στη λίστα, αλλά είναι δύσκολη. Εκεί ο Παναθηναϊκός ή θα πρέπει να κάνει υπερβάσεις παντός τύπου, γιατί ήδη έχει κάνει μια τεράστια διαστημική προσφορά ο Παναθηναϊκός, ή από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει και ένα τρίκ να παίξει τα αρέστα, να το παίξει, αυξάνοντας τα χρόνια συνεργασίας. Όμως ο Γένσεν, εν ώρα που δεν έχει πει το ναι, είναι ανοιχτός και πλέον είναι ξεκάθαρο, φίλε, ότι δεν θα τον περιμένει άπειρα, γιατί πρέπει να πάρει ένα οχτάρι δημιουργικό ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι μέχρι, επειδή ξέρεις, αυτά δεν υπάρχουν και όρια ακριβώς, εγώ ήξερα ότι είναι κρίσιμο το Σαββατοκύριακο, ή θα το παλέψει, θα το αφήσει. Και πηγαίνουμε τώρα, να σου δώσω και μερικές ώρες ακόμα, επειδή το σκέφτομαι στο Παναθηναϊκό. Ως εκεί, χωρίς να το τρέξει άλλο μετά, το έχει παγώσει και λίγο, γιατί πρέπει να κάνει τα κουμάντα του.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψω την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
10: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
9: Ξέρω το, μητέρα.
10: Κάμνε το τούρπο.
9: Ναι, μητέρα, ξέρω.
10: Όλα ξέρεις τα.
11: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάνει και εξοικονόμηση.
10: Όλα ξέρει τα τελικά.
12: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
15: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο

0: Η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημερώση από τον bwin Sport FM λίγο μετά τη μία. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ιδανική επιλογή για την καριέρα του χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά. Πρέπει να επαναφέρουμε το σύλλογο στην κορυφή. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε το μέγιστο, τόνισε 23χρονος μέσος. Στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube. Σήμερα στην Ελλάδα ο Πένια πλησιάζει και ο Ντεφράι. Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχα ενδιαφέρονται για τον Ντουμπά σύμφωνα με μέσα στη Ρωσία. Σε ρυθμούς Αλέσιο Λύση κινούνται στον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος τεχνικός αναμένεται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 28. Προτεραιότητα για το δικέφαλο του Βορρά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής με το Χατζηδιάκο να βρίσκεται στο κάδρο. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Γιαννούλη. Δεδομένη χαρακτηρίζει τη συμφωνία Παναθηναϊκού Άκτορ και Ζέλκο Μπράντοβιτς η Σερβική Sport Club. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το συμβόλαιο του 66χρονου τεχνικού θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ ο συνεργάτης του παρουσιάζει τους Μάικ Μπατίστ, Βασίλη Ξανθόπουλο και Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον τελευταίο να έχει διευρυμένο ρόλο και όχι ως προπονητής. Έναν αμονή των απαντήσεων στις προτάσεις που έχει κάνει για Στάνιτς, Μέιλοβιτς και Καντιού βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού. Υπαρκτό το ενδιαφέρον για τον 29χρονο Ισπανό αριστερό μπακ Άρον Μάρτιν της Τζένοα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου στους Ερυθρόλευκους. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ στην ΑΕΚ. Τελειώνουν οι ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πηλιού. Φιλικό με τη Σάμσουσπορ στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κεντρινόμαυροι. Το παρόν στην απόψινη εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα θα δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ανεβάζει στροφές ο Άρης όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Προτεραιότητα την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στόχο να κλείσει άμεσα τις πρώτες προσθήκες έχουν θέσει κίτρινοι. Τελειώνει του Ντιαντή στην Αλντηρίγια. Πάει για βόμβα με Ματ Μόργαν ο Άρης. Σύμφωνα με Ιταλικά μέσα, οι Θεσσαλονίκοι έχουν κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ για διαιτές συμβόλαιο στον 29χρονο Γκάρτ με τις δύο πλευρές να είναι κοντά στη συμφωνία. Τα δικαιώματα του 16χρονου Σέρβου Δημήτρη Πούρτιτς πήραν οι κίτρινοι όπως γράφουν στην πατρίδα του. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσαν οι κίτρινοι.

0: Η αναμέτρηση Ισπανία-Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σέντερα στις 7 ενώ στις 10 για την ίδια στροφή στο 7ο γκρουπ, το Βέλγιο κοντράρεται με το Ιράν. Μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από την ΕΡΤ2. Σε επαφές με την Παρτίζαν βρίσκεται ο Ζακ Λεντέι. Σύμφωνα με τη Μότσα Σπορτ, το 32χρονος φόρουαρντ, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του σερβική ομάδα μετά από 2 χρόνια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Ρομπόλης.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, The Wings Sport FM 94,6 με νέαρχο. Γράφε. Λοιπόν, με Στέφανο Παλουόδωλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην παραγωγή. Χρήστος Ρομπόλης όλο καριέρα σήμερα. Παναγιώτης Κεφαλάς ξεκουράζεται για λίγες ημέρες. Θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας μαζί μας. Ακούσαμε Νίκο Παγκάκη και Νίκο Ζερβά. Ήταν η ώρα των Νίκων στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη συνέχεια θα έχουμε και τους υπόλοιπους ρεπόρτερ μας για να δούμε τα νέα από ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, μπασκετικό Παναθηναϊκό και ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοίνωσε και μια μεταγραφή ακόμα η Μύκονος, τον κύριο Childs, ο οποίος είναι 4-5. Η Μύκονος, η οποία έχει κλείσει ήδη 3 ξένους, οι 2 είναι γνωστοί από πέρσι. Ο Κάναντι και ο Appleby, οι οποίοι έχουν ανανεώσει το συμβόλαιό τους. Και αυτή αρκετά γρήγορα έτσι αρχίζει και σχηματίζει το ρόστερ της. Λοιπόν, ο φίλος ο Διαμαντής, να του στείλω τα χαιρετίσματα επίσης, να είναι καλά. Τι βλέπω για το NBA, τη νέα σεζόν, αν οι Knicks μπορούν να επενδύσουν στο φετινό τίτλο. Ναι, γιατί όχι. Είναι μια ομάδα που θα έχει μια ίδια βάση και τη νέα σεζόν. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν φοβερές αλλαγές. Δηλαδή, ο κορμός, ο βασικός, οι βασικούρες που λένε, μένουν όλοι. Τώρα κάποια μερεμέτια μπορούν να κάνουν, κάποιες προσταφαιρέσεις, αλλά σε παίκτες όχι του βασικού κορμού, δηλαδή τύπου Branson Towns, Bridges, Hart κτλ. Τετράδα η βασική, ας πούμε, που θεωρείται της ομάδας. Νομίζω ότι μπορούν και του χρόνου να είναι ανταγωνιστικοί. Από άποψή μου είναι ότι δεν είναι ομάδα που έχει υλικό για να κάνει δυναστεία, όπως ας πούμε λέγαμε πέρσι για τους Thunder, ή όπως ας πούμε θα μπορούσαμε να λέγαμε για φέτος αν το παίρναν οι Spurs. Δεν έχουν τόσο μεγάλη, έτσι, τόσο μακρινό ορίζοντα, να το πω εγώ, κυριαρχία στο NBA. Κυριαρχία στο NBA δεν σημαίνει να παίρνεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, ενώ να είσαι εκεί. Τελικούς περιφέρειας, τελικούς NBA, εκεί τριγύρω. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Όπως είναι λέει το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, ποιοι παίχτες δεν είναι και πιο συμβατοί με τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς, ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης που δεν είναι συμβατός με τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ενώ από αυτούς που έχουν συμβόλαια, έτσι. Ο Σόρτς, από ό,τι ξέρουμε, φεύγει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό αν είχα αμφιβολίες αν ο Μπράντοβιτς θα ήθελε να το κρατήσει, δεδομένων των αμυντικών αδυναμιών που έχει ούτως ή άλλως η ομάδα του στην περιφέρεια, με Σλούκα, με Ναν κτλ., με τον Γκραντ στα 34. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης που να μην ταιριάζει. Δηλαδή, δεν θα θέλει ο Μπράντοβιτς τον Χουάντσο, δεν θα θέλει ο Μπράντοβιτς τον Χέις Ντέιβις, τον Όσμαν, τον Λεσόρ που τον ανέδειξε κιόλας ο ίδιος στην Παρτίζαν, τον Αν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ξαναλέω, ο ρόστερ του Παναθηναϊκού, παιδιά, προφανώς και είχε δομικές αδυναμίες και πέρσι, αλλά δεν είχε και προπονητική κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, είχε το ίδιο ρόστερ πέρσι, θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι ο Αταμάν. Απλά τώρα ο Μπράντοβιτς προφανώς ερχόμενος θα βάλει και αυτούς τις δικές του πινελιές. Είτε αυτό λέγεται να βάλει κάποια συστήματα, είτε και με τις προσθήκες που θα γίνουν. Θυμίζω τουλάχιστον δύο ψηλοί, όχι τουλάχιστον, δύο ψηλοί, να πλαισιώσουν το Λεσόρ στο 5. Πιστεύω δύο γκάρντ, αν φύγει και ο Σόρτς, δύο γκάρντ θα αποκτηθούν και ίσως και ένας στο 2-3 εκεί πέρα για να πλαισιώνει. Αν η ΑΕΚ θα είναι στον BCL φαβορή και τη νέα σεζόν, ναι, κοίτα, αν έχει το μπάτζετ αυτό που λέγεται ότι θα έχει γύρω στα τουλάχιστον 5 εκατομμύρια, νομίζω ότι μπαίνει με μια πολύ καλή αφετηρία. Προφανώς βέβαια και πάλι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ ισχυρός. Ας πούμε, η Μπανταλώνα παραμένει στον BCL. Θα είναι πολύ δυνατή και τη νέα σεζόν. Δεν θα είναι το μεγαλύτερο μπάτζετ της διοργάνωσης της ΑΕΚ, αλλά θα είναι σίγουρα στα 4-5 πρώτα. Άρα έχει μια καλή πρώτη βάση για να το διεκδικήσει. Και θυμίζω, αν δεν πάρει το license η ΑΕΚ, η κατάκτηση του BCL σημαίνει συμμετοχή στο NBA Europe για την πρώτη σεζόν τουλάχιστον. Ο φίλος λέει: αν δεν ταιριάζει στο μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι όπως έχει εξελιχθεί το μπάσκετ και ο Μπράντοβιτς θέλει τέτοιου τύπου παίχτες. Δηλαδή, ας πούμε, ο Στέρλινγκ Μπράουν που είχε έναν αντίστοιχο ρόλο στην Παρτίζαν, το χρησιμοποιούσε και ήταν από τα βασικά όπλα του ο Μπράντοβιτς. Ο Στέρλινγκ Μπράουν που πηγαίνει στις Αλγκύρες. Έτσι. Να πούμε και μια άλλη μεταγραφή που είναι σημαντική από το εξωτερικό και το γράφουν οι Σέρβοι. Επιστρέφει ο Λεντέι στην Παρτίζαν. Ο οποίος Λεντέι. Λογικά τώρα στο Μιλάνο, από τη στιγμή που πήραν και τον Πίτερς με τόσο μεγάλο συμβόλαιο, αποχωρεί, γιατί δεν γίνεται να έχει δύο τόσο μεγάλα συμβόλαια και με τόσο μεγάλη απέτηση χρονική στην ίδια ομάδα. Χωράει ο Μπόγκα στον Παναθηναϊκό, λέει ένας φίλος. Ο Μπόγκα είναι εξαιρετικό εργαλείο, χωράει. Θα μου πεις, πού θα χωρέσει, στο 3 που είναι ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος ή στο 4 που είναι ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο. Εγώ λέω ότι χωράει πάντως. Μπορεί να δούμε και σχήματα να κατεβαίνει και ο Όσμαν στο 2. Μπορεί να δούμε και σχήματα να ανεβαίνει ο Χουάντσο στο 5. Οπότε μια χαρά χωράει ο Μπόγκα και είναι νομίζω το στυλ των παιχτών που σίγουρα ο Μπράντοβιτς θα θέλει να βάλει στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πλην μία ή δύο μεταγραφών από τις 4-5 που θα γίνουν, θα θελήσει παίχτη που να είναι τόσο, να το πω έτσι, μπροστόβαρος. Δηλαδή να είναι κυρίως καλός επιθετικός. Νομίζω ότι θα θελήσει να βάλει περισσότερη αμυντική ισορροπία στην ομάδα. Και γι' αυτό τέτοιοι παίχτες τύπου Μπόγκα νομίζω ότι είναι τα μαμ. Ή τύπου ας πούμε Μπαντιό. Είναι τα μαμ για τον Παναθηναϊκό. Να δώσουν αμυντική ισορροπία που δεν υπήρχε την περασμένη σεζόν. Για το Μαϊάμι, για το Γιάννη τα είπαμε φίλε νωρίτερα. Αν θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, παιδιά, να δούμε πώς θα είναι το Μαϊάμι. Γιατί και ο Γιάννης να πάει, αν δώσουν όλο το υπόλοιπο ρόστερ πλην του Αντεμπάγιο, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Να δούμε τι θα απομείνει στο Μαϊάμι. Πάντως είναι ένας οργανισμός στο Μαϊάμι, παιδιά, που παραδοσιακά έχουν μάτι εκεί πέρα και ο Σπόλστρα και ο Ράιλι προφανώς να βρίσκουν παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλες περγαμηνές, αλλά τους βγάζουν, ξέρω εγώ, παίχτες από που δεν έχουν επιλεγεί στον draft ή έχουν επιλεγεί χαμηλά ή ξέρω εγώ, είναι ψιλοχαμένοι και τους κάνουν κανονικούς παίχτες ρόλου σημαντικούς. Οπότε ποντάρουμε και εκεί στο να δούμε μια καλή ομάδα από το Μαϊάμι. Εσύ ρε φίλε, θα χωρέσει τον Μπόγκα στον Παναθηναϊκό? Απλά λέει για να πάει στον Ολυμπιακό. Φίλε, ο φίλος με ρώτησε αν χωράει στον Παναθηναϊκό ο Μπόγκα. Προφανώς και χωράει, λέω, και προφανώς και χωράει στον Ολυμπιακό. Τι πάει να πει αυτό? Έχω εγώ καμιά πρεμούρα να πάει στον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό ο Μπόγκα? Ατζέδης του είμαι. Καρφί δεν μου γίνεται, φίλε, απλά να σου το πω έτσι. Αν θα πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να έρθει να παίξει στην Ελλάδα γιατί είναι καλός παίχτης. Λοιπόν, break θέλει ο κύριος Στέφανος. Έτσι, θέλει και λεφτά από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και επιστρέφουμε για να πάμε και σε Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ένας φίλος λέει αν χωράει ζώνη στον Παναθηναϊκό περισσότερο από τον Μπόγκα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει παίχτη που θα θέλει και αυτός τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια του όπως έχει ζώνη. Είπαμε ψάχνει περισσότερο αμυντική ισορροπία. Αλλά αυτά θα τα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Ο Αλεντέ, αν ταιριάζει στον Ολυμπιακό που έχει ξαναπέξει, πολύ καλό παίκτη ο Αλεντέ, παιδιά, αλλά δεν νομίζω να θέλει να παίζει 12 λεπτά. Γιατί ο Αλεντέ παίζει στο 4 κατά βάση και ο Βαζένκοφ πάνω από 12 λεπτά δεν αφήνει, είναι τόσο καλό παίκτη που δεν χωράει να δώσει περισσότερο χρόνο στο 4 σε άλλον ο προπονητής του Ολυμπιακού. Έτσι. Ένα φίλο λέει: δύο γκάρντ λέει με Γκραντ, Ναν, Σλούκα, το Λιόπουλο, Καλετζάκι. Πολύ δεν είναι δύο. Όχι, δεν είναι πολύ φίλο μου, γιατί ο Σλούκα 36, Γκραντ 34. Ο Τολιόπουλος και ο Καλατζάκης άλλη ρόλη, ειδικά ο Καλατζάκης περισσότερο αμυντικός, οπότε θέλεις δύο παίχτες. Η σεζόν θα είναι πάλι πάρα πολύ μεγάλη και κοπιαστική. Θέλεις δύο για μένα, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Αυτά, αν ακούγεται τον Μπάτλερ για Παναθηναϊκό από τον Ερυθρό Αστέρα, δεν νομίζω, ρε παιδιά. Ο Μπάτλερ είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός και είναι, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του με τον Ναν, που ο Ναν εγώ θεωρώ ότι είναι και καλύτερος παίκτης, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο γίγαντας Μπέβερλι λέει ακούγεται την ΑΕΚ. Δεν νομίζω. Ο Μπέβερλι, παιδιά, 37-38 πλέον. Η ΑΕΚ θέλει κάτι πιο φρέσκο. Καλά πήγε στο τελείωμα της σεζόν με τον ΠΑΟΚ ο Μπέβερλι. Όχι τόσο στο πρώτο του διάστημα, η αλήθεια είναι. Αλλά στο τελείωμα της σεζόν ήταν καλός ο Μπέβερλι. Αυτά για από το φίλο εδώ πέρα που ρωτάει. Ο Ναν λέει δεν ταιριάζει σε σοβαρό μπάσκετ πουθενά. Ναι, στο Μαϊάμι που πήγαν τελικούς NBA, μάλλον δεν παίζανε σοβαρό μπάσκετ εκεί πέρα. Στον Παναθηναϊκό που πήρε Ευρωλίγκα το 24, ούτε εκεί παίζανε σοβαρό μπάσκετ, μάλλον φίλε. Τι λέτε ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Επειδή έκανε μια κακή χρονιά σε μια ομάδα που ήταν κακή. Και ξαναλέω, οι κακές ομάδες κάνουν ακόμα και τους καλούς παίκτες να φαίνονται πολύ κατώτεροι από το πραγματικό τους επίπεδο. Και αντίστοιχα, οι καλές ομάδες κάνουν ένα παίκτη και μέτριος να είναι να φαίνεται πολύ καλός. Αυτό είναι νόμος στον ομαδικό αθλητισμό. Τι λέτε ότι σε κανονική ομάδα δεν μπορεί να παίξει ο Ναν. Δεν ήταν το Μαϊάμι η κανονική ομάδα, δεν ήταν το Παναθηναϊκό το 23-24, ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο κανονική ομάδα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Πέρσι ήταν MVP της Ευρωλίγκας. Έτσι. Και σε όχι τόσο κανονική ομάδα. Με το τραυματισμό του Λεσόρ και όλες τις άλλες αναποδίες που είχε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Οπότε μην λέμε ότι να είναι. Λοιπόν, αυτά. Εν αναμονή του Κώστα Νικολακόπουλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τον έχουμε. Ωραία, πάμε καρφί τότε, χωρίς να χρονοτριβούμε, στον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που έχει και αυτός πολλά ανοιχτά ζητήματα. Έχει ανακοινώσει κάποιες μεταγραφές. Επίκυνται και αρκετές ακόμα. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Έλα, Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαστε, καλά.
2: Όντως, περιμένουμε να κλείνουν τέλος πάντων θέματα στον Ολυμπιακό. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο απλό και εύκολο για τους παίκτες που, με τους οποίους θέλει αυτό το διάστημα. Είναι γνωστοί, αυτοί είναι σε γενικές γραμμές στην πρώτη σειρά, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι βέβαια και άλλες επιλογές, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει ακόμα στη διαπραγμάτευση, πώς να το πω, η πρόοδος που θα έφερνε τον Ολυμπιακό πολύ κοντά σε κάποια από αυτές τις μεταγραφές που συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι και ένα ζήτημα το ότι αυτούς τους παίχτες θέλουν και άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι καλοί παίχτες. Για παράδειγμα, το Ρόκα τον θέλει και ο Σασούνα, που είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ισπανίας. Καντιού τον θέλει η Λανς, που είναι μια σημαντική ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος που βγήκε Champions League. Σουηδό που παίζει στην Νορβηγία, τον Σμάιλοβιτς, τον θέλουν η Celtic, η Τουλούζ και η Φέγενουρτ. Μάλιστα η Σέλτικ έχει καταθέσει και αυτή επίσημη προσφορά, παρόμοια με το Ολυμπιακού. Τα χρήματα, έτσι, οι ομάδες για το Στάνιτς υπάρχει ενδιαφέρον επίσης από την AZ Alkmaar, από αγγλικές ομάδες κλπ. Και αυτό δίνει μια δυνατότητα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον γιατί είμαστε εκεί 20 Ιουνίου ακόμα, δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να μην πέφτουν από τις απαιτήσεις τους εύκολα, τις αρχικές δηλαδή, ή να πέφτουν λιγότερο όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, η Σάντφορτ, η Σάντκεφορτ, πως τη λένε, την Νορβηγική,
1: ναι,
2: Σάντκεφορτ, ναι, ζητά 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η απέτηση που έχει για να δώσει τον παίκτη της. Σου λέει είναι ένας νέος παίκτης, έχει μεταπολιτική αξία, πάει καλά και λοιπά, 6 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Εικάζουμε ότι θα τον δώσει στα 5, εικάζουμε, αλλά ξέρεις, αυτό το λέμε τώρα με βάση τη γενικότερη πρακτική.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να είμαστε εμείς στο μυαλό τώρα των ανθρώπων των Νορβηγών, για το τι θα γίνει. Οπότε, αναποφεύτως κάνουμε υπομονή και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις πλέον του Ολυμπιακού, να δούμε πόσο θα κάνει νέες προσφορές, αν θα κάνει και σε τι ύψος θα διστάσει για αυτούς τους 4 παίκτες που ξέρουμε ότι πραγματικά τον ενδιαφέρουν. Κατά τα άλλα, για τον Κάρμο, αυτό το οποίο ουσιαστικά απομένει είναι η φόρμουλα που θα γίνει η μεταγραφή του από την Ότιχαμ στον Ολυμπιακό. Έχει σημασία και αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πλέον όλες οι κινήσεις ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κοινή συνειδιοκτησία πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή.
1: Σωστά.
2: Αλλά είναι ότι ο Κάρμο θα γυρίσει στον Ολυμπιακό και θα είναι έτσι, ουσιαστικά δηλαδή είναι η τρίτη κίνηση μετά τον Φορτούνη και, μετά τον Μαφαίο.
1: Και με την ελπίδα για τον Ολυμπιακό να είναι ο Κάρμο της πρώτης θητείας και όχι της δεύτερης, έτσι.
2: Ο Κάρμο, ας το πούμε, τον πρώτο 12 μηνών,
1: να
2: το πούμε,
1: ναι,
2: έτσι, που έπαιξε, και όχι ο Κάρμο των 4 τελευταίων 5 μηνών που ήταν και ήταν εκτός, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ισχύει το όνομα που βγήκε χθες από την Ιταλία, Ισπανία, ξέρω που βγήκε, του Άρον Μάρτιν. Υπάρχει γι' αυτό τον, εξετάζεται η περίπτωση αυτή του αριστερού μπακ της Τζένοα, χωρίς να μπορώ να πω όμως ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια μεγάλη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα όνομα πάντως που υπάρχει στην ατζέντα του Ολυμπιακού, να το πούμε έτσι. Περιμένουμε και τις εξελίξεις εν όψη και της πρώτης. Είναι σε 8 μέρες η πρώτη του Ολυμπιακού, με τον Γιάρεμτσουκ, με άλλους παίκτες που το Στραφέτσα, το Μασούρα, παίκτες που είναι υποψήφοι για να φύγουν, αλλά
1: Clayton,
2: ακόμα δεν έχουν φύγει. Τον Clayton όχι τόσο πολύ νομίζω αυτή τη φάση. Τον Clayton όχι νομίζω τόσο πολύ σε αυτή τη φάση. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Χρήστο, με τους ερυθρόλευκους. Πραγματικά είναι τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Άλλα ονόματα από αυτά τα πολλά που βγαίνουν ισχύουν. Όπως είπαμε, και ο άλλος, ο μέσος της Τζιρόνα, και αυτός Μάρτιν λέγεται,
1: ναι,
2: και αυτός ισχύει. Είναι δηλαδή ένας παίχτης τον οποίον έχει κοιτάξει και κοιτάζει ο Ολυμπιακός, ενώ τον Ιβάν Μάρτιν, ο Άρον Μάρτιν αριστερός μπακ.
1: Ισπάνοι και δύο, έτσι.
2: Ναι, αντίθετα, ορίστε, Ισπάνοι είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αντίθετα, δεν επιβεβαιώνεται από κάποια πηγή ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ιστορίες, συζητήσεις με το Σαλσίδο, παρότι είχαν γραφτεί κάποια πράγματα χτες, Υπήρχαν κάποια ρεπορτάζ από το εξωτερικό, δεν μας επιβεβαιώνεται, δεν μας προκύπτει από το ρεπορτάζ τουλάχιστον μέχρι τώρα να έχει γίνει κάτι με τον center for, τον επιθετικό που παίζει, που μένει ελεύθερος από τον Όφη, να το πούμε έτσι. Και βέβαια περιμένουμε και την απόφαση που θα πάρει ο Ολυμπιακός για το θέμα του δεύτερου goalkeeper, αν τελικά θα είναι ο Πόποβιτς, αν θα είναι ο Χριστογιώργος, αν θα εξαρτηθεί και από άλλες καταστάσεις. Είναι λίγο το παζλ, ας πούμε, που μάλλον περιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Είναι λίγο το παζλ που περιμένουν και δεν μπορούμε να, και γι' αυτό ίσως δεν λαμβάνεται ακόμα μια οριστική απόφαση, να το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
2: Αυτά, Χριστό.
1: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε για Κώστα Νικολακόπουλο. Για τους φίλους που στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και λένε ονόματα, παιδιά, ο ρεπόρτερ για τα ονόματα που ξέρει θα απαντήσει. Τώρα να αρχίζουμε να ραδιάζουμε. Ένα-ένα όνομα. Άμα δείτε πόσο ονόματα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20 425 γραμμάρια 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο 2 επί 160 γραμμάρια από 4,65 τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
7: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: και στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος, η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Ούτε 25 λεπτά για σκάρτα μείνανε. Αν θα επιστρέψει ο Μωραήτης στον Παναθηναϊκό, θα μείνει στον Ηρακλή, θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Δύσκολο το βλέπω να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ακούγεται ότι είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει στον Ηρακλή και τη νέα σεζόν, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Αν αποσύρθηκαν οι Celtics από τη διεκδίκηση του Γιάννη, δεν αποσύρθηκαν ακριβώς, αλλά έχει ζωρίσει γιατί και ο Μπράουν δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να πάει στο Μιλουόκι. Είναι το κακό αυτό, ρε παιδιά, με τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή, παίζει στο Μιλουόκι το οποίο και η ομάδα είναι χάλια μαύρα και δεν έχει προοπτική για τουλάχιστον 2-3 σεζόν. Δηλαδή, ακόμα και ένα σκασμό πικ να πάρει και πιτσιρικαρία να μαζέψει, θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να αρχίσει να έχει πάλι φιλοδοξίες. Και είναι και η περιοχή εκεί πέρα. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι η πιο καλή περιοχή. Όχι από άποψη, μια χαρά πολιτεία είναι το Wisconsin κτλ. Αλλά δεν είναι, ρε παιδάκι μου, Μαϊάμι, δεν είναι Λος Άντζελες, δεν είναι Νέα Υόρκη. Είναι μια μικρή αγορά. Δεν είναι και η πιο όμορφη πόλη της γης, έτσι. Οπότε είναι και αυτά κάποια πράγματα που δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πότε θα γίνει, λέει, το αχρίαστο, λέει ο φίλος, Super Cup της Ευρωλίγκας και με ποιους. Ένα προσχέδιο που βγήκε στην επιφάνεια έλεγε ότι θα γίνει μια εβδομάδα πριν αρχίσει η νέα σεζόν, που θα είναι ο κάτοχος, ο περσινός κάτοχος, δηλαδή ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και λέγανε επίσης ότι θα ήταν μια ακόμα ομάδα, είτε η πρώτη της κανονικής περίοδου, η πρώτη φέτος ήταν ο Ολυμπιακός, άρα μάλλον θα πήγαινε για τη φιναλίστ της φετινής σεζόν, άρα η Ρεάλ, και να δούμε ποια άλλη ομάδα θα τους πλαισιώσει. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό επ' αυτού και να δούμε και πού θα γίνει, γιατί λέγανε ότι θα γίνει στο Αμπουντάμπι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Λοιπόν, πόσο ορθολογικό είναι σε παιχνίδι με 23 βαθμούς η υποβροχή να γίνεται, λέει, hydration break, λέει ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο. Εντάξει, παιδιά, είναι υγρασία περισσότερο και σε κάποιες περιοχές που δυσκολεύει τους παίχτες. Λοιπόν, λέει και στον χρόνο, αν μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, να δούμε τις κινήσεις που θα κάνουν. Για την ώρα δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Οπότε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Για την ώρα χάνουν ίσως το LeBron, να δούμε τι θα κάνει και ο Austin Reeves και βλέπουμε μετά. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει μπροστά του ώρες αναμονής για τα σπουδαία, κυρίως για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά. Εσείς?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τι μαθαίνεις, τι περιμένουμε, είναι πλέον τελική ευθεία, πιο τελική ευθεία δεν έχει, έτσι?
1: Ναι, γιατί βρισκόμαστε πλέον αναμονή, ας πούμε, μιας οριστικής, ας πούμε, κατάληξης. Περιμένουμε, οι Σέρβοι το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, λένε ότι έχουν πέσει τυπογραφές και έχουν βάλει και το επιτελείο που θα έχει, έχουν άλλοι Σέρβοι. Αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες ούτως ή άλλως. Εντάξει, θα έχουν γίνει προφανώς και κάποιες συζητήσεις και για το επιτελείο, έτσι. Αλλά, ναι, αυτό είναι κάτι που, έτσι, εγώ δούμε εκ των υστέρων. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να τελειώσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Να έχουμε την ανακοίνωση της πρόσληψης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που απασχολεί και τον κόσμο, αυτό είναι που έκανε τον κόσμο αγωνιά.
0: Θα δρομολογήσει και όλα τα υπόλοιπα τώρα. Συνεργάτες θα βρεθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και ποιος δεν θέλει να δουλέψει με τον Ζέλικο. Έτσι εννοείται αυτό. Φαντάζομαι ότι επειδή αναφέραν και νόματα τα οποία έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό Σέρβι, θα υπάρχουν και άνθρωποι στο staff και γενικότερα που θα έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά θα φέρει και αυτούς τους δικούς του, δηλαδή δεν νομίζω
1: η Σκέρδο
0: που είναι χρόνια και ο Μάτοβιτς, αυτοί οι δύο που ήταν και στην Παρτίζαν, η λογική λέει ότι θα τον ακολουθήσουν, έτσι.
1: Ναι, ειδικά ο Σκέρδο νομίζω ότι είναι δεδομένο σχεδόν, αν όλα δηλαδή ολοκληρωθούν. Ναι, είναι και πολλά χρόνια μαζί του ούτως ή άλλως. Ναι, προφανώς αυτό και εκείνος λοιπόν τους δικούς του. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, πρέπει να τα δούμε όταν επιτέλους έχουμε την ανακοίνωση. Γιατί είμαστε αναμονή, ας πούμε, των ανακοινώσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εντάξει, υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις όλες αυτές τις μέρες. Είναι στην Αθήνα Ζότς. Και σίγουρα θα έχουμε έτσι αυτές τις ώρες, τις επόμενες ώρες, τα μαντάτα. Έτσι,
0: με αισιοδοξία να βγαίνει, αλλά συγκρατημένα, έτσι, γιατί να κλείσει είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν το συζητάμε ότι είναι ιδανική επιλογή, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει από αυτού.
1: Ναι, κοίταξε, για τον Ομπράντοβιτς, για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του, ο Ομπράντοβιτς είναι κάτι παραπάνω νομίζω από ένας προσωπονητής. Κάτι παραπάνω από ένας τεχνικός, ας πούμε, που κάθε στον πάγκο της ομάδας, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και μόνο, ας πούμε, τα λεγόμενά του, η συμπεριφορά του, λειτουργούσε προς τον κόσμο, ας πούμε, έτσι, είχε τα ανάγκη στον κόσμο, να το πω έτσι. Είναι σίγουρα μια τεράστια προσωπικότητα, ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και σίγουρα θα φέρει και άλλα πράγματα πέρα από την τακτική, το αγωνιστικό, ας πούμε, και όλα αυτά. Έτσι. Θα δώσει φυσικό στην ομάδα, θα φέρει, ας πούμε, περισσότερη αισιοδοξία στον κόσμο. Που
0: και υπομονή περισσότερο, θα πω. Όχι ότι ο κόσμος, και φέτος στήριξε, δηλαδή, και φέτος που ήταν ομάδα προβληματική ο Παναθηναϊκός, ήταν υποδειγματική η παρουσιακή στήριξη, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα αν έχει τον Ομπράντοβιτς. Έτσι, θα υπάρχει μια υπομονή. Γιατί θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός τώρα να ξαναγίνει η κανονική ομάδα.
1: Εντάξει, Χρήστο, να σου πω μια αλήθεια. Στο διαφορετικό με αυτό το λεπτό που βρίσκει, από την έννοια του ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ ήδη. Εντάξει, προφανώς θα χρειαστεί χρόνο από την έννοια του ότι να δουλέψει.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Αλλά, έχει δηλαδή. Δεν ξέρει να κάνει πάρα πολλές τρέλες μεταγραφικές του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ξέρει από τι το λέω. Επειδή ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που βασίζεται πολύ στην προπόνηση, ξέρω να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά το ξέρεις και εσύ τόσα χρόνια. Θέλει το χρόνο του να προπονήσει, να βάλει τις αρχές του και αυτά για να εμφανιστούν στο γήπεδο, επειδή είναι και αρκετά απαιτητικός, μπορεί να περάσει ένα διάστημα. Δεν λέω να φτάσει
1: στο γήπεδο. Σίγουρα.
0: Από αυτή την άποψη. Και αν θέλεις, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι φέτος δεν υπάρχει ευρωμπάσκετ, μου τον μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες, και θα τους έχει τους παίκτες ένα μήνα γεμάτο δικούς του για την προετοιμασία.
1: Σωστά. Έχει όμως νομίζω κάτι μάτι εθνική Σεπτέμβριο.
0: Έχει ένα παράθυρο, δύο παιχνίδια. Εντάξει, okay. Θα τους χάσει για καμιά εβδομάδα. Δεν είναι κάτι ακραίο δηλαδή. Παλιά τους έκανε 1,5 μήνα δηλαδή και φτάνανε οι παίκτες 10 μέρες πριν το. Δηλαδή, αν ήμασταν πέρσι, θα τους είχε ένα δεκαήμερο βασικούς παίκτες. Χουάντσο, Λεσόρ, Όσμαν, τους Έλληνες. Θα ήταν ζήτημα. Τώρα φέτος ήταν όλοι διαθέσιμοι ουσιαστικά από την πρώτη μέρα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, καλά και συντοπισμένη. Γιατί και οι παίκτες έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και ειδικά κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού που αυτή την τριετία, την γεμάτη τριετία του Αταμάν, έπαιζαν σταμάτητα, έτσι. Με παραδείγματα όπως ο Γκραντ,
0: σίγουρα.
1: Χαρακτηριστικά, έτσι, ο Χουάντσο, ας πούμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που θα ήθελα. Επειδή έχω κάνει κάτι κουβέντες με φίλους του Παναθηναϊκούς, οι οποίοι μου λένε, ρε παιδάκι μου...
1: Του ή γενικά του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Γιατί είμαι φίλο σου, Παναθηναϊκού.
0: Ναι, φίλο μου, Παναθηναϊκού. Έχω πολλού. Που μου λένε, ρε παιδάκι μου, ότι χαίρομαι που, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει ο Μπράντοβιτς, αλλά έχουν μια ανησυχία μέσα τους. Μη χαλάσει, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα του μύθου. 13 χρόνια, 20 τόσους τίτλους, 5 Ευρωλίγκες. Λένε, ρε παιδάκι μου, μήπως δεν πετύχει αυτή τη φορά και θα χαλάσει και το. Θα χαλάσει. Ξέρεις, θα μείνει μια μικρή σκιά, ας πούμε. Δεν χαλάει τίποτα τη δεκαετία, ας πούμε. Το συζητάμε. Αλλά όσο να είναι, ξέρεις. Έχουν αυτή τη φοβία μέσα τους. Δεν ξέρω αν εσύ τι συμμερίζεις αυτή την ανησυχία.
1: Εντάξει, ναι, είναι κάτι που ας πούμε το έχω ακούσει και εγώ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, από την έννοια του ότι.
0: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: 13 χρόνια ήταν μαγικά.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Αυτό έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, φίλο του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Έχω μεγαλώσει μαζί του και γαλοχηθεί. Και αυτό που απλά δεν είναι μόνο απλά ούτε ένας προπονητής που έκανε στον πάγκο της ομάδας. Μιλάμε τώρα για μια ολόκληρη ιστορία, για μια ολόκληρη ζωή, ας πούμε, 13 χρόνια. Κράτησε και όρθο τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν και δύσκολα για τους φίλους της ομάδας, υπό την έννοια του ότι έφερνε επιτυχίες στο μπάσκετ, αντίστοιχα το ποδόσφαιρο δεν είχε τις ανάλογες επιτυχίες εκείνα τα χρόνια. Οπότε ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια πατρική φιγούρα, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, και δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει αυτό, ας πούμε, ότι θα καταστραφεί ο μύθος του ή τέλος πάντων θα μαυρωθεί, ας πούμε, το όνομά του ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, μιλάμε για προπονητή, όπως και να το κάνουμε τώρα, που πέρα από τον Παναθηναϊκό, έχει και άλλες τόσες επιτυχίες και κατακτήσεις τροπέων και.
0: Μα καταρχάς έχει πάρει 5 με τον Παναθηναϊκό και έχει πάρει και άλλες 4 με διαφορετικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Μπανταλώνα, Ρεάλ, Φενέρ και, ποιο ξεχνάω, Παρτίζαν.
1: Ναι, Παρτίζαν. Να πω κάτι, ότι ο Ζότς, ακόμα και τώρα στην Παρτίζαν, στη δεύτερη θητεία του Παρτίζαν, Έχει και πάρα πολλά εμπόδια μπροστά του.
0: Ναι, ναι, καλά. Εσωτερικά πολλά θέματα, ναι.
1: Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά πέτυχε, έτσι.
0: Μόνο ο κόσμος πώς τον αποχαιρέτησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα αυτό είναι κριτήριο. Ακόμα και στις ποδοσφαιρικές μεταγραφές, στις μπασκετικές, πάντα για μένα είναι κριτήριο να μπω να δω τι γράφει ο κόσμος μετά την αποχώρηση ενός παίχτη ή ένας προπονητή. Άμα δω από κάτω δακρύβρεστα κρίμα, φεύγει το ένα τ' άλλο, ή άμα δω στο καλό για να μας γράφει. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τώρα έγινε λαϊκό προσκύνημα τώρα όταν παραιτήθηκε ο Μπράντοβιτς στο... το Δεκέμβριο. Δηλαδή καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εστί ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε μια ομάδα που αναλαμβάνω, ας πούμε, δεν είχε πολλά προβλήματα. Γενικότερα και την έφερε να βρει το Final Four πριν από 2 χρόνια, 3. Και είδαμε ότι ήταν, ας πούμε, μια αρκετά πετυχημένη θητεία, έτσι.
0: Ναι, μπορεί να μην είχε κάτι πολύ μεγάλο έτσι να επιδείξει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι τη χρονιά τη μοναδική που πήγε να κάνει κάτι είχε αυτή την αναποδιά με το ξύλο με τη Ρεάλ. Και μετά κάθε χρόνο ήταν ραβεξίλωνε γιατί η Παρτίζαν δεν μπορούσε να κρατήσει τους παίχτες. Ο Λεσόρ πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Πάντερ πήγε στην Μπαρτσελόνα, ο Λεντέι πήγε στο Μιλάνο που είχε πάει, δεν θυμάμαι πρώτη φορά. Δηλαδή έχασε όλους τους Γάλλους του παίχτες και κάθε χρόνο φτού και από την αρχή να ξαναφτιάχνει την ομάδα.
1: Ναι, αυτή η είναι και η διαφορά με τον Παναθηναϊκό που αυτό που αφαιρεί ότι έχει μια πολύ ισχυρή βάση, ένα πολύ ισχυρό ρόστερ ήδη, δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Και όποιον θέλει θα τον κρατάει όπως και να έχει. Δηλαδή δεν θα του φεύγει, δεν θα τρέμει με του φύγει ο καθένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάει για Παναθηναϊκό, για παράδειγμα φέτος. Θα πάει για 4-5 κινήσεις, ας πούμε αν πάρει κάποιο προβληματικό για παράδειγμα, φτάσει και τις 6. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ας πούμε, να, αυτό που εσείς είπες, το ράβε ξύλωνε, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι. Επίσης, κάτι άλλο που έχω ακούσει και πραγματικά είναι να γελάει κανείς, ότι είναι ξεπερασμένος, ότι έχει γεράσει, ότι αυτά εντάξει τώρα παιδιά είναι για...
0: Ή δεν έχει κίνητρο. Αυτό με το κίνητρο είναι ακόμα πιο τραγικό.
1: Κίνητρο, ναι.
0: Δηλαδή δεν είχε κίνητρο όταν είχε 8 ευρώ λίγες το 11 και το χάσε τώρα που είχε 9, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι, ναι. Ίσως από τώρα και δεν έχει κίνητρο.
0: Τώρα και αν έχει κίνητρο. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Εννοείται ότι τώρα έχει κίνητρο. Εντάξει, απλά εγώ δέχομαι, ας πούμε, ότι προφανώς είναι πιο δύσκολο το περιβάλλον τώρα γιατί υπάρχει μεγαλύτερος ή μάλλον περισσότερος ανταγωνισμός.
1: Ανταγωνισμός, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή παλιά ήταν 4-5 ομάδες οι βαρβάτες που είχαν ανταγωνιστεί. Τώρα δεν είναι 4-5, είναι, μπορεί να είναι και 10 τη νέα σεζόν με τις Villarban και τις. Από δεξιά και αριστερά που θα έχουν ένα σκάσμο χρήματα. Και ναι, περισσότερα τα παιχνίδια. Αυτό το δέχομαι. Αλλά τώρα παροχημένος ή ξεπερασμένος ή γέρος ή ότι δεν έχει κίνητρο, ούτε αυτά δεν τα ακούω καν. Και είπα και, και πριν το είπα και για την ηλικία που λένε. Final Four, Μπαρτζόκας το πήρε 61, τελικό Καριόλ 65, Βαλένθια η μεγαλύτερη έκπληξη τη σεζόν, Πέδρο Μαρτίνεθ 65. Άρα τι είναι, 66 χρόνια το πρόβλημα, είναι το πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι. Και. Τελειώνοντας αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν και πολύ ωραία ιστορία να κλείσει εκείνο την καριέρα του στο Παναθηναϊκό έχοντας, ας πούμε, κατακτήσει και κάποια τρόπαια, έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν το πιο ωραίο, ας πούμε, τέλος σε μια παραμυθένια ιστορία, όπως να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, αυτό περιμένουμε τώρα να δούμε τις...
0: Λες από αύριο μάλλον, να έχουμε κάτι, όχι
1: σήμερα. Για να δούμε, για να δούμε. Περιμένουμε. Είμαστε ένα αναμονή οριστικών αποφάσεων και εξελίξεων. Γιατί όπως να το κάνουμε και πρέπει μετά από και πέρα και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να βάζει μπροστά στο σχεδιασμό του και στις κινήσεις που θα κάνει. Ήδη δηλαδή χθες ανακοινώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνης. Φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις υπόλοιπες αποχωρήσεις που θα είναι ο Φαρίντ, ο Σορτ Πάιρ στη Βαλένθια και ο Σαμοντούροφ σίγουρα, που έχει κλείσει δηλαδή στο κολεγιακό. Περιμένουμε να δούμε για τους παίκτες που μπορεί να κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός. Επειδή τώρα έχουν κλείσει κάποιοι ελευθεροί και έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από κάποιες ομάδες, ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην αγορά έχοντας κατά νου ότι θα χρειαστεί να σπάσει κάποια συμβόλαια. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι και τάξη και την αγορά της Αμερικής, έτσι. Γιατί ο Μπράντερ δεν
1: είναι μετά να περιμένει από Αμερική. Απλά από Αμερική να ξέρει ο κόσμος ότι θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή. Γιατί θα αρέσουν να καθυστερήσουν κάποιες υποθέσεις.
0: Ναι, πάντως ο Μπράντος δεν έχει τέτοια ζητήματα. Μπορεί να τα είχε παλιά, αλλά πάντα έχει και επιλογές πολλές από Ευρώπη. Τώρα, ας πούμε, τον Κάρλο Τζόνς, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Παρτίζαν την περασμένη σεζόν, είδαμε πόσο καλός παίκτης βγήκε, ας πούμε, στον μπάσκετ του
1: Μπράντος. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Οπότε να αναμόνοι είμαστε και εσύ προφανώς άμα προκύψει οτιδήποτε θα μας βγει να μας το πεις. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σήμερα, αύριο, τελειώνει το θέμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, από ό,τι φαίνεται, με θετικό τρόπο. Αλλά επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι συγκρατημένος και καλά κάνει, μέχρι να υποθεί το οριστικό ναι και να υπάρξουν υπογραφές και ανακοινώσεις. Καλό θα είναι να είμαστε όλοι λίγο επιβλακτικοί. Για Αβδάλα, παιδιά, είπαμε πιθανό γιατί είναι σε κολέγιο και με πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, με λεφτά που δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν πουδενή στον Παναθηναϊκό, με το ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν στον Παναθηναϊκό τέλος πάντων και τα δύο τα παιδιά. Μεγάλα ταλέντα, αλλά προτεραιότητα έχουν το NBA και αυτή τη στιγμή το NCAA τους πληρώνει πολύ καλά λεφτά στο North Carolina. Λοιπόν, πάμε break ή όχι. Δεν πάμε break. Όχι, πάμε Γιώργο Τσαχίρη κατευθείαν. Καλύτερο break δεν υπάρχει από αυτό. Έλα φίλε, τι κάνεις.
2: Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
2: Όλα εντάξει?
0: Όλα υπό έλεγχο.
2: Να πω πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε. Όπως βλέπετε, η επικαιρότητά μας εστιάζει λίγο στο ταξίδι του Ευρωπαίου. Mm-hmm. Το οποίο όλο και πιο σημαντικό μου κάνει σαν event όταν βλέπω τον κόσμο που συρρέει. Και το χαίρομαι πραγματικά γιατί βλέπω παιδάκια και οικογένειες που αν μη τι άλλο, ξέρεις, εμείς τα έχουμε λίγο δεδομένα.
0: Ναι.
2: Αλλά μετά σκέφτεσαι και μιλάς και με ανθρώπους. Δηλαδή μου στείλανε 5-6 μηνύματα φίλοι, γιατί υπάρχει μια καταγωγή από το Άργος που δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί ξεχνάμε λίγο σε τι κοινωνία ζούμε. Και δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική, ξέρετε, να βρεθούν στην Αθήνα, έστω και μια φορά να δουν ένα παιχνίδι ή δύο.
0: Μακάρι να το κάνουν όλες οι ομάδες.
2: Μπράβο. Πόσο μάλλον να δουν ένα τρόπαιο, ξέρεις, να πάρει την οικογένεια. Είναι ένα έξοδο το οποίο εμείς, ξέρω εγώ, στο μυαλό μας, επίσης λέμε, α, μπορεί, γιατί κάποιοι ξέρεις, το αντιμετώπισαν γραφικότητα, σαν επιχειρήσεις να διακομωδήσουν. Όχι, πραγματικά, όταν αυτή τη στιγμή είναι αυτή, επειδή είναι και πολύ φιλή, όντως δεν έχουν δυνατότητα ο άνθρωπος με τρία παιδιά να τα πάρει και να έρθει στην Αθήνα, έστω για μένα, για ένα ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Δεν απαιτείται ένα ποσό κοντά στα 150 ευρώ. Μίνιμουμ. Για να έρθει μόνο.
0: Και λίγα, λες, μόνο τη βενζίνη.
2: Μόνο για να έρθει. Ναι, μόνο για να έρθει. Δεν βάζει ούτε να τα έχει τα παιδιά του, ούτε να κάτσει λίγο να πάρει δύο πράγματα που θα τα ζητήσουν τα παιδιά στην μπουτίκ, για παράδειγμα. Οπότε, ξέρεις, και εγώ τότε σκεφτόμουν, έλεγα μήπως δεν είναι, ξέρεις, μήπως κάποιος το θεωρήσει αστείο. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για τα παιδιά αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς. Για τα παιδιά, για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, για μεγάλους ηλικία.
0: Ναι, αλλά ακόμα περισσότερο για τα παιδιά.
2: Που να έχει και δεν θα το δουν αυτό οι Ολυμπιακοί. Παναγιώτη, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ αυτό.
0: Όχι, όλοι να το κάνουν. Όλοι όσο είναι λαό, όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν λέω τώρα να το κάνει μια ομάδα που δεν έχει λαό.
2: Σωστά. Και γι' αυτό και βλέπω πολύ, πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή συγκαλάμπτεται πάνω από 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Στο Άργος και στον Άφλιο αντίστοιχο ο αριθμό. Στην Πάτρα σήμερα θα γίνει χαμό. Το βράδυ σε 9 ώρα το μιλωτά και μια παρουσία πάνω του κλάμπου που θα μιλήσει, θα απευθυνθεί στους φίλους της ΑΕΚ. Ωραίο είναι αυτό, καλό που κάνουν τελικά, γιατί ξαναλέω, είχα και εγώ ξέρεις ένα... Δεύτερη σκέψη, βέβαια, να πω τι αυτό. Αλλά άμα δεν το καταλάβεις, δεν το εμπεδώσεις από αυτό που σου λένε οι άνθρωποι που το ζουν, δεν μπορείς ποτέ να...
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Γιώργο?
2: Ορίστε.
0: Η όρεξη που έχει ο Ηλιόπουλος, δηλαδή να τρέχει σε όλη την Ελλάδα τώρα, εντάξει, έχει πάει σε όλα τα παιχνίδια, καταρχάς ήταν δίπλα στην ομάδα.
2: Ναι, δύο χρόνια σε
0: δύο χρόνια. Πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, θα πει κανείς ότι μπορούσε να ξεκουραστεί, είχε τις δουλειές του, έχει τα ράλι του, τις αναβάσεις τέλος πάντων, τι έχει αυτά. Και τρέχει τώρα στην.
2: Να σου πω κάτι πιο χρήσιμο. Ο Χρήστο. Ναι. Έχει τη δυνατότητα οικονομική να κάνει ζωάρα, εγώ το πω.
0: Ναι, εννοείται.
2: Να πάω ένα σκάφος ή να πάω σε ένα νησί, να πάω να ράξω, ναι. Και να γυρίσω τον Αύγουστο. Δεν έχω πρόβλημα. Όμως έχει μεράκι, είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ναι,
2: γιατί δείχνει ότι είναι ένα μεράκι το οποίο δεν έχει να κάνει ξέρω, μόνο με το θέμα της τετροπέου, έχει να κάνει με την ΑΕΚ γενικότερα. Και αυτό θα μεταφραστεί και σε πώς θα στηρίξει την ομάδα. Πόσο θα την ενισχύσει, για παράδειγμα, όπως έχει κάνει ήδη δύο φορές, πόσο θα επιμείνει για να πετύχει πάλι το project ώστε να κάνει ένα back-to-back που το θέλει πάρα πολύ και φάνηκε και από το συμβόλαιο που έκανε στον Μάρκο Νίκολιτς με ένα πολύ μεγάλο bonus επίτευξης στόχου συγκεκριμένου, το back-to-back. Ναι, πάρα πολύ ευχαριστώ. Το πόσο μέσα στο έργο είναι αυτό ο Μάριος Φιλιόπουλος και πόσο δικό του το κάνει, μπράβο του. Και μακάρι συνεχίζει έτσι, εννοείται, να είναι δηλαδή το απόλυτα ενεργός και μάχημος για τα συμφέροντα του κλαμπ που του ανήκει βέβαια και που υπηρετεί επί της ουσίας, γιατί όλοι για μένα οι διοκτήτες στο μεγάλο κλαμπ υπηρετούν μια ιδέα και μια ιστορία. Πολύ κόσμο πίσω, έτσι.
0: Εννοείται. Με τα γραφικά έχουμε τίποτα, περιμένουμε κάτι.
2: Με τα γραφικά θα περιμένουμε πριν στο τέλειο Ιουνίου, μία με δύο κινήσεις, τα έχουμε ξαναπεί, μην βγάζουμε τον κόσμο.
0: Στο παιδί.
2: Είναι στο χαφ, πολύ πιο κοντά φαίνεται να είναι, αλλά αυτά παιδιά εγώ τα ακούω μερισφέ, θα το ξαναπεί. Θυμίζω ότι πριν τη μεταγραφή του Μπουκό φαινόταν ότι είναι κοντά σε επαφές με στόπερ. Το θέμα τα αυτά ανά λεπτό και ώρα μπορεί να αλλάζουν. Mm-hmm. δηλαδή μια εξέλιξη σε μια υπόθεση μπορεί να τη φέρει πολύ πιο μπροστά από μια άλλη. Οπότε σε αυτό πρέπει να μείνουμε.
0: Αν πάντως γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις Ιούνιο, θα πάει με πλήρες ρόστερ σχεδόν. Εντάξει, θα έχει κάποια μέρα μέτια που λένε.
2: Από αυτά που θέλει, σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό της, από αυτά που θέλει θα πάει με πλήρη ετοιμότητα.
0: Εντάξει, ναι, βάζω το
2: δηλαδή,
0: πινέρα που θα
2: λέτε και... Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά τρεις κινήσεις ήθελε ο κότς το καλοκαίρι, γνωρίζει να το σε καλή κοπήνα, έτσι. Τις κινήσεις έχει κάνει. Και να μην τις κάνει εγώ μέχρι τον Ιούλιο και να γίνει μέχρι τις 10 Ιουλίου, του μπάνω είναι. Σε επίπεδο του προγραμματισμού, γιατί νομίζω ότι έκανε την πρώτη προετοιμασία. Και πάλι 19 Αυγούστου, δηλαδή οι παίχτες θα έχουν πάρα από ένα μήνα εδώ. Έχουμε την έκθεση μέχρι τις 10 Ιουλίου. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσαρμογή και όλα αυτά.
0: Για ζωά, ο Μάριο ρωτάνε φίλοι εδώ τι γίνεται, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, πάμε για τέλειο καλοκαιριού.
2: Να πω καταρχάς ότι υπήρξε μας ένα προβληρώνει τον πολιτό μας από τη
0: Έχουμε θέμα με τη γραμμή δυστυχώς. Θα το ξαναπάρουμε το Γιώργο, γιατί δεν ακούγεται καλά και ταλαιπωρούνται και τα αυτιά σας. Το ρωτούσα τι γίνεται με τον Ζωάο Μάριο, γιατί γράφουν στην Τουρκία ότι η ΑΕΚ ακόμα ενδιαφέρεται. Να δούμε. Είναι ένα θέμα ανοιχτό. Αν γίνει όμως πάντως κάτι, φαίνεται ότι θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα μας τα πει τώρα και ο Γιώργος Τσακίρης μετά από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε αν έχουμε βελτίωση στον ήχο. Έλα, Γιώργο.
2: Έχουμε.
0: Τώρα καλύτερα
2: ακούγεται.
0: Καλύτερα ακούγεται.
2: Να δούμε. Λοιπόν,
0: έλεγα για
2: παιδιά, πάντως δεν έχουν το χαρτοφύλλο ούτε ακουστικά.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Απλά εντάξει, δεν έχει παντού το ίδιο καλό σήμα τέλος πάντων.
0: Ναι. Για τον Ζωάο Μάριο.
2: Υπάρχουν δημοσίευμα στην Σερβία που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ γύρω από το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς, ότι η διαδικασία ανανέωση είναι πιο κοντά και είναι θετικές ενδείξεις. Εκείνοι γράφουν ότι με την έναρξη προετοιμασίας και είναι λογικό αυτό το ακούω, γιατί θα επιστρέψει και από τις διακοπές το πρωτοκαλάβεται ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν πρόκειται δηλαδή και να έχει συμφωνήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής που θα διακόψει τις διακοπές του στη μέση για να τελειώσει, ξέρεις, ένα εθιμοτυπικό κομμάτι. Στη Σερβία αναφέρει λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά και ότι με την έναρξη προετοιμασίας είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί επέκταση συνεργασίας, η πρώτη επέκταση συνεργασίας, γιατί θυμίζω ότι συμβολήμαστε 27 με την ΑΕΚ, όπως και με τον Πίλιο αυτό ισχύει, έτσι.
0: Για το Ζωάο Μάριο.
2: Σε ό,τι αφορά το Ζωάο Μάριο, παιδιά, καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, είναι της Μιλιέτ, αν θυμάμαι σωστά, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, θα ήταν ηλίθιο. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος θέλει εξαφανιστεί από το Μπασίκτας, κοιτάει μήπως του δώσει και ένα κομμάτι αποζημίωση του συμβολίου του υπολείπου, που είναι πολύ μεγάλο, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, αν γίνει αυτό, μείνει ελεύθερος ο παίχτης και είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ, ίσως η ΑΕΚ του καλύψει ένα υπόλοιπο και το διατηρεί στο ρόστερ της, ξέρω εγώ, του βάλει 800.000 ευρώ για έναν ακόμα χρόνο συνεργασίας. Δεν θα αποκλείεται αυτό. Αυτό δεν το αποκλείω το σενάριο να γίνει.
0: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα.
2: Θα αποκάλει πρόταση στη Μεσίκτος για τον Μπάρι, ενώ δεν το θέλει. Δεν θα το κάνει και κανείς έτσι. Καλά σου βέβαια.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ρωτούν οι φίλοι της ΑΕΚ αν θα δώσει η ΑΕΚ κάποιο φιλικό τον Αύγουστο. Ξέρω ότι θα λείπει για καιρό στην προετοιμασία και θα έχει σίγουρα και το Super Cup στο Παγκρίτιο. Αν θα δώσει κάποιο φιλικό στην έδρα της.
2: Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Βάσει ημερομηνιών δεν μπορεί να γίνει. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει με την Τικράφτσα, θα παίξει με την Σάμπσπορ 29 Ιουλίου. Έχει προγραμματίσει, απλά δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, ένα φιλικό για τις 2 Αυγούστου, τελευταία μέρα βασικού προστατείου προετοιμασίας στην Ολλανδία που θα γυρνάει το μεσημέρι. 2 η ώρα νομίζω θα το παίξει η Ελλάδος.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται

0: ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 15, είναι το Zoom στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη.
1: Βέμπερ. Ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Weber Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, 30 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή πρώτη μπάσα.
0: Επίσης παιδιά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας πω ότι όντως πρόκειται περί αλλαγής της κοσμοθεωρίας μας, καθότι για πρώτη φορά φέτος το Epic Cocktail Festival μεταφέρεται από τη Λευκοσία στη Λεμεσό. Την Δευτέρα 6 του Ιούλη στις 7.30 στο Garden της ΕΤΚΟ θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Χρόνια τώρα θυμάμαι, Μάγκη, να πραγματοποιείται στη Λευκοσία το συγκεκριμένο φεστιβάλ και έρχεται στη Λεμεσό. Και καλά κάνει να με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων, για βες.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο των βραβείων των 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία μπαρ που θα βραβευτούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό τα δικά τους signature cocktails που αντικατοπτρίζουν ταυτότητα και τη φιλοσοφία του κάθε μπαρ. Και να πω ότι η είσοδος στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, εκ των οποίων τα 2 θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνάμα, είπες ημερομηνίες, 6 Ιουλίου, η ώρα 7:30. Στον Garden της ΕΤΚΟ.
0: Εντάξει, μιλούμε για μια χώρα μου πριν 40 χρόνια το μοναδικό κοκτέιλ που έκανα ήταν πήρα με σέβαια να πάω. Άιστος τώρα που μάθανε όλα τα κοκτέιλ και βάζουν και κάτι ελίτσες και κάτι...
1: Μα φίλε, πλέον έχουμε ένα εξελιχτεί.
0: Ναι, ήταν το λεγόμενο, πώς ελεγόταν το κοκτέιλ, βέθηκε τον που σας είπα, πώς ελεγόταν. Άντε κανάν Μπέιλις, ξέρω εγώ, κάμι ξέρεις, μαντέ, πριν 40 χρόνια σου λέω.
1: Κανάν υποβρύχιο. Λογικά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Να μην έρθετε, θα τα πιούμε μόνοι μας, κύριε 718. Σάντι, ευχαριστώ, Σάντι. Έπινα Σάντι και ψήφιζαν Σπύρον Κυπριανού. Μαγαρίτη Κατσαρίστρα και έτσι πράγματα.
1: Ναι. Και έμπραντι σάου.
0: Σάντι λεγόταν και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τελικώς μας απασχολεί μια Σάντι. Από εκεί ξεκινήσαμε και καταλήξαμε.
1: Καλά τον Μπραντι Σάουαρ.
0: Α, το τσεκάμε Μπραντι Σάουαρ, είναι πολύ ψαγμένος. Δηλαδή...
1: Το πιάνω, δεν καμιλάς στην Κυπρία αγώνα του πέναξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπραντι Σάουαρ, όντως είναι Κυπριακό. Ναι, δεν νόμιζα πάει στο Μανχάτα να σου πω πίσω ένα Μπραντι Σάουαρ. Κανονικά είναι Μπραντι Σάουαρ, please. Ο Κυπρέος που το γάλαμε τριαντάφυλλο μπίνει πίνα κολάτα, λέει και Whisky Sour. Το Whisky Coke μετά ήρθε, μετέπειτα ήρθε, κύριε 084. Ζήσαμε την εποχή του Whisky Coke. Και μάλιστα ένα περίεργο λόγο σε όλον τον τόπο, άμα του πει ότι το τάδε Whisky, δεν μπορώ να πω ονόματα και μάρκες, αλλά άμα περάσει έναν ουίσκι, ο εισαγωγέας έγινε πλούσιος. Ανεξαρτήτως που η παραγωγός δεν το πιστεύει. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή ένα χι ουίσκι που ο παραγωγός δεν το πιστεύει, και ως που κάνει δηλαδή, στην Κύπρο ήπια το ένα και έγινε μόδα, πίνει όλη η Κύπρος είναι το ουίσκι.
1: Όλοι.
0: Ξέρετε τώρα για το ουίσκι κόκ, δεν χρειάζεται να... Το ίδιο και με τις βότκες, το ίδιο και με όλων και με τα αυτοκίνητα και πάει και πάει λίγο. Καμία σχέση με το Σάντι τώρα θέλετε πνευματικά δικαιώματα εσείς. τον είχε απολύσει τον Τινίσιο.
1: Ήταν έτοιμη να απολύσει τον Τινίσιο.
0: Επειδή είμαστε πιστοί στα Μουντιά, να πω ότι το Ace of Base δεν ήταν καθόλου τυχαίος επιλογή. Τιμήσαμε την νίκη της Σουηδίας πάνω στην Τινισία. Σήμερα όμως παίζει η ομάδα και ήταν παράληψή μου να μην ξεκινήσουμε ένα τραγούδι της ομάδας γιατί πουσάρουμε. Σήμερα πώς κόντρα στο Βέλγιο.
1: Κόντρα στο Βέλγιο.
0: Ναι, μπαίνουμε και εμείς μέσα. Ρε, σειρά μας. Δεν τα πείτε μόνο εσείς.
1: Εντάξει.
0: Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα παραταχθεί η ομάδα.
1: Ο Λαμούτσι.
0: Ποιος είναι ο Λαμούτσι. Το λαμούτσι, το λαμούτσι, ξέρω πάρα πολύ στον Μαξί, πιο δε, αλλά και άλλος που σε ρωείς.
1: Δεν βλέπω ένα επίσημα ακόμα ότι αποδεσμεύσαν τον λαμούτσι.
0: Πάντως το αξίζει γιατί είναι ο Μακεμπάνε.
1: Σταμάτα.
0: Καλά να πάθετε έτσι. Καλά να πάθετε, να έχεις εσύ την ίση. Τέλος πάντων. Το Μιχάλη Δελάνη είναι έγκυρο και αξιόπιστο όπως πάντοτε ευλογεί τα γένια του για την υπόθεση Λαΐφη και αποστέλει αυτούς το SMS 12 του Ιούνιου από το τσάβο του Πρωταρά πάνω στη θάλασσα δίπλα στον Τιτατάτα. Κλείνει με τριπλό μισθό μέχρι το 29, συμφώνησε με χάρη και αγόρασε. Ναι, και αγόρασε κάτι. Εντάξει, ευχαριστώ τον 656. Έπεσε διάναπος και πάρα πολύ οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Πρωί μακική και όχι μη. Πετύχαν Διάνα στην εξέλιξη του Λαΐφη. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά έτσι. Ανυπομονούμε απόψε να δούμε τον Βοζίνη να τριπλάρει το Γιαμά, λέει ο Μέγας 060, και τον ευχαριστούμε που μας έδωσε αυτή την εικόνα. Όντως μας ερέθησε το μυαλό. Όταν λέμε Βοζίνη, λέμε Σκουρουμίνος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινούμε με Ζέντες και μετά Τυρλά, Ευκιογιά.
1: Η ώρα 7 είναι το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι.
0: Είσαι Ισπανία, εσύ, σωστά, Μάγκη μου, είσαι διαχρονικά Ισπανός.
1: Ναι.
0: Ισπανόφιλος.
1: Ναι.
0: Εύχομαι, θα κερδίσετε μάλλον σήμερα.
1: Κοίτα.
0: Ενώ εμείς δεν είμαστε φαβοροί κοντρά στο Βελγίο.
1: Δεν μπορεί να είσαι εδώ φαβοροί κοντρά στο Βελγίο.
0: Είχαμε πολλές απογοητεύσεις τον Σαββατοκυριακό, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα κερδίσω τώρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι πήγε κουβά μαγεί τον Σαββατοκυριακό. Υπήρχε μια καταραμένη.
1: Για το 7-1.
0: Ποιο 7-1. Ήταν η μέρα καταραμένη του Σαββάτου. Κυρίως του Σαββάτου, όπου ξεκινήσαμε με το Ελβετία Κατάρ 1-1.
1: Ναι, ρε.
0: Βραζιλία Μαρόκο πήραμε την ισοπαλία απέναντι στους Βραζιλιάνους. Και μετά η Τουρκία, την οποία έπαιζε όλος ο πλανήτης, έτσι. Δεν,
1: η Αυστραλία.
0: Η Τουρκία έχασε 2-0.
1: Ναι.
0: Από μια χώρα που λέγεται, από μια εθνική ομάδα που λέγεται Αυστραλία, γιατί εντάξει. Σαν χώρα είναι η Αυστραλία, σαν εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη λαλείς ότι.
0: Έπαιξε και έχασε, κύριε 067, αυτή που λες. Συγγνώμη.
1: Οι Αυστραλίοι παίζουν τα τελευταία χρόνια.
0: Το παίζουν, πώς δεν το παίζουν. Και... Αλλά πρέπει να παίξει πολύ σκουβάς.
1: Σίγουρα. Σίγουρα έπαιξε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλλον μαζί με την Ολλανδία. Μαζί με την
0: γιατί ρε, εσύ δεν ήταν φαβορή η Ολλανδία. Τώρα ο Τζος που έξε καθαρά φαβορή την Ολλανδία σημαίνει το.
1: Έλα ρε, πρέπει να αφήνει καλή τιμή η Ολλανδία. Επειδή ακριβώς δεν ήταν και το.
0: Ντέκενε.
1: Και το grande φαβορή. Ο Ντέκενε δεν είχε ξεκινήσει. Ναι. Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Θα πες τον από έτσι ξεκινά, να πάει στην Εθνική Αυστραλία.
1: Και ούτε πήγαινε ως αλλαγή. Αλλά έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Ντέκενε. Πριν το παιχνίδι. Διότι. Φτιάμε μας υποτιμάτε τώρα.
0: Είπε ο Ντέκενεκ.
1: Σου το λέω σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Ναι. Πριν το από ΕΛΑΕΚ, και όταν τα μάτσε του εδώ, που μαζί με μας υποτιμάτε. Ναι.
1: Πριν το παιχνίδι με την Τουρκία, mm-hmm. και λέει ότι ρε παιδί μου, έχουμε παίχτες που είμαστε σταθερά, παίζουμε σε παγκόσμια κυπέλλα.
0: Κάιλι Μινόκ,
1: έχουμε εμπειρία, η Τουρκία δεν έχει την εμπειρία που έχουμε εμείς.
0: Είπε αυτό για την Τουρκία.
1: Ότι σαν παίχτες εμείς έχουμε περισσότερους εμπειρούς παρά η Τουρκία. Εντάξει. Και έτσι την πίεση είναι η Τουρκία. Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε το τέλος τον Τέκινε και η ομάδα του Τέκινε και επικράτησε.
0: Ένα λεπτό. Το Μπραντι Σάουαρ είναι το εθνικό κοκτέιλ της Κύπρου. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40.
1: Του 40.
0: Στο Forest Park Hotel στις Πλάτρες από τον μπάρμαν Στέγιο Σουρμελή. Σχεδιάστηκε ειδικά για τον βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου, που σήμερα είπαμε παίζουμε με Βέλγιο, ο οποίος ζήτησε ένα δροσιστικό ποτό που να μοιάζει με παγωμένο τσάι για να μην φαίνεται ότι καταναλώνει αλκοόλ. Τύρλα τελικά ο Φαρούκ, ο βασιλιάς Φαρούκ, τσιγά στις Πλάτρες και άκουγε τα ειδόνια για τριζόνια. Κατάλαβες τώρα, ξέρετε και εμάς. Όχι με Brandy Sour, αλλά.
1: Brandy Sour.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Για πες μου
1: και έτσι πώς... είναι το εθνικό κοκτέιλ.
0: Και έκανε πως είναι το Brandy Sour, ποιο είναι τα περιεχόμενο, έτσι γιατί δεν το. Αμα λέει ο Μπραντισάρα, μου σπίρουν Κυπριανό, πάει έτσι πράγματα.
1: Ένα λεπτό, σαουάρ.
0: Απογοήτευση θα είναι η Ολλανδία, την αγαπημένη Ιαπωνία. Δεν είναι απογοήτευση.
1: Κονιάκ, συμπυκνωμένη λεμονάδα ή φρέσκο χυμό λεμονιού, λίγε σταγόνε αγκοστούρα, μπίτερ και σόδα.
0: Είχαμε στην Κύπρο αγκοστούρα, μπίτερ τότε.
1: Φαντάζομαι η πρώτη εκτρέση μπορεί να μην ήταν με αγκοστούρα, μπίτερ.
0: Εντάξει, τα μωρά τότε δεν ήταν να βάζει φινιτζέ για να με φύγουν.
1: Η πρώτη εκτρέση μπορεί να ήταν λίγο διαφορετική.
0: Ποιο είναι έτσι πράγματα. Τι πώς το είπες?
1: Αγκοστούρα μπίτερς.
0: Κάνας Άγγλος αυτά τα κεφαίρια εμείς. Αγκοστούρα μπίτερς δεν είναι. Αποκλείεται το 40 στην Κύπρο, ρε μαγί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάνας Λόρδος, κάνας ποτούδους στους διοικητές, στους στρατηγούς.
1: Εντάξει, δεν είναι τότε που είχε, θα ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Κονιάκι είπαμε κύριε, κονιάκι.
1: Κονιάκ είπα, εντάξει, κονιάκι.
0: Είπες κονιάκ.
1: Ναι.
0: Τι ρελά σου λέω ο βασιλιάς Φάρουκ από το κονιάκι, όσο λέω. Γκολ, το καλύτερο στοίχημα. Δύο ομάδες παίζουν για σένα, τους τα πήρα χοντρά, λέει το Σαββατοκύριακο, λέει ο 208. Ναι, αλλά μπορεί να παίζει σε παιχνίδι όπως το Εκουαδόρ Ακτή Ελεφάντος του.
1: Το οποίο ήταν.
0: Κατάλαβες την τύχη μου μέσα.
1: Ναι, ρε, αλλά αν παίζει το Εκουαδόρ, δεν του πάει γκολ παρεμπιπτόντος.
0: Τι εννοείς, γιατί. Ναι, δεν είναι ομάδα που πολύ σκοράρει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έχει ψηλή απόδοση όμως το 2-30, γιατί άμα το παίξεις. Και όντως δηλαδή το πρώτο ημίχρονο ήταν 7-8 μπάρες. Τσελέσιο σιγαλά, οι ακτέλεφαντος του σιγάδε, ποιον έχουν ας πούμε, τον Καστάνα για στόπερ. Κάτι θα φαν γκολ.
1: Γιατί ρε Χρήστος τα προκριματικά της για να μπει το Εκουάδορ. Ακούτα τα τελευταία πέντε παιχνίδια για να μπει το Εκουάδορ. Ήρθε 0-0 με τη Χιλή, 0-0 με τη Βραζιλία, 0-0 με το Περού, 0-0 με την Παραγουάη και κέρδισε την Αργεντινή 1-0. Γι' αυτό έμπαιζε στον γκολ.
0: Που δεν είχα μια κουβέντα για το Εκουάδορ τώρα, αλλά μας ακούει κανένας τέτοιος. Που το Εκουάδορ, μην μπλέξουμε. Σταμάτανε την παραπληροφόρηση, μοσφυγές ήταν και όχι φινίτσες. Ακτή ελεφαντος του από τη μέση και μπροστά, κάνει λέει ο 124. Ναι, κάνει, αλλά έγινε φτάσει στο 90 να βάλουν γκολ. Και κανονικά πρέπει να είχα φάει 2-3, κύριε 124.
1: Η ερώτηση είναι, αν δεν αγκοστούρα μπίτερ, τότε μπορεί να βάλαμε του Φαρούκ, χασκάζει.
0: Καμιά φορά για να δείτε πόσο δούλευμα μας ρίχνουν οι bookmakers, γίνεται να δίνει λέει την Αυστραλία να έρθει πρώτη στον όμιλο με απόδοση 1-8. Με λίγα λόγια, από όλες τις ομάδες που τις υπολόγιζαν να έρθουν τέταρτη στον όμιλο τους, τους έδινε πιθανότητες. Δεν σε καταλάβω που να σε πάρει ευχή, δεν είναι. Σίγουρα ο Μπουκής είναι, προσπαθεί να σου τα πάρει, κύριε. Με αυτό σας είπα.
1: Με τον κάθε τρόπο ο Μπουκής, συγγνώμη, όχι. Ο Μπουκής με τον κάθε τρόπο εγκαλυμμένος, εντζε. Με τον κάθε τρόπο εγκαλυμμένος ο Μπουκής, εννοώ.
0: Στην Τινησία πήρα ψύχρεμα την ήττα από τη Σουηδία.
1: Πολύ ψύχρεμα, όπου να είσαι.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην μου που φέρθηκε επαγγελματικά χωρίς υποκθόνιες κινήσεις που έκαμα εγώ τόσο καιρό. Βότκα Red Bull μόνο και καρτούλα μας να χτυπά την κοιτάκα. Δεν τον καταλάβω, αγαπητή κύριε, αγαπητή τραγός 73, δεν τον καταλάβω το μήνυμά σας. Όπως και να έχει, αξίζει μην μπράβο πρώην.
1: Τι είναι πρώην? Τι είναι ο ήταν?
0: Την πρώην μου, α, οκ. Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα για τα του Μουντιάλ, παιδιά, σήμερα είπαμε έχει Ισπανία, Κάπο Βέρτε και έχουν ενδιαφέρον οι ομονιάτες, μπορούν να δουν τον Εσεμέδο να παίζει δεξί μπακ και να χύσουν μαύρο δάκρυ.
1: Ναι,
0: και έχει κιόλας για εμάς που αγωνιούμε το Βέλγιο-Αιγύπτος.
1: Το Βέλγιο-Αιγύπτος που ξεκινάει η ώρα 10 τα ξημερώματα. Η ώρα 1 είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
0: Έχει ξεκάθαρο φαβορί.
1: Και η ώρα 4
0: που είναι η Ουρουγουάη
1: είναι το Ιράν-Νέα Ζηλανδία με ξεκάθαρο φαβορί και εδώ.
0: Ιράν.
1: Ναι.
0: Αν μας αφήσουν έτσι.
1: Με τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Να δω στις στοιχηματικές, γιατί στα δικά μου μάτια.
0: Γιατί εντάξει τώρα από, ξέρεις, εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν κιόλας πόσο αποκριτές είμαστε γενικότερα και ως πολιτισμός. Θυμάσαι που παίζαμε το Κατάρ και έλεγαν για ανθρώπινα δικαιώματα και καλώς τα έλεγαν όλα αυτά που έλεγαν. Ξέρω εγώ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις συνθήκες σκλαβιάς των εργαζομένων. Και... αλλά στην Αμερική δεν το άκουσα κανένα λέει τίποτε. Ότι κοφκουβίζες, βάλουν όποιο θέλουν, βγάλουν όποιο θέλουν. το Ιράν έχει άδεια να μπαίνει 24 ώρες και να φεύγει.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί αρκετά, αλλά υπάρχει και η παγκόσμια καταγραφή που υπήρξε.
0: Ριλάξ, μας είπε ο αρχηγός, ο αρχιβρυγόλακας.
1: Μπρο, χαλαρά.
0: Ο οποίος αρχιβρυγόλακας, ξέρεις, καλή δημοπρασία το Μουντιάλ. Δηλαδή ξεκίνησε με τον Πούτιν, μετά πήγε στους Καταριανούς, μετά πήγε. Τώρα είναι το ζέπαιζε στους Πορτογάλους και στους Μαρόκους και στους Μαροκινούς. Είναι μια απορία που αξίζει τον κόπο. Πάντως είναι εκτός ελέγχου. Δεν...
1: Είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Θα παίζει μπροστά ο Γκάρι Ροντρίγκες και πίσω σε μέδο.
0: Ξεχάσαμε τον Γκάρι Ροντρίγκες. Τώρα που αν Γκάρι Ροντρίγκες δεν θυμόφοβε, πώς θα μπει, με ποια ενδεκάδα θα μπει στον πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού. Γιατί μην ξεχνάμε και το αντικείμενό μας, έτσι, το κάρβουνο. Και όταν λέω κάρβουνο εννοεί πρέπει να έχουμε ποδόσφαιρο. Έτσι είναι δεκαδόν από να τα πει.
1: Ναι.
0: Θέλει οπωσδήποτε μεταγραφές.
1: Θέλει.
0: Γιατί φύγε ο Βούρος.
1: Άρα θέλει στόπερ.
0: Θέλει σίγουρα στόπερ.
1: Θέλει σίγουρα εξτρέμ και σίγουρα επιθετικό.
0: Σίγουρα εξτρέμ, ένα εξτρέμ. Εντάξει, μπορεί πρωτοκλασά το εξτρέμ ένα έχει. Γιατί ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει. Θέλει striker που δεν έχει. Έχει ένα αριστερό back που.
1: Μα και να επιστρέψει μέχρι τότε να πρέπει να το ξεκουράσει κάπω. Δεν μπορεί να επιστρέψει να του πει. Αγόρι μου, έλα μέσα.
0: Τιτάνια σύγκρουση υπόψη ώρα 4. Τι τιτάνια σε σήμερα 4 ώρα το πρωί. Δεν μου νομίζει ρε φίλε, ότι κάνουμε μόνο το. Πούλουμε κρύσταλλο, δάμε. Ένα επενδυτικό.
1: Είναι το Ιράν, Νέα Ζηλανδία εννοεί.
0: Ένα επενδυτικό προέβλεψε ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Ολλανδία. Ένας, λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας εδώ. Ελπίζω να μην μας μπαξιώσουν με τρόπο τα cooling breaks όπως στις 5. Μα τι ηλίθιο ήταν αυτό το.
1: Μα δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Με τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορούν να μεγαλώσουν.
0: Ποιες συνθήκες, ρε Μακη, είσαι σοβαρός τώρα για να πιντώσουν διαφημίσεις τώρα.
1: Εντάξει, ρε Χριστό, υπάρχουν και συνθήκες.
0: Εσύ δεν σου ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Γιατί δαμέ, συγγνώμη, ρε Χριστό, δαμέ όταν παίζουμε το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λέγαμε ένα cooling break εμείς για να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Ας το εμείς και ας τι κάνει η FIFA. Η FIFA σε αυτά τα cooling breaks πρέπει να έχει συνάψει συμφωνία διαφημιστική δις με τα cooling breaks. Τους κόφτουν οι συνθήκες στρατούτους. Ως εκπομπή προτείνω να γίνει εβδομαδιαίο ένθετο που θα μας ενημερώνει για την πορεία των θελάδες ασχέτως αν τα κατάφερε να περάσει στην ΑΕ. Τελικό λόγο Τσόα και Ζαχαρίας άλλος Ζάχος Κουλίας έτσι να γουστά. Είναι μια εισήγηση που θα την εξετάσει εδώ. Τον Μπόρτ. Τον Μπόρτ, ρε. Τον Μπόρτ. Της εκπομπής. Είπα τη λέξη Μπόρτ. Ναι, ακούεις το μάκι μου, σου λέει συνθήκες.
1: Εντάξει, ρε, στον Καναδά. Είναι και μόνο ο Καναδάς που κάνει.
0: Εσύ είσαι τη μάλα, έτσι να κάτσω την ακούω. Όχι, πράγματι, είναι μιλαζάρο κιόλας. Το cooling break είναι καθαρά μια επινόηση για να μου διαφημίσεις. Και όποιος ξέρει από αμερικανικά αθλήματα, το καταλαβαίνει αυτό με ευκολία, έτσι. Η Αγκοστούρα ήρθε Κύπρο από τους Άγγλους, αφού στην Αγγλία πήγε στη δεκαετία του 30. Τη δεκαετία του 80 έκανα προσωπικά στη ζωή μου χιλιάδες πραντισάουαρ, μικρό παιδί, για το ξανθό γένος, τότε που τάραξε τους αυτόχθονες αρσενικούς. Τι είπατε με το 32, τι είπατε. Τι μας έβαλε στους ενουμινάδες του Μαζόνους, Σάντι, ξανθό γένος, Αγκοστούρα, Κωστακούρτα. Ρε παιδιά, πάμε σε ένα break. Και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε ο λίγο τι σοβαρά για μια πράξη συγκινητική στην οποία σήμερα επιδόθηκε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Χάρης Φωτίου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
5: Φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου έχει τις συνταγές για να το αποδείξει. Ανακαλύπτουμε τις συνταγές των γιαγιάδων μας σε πιο ελαφριά εκδοχή, ετοιμάζουμε πλήρες και ελαφρύ πρωινό, ανακαλύπτουμε μέσα από σύγχρονες συνταγές γιατί η Gen Z αγαπά την πρωτεΐνη και απολαμβάνουμε γλυκά χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει κολοκυθοκευτέδες με πουργούρι και βάσκικο cheesecake με αναρί και μέλι. Γαστρονόμος Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, δεν είναι 2001 ούτε 2011. Ζούμε στο έτος 2026. Έχουμε 16, είναι ο μήνας ο έκτος. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα γουστάρετε και άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα, να μας δώσετε εισηγήσεις όσον αφορά στοιχηματικές μάλλον εισηγήσεις, αλλά κυρίως να ερεθίσετε τη φαντασία μας. Το 2950 επίσης με την ένδειξη
1: Βέμπερ, ονοματεπώνυμο, και την ηλικία σας μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα μπάρπεκιου, μια ψισταριά Βέμπερ Grill Q 1200, αξίας 850 ευρώ.
0: Η Τουρκία δεν μου φταίξε, κύριε, 393 δώρα.
1: Μα αφού είναι η σχέση.
0: Η εκπομπή, είπαμε ότι είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, μουσικά είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα του Μουντιάλ και σήμερα επέλεξε τραγούδι από την
1: Αλγερία.
0: Ακούγοντας τον τεράστιο, τίτανο τεράστιο καλλιτέχνη από την Αλγερία, εν ονόματι Χαλέτ. Όχι Βέμπερ, Χαλέτ.
1: Βέμπερ, για να μπει στην κλήρωση ο άνθρωπος.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Θέλω άδεια. Οπωσδήποτε.
1: Μετά θα ταξιδέψω και λίγο σε Γάλλη.
0: Σενεγάλη, μήπως θα πάνε και στην Νορβηγία.
1: Όχι, θα πάμε στην Αυστρία.
0: Αυστριακή μου συγγένεια, μου ρεμάκι. Θα μας βγάλεις Μότσαρτ. Αυστριακός
1: θα μπορούσε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εχθές σας έστειλε ότι είχα τον πρώτο μου έρωτα με μια χορεύτρια στον Ήλο.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι χόρευε η Αιπτιακή Καλονή.
1: Το χτεσινό τραγούδι.
0: Το χτεσινό. Χθες ακούγαμε Αιπτιακά τραγούδια.
1: Χθες κάτι έβαλες Αιπτιακό, ναι.
0: Να τα σάντλας.
1: Το από το σπελονιού.
0: Τεράστιος καλλιτέχνης ο Χαλέτ. Εν τω μεταξύ ο σημαντικότερος Αλγερινός πέραν από τον Καμί. Ο Καμί είναι δεξιμπατσι Μαρσίχ. Είναι και ο μεγάλος Ζινεντίν Ζιντάν, έτσι. Εκεί είναι η χώρα καταγωγής του. Οι γονείς του μετανάστευσαν στη Γαλλία. Αυστριακή ζωγραφική σας. Πού να φας, φίλος, σου καεί μπαταρία ο τηλεφώνου για να σου μείνει η βίδα. Και τιτάνιο μες στο τηλεφώνο.
1: Κουντί έγραψε ο άλλος.
0: Μάντα 26, ρε φίλε, ο νόμος μου ακόμα στο καλοκαίρι του 2002 με τον Ρονάρτο και τα κουρέματα του 888 που έχει ένα πρόβλημα με τον χωροχρόνο. Λοιπόν, θέλεις να μιλήσουμε πολιτικά ή θέλεις να μιλήσουμε για την ιστορία? Ό,τι μου πεις.
1: Πάρ' το όπως θέλεις. Θες ιστορικά.
0: Θες να μιλήσουμε για ιστορία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήταν μεγάλη μας χαρά χθες που, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, πραγματικά νιώθω ότι υποκλήθηκε ολόκληρη φίλη στην Αιγυπτιακή ψυχή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Περισσότερο στο πράσινο ακροτήρι.
0: Α, είναι ρε Μάγκε, τώρα μιλήσω για την ομάδα, ας πούμε, που τα πήγε περίφημα. Τα πήγε περίφημα, δηλαδή έβγαλαν στο γήπεδο τη ψυχή του Ράμσι, τη ψυχή του Χεόπα.
1: Και του Τουτανχαμού.
0: Ο Χάνι, το δεξί μας μπακ, έπαιζε σαν η Κλεοπάτρα η Έχτη. Ο Μαρσούκ, Μαρσούκ ήταν το αριστερό έξτρεμ.
1: Ναι.
0: Ο Κουμούρ, πώς τον έλεγα, Ασούρ. Ο Ασούρ έπαιζε πραγματικά όσαν και είναι, τι να σου πω, ο σύγχρονος Χέοπας. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα ξέρατε να μου είναι η Φλαούνα. Ούτε Πασχαλή να γαμνάτε.
1: Είμαμε.
0: Όχι, θέλω να τα πω τούτα να βγουν από μέσα μου. Έτσι. Δείξτε και λίγο σεβασμό σε αυτή την ομάδα και στον τρόπο που αγωνίζεται. Κόντεψε να πατήσει τα βουτυρόπεδα του Βελγίου με κάτι σοκολατού, έτσι, κάτι μπύρες, πως υποδά. Έτσι. Μπήκαμε το μαχαίρι στο στόμα και κόντεψαν να τους. Να τους κάνουν μούμιες, να κατασκευάζουν τάφους, ρε φίλε. Δεν σου λέω. Πώς να σου το πω. Μαδάρα, ας πούμε, τα όλα της.
1: Ναι. Ο Ζήκο έπαιζε αριστερό έξτρα.
0: Έπαιζε ο Ζήκο, έπαιζε ο Καζαγκράντε, έπαιζε ο Σόκρατης. Μπερδεύτηκα κιόλας σε κάποια φάση. Ήμουν μεταξύ της πήρα, δηλαδή, του πύργου της Αλπρομήτειας και με την πυραμίδα της Κίζας. Σας το ξαναλέω ότι αν δεν ήμασταν αυτή η ομάδα, δεν θα ξέρατε τι είναι η Φλαούνα. Δεν θα τρώγατε φλαούνες. Έτσι, εμείς ξεκινήσαμε τα μαθηματικά, την γιατρική, την φαρμακό, την αστρονομία, την φαρμακευτική.
1: Την ταρίχευση.
0: Την ταρίχευση. Και όλα αυτά το είδαμε μέσα στο γήπεδο. Η Αιγυπτιακή ψυχή μίλησε.
1: Και μετά από τις πυραμίδες της Αιγύπτου, το πιο ψηλό κτίριο που έγινε, που εκτίστηκε μετά τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ξέρεις ποιο ήταν?
0: Με μου πεις ο πύργος της Λέμεσο, ρε Μάκη.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Όχι, συγγνώμη, βλακία είπα εγώ.
1: Πύργος του Άιφελ.
0: Ναι. Η ομάδα θα πήγε περίφημα. Πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω, δεν ξέρω τι ώρα θα παιχτεί το μάτς. Αλλά το Αίγυπτος-Ιράν μπορεί να είναι για μεγαλύτερα μάτς του φετινού Μουντιάλ. Είναι μες στον ίδιο ομίλο. Με μου πεις ωραία.
1: Ναι.
0: Μες στον ίδιο ομίλο.
1: Ναι, είναι.
0: Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κάτσεις να το δεις, ρε φίλε.
1: Αλλά έχει 25 παιχνίδια μέχρι τότε. 27 του Ιούνιου. Η ώρα.
0: Τι ώρα?
1: 6 το πρωί.
0: Αυτό. Εντάξει, 6 το πρωί έχουμε το. Αίγυπτος-Ιράν. Θα είναι παιχνιδάρα, παιδιά. Και εννοείται ότι μας ανταπόδωσε και στοιχηματικά η Αίγυπτος. Δεν χάνονταν αυτό το παιχνίδι.
1: Και τα χτυπήματα. Μας αρέσουν οι φλάουνες, δηλαδή.
0: Ρε, η ζούβλα, πώς να σου πω τώρα. Το κόκκινο αυγό, μην με νευριάσεις. Δεν μπορεί να μαγείς ώρα, αν δεν ήταν η Αίγυπτος, να είσαι Πάσχα.
1: Όχι.
0: Άμπραβος. Ξέρεις τον κόσμο γιατί.
1: Κύπρος, Αίγυπτος, νομίζω ότι που την Κύπρο και την Αίγυπτο έγιναν η πρώτη εξαγωγή παπαρού να σε έβερε στον κόσμο και ήταν για τα αρχεύση που χρησιμοποιείται.
0: Αφού πάμε τα χτες, είναι τον Φαρούκ να κάνουμε το τάπα που...
1: Μα πιο πριν Χριστό, η πρώτη που καταγράφηκε στην ιστορία. Στην ιστορία.
0: Αυτά για την ιστορία. Για μια άλλη ιστορία να σας πούμε ότι σήμερα βγήκε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Εντάξει, πραγματικά πιστεύω ότι εμείς του ποδοσφαίρου είμαστε πολλά πιο σοβαροί. Ειδικά μετά την κίνηση του χθες του Χάρη Φωτίου, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, να ξορκίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος και να βγάλει αυτόν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό που έβγαλε. Νιώθω ότι είμαστε βήματα μακράν σε σχέση με αυτά με το πολιτικό στερέωμα του Τομουάτσε, ξέρω εγώ.
1: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
0: Τον καιρό μου πιέναν εμείς στην νομική υπηρεσία,
1: ναι,
0: και γινόντουσαν γίνα όλα που μπορεί να γίνουν. Έτσι. Τούτοι και τώρα ξεκινούν. Έβγαλε, λέει, πόρισμα η ανεξάρτητη αρχή κατά διαφθοράς που θα στείλει στην νομική υπηρεσία. Αλλά ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός που μερικοί από εσάς τον αποθεώνετε, έθελε να είναι, λέει, ο Γενικός Εισαγγελέας, ούτε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Ποιος τους διόρισε? Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν ισχυρισμοί, λέει, απλουθισμό, διαφθορά και πολλά άλλα, ας πούμε, στο πόρισμα αυτό. Θα δώσει συνέντευξη ο Νίκος Αναστασιάδης. Εντάξει, εδώ και στο μόνο κανάλι που έδωκε συνέντευξη, ποιο ήμουνε? Σε όλα τα υπόλοιπα έδωσε συνέντευξη. Ραδιοφωνικά, μηντιακά, podcastικά.
1: Σε εμάς.
0: Μόνο στο Μόνια TV δεν έδωσε συνέντευξη. Σε όλα τα υπόλοιπα έδωσε συνέντευξη. Ενώ έγραψε ένα βιβλίο για να απαντήσει του Μακάριου.
1: Ναι.
0: Όχι του άλλου, του Μακάριου του Δρουσιώτου. Δρουσιώτη. Και το βιβλίο το παρουσίασε παντού, μίλησαν σε όλα σχεδόν το φάσμα, ας πούμε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε σημείο που πιστεύω ότι, ας πούμε, το βιβλίο θα το βάλεις να μιλούν τα πρωτάκια του, να λέμε Λόλα το Μήλο Σικοφάντη. Στην πρώτη δημοτικού να το διδάσκω.
1: Μετά το...
0: Τι, ναι. Μετά τη Λόλα.
1: Να, ένα Μήλο, ναι.
0: Μετά το Μήλο το Σίκο Φάντη. Και πιένουμε έτσι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου προκάλεσε πραγματικά εντύπωση είναι ότι επικεφαλής της έρευνας αυτής της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς είναι Αυστραλή.
1: Okay.
0: Είναι η κυρία Μακτόρμινεϊ, όχι Μακτόρμινεϊ, δεν παίζει στο Μάτσεστερ, παίζει Μάτσεστερ πάει. Είναι η κυρία Μακιντάιαρ. Και τι του καταλογίζουν? Τρεις περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού. Το ξανακούσες του εμπορίας επηρεασμού? Εμπορίας επηρεασμού. Εμπορία καν να μην ακούσει.
1: Είναι η πρώτη φορά που ακούω τις τέσσερις και λέξεις συνεχόμενες.
0: Μία περίπτωση κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Και τρεις περιπτώσεις κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημελήματος. Δηλαδή τι έκαναν τούτοι, πιάνε, ας πούμε, έπιανε τηλέφωνο την νομική υπηρεσία και λένε τους, έλα σου πω για την υπόθεση είστε λένε τον νου σαν να με σας πάρει ο δαίμονας. Δεν λέμε ότι το έκανε, προς Θεού, αποκλείεται. Σιγά να με σηκώνει το τηλέφωνο να επηρεάσει την νομική υπηρεσία.
1: Και λέει είναι ευρήματα για 7 περιπτώσεις.
0: Αυτά. Εν τω μεταξύ έπιασαν και το γραφείο του, τουλάχιστον έτσι λένε, μάλλον είχε μεγάλες πολλές συναλλαγές με την Τράπεζα Κύπρου και είχε πολλές προμήθειες και κάποιες εξ αυτών πληρωνόντουσαν σε υπεράκτης εταιρείες και δεν μιλάει ο Κούμα.
1: Οκ.
0: Ναι. Είναι λίγο περίεργο το
1: ίδιο. Πού?
0: Παρθένες νήσους. Βρετανικές Παρθένες. Τώρα Βρετανικές Παρθένες είναι. Αμερικάνιες Παρθένες είναι. Βραζιλιάνες Παρθένες είναι, δεν ξέρω. Το ζήτημα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μεταφερθεί στην νομική υπηρεσία και από εκεί θα καταλάβουμε αν θα το αναθέσουν στην αστυνομία.
1: Η νομική υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει και να καταλήξει στο αν υπάρχουν όντως τα στοιχεία, τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να το προωθήσει.
0: Στην αστυνομία, η οποία θα το εξετάσει για να δει αν όντως υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Για να το ξαναστείλει στην νομική υπηρεσία.
0: Για να δει αν όντως υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και να πάει παρακάτω. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά θα συμβούν χωρίς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθόν του.
1: Ναι, για μιλούμε για.
0: Ζητά και ο Αναστασιάδης, το όνομα του γηπέδου εδώ, και κάποιοι νομικοί κύκλοι σου λένε. Δηλαδή, θα είναι σαν και το πρόβλημα να πάει στην Ομόνια. Και δεν θα το διαχειριστούν ο Μπέρκ και ο Παπασταύρου.
1: Ναι.
0: Ή θα πάει στον Απόλλωνα και θα το διαχειριστεί ο Κίρζης. Ποιος είναι ο δεύτερος? Και ο Φανούρης.
1: Και υπάρχουν και σκέψεις για αυτοεξαίρεση από τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Ο Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Ναι.
0: Εμείς δεν λέμε ότι γινόντουσαν τέτοια πράγματα. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας. Γιατί δεν είναι. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι πληρωνόντουσαν. Τέτοια πράγματα τα έκανε ο Κούμας και αυτός, αν αποδειχθεί, τα έκανε. Έτσι, ο Μασέρινο δεν έκανε ο Κούμας τέτοια πράγματα. Ποσός με ενδιαφέρει, με αμέχετε σε καλή εκτίμηση ή με σε κακή εκτίμηση, κύριε 257, και σε ευχαριστώ που είσαι ευγενικός. Εγώ δεν είμαι όμως. Που θα μας προτρέψεις να κινηθούμε ο καθένας στο πεδίο του, που το κάνατε δικό σας και θεωρείτε και τον εαυτό σας μεγάλων πολιτικών άντρα, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάντια που μας φέρατε εσείς οι ειδικοί και οι γνώστες. Πας καλά, ας πούμε, και κάθομαι να σου ακούσω. Που μου ξεκινάς και με ευγένεια, σε έχω σε εκτίμηση. Δεν θέλω, δεν τη χρειάζομαι. Χάσαμε ένα ψήφο. Ψηφίστε αυτούς που ψηφίζετε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Η όλη διαδικασία, ξέρεις πόσο καιρό θα αναμένεται να πάρει?
0: Ποια διαδικασία?
1: Αν κρίνω από το ποδόσφαιρο.
0: Αν κρίνω από το ποδόσφαιρο, το 2042 θα είμαστε έτοιμοι να γίνει αυτό το πορίσμα. Θα είμαστε σίγουροι, γιατί δεν.
1: Δεν και ενδιαφέρουν πολλά οι ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα πράγματα.
0: Όχι, προς Θεού. Το πιο απολυνίστικο παιχνίδι ως τώρα συμφωνείτε αν το Γερμανία Κουρασάο, Γερμανία λόγω προμηθειών και Κουρασάο λόγω μπάσκετ, ναι, συμφωνούμε. Εν τω μεταξύ, με βάση τους συνειδημούς που μπορεί να κάνει ένας νοήμονας άνθρωπος, άνετα μπορώ να σου πω ότι το επόμενο μουντιάλ θα πιάει η Ελλάδα με τερματοφύλακα τον Καπίνο. Άνετα. Και με φκάει κανένας πελό.
1: Θα το πιάσει ή θα είναι γραμμή, ας πούμε, το MVP.
0: Τελικό είναι η Ελλάδα με Καπίνο.
1: Okay.
0: Αν κρίνονται, ξεκίνησε το μουντιάλ. Και ο σκηνοθέτης εστίαζε στο Νοτσόα.
1: Ναι.
0: Και με καλύτερη εμφάνιση αυτού του μουντιάλ είναι στο Βοζίνια. Επέτρεψε να σου πω ότι το 30 έπιαν την Ελλάδα με τον Καπίνο, λέω σου.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα παίζει στην ΑΕΛ. Και εννοείται ότι το 30.
1: Όχι, θα παίζει στην ΑΕΛ.
0: Θα ψάχνει δερματοφύλακα.
1: Να έχει φύγει από την ΑΕΛ.
0: Όχι, δεν θα έχει δερματοφύλακα. Εννοείται, έτσι. Κοπέκια, από τη στιγμή που είχε εμπλοκή ποδοσφαιρικός παράγοντας, ήταν καλά να κάνετε αναφορά. Ποιος ποδοσφαιρικός παράγοντας?
1: Μέσα στα ονόματα που αναφέρονται είναι και του Κουγιάλη.
0: Εντάξει, αυτό, μα ο Κουγιάλης. Ο
1: πρώην υπουργός
0: Υγείας. Παραπέμπεται κιόλας σε κακουργήματα κιόλας. Σε σχέση με μια άλλη υπόθεση. Εκείνη του φράχτη, του.
1: Ναι, του άλλου ποδά που κάτι.
0: Ναι, που τραβήσαν τα λάστιχα, φέραν ποδά νερό, και κάποιον να κάνει τέτοιο. Εντάξει, άλλο είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Μας μπερδεύουν, προσπαθούμε, ξέρεις, να τα ξεδιαλύνουμε μες στο μυαλό μας. Fun fact, το Αίγυπτος Ιράν είναι το παιχνίδι αφιερωμένο στον...
1: Τι ποιον?
0: Στο Pride Month. Βάζουμε και τη ΛΟΑΤΚΙ τώρα την κυρία Βασικέλλα μας. Ένα είναι το σύμβολο, το γνωστό εφτάπατο στον Ιγλυκό Γόμβο, τα Νικόλα, που είναι εξιορόφη. Σε ένα ταξίδι στην Αυστρία που πήγα πέρσι, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι πουθενά δεν είχε μουσική. Καφέ, εστιατόρια και καταστήματα, πουθενά όμως, λέω 026. Μάλλον δεν έχουν σχέση με τη μουσική αυστριακή, ρε. Τι σχέση έχουν οι Αυστριακοί με τη μουσική?
1: Δεν κατέχουν τη μουσική.
0: Ενώ σε εμάς όπου και να πας έχει μουσική.
1: Ναι. Πε μου τώρα. Μα... Και όσα άφησε το αποτύπωμα του.
0: Μα από εδώ καταλαβαίνει τη διαφορά μας με... Μα, τη διαφορά μεταξύ των δύο λαών. Η Κύπρη είναι λαός μοιημένος στα της μουσικής και η Αυστριακή.
1: Και του πολιτισμού.
0: Δεν μείνε στη μουσική.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Βλέποντας τον Βοζίνια χθες δεν μπορώ παρά να θυμηθώ το κλείστριμα πάνω στον Μπίσεσβαρ, ο οποίος σκόραρε ένα από τα ωραιότερα τέρματα και από τους 50.000 έπεσε στους 3.000 ακόλουθους, ενώ τώρα ο Βοζίνια πόσα εκατομμύρια ο Μίτσης οδήγησε. Ξεκίνησε με 50.000. Εντάξει, χτες κατευθείαν έκανα ένα κειμενάκι γιατί έγινε viral ο Βοζίνια, πήγε σχεδόν στα 2 εκατομμύρια χτες μετά το τέλος του αγώνα. Σήμερα είναι στα 7,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
0: Πόσα ρε? Εντά πόσους κόσμος είναι το Καποβέρτε?
1: 7,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram ο Βοζίνια.
0: Και ξαναλέω, πόσον κόσμο είναι το Καποβέρτε?
1: Να κοιτάξεις.
0: Αποκλείεται να είσαι 7,5 εκατομμύρια, θα δώσει βουκιά ξενισή ρε.
1: Να το κοιτάξεις.
0: Να σου ζήσει τσάρουκα μου η κόρη σου να τη χαίρεσαι και να έχει την υγεία της πάνω
1: απ' όλα. Να σου ζήσει, φίλε, να σου ζήσει.
0: Εν τω μεταξύ πέρσι που πήγαμε Αυστρίανος και όπερα και συμφωνική αρχή στράμε στη στράτα είχε λέει να σε δω. Εντάξει, ένας ακροατής εδώ δεν είδε ποτέ κάποιον να βρει μουσική και να ακούει.
1: Δεν ξανάκουσε, γεια.
0: Εντάξει, μιλούμε για την Αυστρία, έτσι. Τον είδα τον Γιάννη τον Σκουρουβίνο, κύριε Διάβολε, τον είδα και το χάρηκα κιόλας τον και επιβεβαιώνει αυτό που χρόνια πιστεύαμε ότι η ΑΕΤ του Ντούσαν ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες.
1: Μισή Κύπρος ρε.
0: Τι?
1: Πράσινο ακροτήριο μισή Κύπρος, 529.000.
0: Είναι η Πάφο Τσιλεβεζός ρε.
1: Ναι. Πιο μικρή που η Μάλτα, σε πληθυσμό.
0: Έχει 7,5 εκατομμύρια στα highlights του εσύ βίντεο που το μόλο 1913 είδες. Με τη βοήθεια της Αράμκο και του Τραμπ το τρόπο οδεύει προς τη φοβερή ομάδα της Πορτογαλίας. Καλά κέρδη λέει ο 613 καθηγητής μου. Να κατεβάσει ο Νίκαρος 6 βαλίτσες γεμάτο χάρτη να δεις είναι τα ρωστό. Α, 6 βαλίτσες γεμάτο χάρτη να λέει. Κύριε Πάτροκλη, αναμένω περισσότερο σε βάθμο εκ μέρους σου, έτσι.
1: Εντιμήθησα, λέω ότι, ρε παιδί μου, τώρα μπαίνουν όλοι στο προφίλ του Βοζίνια, εντάξει, και πάνω-πάνω στα highlights του, τα οποία, δύο πράγματα έχει, highlights. Και το ένα από τα δύο γράφει ΑΕΛ ΚΑΠ 2019. Βαλάβες.
0: Μα εντάξει, και οι ελληνικοί στην Ελλάδα τον περιέγραφαν, που κατά τη διάρκεια της περιγραφής τον επεσήμαναν αυτό ακριβώς, το πέρασμά του από την Λεμεσό.
1: Ναι. Ναι.
0: Μπορούμε. Ξεκινάει έρθει το μοιάζει στον Βοζίνια. Γιατί δεν το φέρνουμε αφού είσαι τόσους followers, γιατί δεν το φέρνουν το να ξεκινήσουμε. Και αφήνουμε την Κολομβία να πάμε στο Καποβέρτη, επειδή είναι μικρότερη αγορά, μου πεις.
1: Κοίτα, και γενικότερα νομίζω όμως ότι η ΑΕΛ το highlight της καριέρας του.
0: Εντάξει, πρέπει όμως να παραδεχτείτε επίσης.
1: Ενώ έπαιξε Αγγόλα, έπαιξε Μολδαβία στη Ζύμπρου.
0: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε επίσης ότι η ΑΕΛ έχει μονοπωλήσει στα του Μουντιάλ φέτος. Πρέπει να το παραδεχτείτε επιτέλους αν είστε λίγο αντικειμενικοί.
1: Γιατί έχει μονοπωλήσει,
0: εντάξει. Ποια μου πες μου άλλη κυπριακή ομάδα που σχετίζεται όσο η ΑΕΛ με Μουντιάλ.
1: Όχι, κανείς άλλος.
0: Αυτό σου λέει.
1: Κανείς άλλος. Κι ας έπαιξε.
0: Είναι ένα επίδευμα της Ζήκης ΚΚΚ.
1: Ναι, κι ας έπαιξε.
0: Γι' αυτό πασκούν κριτική.
1: Κι ας έπαιξε ο Σεμέδο, κι ας έπαιξε ο.
0: Ποιο Σεμέδο?
1: Το.
0: Ούτε φάνηκε να το άξει.
1: Όχι ρε, είσαι μάλλον το Γιαμάλ εν τω μεταξύ. Κλέψε 3-4 φορές την μάπη το Γιαμάλ.
0: Άρα να βρούμε επενδυτή για την ΑΕΠ το Instagram. Γιατί όχι, πλήρη τα κριτήρια.
1: Πλήρη
0: τα κριτήρια. 40 είναι influencer, τα βρέματα όλα πάλι στην ΑΕΛ. Μάλλον στη Λεμεσό έμαθε μπάλα ο Βοζίνια. Παρεπτόντως να πούμε ότι έκανε τεράστια εμφάνιση πέραν της πλάκας.
1: Τεράστια εμφάνιση.
0: Δεν το πολύ είδα το μάτσο, αλλά ήταν στιμιότυπα και ήταν ο Βοζίνια και η Ισπανία, α πούμε. Πραγματικά τους κατεβάσε τα σόβρακα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπράβο του, και ήταν και συγκινητικός αργότερα που έκλαψε, ας πούμε.
1: Και...
0: μάλλον, ξέρεις, προκειμένου να
1: για...
0: αποφορτιστεί κιόλας από όλη αυτή την πίεση. Πόση ώρα να συζητάρουμε στην
1: Ελλάδα. Αλλά, ας πούμε κάτι.
0: Σκεφτούν Μπράγκα, σκεφτούν
1: φάση...
0: τον Καπίνο που στην Ελβετία. Πόση ώρα να συζητάρει σκου.
1: Σε μια φάση, μια καμένο. Το... Είναι μια πολλά χαρακτηριστική κίνηση του Βοζίνια. Δηλαδή, γίνεται μια λάθος μπαγιά και πέφτει μπάλα να είμαι κοντά του και κάθεται προφυλάσσεται μέχρι να έρθει τώρα ο επιθετικός να τον κοντέψει και να πάει λίγο πιο πέρα, να καθυστερήσει κι άλλο για να την μαζέψει. Δηλαδή, ήταν η πιο κίνηση Βοζίνια, δηλαδή, πολλά χαρακτηριστική.
0: Και ο Βαφουργέ είναι ένας Γαλλοαργερινός και αγαπά τον. Πες μας τι έγινε με τον κράτος μαφίας και το δικαστήριο. Μα δεν έχουμε λόγο. Σε ευχαριστώ κύριε 99, τώρα για το μήνυμα σας. Είναι αρκετά μηνύματα που δεν τα βλέπουμε. Απολογούμαστε γι' αυτό. Είναι κάποιοι που ξέρεις, θεωρούν και εκτιμούν ότι έχουν το γνώσεις. Ξέρεις, έχουν μάλλον το απόλυτο στις γνώσεις. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να σχολιάζουμε και να λέμε το παραμικρό περί της πολιτικής, γιατί αυτοί κατέχουν το αντικείμενο. Εντάξει, μιλούμε για την Κύπρο, έτσι, που το επίπεδο είναι νηπιακό. Και άμα σε ακούσουν να πεις και οτιδήποτε, σου λένε, α, εσύ πήγαινε στην ΜΑΠΕΣ. Τα μέλη της σχολής των Αθηνών, ας πούμε. Το Σάμεσι το δώσαμε, δεν είναι, ναι. Στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, αυτό που ήταν πραγματικά σοκαριστικό για μας, που ασχολιόμασταν πολύ παγιά με τα Μουντιάλ, ήταν ότι χθες συνειδητοποίησα ότι ο προπονητής της Αιγύπτου δεν το ξέρα. Ήταν το μεγάλο αστέρι της εθνικής του στο Μουντιάλ του 90. Είχε δίδυμο αδερφό.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
10: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081.

0: 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 17, είναι ο Ιούνιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mafia Show, και έχει τα μικρόφωνα της στο Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Να πούμε επίσης ότι στο 2950, όσοι από εσάς γουστάρετε και επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις ή και συναισθήματα, ή μάλλον και γιατί όχι να αερεθίσετε το μυαλό και τη φαντασία των ακροατών αλλά και των παραγωγών της εκπομπής.
1: Ταυτόχρονα στο 2950 με την ένδειξη Βέμπερον, αντεπώνυμο και την ηλικία σας, τρέχει ο διαγωνισμός για μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 30 Ιουνίου, την ημέρα Τρίτη, στην εκπομπή Πρώτη Πάσχα. Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Μα κύριε, 573, μόνο το σεβασμό. Πόσο ανάγωγος μπορεί να είσαι. Ξεκινάς το πρώτο μήνυμα της εκπομπής, τσακεύκει μαζί ο Σατανά, έτσι. Κύριε, δηλαδή, τι παιδεία έχει πάρει από το δημοτικό σχολείο, κύριε 573. Φτώσου δεν τρέπεσαι, ξεδιάντροπε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Κάντε υπομονή ότι όσοι είστε τέλο πάντων μεταξύ των highway και έχει τέλο πάντων κίνηση, ή μείνετε εδώ συντονισμένοι με την εκπομπή για να ακούσετε του κόσμου τι ειδήσει. Δεν θα πούμε τι ειδήσει, να
1: είμαστε
0: ειλικρινεί, δεν λέμε και ποτέ ψέματα. ΑΕΛ Μουντιαλομάνα, λέει ο φίλος ο 232, και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί του ότι το Μουντιά περιστρέφεται γύρω από την ΑΕΛ. Συμφωνώ, Μαγί. Μια ψύχρη προσέγγιση.
1: Πολλά ψύχρη.
0: Και με τριοπαθή.
1: Απίστευτο.
0: Πρέπει αντικειμενική δεκάρεγα, α πούμε.
1: Όπως το θέλεις.
0: Επειδή να είμαστε σωστοί και ειλικρινεί. Παιδιά, έχει κλήρωση. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για το κράτος μαφία.
1: Ναι.
0: Το οποίο υιοθετείται από τους πάντες τελικά. Την κράτος μαφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Πες μου μια λέξη για το Κυπριακό κράτος. Δεν μου να πεις. Το μαφιά να το βάλεις μέσα από σκηνή.
1: Μπορείς.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός κατά κάποιον τρόπο αποδέχονται ότι δεν μπορούν να, πώς να σου το πω, να αναλάβουν το πόρισμα σε σχέση με το κράτος μαφία, το βιβλίο για κράτος μαφία. Αυτό δεν σημαίνει και αυτομάτως ότι παραδέχονται συνολικά ότι μάλλον δεν θα πρέπει να ήταν σε εκείνες τις θέσεις. Ή μόνο για αυτήν την περίπτωση είναι δεδομένη, ας πούμε, η προσωπική σχέση και φιλία με τον τέος πρόεδρο.
1: Τουλάχιστον για αυτήν την
0: περίπτωση. Είναι και ο Πλάνμαρ. Τι? Και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για αυτή. Όχι, χαζή ερώτηση είναι και αυτή, σοβαρά. Μάλλον κάποιοι ακροατές, από ό,τι κατάλαβα χθες ένας δηλαδή, έχει τις απαντήσεις επί τούτου. Προτίθεται, λέει, ότι και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αλλά και ο Γενικός Εισαγγελέας θα απέχουν λόγω της εμπλοκής του Προέδρου.
1: Ναι, του για σκοπούς διασφάλισης της.
0: Ναι, αυτό δηλαδή και ήδη τώρα γνωρίζουν
1: για να... Ναι ρε, σου λέει ότι όμως αν το αναλάβουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το.
0: Θα μας χρεώσετε, ξέρω εγώ, αναξιοπιστία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Καλά σε όλα και όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν τους χειρισμούς της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του Γκράντε Ιέτη.
1: Καλή ερώτηση να σου
0: απαντήσω. Όχι, σοβαρά δεν είναι. Εντάξει. Ένα ερώτημα που προκύπτει αυτομάτως. Φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλοί ειδικοί που θα το εξηγήσουν.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πάω όπως και να έχει να δώσουμε. Μακάρι να φέρουν ξένους όμως. 100%. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ηγήθηκε μάλλον του πορίσματος η συγκεκριμένη Αυστραλή. Δεν ξέρω πώς τη λέγανε την κυρία, να είναι καλά, είναι νομικός και έκαναν καλή δουλειά. Μάλλον απερίσπαστη. Τώρα είναι νομικέ τηλεφωνών ο Τάδε, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, από ό,τι επίσης έχω καταλάβει και δεν είμαστε καθόλου ειδικοί, τα έχετε κάνει λίγο μπουρδουκλό. Τα έχετε κάνει λίγο η Βούρτσα και τον Τόβουρτσα όλα μαζί. Τι εννοώ, ότι και ο Γενικός Εισαγγελέας αλλά και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορούν να επιληφθούν αυτή τη κατάσταση γιατί έχουν διοριστεί από τον προηγούμενο πρόεδρο. Ο προηγούμενος πρόεδρος είναι μάλλον κατηγορούμενος σε αυτή η υπόθεση, αλλά ούτε και το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναμειχθεί όλο αυτό, γιατί και στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει ανάμειξη με την υπάρχουν μέλη μαζί και ο πρόεδρος που είναι της προηγούμενης κυβέρνησης, και μέσα στην νομική υπηρεσία κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν συγγενείς εκ των κατηγορουμένων. Δηλαδή είναι όλοι μαζί μια ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν...
1: Γι' αυτό πρέπει να πας.
0: Είναι γνωστή. Μα ρε, μα και τώρα είμαστε στο συνάδελφο.
1: Πρέπει να πας σε ξένους.
0: Αν θα πας σε ξένους, ναι, νομίζω ότι ήταν πιο δίκαιο το παιχνίδι. Κατάλαβες. Αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Χαζές ερωτήσεις κάνουμε, δεν είναι. Δεν τα ξέρουμε κιόλας.
1: Πάντως
0: εμείς ξέρουμε, έχουμε πει την άποψή μας ότι έγινε λάθη παγιά πριν καμιά. Δεν πω πότε ακριβώς.
1: Οι δικηγόροι από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Ηγείτο μια ομάδα παρεμπιπτόντως που ήταν άλλα τρία μέλη.
0: Νομικό.
1: Ναι, νομικό.
0: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς κιόλας, εμείς είχαμε πει, δεν ξέρω και το θέτουμε ακόμα μια φορά στο τραπέζι. Μήπως και η δημοκρατία και οι θεσμοί μπορεί να μας ταιριάζουν, ρε φίλε. Αφού το ξέρεις ότι ο κόσμος δεν θέλει τώρα.
1: Τι θέλει ο κόσμος. Άστο, εντάξει.
0: Όχι, α σου πω, το ξέρω, το έχω φορμάρει ραδιοφωνικά χρόνια τώρα. Θέλει ο βασιλιάντου. Σωστά.
1: Οκ.
0: Να σου δει παλούα μου, άνοιγε και λέντου. Μια πάλα.
1: Παλούα.
0: Ναι, παλούα μου, άνοιγε και λέντου. Μια γκρεμάλα. Να αγαπά τον βασιλιάντου, τον μουχτάρι, πώ να σου το πω, τον αστυνομικό του. Τι θεσμούς τώρα, ας πούμε, αφού μόλις πριν. Πότε έγιναν οι εκλογές?
1: Πριν ένα μήνα.
0: Τσίνος που δικαιώνεται εκ του πορίσματος, εξ όσο φαίνεται κιόλας. Αυτός που τα έχει καταγράψει, έμεινε εκτός βουλής και όλοι οι υπόλοιποι μέσα. Ή τουλάχιστον χειροκροτήθηκαν. Στηρίχτηκε το έργο τους. Και τους έβαλε ξανά στη βουλή. Ναι. Αυτό σου λέω, μήπως τώρα με η δημοκρατία δεν το πολύ έχουμε, ρε παιδιά. Τώρα σιγά τώρα να αρχίσω. Πόσε είναι οι ομάδες, 48. Να αρχίσω να σου λέω οι ομάδες του Μουντιάλ, δεν μάγει.
1: Ναι.
0: Άμα αρχίσω να σου λέω πόσε περάσαν που δάμε, δεν με δικαιώσε ποτέ.
1: Ντάξει,
0: 48 και 21, πόσα.
1: Ντάξει,
0: 48 οι ομάδες του Μουντιάλ και 21 είναι κατακτητές. 61 στο 69 του Γιονού. Να στι κλειώσει, αν και σε παίζει με ποιον είναι ο δημοκρατία τσεπελάρι τώρα. Τελούμε για δημοκρατία. Εμάς κάνουν τα άλλα, δηλαδή αβάσα να πάω. Εσύ για αβάσα βάση και λέμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Για πες.
1: Παλουάν όμως ρε.
0: Εντζίνε ξαναγγίζει παλουάν, αλλά να νιώθεις ότι άμα κάνεις πελάρα να έχεις παλουάν κάπου στη γωνιά. Καταλάβεις.
1: Φόρμαρες το όσο πιο πολλά μπορούσες.
0: Ναι, δεν είναι. Ψαγμένα όντα πράγματα, ρε Μακή. Αν του άρεσε, τι τον ενδιαφέρει πάρα. Τι τον...
1: Τα ριάκια.
0: Εκτός πάρα. Εντάξει. Εκτός που τα ριάκια μου, ρε Μακή. Μη είσαι τόσο κυνήγος.
1: Μα αφού...
0: πάμε, εντάξει, τα ριάκια είσαι και καλά.
1: Ευκαιρία μια απάντηση πριν την εξαιρετική
0: ερώτηση. Η εξέλιξη και οι διεργασίες μέσα των θεσμών και τις συζητήσεις που γίνονται παραγωγές εντός της Βουλής και οι αντιπαραθέσεις με τις πολιτικές απόψεις ή μια πάλουα στη γωνιά που περιμένει. Και αν βασιλιάνο χειροκροτά. Τι ταιριάζει παραπάνω, πέ μου.
1: Όχι, με τους θεσμούς δεν φαίνεται να το πω πολύ.
0: Ακριβώς, ρε κουμπάρε. Μα να λέμε σημαντικό αυτού, μα ρε κουμπάρε. Να στέκω εγώ μπροστά στον καθρέφτη, να λέω, μα δεν είναι Αφροδίτη Μποτιτσέλη. Αφού είμαι μπροστά στον καθρέφτη. Α, δε πια μα τώρα, άμα δημοκρατία, πού και σπού, α πούμε. Έναν παπά. Το 60 πήραμε μαζί το 74, έκαναμε τα μαρμούρι 14 χρόνια, επειδή ενώσει φάξου, μετά τσακωδικά μόνοι μα φασόμαστε με αξίω. Τι θέλει τώρα την εκλογή τη εκλογή του τα. Και βουλέ, και υποδούν το. Και το κλείνουμε εδώ.
1: Ξένο και βία η άρμαζή.
0: Ποια είναι η κυρία Χρυσταλλά εδώ. Μην μου αφήσει η Χρυσταλλά, ρε. Για μπε.
1: Εντάξει. Ο άλλος λέει ότι αν χωραφείς και ο Σκάλες αν ενδιαφέρεσαι, δεν ξέρω γιατί έστειλε το μήνυμα.
0: Ναι, εντάξει, είναι 205. Σιγά σιγά εξηγήσεις, είναι το γιαμποράδιο κιόλας. Ναι. Να πιάνει την πολεοδομία, να ρωτούμε ο δρόμος ή τα δρόμος εντός, αν έχει και νερό, τράμα, ρέμα, μποτζίμα, πόσα θέλεις, το μου μπουκάδο, έλα παφάμε, να τα βρούμε, τι πάμε, πάει λίγο.
1: Μάντεψε τι θα γίνει σε λίγες μέρες, υπάρχει μνήμη χρυσόψαρου, λέει. Ο 953.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, αγαπητέ. Ναι. Το Χριστόφια δεν μου τον επέταξε τώρα και εγώ 17 στο τραπέζι. Τι σχέση έχει ο Χριστόφια. Τι σχέση έχει με τούτα όλα που λένε τώρα ο Χριστόφια. Τι ένα και σου εντάξει, τα πέρασε το Ομόνια από έτου και για ζύο.
1: Γιατί η Βουλή δεν έχει δώσει ανακριτικές εξουσίες στην αρχή κατά της διαφθοριάς ή απειλή.
0: Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, χαζή ξαναλέω, ερώτηση που μου τέθηκε στο μυαλό. Γιατί πάμε να σκουρατσκευάζουμε λίγο, ας πούμε. Γιατί να μην μπορεί να ασκήσει ποινικές ευθύνες, ας πούμε, η τούτη περιβόητη, γιατί δεν φρόντισα.
1: Όχι, γιατί πρέπει να αναλυφθεί ύστερα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ίδιο θέμα που σου
0: αλλού. Ποιος είναι ο λόγος όλος αυτός, ο πολύπλοκος, η πολυπλοκότητα για να καταλήξει κάπου.
1: Το ίδιο πράγμα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας. Τώρα πρόσφατα που έλεγε ότι ό,τι
0: και αν κάνουμε. Κατά τα φιλισμού, λέει, του ιαταφιλισμού. Άλλη τούτη όμως, ρε Μάγκη, έτσι είναι.
1: Το ξέρω, σου λέει, ό,τι και αν κάνουμε εμείς, πρέπει να ξαναπεράσει η διαδικασία αυτή. Θα είχα πρέπει να πάει πάνω, μετά να ξαναγίνει.
0: Ναι, γιατί ας πούμε δεν μπορούσαν να βρουν ένα πιο ευέλικτο τρόπο, ας πούμε, για να μπορούμε να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα πιο εύκολα. Τα χοχίδες είναι. Τα χοχίδες. Θέλουμε τέτοια να κόψουμε το social media και γενικά να κόψουμε και πάση φύση επικοινωνία με τον έξω κόσμο, αφού έτσι και ζούμε, λέξει, σαν πλανήτη. Είναι λίγο περίεργα, όντως.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Να πεις τις κληρώσεις, ναι, ο κόσμο που αφού τα δράματα δεν ενδιαφέρεται κανένας να λεπέντσεις, ναι.
1: Θα πούμε ότι η Ομόνια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Σουτζέσκα.
0: Δεν είναι καλή κλήρωση για την Καϊράτ.
1: Καϊράτ.
0: Ναι, για την Καϊράτ, ναι.
1: Λογικά επειδή είναι το φαβορί. Η Πάφος τον νικητή του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα. Χάιντουκ είναι το φαβορί.
0: Κροατία.
1: Χάιντουκ Σπλίτ, ναι. Για τον Απόλλωνα, που είναι η καλύτερη δυνατή κλήρωση, θεωρώ, και με βάση του υποψηφίους αντιπάλους, τον νικητή του ζευγαριού Ντίλαν Γκόρι Βίρτους, η Βίρτους Σαν Μαρίνο. Και
0: καλή κλήρωση για τον Απόλλωνα.
1: Καλή κλήρωση, ναι. Και για την ΑΕΚ είναι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι κακή κλήρωση για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ είναι κακή κλήρωση, ναι. Και ενώ η ΑΕΚ είχε στην προκλήρωση είχε τις καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Είχε μάλλον τους
1: ήταν, ναι. Ναι. Δεν ήθελες να αποφύγεις την Μπεϊτάρ. Δηλαδή, ας σου έλεγε κάποιος ποιον να αποφύγει, την Μπεϊτάρ.
0: Το θκιαμάντι, πόσα ταράτσια είναι, τι εννοεί εδώ τώρα, τι είναι το θκιαμάντι. Μα ο Καφού, Παύλαν Τιουγκού, γιατί δεν κλείνει στην Ομόνια, μήπως την είδε Καρβαχάλ, σου φτιάξεις ένα ο Τιουγκού, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην υπογράφει. Όντως είδαμε ότι στην προκρίση του Απόλλωνα μεταξύ άλλων είχε και αλουμινιτζή, είχε και σπατουλάρι, είχε τι θες κύριε Γομεντάδιο, και πλάτο μου έφυγε στο χρηματολόγιο. Αλλά τελικώς η ομάδα έπαιζε με την Ντίλαν Γκόρι, που δεν είναι και δεν τα πάει καλά στη Γεωργία.
1: Ναι, ναι, φέτος δεν τα πάει και τόσο
0: στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα τη.
0: Είναι έβδομη.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε δει κανέναν παίχτη, ας πούμε, να. Τώρα μου πεις, έχει ένα 22χρονο Σενεγαλέζο, τέλος των Αφρικανών μπροστά. Άμα είναι και Γαλλός, γιατί να μην τον πάρουμε.
1: Εντάξει, ξέρεις, μέσα σε αυτούς τους αγώνες, όταν τους δεις από κοντά, μπορεί να καταλάβεις ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, κάποια στοιχεία για κάποιους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να έχει κάποιους που να ξεχωρίζουν για αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, center back, 22 χρονών.
0: Αχ, παρόλο λέει που θα απέχουν από τη διαδικασία του, Εισαγγελικό Συμβούλιο υπάγεται κάτω από τη Γενική Εισαγγελία που ηγούνται Γενικός και Βοηθός Γενικός 782 και εμένα μου θυμίζει τα όργια τέλος πάντων της αρχαίας Ρώμης. Γιατί η Βουλή δεν έχει δώσει ανακριτικές εξουσίες στην αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία αποτελείται από σφαρούς δικηγόρους και μια αναγνωρισμένου κύρους έγκριτη νομικό από την Αυστραλία, γιατί να πληρώσουμε ξανά 1 εκατομμύριο και να αρχίσουμε ξανά από την αρχή και να καλεστούν ξανά οι μάρτυρες, και στο μεταξύ, αν κάποιος μάρτυρας πεθάνει ή ακόμη και απειληθεί, όπως έγινε με την περίπτωση δίκης κάποιου, πόσο καιρό θα ξαναπάρει αυτή η υπόθεση? Είναι αυτό το υπέροχο κράτος δικαίου στην Κύπρο? Αλχημίες για να την γλιτώνει το σύστημα, ενώ όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί με το παραμικρό πάμε φυλακή, λέει ο 497.
1: Απαγανακτισμένος, απελπισμένος και παλιό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια πολυπλοκότητα επί της διαδικασίας και έχει πολύ, τα ζήσαμε και στα του ποδοσφαίρου αυτά, έτσι. Οι μάρτυρες, μπορεί να αλλάξει ο καταστάσεις ο μάρτυρας. Μπορεί να δηλώσει αδυναμία, μπορεί να χαθεί, μπορεί να έχει πρόβλημα υγείας, μπορεί να αλλάξει άποψη. Μπορεί γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς μαρτυρία δεν στέκεται και καμιά. Δεν στέκεται
1: και καμιά. Το πιο σημαντικό είναι η μαρτυρία.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι
1: ξέρεις. Θα μπορούσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε εμείς το ποδόσφαιρο να βάλουν τον Βρυονίδη να αναλάβει.
0: Εγώ σου το λέω, πλησιάζω τα 50 ας πούμε και όπως και πολλοί σκουμ. Δέχομαι να τους δώσουμε, τόσο το λέμε όχι ασυλία, τόσο το λέμε αμνηστία.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρουμε τι έγινε τα δεύτερα χρόνια. Καμιά φορά είναι μεγαλύτερη καταδίκη που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων παρά αυτή που θα σου επιβάλλει δικαστήριο. Ξέρουμε τι έκαναν.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Και ξέρουμε ότι κάποιοι έφαγαν πάρα πολύ και κάποιοι λιγότερο. Έτσι. Γίνεται όμως να τραβήσουμε κάποτε μια γραμμή να πούμε ότι όποιος ξεπορτήσει να παίρνει φυλακή από εδώ και πέρα, ας πούμε. Κάποιος να πάει φυλακή. Γιατί που το 74 μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ λίγοι. Σχεδόν κανείς που να θεωρείται, ξέρω εγώ, του προύχοντας και να έχει καταλήξει εκεί που πρέπει να έχει καταλήξει.
1: Τράβαζε να τραβήσει τις γραμμές και να πεις από σήμερα
0: και την επόμενη. Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Ο Μέγας Σάββας Γιάννης, ξεκινήσαμε. Ο Μέγας Σάββας Γιάννης, ο αναμορφωτής, φέρνει πολύ παραπάνω χρήματα από ό,τι πίστευαν.
1: Ο αναμορφωτής, έβαλε.
0: Μεγάλη, εσύ στο λόγο του μου, ρε, 860, γύρεψα να τσίρα να ψωγερή, ρε.
1: Ο Ντιοκού, έχασε τους φακούς του, δηλαδή, γι' αυτό δεν έβαλε.
0: Και δεν πρέπει να υπογράψει, λέει ένας εδώ. Άψε κανέναν μπαζούρ μέσα στα γραφεία της ΑΕΛΟΞΑ. Μα κάτι κάνουν αυτοί ρε, με τον μπαζούρ. Κάτι πρέπει να κάνουν, ας πούμε, με τους Πορτογαλοκαταστάσεις.
1: Εντάξει,
0: λογικό. Εγώ ήξερα για έναν άπαρο μαύρο, ας πούμε, με συγχωρέσετε, που μιλούν μαζί του και είναι από την Ευρώπη.
1: Τώρα δηλαδή να ξέρει, έβαλε ένα γεωγραφικό περιορισμό για να βρει ο άλλο να καταλάβει.
0: Θέλω από το όνομα, δεν είμαι σε θέση να πω.
1: Εν είσαι σε θέση, άρα ξέρει το όνομα και δεν είσαι σε θέση. Εδώ μα κάτι παραπάνω από ευρώ.
0: Σε ευρώ, Μιτσί στην παραλία, την κυριακή του παντού.
1: Πατούτο του Μιτσί.
0: Σε ένα σχολείο ξέρουμε ποιο είναι επιθετικό ο στόχο τη επιθέση.
1: Περίμενε, πέ μας, καλός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω αφού.
1: Να πάει κατάλογο Β.
0: Όχι, δεν κατάλογο, striker.
1: Πρώτο.
0: Όχι, ποιος κατάλογο Β.
1: Εντάξει, προσπαθούν να μειώσω.
0: Είναι τη σχολή στον.
1: Κεντρική Ευρώπη.
0: Αφρικανός.
1: Α, ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εντζέκα.
0: Γνώμη για Καϊράτ.
1: Έχουμε να πούμε αρκετά.
0: Για πες. Όχι, πάμε
1: break. Είστε.
0: Πάμε break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακούτε Sport FM 95. Και την εκπομπή, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
0: Ομολογώ ότι νομίζω ότι παρακάμψαμε την ημερομηνία και τη μέρα. Σήμερα είναι η Πέμπτη, ο μήνας έχει 18, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026 και όπως είπαμε νωρίτερα, ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται εδώ από τη Λεμεσό και όχι από τη Λευκοσία.
1: Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ενώ στο 2950 με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψησταριά Βέμπερ Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου στην εκπομπή Πρώτη Μπάσα. Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ρωτήσω κάτι, όταν άνοιξες τα μπάσα στη φωνή σου, ήταν λόγω του τραγουδιού, παρασύρθηκες από το τραγούδι?
0: Όταν
1: άνοιξες το μικρόφωνο για να δώσεις το καθιερωμένο, ήταν τα μπάσα στη φωνή σου, ήταν λόγω του τραγουδιού?
0: Μάλλον, Μάκη, μάλλον. Δεν...
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ρεστιν.
1: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό που λες και για 20, θέλω να πιστεύω έτσι. Αρχικά θέλω να σας πω και να σας πούμε μέσα και είναι απολύτως αληθινό ότι ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή σε μουσική και καλλιτέχνη δεν σημαίνει και απαραίτητο ότι πέθανε. Δεν ξέρω γιατί, αν παίζουμε κάποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια.
1: Ιδιαίτερα αν δεν διάσημο.
0: Αν έχετε ταυτίσει με το θάνατο, μακριά από εμάς. Και από τους καλλιτέχνες δηλαδή που ακούμε και απολαμβάνουμε.
1: Ας δείτε που συνήθως. Ξέρω, συνήθως όταν πεθάνει κάποιος καλλιτέχνης, αγιώς τον τιμωμένο, κατά να γίνει την ίδια μέρα με το τραγούδι του.
0: Δεν σου αγιώς τον τιμωμένο.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Αν πεθάνει τώρα η Σελήνη Διόν, χτύπα ξύλο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πώς θα εντιμήσουμε, ρε Μαγκή, ένα φακό γύρω του Μόλου για να.
1: Άιρε Χριστό, απλώς λέω ότι.
0: Να πάω έστω να κλαίω.
1: Συνήθως, δεν παίζουμε κατά να γίνει την ίδια μέρα όλα τα τραγούδια, ρε.
0: Δεν πρέπει να κλείσω 48 ώρες και μετά είναι παίξω. Τώρα πεθάνει η Σελήνη Διόν, ελπίζω να μα ακούει για τη Σελήνη. Εμείς απλά κυρίες και κύριοι εναρμονισμένοι πλήρως με αυτό που αρχικά είχαμε εξαγγείλει, δηλαδή να επιλέγουμε τραγούδια από χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, σήμερα επιλέξαμε τον Καναδά και τη Σελήν Διόν. Τη διασημότερη έχω να πω, ή τέλος πάντων ξέρεις κάποιον που είναι διασημότερο στη Σελήν Διόν και είναι από τον Καναδά?
1: Όχι. Προσπαθώ. Πιο διάσημος από τη Σελήν Διόν? Όχι. Jim Carrey.
0: Jim Carrey νομίζω είναι από τον Καναδά.
1: Και αλλά δεν ήξερα στο ίδιο.
0: Μην αρχίσουμε τώρα άλλοι με Καναδούς. Παρελθόντως είναι σαν και έχω ντεζαβού. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον Καναδά. Δηλαδή, ξέρεις, είμαστε και μια εκπομπή που έχει παλινδρόμηση. Δηλαδή, μια μιλούμε για Νιγηρία, μια και τον Καναδά. Μια και τον Καναδά για μια Νιγηρία. Λες και οι υπόλοιπες 198 χώρες του χαμού.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν στο δικό μας χάρτη.
1: Μόνο ο Καναδάς είναι Νιγηρία.
0: Ξέρουμε κιόλας, σήμερα αγωνίζονται κόντρα στην Νότια, όχι, κόντρα στην Νότια Αφρική. Είναι ο Καναδά σήμερα.
1: Όχι, με το Κατάρ.
0: Ναι, ξεκάθαρο άσος.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Εξού και μπουκίδε στον δίνουν ένα 28, σαν και παίζει, ξέρω εγώ, η Ομόνοια με τον εθνικό εκτό. Ένισχυε, ναι. Στο δασάκι.
1: Η Τσεχία παίζει με την Νότια Αφρική. Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Τσεχία, Νότια Αφρική. Νότια Αφρική και. Και επειδή μια και ακούσαμε αγγλόφωνο τραγούδι και ψιλοκλειφτήκαμε και ψιλοθυμηθήκαμε τα παλιά μας και όλα αυτά τα slow και όλες αυτές τις αγάπες και τα μάτσα μούτσου που περάσαμε έφηβοι, ίσως και παλαιότερα, γιατί είναι τραγούδι που ακούγαμε στο δημοτικό κιόλα. Το Power of Love είναι εκείνη τη εποχή, τη δική μου εποχή. Ξέρω το Μάκη ήταν. Εσύ, Μάκη.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι συγκεκριμένα. Όχι, εντάξει, όχι τόσο πολλά.
0: Και επειδή δεν πολλοί απέχουν κιόλας, ήθελα να πω ο Μπράιαν Άνταμς είναι ο Κουκλόφσκι. Ο Κουκλόφσκι μου αρκούν. Ποιος είναι ο Κουκλόφσκι?
1: Κουκλόφσκι ήταν ποδοσφαιριστής τώρα.
0: Πορνοστάρμα ακούγεται με ένα Κουκλόφσκι, αλλά δεν.
1: Πού ήταν ρε ο Κουκλόφσκι?
0: Σίγουρα Κουκλόφσκι και δεν έχει κάνει καριέρα. Τέλος πάντων, το Κουκλόφσκι μου. Ήθελα κιόλας να πω ότι όλοι χθες ήταν με την Αγγλία και κοιτάξαμε τις πιστωτικές μας, τα πορτοφόγια μας, τους κουμπαράι μας, να δούμε πόσα ρεάγια. Για να την παίξουμε, σωστά.
1: Αρκετοί.
0: Για έχουμε για να την παίξουμε.
1: Αρκετοί, παραπάνω ή παραπάνω. Είναι
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα καθόμουν και έπινα τον καφέ, τον κυπριακό καφέ. Και ήμασταν τέσσερα άτομα και οι τέσσερις θέλαμε να, παίξαμε, να παίξουμε την Αγγλία να το πω κατακτήσει. Αυτό τι σημαίνει όμως.
1: Ότι δεν θα το κατακτήσει.
0: Ότι μάλλον θα το κατακτήσει. Μπράβο, Μάκη, απάντησες ευθύς εξ αρχής. Μόλον ότι ξέρεις, είναι μια ομάδα που.
1: Έχει.
0: Πώς δεν έχει, ρε, εντάξει. Έχει τον καλύτερο striker του κόσμου, γάχει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι
1: αυτή
0: θα
1: τη στιγμή Harry Kane δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Χωρίς πλάκα, αλλά από όλες τις ομάδες που τουλάχιστον έχω δει στο Μουντιάλ, η Αγγλία έχει περισσότερο από την οποιαδήποτε άλλη το αποτύπωμα του προπονητή της. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω. Καταλαβαίνετε. Και εντάξει, σε αντίθεση με την Πορτογαλία που φοβάμαι και έχω ένα διάλογο με έναν φίλο, με τον ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο συγκεκριμένο, ότι είναι μια χώρα η οποία υποτάσσεται στον ένα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, όλοι άρχισαν να μιλάνε γι' αυτό και ξέρεις ότι. Μάλιστα μου είχε καταθέσει το επιχείρημα ότι και η Αργεντινή έτσι είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Το 22.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα όλοι οι ποδοσφαιροπατέρες, ποδοσφαιροαρχιδικαστές έλεγαν και το θυμάμαι αυτό στο Μουντιάλ του 22. Ότι τέτοιος είναι Αργεντινή, και ποιος Μέση, και πελάρες, το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, οι Εμμύριδες τους το έδωσαν μετά. Τι εννοώ, μετά η Αργεντινή το πήρε με ο Μέση και το πήρε ο Μέση και όλα αυτά. Και ρωτώ, μήπως μπορεί να επαναληφθεί με διαφορετικούς ένας πρωταγωνιστής αυτή η ιστορία. Δηλαδή η Πορτογαλία να ξεκίνησε στραβά και στο τέλος να καταλήξει να είναι η πρωταθλήτρια και αν της το δίνει ο Τραμπ.
1: Κοίτα, αν ο Ρολάς το σηκώσει.
0: Να φυλάει ο Τραμπ στο στόμα τον Κριστιανό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι και εντάξει δεν είναι, αν ο ανακησμός ήταν ας είναι να πεθάνουν και δυο. Όχι, δεν θα ήταν τώρα, δεν θα. Και επειδή το ψάξαμε και λίγο, να ξέρεις τον Justin Bieber, σαν να βίναμε τον καφέ, και ξέρεις, εγώ λέει παίζω κάρτες. Δηλαδή, κάρτε ρε λέει μου, ο Τσιάρο. Δεν πρέπει να τα δουνες κάρτες, δηλαδή είναι ο κρυφό σκογιό, τον κολοκοτρώνει. Δεν προλάβεις τα δουλειά εσύ.
1: Όχι τέτοια. Προλάβα τις καρτές της πρώτης κατηγορίας, εντό τους παίχτες.
0: Όχι ρε, μα είπα σου τα γόφερα, ρε μαγκέτα.
1: Ναι, ξέρω, αλλά...
0: Ήρωες τους 800 αγώνες.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έφτασα.
0: Τι είχαν πελνόν και βουράμε πίσω, θα αλλάξουν πάω αφλέσα.
1: Που ήταν πιο σπάνια κάρτα, ας πούμε, πάω αφλέσα.
0: Τέλος πάντων. Δηλαδή, τι εννοείς, δεν με καταλαβαίνεις, μου παίζω παίχτες. Δηλαδή, παίζω ποιος να πιέγει την κάρτα. Άγω πελάνα ο τύπος φίλε. Και εδώ στο τσιάρο να σπέζει ο καφέν τούτος.
1: Okay.
0: Λέω το έτσι δεν μου βλέπεις τα σχολείο πάνε οι παίχτες.
1: Για να είσαι σίγουρος αυτά.
0: Ναι, εντάξει, τώρα άμα πηγαίνει ο άλλος να καλέσει το σχολείο, τάχα της, ξέρω εγώ, δεν έχεις άλλη ονόματα. Λες τόσο ψιλοφλωρέ, ας πούμε, αν πάει σε κανένα σχολείο που είναι λίγο κακόφημο. Πού ξέρεις να φάει κίτρινο ο χαφ του Κονγκό, ας πούμε.
1: Όπως επίσης...
0: Ο οποίος παίζει είναι από τον Κερκέτσι, είναι η παιχτάρα με τη μαλλούρα.
1: Ναι.
0: Κερκεζί νομίζω το λένε, που δεν το λένε έτσι.
1: Κερκεζί...
0: Δεν το λένε έτσι, αλλά παίζει στο Αντρούμι.
1: Χτες να βγει ένα βίντεο σύντομα, αύριο νομίζω να βγει στο... Στα social media του 24 Sports και του Sport FM. Πετυχάμε μια παρέα με Κονγκολέζους εδώ στη Λεμεσό. Που προετοιμάζονταν για το παιχνίδι. Χόρευαν, έλεγαν τα συστήματα του με τη σημαία. Ναι, με τη σημαία τη χώρα του κλπ. Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο Κριστιανό, είπε.
0: Κριστιανό Κονγκολέζος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είπε, μα θα το πάρει, θα το σηκώσει η Πορτογαλία, αλλά σήμερα, ναι. Σήμερα θα στραβοπατήσει.
0: Είναι καλή ομάδα το Κονγκό. Τέλος πάντων, τι λέγαμε. Α, για την Αγγλία, με συγχωρείτε που φλιαρώ, είναι πρόβλημα, ασθένεια ραδιοφωνική του τι. Η Αγγλία σταυρώνει. Σταυρώνει με το Μεξικό, στους 16. Σταυρώνει με τη Βραζιλία, στους 8. Τώρα μιλάμε με βάση τη λογική, έτσι. Και σταυρώνει και στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
1: Με βάση τη λογική είναι ο φαβορί όμως πάντα.
0: Εντάξει ρε, μα γι' αυτό λέω. Βοηθούμε και τον κόσμο, έτσι, δεν... Καταλάβατε.
1: Γιατί που ξέρεις ότι τη Βραζιλία θα είναι μεταξύ έξω η Ιαπωνία.
0: Αμα και μου βοήθαμε λίγο ρε κουμπάρε, ως την κουβέντα ρε κουμπάρε, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έχει καλό πρόγραμμα, θεωρητικά. Θεωρητικά.
0: Μην μας στείλετε άλλους Κανάδους ρε παιδιά, εντάξει, δεν έχει σημασία ποιος είναι διάσημος και είναι από τον Καναδά. Το τελειώσαμε, δεν είναι.
1: Η Αγγλία είναι η ΑΕΚ.
0: Και ποιος είναι ο Ρέινος που τον έχει στείλει 100 πλάσματα, ο Ρέινος και ο Ρέιν.
1: Α, ποιος πως είναι Αλπίν. Ένας ηθοποιός.
0: Ένας γκέι, είπε ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω, αλλά ένας ηθοποιός ο οποίος έχει μετοχές μέσα στην Αλπίν, στην Φόρμουλα 1 και ταυτόχρονα έχει την ομάδα στην Αγγλία, μια ομάδα που αρκετά μικρές κατηγορίες.
0: Κίγκης.
1: Ρε, αγοράζε την και ανέβηγε η ομάδα.
0: Κίγκης Καναδός.
1: Όχι. Ρέξχαμ. Ρέξα.
0: Τέλος πάντων, όχι. Ρέξχαμ από εδώ και πάμε παραπέρα. Σήμερα έμαθα ότι είναι από Καναδά μετά από 45 χρόνια, νομίζω ήταν από Αυστραλία, η Σελίν Ντιόν και τρακουνήθηκε το ίνωσι μου.
1: Και προχωρούμε. Και ο κάτω ένας φίλος ρωτάτε, δεν μου τη Γαλλία.
0: Άμα ρωτήσεις τους οκόλους θα σου πούν Justin Bieber λέει ένας εδώ. Α ναι, είναι και ο Justin Bieber ένας εξ αυτών.
1: Είναι. Εντάξει, δεν φτάσει.
0: Κάθομαι στο γραφείο μου, βλέπω από το παράθυρο το καταπράσινο κέντρο της Λευκωσίας και επαναφέρω το ερώτημα, ο Ανδρέας ο Σάντης δεν θα είναι η προσωποποίηση του ανάθημα του Μουχροστήριου όπου συναπκαιρώσει. Όντως λέεις πράσινο ή θάμνους με αγκάθια. Για σκεφτείς το Σάντι δεν. Ο πιο γνωστός Καναδός είναι ο Ντάνιελ Χάπερ που ήταν στον Απόλλωνα. Γνωστό δεν είναι. Είσαι από μας έφυγε δηλαδή δεν.
1: Ναι.
0: Ως που είναι να πάει με το Πίκφορτ με μαδοφυλάκα. Ναι εντάξει. Ναι οκ εντάξει πίσω δεν του λες ότι είναι κουγκρή. Αλλά ξέρω εγώ ρε εσύ δηλαδή. Επίσης, αυτή η κουβέντα είναι και παραλαμβανόμενη. Παλιδρομούμε πάλι. Θυμάμαι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Τι είπα τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι από 2000 που το 96 με τον Γκασκόιν που θυμούμε που λέμε ότι χρωστά της Αγγλίας κάτι.
1: Και μετά ήταν η Φούρνια, Τέρι, Φέρτιναρντ, Ρούνι, Λάμπαρτ, Τζέραρτ, Σκόουλτ.
0: Ναι, σωστά. Ναι, εγώ σου λέω το 90.
1: Ναι, προχωρώσου μέχρι σήμερα. Ας πούμε, πάση γενιά.
0: Το 96 πήγαν στο Euro και χάσαν. Δεν ξέρω τώρα τι έκαναν οι Άγγλοι. Τώρα, να είναι καλά για άλλους λόγους. Αυτό λέμε. Του το χρωστούν. Εντάξει, θα δούμε. Δεν.
1: Η Πορτογαλία έκανε το καλύτερο της το καλύτερο τουρνουά 20 ετία στο Euro, το οποίο κατέκτησε. Στο οποίο είχε τον Ρονάλτο στον πάγκο τραυματία. Το Σάντος προπονητή, Φουλάμινα και ήρωα τον Ρούπεν Νέβες. Fun fact που λέμε και στην.
0: Την Ίνια, ωραίος.
1: Ο Ρονάλτο κέρδισε τη χρυσή μπάλα εκείνη τη χρονιά γιατί έφυγε του καλά από τον πάγκο. Λέει ο πράσινος Πουλούκος.
0: Η Αγγλία είναι η ΑΕΚ των εθνικών ομάδων. Η δεύτερη θέση είναι το ταβάνι της, λέει ο 569. Ο Τσιμπόλα πήγαινε καλόγριες. Α, ο Τσιμπόλα. Θέλω Βριονίδη στη FIFA να βάλει τάξη αξιοσημείωτο που δεν τιμωρήσε τον Νικόλα Ιωάννου 737.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ας ασχοληθούμε και με πιο σοβαρά πράγματα κύριε. Μόλις έκοψε νοσούλου. Ποιος είναι αυτός ρε?
1: Σαβάζιασής.
0: Διάρκεια στο νότιο μπέταλο δεν αναλάβε ακόμη και ήδη χάθηκε και είναι πια αργά. Πάνε και οι τεχνοκράτες και όλα. Θα πάρει τον κακό δρόμο, λέω 672.
1: Δεν πάνε ούτε οι τεχνοκράτες, ούτε όλα πια.
0: Μην μας το κάνεις αυτό, κύριε Γιασί, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις τον
1: κακό. Συνεχίζει τη διαδικασία κανονικά.
0: Σε παρακαλώ, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλους. Εν τω μεταξύ, καθώς έγραφα για Σάντι, έλεγες να ψάξουμε για κουμπαράδες και πορτοφόγια. Okay. Χθες είδα το I'm still here και μετά πήγα και έπαιξα πάτελ. Το I'm still here.
1: I'm still here.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Σειρά, ντοκιμαντέρ, τι. I'm still.
0: Δεν το αγαπητέ, δεν μας έχετε στο μυαλό, ομολογώ. Αλλά όπως και να έχει, άμα νιώθεις γάδαρος.
1: Ταινία.
0: Δεν χρειάζεται να στο.
1: Ταινία του 24 λέει.
0: Α, είναι τη βραζιλιάνικη.
1: Βραζίλ.
0: Ταινιάρα, ναι. Βραζίλ. Okay. Πάω πάσου γιατί είσαι εγώ του την πρώτη αγώνα του ανθρώπου. Πάω πάσου, δεν είναι.
1: Πρώτη.
0: Πόσο να προλάβω, ρε τώρα. Άμα θέλει, τέλο πάντων.
1: Ναι, αλλά γιατί συνδυάζεται με το πάτελ ύστερα.
0: Έλα μου, ντε. Και η Ιταλία, η ανόρθωση των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει πλέον. Του έκαμε η ΑΕΚ με τα ψυχολογικά, λέει ο 910. Και για το ότι.
1: Η Ιταλία, έρχεται να πάει εδώ και τρία παγκόσμια.
0: Έπαιξε και ο Καλούλου του Άρη για 10 λεπτά. Από τους παίκτες που παίζουν Κύπρο, μόνο ο Ροντρίγκες δεν έπαιξε. Μόνο ο Ροντρίγκες δεν έπαιξε, να ρωτήσω το 860. Δεν θυμάμαι να έπαιξε ο Γκάρι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Ο Καλούλου αντικατέστησε έναν πολύ μεγάλο, πολύ παιχτάρας ήταν γινός, ο Πασουαμινάρε. Όχι Πασουαμινάρε.
1: Δεν ήταν Πασουαμινάρε.
0: Το δεξί μπακ του Κονγκόρε Μάγκες, ας πούμε, στην Πρέμιερ Λίγκ, ρε.
1: Βαν Μπισάκα.
0: Μπισάκα.
1: Όχι Πασουαμινάρε.
0: Ωραίος παίχτης ο Μπισάκα.
1: Ναι, πολλά ωραίος παίχτης.
0: Μα και του Κερκές ο παίχτης, ο Χαφ είναι παιχτάρας.
1: Ποιος είναι ο Χαφ του Κερκές?
0: Ο κεντρικός Χαφ του Κονγκό.
1: Ο Μουκάρου.
0: Όχι ο Μουγκάρου, ο...
1: Καγιεμπέ. Καγιεμπέ.
0: Έτο Καγιεμπέ νομίζω, ναι.
1: Έτο Καγιεμπέ.
0: Ένας με μαλλία φάνα έτσι λίγο... Τέλος πάντων, αυτός, ναι. Υπάρχει και μια αγγλολαγνία στην Κύπρο ποδοσφαιρικά. Ακόμη και ο σχολιαστής ψέσης να λες και, ότι, λες και πληρωνόταν. Α, δεν το ξέρουμε. Ότι υπάρχει αγγλολαγνία, με συγχωρείς, είναι η τρίτη χώρα μες στο Σύνταγμά μας, ρε φίλε μου, 139.
1: Μουτουσάμι. Μουτουσάμι ο παίχτης.
0: Ο Μουτουσάμι.
1: Μουτουσάμι.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια αγγλολαγνία, κύριε 139 μου, γιατί είναι και περισσότερος κόσμος που εκφράζεται καλύτερα στην αγγλική παρά στην ελληνική. Και πιο εξοικειωμένα, πιο οικία νιώθει στο Λονδίνο παρά στην Αθήνα. Δεν είναι κακό, ας πούμε. Να τι κακό να λέμε, ρε παιδιά.
1: Fun fact.
0: Αυτοί που είναι εξοικειωμένοι με τους Τούρκους δεν μπορώ να το καταλάβω. Που τους θέλουν κιόλας.
1: Ρε Ρόγκα, Τζιντον Χουσέ είναι επιθετικό της Εθνικής Ιράκ, ούτε μισό εκατομμύριο δεν είναι φερτό χθες.
0: Ποιος τους αμύω για τον αμύλη είναι. Καλύτερη από το City of God, το I'm still here είναι σε εκείνα τα επίπεδα. Επειδή το City of God είναι από τις αγαπημένες μου, προσπαθώ να σου αλλάξω κουβέντα για να μην ασχολείσαι την Αγγλία, αν δεν γλιτώσουμε.
1: Δεν γλιτώνει.
0: Ο κότσος. Το I'm still here, αν δεν πονέσει τα στομάχια σου, να σου κάνω αίτηση. Ναι, είναι όντως μια ταινία που χτυπάει στο στομάχι. Η αλήθεια. Και καλό είναι να τη δουν όσοι λένε ότι στα 7 χρόνια της Χούντας είναι ανοιχτά παράθυρα σας.
1: Apparently.
0: Τούτον τι ήταν τώρα, γιατί το πέταξε τον Απάρντ.
1: Ήρθε έστρεν το 060, εννοώ μέσα στην κουβέντα.
0: Τον Απάρντ τον πετάξαμε. Θέλει Dark Horse, να του πω εγώ τώρα Dark Horse.
1: Δώσ' τον Dark Horse.
0: Γουστάρω Ιαπωνία.
1: Ιαπωνία.
0: Ναι, γουστάρω Ιαπωνία. Και Αμερική. Δεν γουστάρω Αμερική. Αλλά
1: πριν που σου πω ότι οι Ιαπωνές θα βγάλουν τη Βραζιλία, θα τη βγάλουν.
0: Μπορώ να πω με τα σιγουριά σου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν υπογράψουν τη συμφωνία με το Ιράν, είναι ηττημένες.
1: Εσύ μπορείς να το πεις.
0: Οι άλλοι υπόλοιποι δεν μου λέτε, άλλοι.
1: Τι είσαι σίγουρος ότι ο Τραμπ να πει.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα υπογράψει, ότι κάτι να γίνει.
1: Α, ότι θα υπογράψει.
0: Ναι, να σπίτι μου μπαίνει, να σπίτι βομβαρδίστε του.
1: Ναι. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το Βοζίνια, έχει φτάσει το Instagram του 13 εκατομμύρια. Αλλά εγώ θυμάμαι και πονέ εκείνη τη βδομάδα που βγήκαμε εκτός κούρσας προαθλήματος και κυπέλλου από τα λάθη.
0: Ναι, νομίζω είχε κάνει μια τεράστια κοτσάνα. Νομίζαμε τον Απόλαιονα εκείνο το μάτς.
1: Είπαμε ότι προς το τέλος είχε σκουριάσει, ρε παιδί μου.
0: Επίτηδες δεν μιλάμε για τα καραπιζιλίκια των Βρυονίδιων. Το κρατούμε πίσω. Βαριόμαστε και δεν το συζητάμε. Δεν. Γιατί ποιος σου είπε ότι δεν είμαστε Μαρόκο ή Αίγυπτο και μια άλλη ομάδα που δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνικά.
1: Άλλον το τι είσαι και τι υποστηρίζει, και άλλον το τι θεωρεί ότι θα.
0: Και άλλον το τι είμαστε όλοι μαζί. Άλλον το τι είμαστε όλοι μαζί, άλλον τι υποστηρίζουμε, αυτό δεν είναι να πεις.
1: Άλλον το τι υποστηρίζεις και άλλον το τι θεωρείς ότι θα πάει καλά, Χρήστο.
0: Όντως κράτησε διαρκείας για αύριο και συμβολικά θα είναι ο πρώτος. Ο πρώτος.
1: Ναι, που θα αγοράσει η διαρκεία στην Νότια μαζί του και η Γιόρτσια, οκ.
0: Είναι, εντάξει, όταν μαζί δεν Γιόρτσια 656 μου, νομίζω σαν να είναι η πλανή μου, ας πούμε.
1: Αφού.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι είσαι, εμείς όμως που δεν είμαστε εκ του μακρόθεν, ας πούμε, δεν μπορεί να μου λες. Η κυρία Τζορτσιάδου, επίθετο. Τζορτσιάδου, αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι το μέλος, μία εκ των μελών της Τετραμελούς Επιτροπής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι Ιάπωνες συνορία, αλλά λόγω υπέρ με του Fair Play δύσκολο το έργο, λέει 613, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παναγιώτου.
0: Συγγνώμη.
1: Παναγιώτου.
0: Πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε με τα καραγιοζηλίκια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Η ώρα στο Σπόρ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
6: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
5: Τι εννοείς?
6: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
5: Σοβαρά?
6: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
5: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
6: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα αξέχαστο φινάλε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιου Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival.

Aquatic, κυρίως χορηγός Three Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival.

0: you today, but also the this week. And also the week before, where me and one of my assistants visited Athens. After an amazing time in my heart club in Copenhagen, I stopped in late March this year. After that period, obviously me, my closest staff, my family, my advisors has done a lot of reflections,
1: thoughts
0: about what is the new chapter.
1: Ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου για μένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: I have had several conversations.
1: Είχα διάφορες συζητήσεις με τον κύριο Baldini, Franco Baldini,
0: Vice President,
1: μετά με τον
0: Director,
1: αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουν ολοένα και πιο περίεργος για το project.
0: Panathinaikos. I think that after those conversations, that the platform there is here now in Panathinaikos,
1: I have huge respect
0: for the old story in this massive
1: trust. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, και για όλους τους 11 και 20, εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα και ήταν πάρα πολύ
0: σημαντικό. Where we have shared ideas, dreams, ambitions for this club. The three up here now, the sports director, the president, me, we all three think that now Panathinaikos has a platform to reach out for the very top in Greek football. I want to be part of that journey. I see myself as the best possible coach that Panathinaikos could get now, coming from an environment, a club that has many, many similarities with this club. As I said, it's a massive club. We share the same dreams.
1: Έχουμε τα ίδια όνειρα. Όλοι.
0: Realistic.
1: Και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα.
0: To be open-minded in this
1: ώστε
0: club,
1: να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον.
0: Now there is one thing
1: τώρα
0: matter,
1: υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και πραγματικά ανυπομονώ να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
2: Ο κ. Ζεσίλας.
3: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Διονύσης Ζεσίλας από Big Win Sport FM. Καλή τύχη, καλή σεζόν. Από την πρώτη τοποθέτησή σας διακρίνουμε έναν άνθρωπο, έναν προπονητή διψασμένο, πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα έλεγα μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή την ατάκα που είπατε περί καλύτερου προπονητή. Έρχεστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλη και απέχει χρόνια από το πρωτάθλημα. Άρα η απέτηση, η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο που είναι πολύ μεγάλη είναι η επιστροφή στην κορυφή. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στην ομάδα αυτή την πίεση, πώς την εκλαμβάνετε και να μας πείτε λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις από την καθημερινότητά σας εδώ στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ.
0: First of all, the impression that I've gotten by
1: καταρχάς, η εντύπωση που έχω από τις πρώτες στιγμές, ήμουνα στην Κοπενχάγη και τώρα στην Αθήνα. Ήρθα δύο φορές την τελευταία εβδομάδα. Είναι πολύ θετικές. Βλέπω ότι και τα στάσεις που έχουμε είναι

0: σημαντικές. Έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το μέλλον μας. Βεβαίως δεν είσαστε ο πρώτος που μιλάει για μένα για πίεση. Κάθε στιγμή, οπουδήποτε άκουσα άτομα που μιλάγανε για πίεση, όλα ήταν αρνητικά. Όμως για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Θέλω να είμαι εδώ και βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας, ενώπιον των καμερών και των δημοσιογράφων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου. Η πίεση σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει όρεξη, σημαίνει ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα πραγματικά θέλουν και πραγματικά σκέπτονται για το Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό. Ξέρω λοιπόν ότι για όλους τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό, για μένα η πίεση είναι σημαντική. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως είπα, ομοιότητες ανάμεσα σε διάφορους συλλόγους και γι' αυτό εγώ το πιστεύω με όλο τον σεβασμό ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας και μπορώ να σας πω ότι και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Πώς ονειρεύεστε, πώς οραματίζεστε μάλλον τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να χτιστεί για να είναι άμεσα ανταγωνιστικός να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, γιατί αυτό το οποίο μας τονίσατε με το καλημέρα όταν ήρθατε δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί πριν από εσάς έχουν περάσει προπονητές με μεγαλύτερο βιογραφικό τα τελευταία 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς σκέφτεστε ότι θα παίζει ο Παναθηναϊκός? Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο στο μυαλό?
2: Ακούμε την παρουσίαση του Νίστρου, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε τον Γιάννη Αλαφούζο, δύο κουβεντούλες είπε. Ακούσαμε τον Στέφανο Κοτσόλη βεβαίως. Και τον κύριο Νίστρουπ στις πρώτες του τοποθετήσεις, στις σκέψεις του, τη φιλοσοφία του κτλ. Τώρα κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, συνεχίζουμε και ακούμε.
0: Είμαι εδώ για να κτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, δεν καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή. Είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
3: Νίκος Παγκάκης. Κόουτς, καλησπέρα. Νίκος Παγκάκης από τηλεόραση Sky. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και έχουμε διαβάσει για σας πολύ καλά λόγια για το τακτικό σας κομμάτι, ότι είναι ένα από τα ιδιαίτερα καλά στοιχεία σας. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο στην ερώτηση του συναδέλφου, επιπροσθέτως. Μαζεύεται με ένα αγαπημένο 4-3-3. Συχνά βλέπουμε τους παίκτες σας προς το κέντρο για να κάνετε build-up, να κάνετε pressing στο Παναθηναϊκό, όπου οι αντίπαλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνουν ασφιχτικά τους χώρους. Σας βρίσκει σε αυτή τη φιλοσοφία ότι θα κινηθείτε στο ίδιο μήκος κύματος, και αν θα επιμείνετε σε αυτή την overload φιλοσοφία, Στη μέση θα ψάξετε περισσότερο πλάτους με κλασικούς wingers. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ.
0: Και πάλι την ίδια απάντηση θα σας δώσω όπως έδωσα και πριν. Το πρώτο το οποίο είναι σαφές μέχρι τώρα είναι ότι αποφασίσαμε με τον τεχνικό διευθυντή να παίζουμε από την άμυνα τώρα μπροστά. Αν θα είναι 4-3-3 ή αν θα είναι ένα 4-3-2 ή οτιδήποτε άλλη διάταξη δεν την έχουμε αποφασίσει ακόμα. Καταλαβαίνω την περιεργία σας, όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα, οπότε θα έλεγα ότι δεν είχαμε καν την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Ήδη εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να μιλήσω με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου και να σας πω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να κτίσω μια ομάδα η οποία θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες εγχώριες στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς επίσης και σε διεθνές επίπεδο, όπως έχω κάνει στο παρελθόν στην Κοπενχάγη στην καριέρα μου.
4: Λάμπρος Γκαραγκάνης από Fox Bet Only Pao και Sportal. Κύριε Νίστρουπ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Εύχομαι υγεία και τύχη. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τους βασικούς πυλώνες των στόχων σας ερχόμενος στον Παναθηναϊκό. Είναι οι νίκες, είναι το πρωτάθλημα, οι τίτλοι, είναι η ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών, είναι το καλό ποδόσφαιρο, είναι όλα μαζί. Και αν ναι, αν η απάντησή σας είναι όλα μαζί, γίνονται όλα μαζί. Και η ερώτησή μου, για να μην παραξενευτείτε, είναι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω που ότι η ομάδα απέχει από το πρωτάθλημα, υπάρχει μια σύγχυση, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, στο ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδυτήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στο top. Στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Και εγώ επίσης. Με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούργια ομάδα στο Παναθηναϊκό φέτος. Θα έχουμε μια καινούργια ομάδα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Όμως θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από 2 σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιόν σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω, για την οικονομική κρίση που υπήρχε παλιότερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρω πόσο υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στον σύλλογο, αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματα του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από προηγούμενες ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής της Ελλάδος στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση, ξέρω ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο μου, το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
5: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Καλή τύχη να έχετε. Χρήστος Κοντός από την Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Όταν ήρθα τώρα, αναλαμβάνεται μια ομάδα η οποία έχει κάνει βαθιές τομές στο ρόστερ της. Δηλαδή, πέντε παίχτες αποχωρήσανε λήξη δανεισμού. Πέντε παίχτες ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία. Ένας πουλήθηκε. Ανάμεσά τους και σημαντικοί παίχτες, όπως ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Σφιντέρσκι που είναι διεθνής ανεργία Πολωνός. Είχατε συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις ή απλά σας παραδόθηκε η ομάδα από τον τεχνικό διευθυντή με βάση την εικόνα που είχε σχηματίσει η προηγούμενη τεχνική ηγεσία από την περασμένη σεζόν?
0: Καταρχήν, όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και πριν υπογράψω και δώσω την έγκρισή μου για αυτά, μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην ομάδα και ότι πρέπει επίσης να προχωρήσουμε έτσι. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή και δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι σωστό να πω ότι όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και τελειώνεις με 20 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρξουν αλλαγές. Και δεν είναι μόνο στα χέρια του αρχιπροπονητή, είναι ένα θέμα συλλογικό.
6: Κύριε Σαγγελό.
7: Καλησπέρα, coach. Γιώργος Αντιρόγλου από το Nova Sports και novasports.gr. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγωνιστική αρχή που θεωρείτε αδιαπραγμάτευτη εσείς προσωπικά για την ομάδα σας και πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεστε εσείς ώστε οι παίκτες να αφομοιώσουν πλήρως τα συστήματα, τη φιλοσοφία τη δική σας και να έρθουν τα αποτελεσμάτα που εσείς θέλετε.
0: Καταρχάς πρέπει άμεσα να βρούμε τον δρόμο μας. Και δεν είναι επειδή πρέπει να κτίσουμε, ότι πρέπει να κτίσουμε πρώτα μια ομάδα και μετά να πούμε αν θέλουμε αυτό ή το άλλο. Πρέπει από την πρώτη στιγμή να βρούμε τον τρόπο να έχουμε αποτελέσματα και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτά τα οποία μετά θα μας βοηθήσουν να κτίζουμε όροφο-όροφο, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στην κορφή. Το βασικό είναι ότι θέλω να δώσω στους παίκτες μου μια σιγουριά, μια εξασφάλιση ότι σκεφτόμαστε, ότι αναλύουμε και ότι και πάλι όταν μιλάμε για μεταγραφές, καταλαβαίνω την περιέργειά σας. Βέβαια θα μιλήσω με τους παίκτες μου όταν θα είμαστε και όλοι μαζί για πρώτη φορά με όλους τους παίκτες και μετά βεβαίως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας στην Ολλανδία.
8: Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία. Αποστόλης Πάνος από Κοσμοτέ TV και Σπορ 24. Φαντάζομαι ότι για να επιλέξετε ένα αριστερό Παναθηναϊκό έχετε αναλύσει και έχετε δει πάρα πολλές φορές την ομάδα. Οπότε, στα δικά σας μάτια, ποιο ήταν το μεγαλύτερο έλλειμμα και η μεγαλύτερη αδυναμία κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν? Ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχει εγγύηση καμία βέβαια στη ζωή, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα 11 τελευταία παιχνίδια, 9 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο και απέναντι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, είχαμε ένα σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει εάν θέλεις να είσαι στην κορφή. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι το βασικό, είναι το κλειδί.
9: Μπάμπης Τσιμπίδας από το Omega TV και την εφημερίδα Live Sport. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και εύχομαι να στεφτείτε πρωταθλητής. Παραλάβατε ένα ρόστερ. Σε αυτό το ρόστερ, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες, τι αγωνιστικά στοιχεία θα θέλατε να προσθέσετε? Ύψος, ταχύτητα, σωματικά προσόντα, κάτι άλλο? Σας ευχαριστώ.
0: Again, Και πάλι. Θα μιλήσω ότι η πρώτη μεταγραφή που κάναμε ήταν ο Etienne Camara. Την κάναμε χθες και γνωρίζω επίσης από το δανέζικο ποδόσφαιρο ότι θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν πολλές φήμες για διάφορους παίκτες, αλλά μιλήσαμε με διάφορους και με τον τεχνικό διευθυντή μιλάμε και 10 φορές στο τηλέφωνο, έχουμε ένα διάλογο για παίκτες και ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως.
10: Ο κ. Σεντανόπουλος.
11: Καλή σας αρχή. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στην εισαγωγή σας τοποθέτηση κάνατε λόγο για μια συνθήκη στο Παναθηναϊκό στην οποία θα πρέπει να είμαστε open-minded, γενικά ανοιχτόμυαλοι. Συνεπώς, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει το μυαλό σας αναφορικά με κάποιον παίκτη σε ατομικό επίπεδο, ας πούμε στην προετοιμασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τον έχετε στο μυαλό σας σαν μια προτεραιότητα, αυτό σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό, αν κατά τη διάρκεια της σεζόν δείτε ότι κάτι μπορεί να μην λειτουργεί έτσι όπως το έχετε φανταστεί, να αλλάξετε κάτι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρης Αντωνόπουλος από όλα πράσινα 1908.gr.
0: Players in the team that we have already. Μιλάτε για τους παίκτες που ήδη βρίσκονται στην ομάδα. Η πρώτη μου πρωτοβουλία και η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να ασχοληθώ με τους παίκτες που ήδη έχω στις επόμενες 4-5 εβδομάδες, να βοηθήσω κάθε έναν από αυτού, από τους πιο νεαρούς όσο και τους το κάτι όπως και τον Σιλ, δηλαδή που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, να γίνουν σύνολο. Και αν δω ότι δεν αναπτύσσονται οι παίκτες κατά τον τρόπο τον οποίο θα θέλαμε, ο προπονητής πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο για να τους κάνει τους παίκτες να αναπτυχθούν.
12: No matter if they are 18, 19, 20 years old,
0: δεν έχει σημασία αν είναι 18, 19, 20, 32 ετών. Η δουλειά μου είναι να βγάλω το καλύτερο εαυτό των παίκτων αυτών. Και ουσιαστικά δεν είναι μόνο με σκληρή δουλειά που θα γίνει αυτό. Έχω και ένα staff εξαιρετικό, το οποίο νομίζω ότι έχει δείξει δύναμη ήδη και όπως είπα, αν μπορούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είχα και τώρα εκτός Δανίας, να παίξουμε, να είμαστε όλοι μαζί και να παίξουμε στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούμε και θα είναι μια πολύ καλή
10: πάσα.
13: Welcome, coach. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πολυπλοκότητα του ξεκινήματος στη σεζόν, γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπατε είστε μια νέα ομάδα, θα δώσετε τα δικά σας στοιχεία που θέλετε να δώσετε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και εν δυνάμει τρεις αντίπαλοι για να μπορέσετε να μπείτε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Υπάρχει και αυτή η δυσκολία ότι πάνω στο μοντάρισμα, πάνω στη δουλειά που θα χτίζεται η ομάδα, θα υπάρχει και αυτή η υποχρέωση. Πόσο πιο πολύπλοκο, πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο σας, ακριβώς γιατί αναμένεται και σε αγωνιστικό επίπεδο, τακτικό κτλ. Σε όλα τα επίπεδα να γίνουν αλλαγές. Οπότε και με αυτή την ιδιαιτερότητα έχουμε δύο ομάδες στο παρελθόν να δυσκολεύονται να συνδυάσουν και τα δύο. Η ΑΕΚ το κατάφερε πέρσι με τρεις γύρους και μετά πρωτάθλημα, αλλά μάλλον ήταν η εξαίρεση. Αν έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, στην πολυπλοκότητα και την έξτρα δυσκολία του ξεκινήματος και με βάση την ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχετε. Ευχαριστώ.
0: Γνωρίζω, αλλά όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ο σύλλογος ήταν απόλυτα διαφανής από την πρώτη συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τις πολλές αλλαγές που αναγκάστηκαν να γίνουν και αναλύσαμε όσο όλο ένα και περισσότερο. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν υπάρχουν εγγύησεις στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Conference League σε ένα μήνα περίπου και στις επόμενες εβδομάδες εμείς θα κοιτάξουμε την ανάπτυξή μας, τις αρχές μας, το στυλ παιχνιδιού μας, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και πηγαίνοντας πιο κοντά στον πρώτο αγώνα, τότε θα αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε και να εργαζόμαστε απέναντι στον αντίπαλό μας.
10: Μια κοινή φωτογράφηση αμέσως, one common photo. Εδώ, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θα σηκωθείτε και οι τρεις.
2: Πρέπει να ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Ναι, ολοκληρώθηκε γιατί σηκώνονται τώρα. Ακούσαμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Όλα όσα είπα, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί. Να ξέρετε ότι τα ανεβάζουμε και στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Έχουν ήδη ανέβει δηλαδή όλα όσα έχουν υποθεί. Όσοι δεν μπορούσατε να τα ακούσετε, να τα διαβάσετε αναλυτικότατα.

0: Θα έχουμε σε λίγο και τους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί για να μας σχολιάσουν, να μας κάνουν και τη σούμα. Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος στην αρχή είπε ότι μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, είπε. Αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Τζέικοπ, του κύριου Νίστρουπ δηλαδή, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και είναι μαζί μας. Αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης, από τη δική του πλευρά, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, είπε ότι είμαι χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας ο συγκεκριμένος προπονητής, γιατί διακρίνεται με συγκεκριμένες αρχές, σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη, νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να έχει ο σύλλογός μας, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης. Θέλαμε να βρούμε έναν νέο φιλόδοξο άνθρωπο που να έχει δοκιμαστεί όμως και σε συνθήκες πίεσης, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναπτύξει ποδοσφαιριστές. Και στο πρόσωπο του Νίστρουπ τα βρήκαμε όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως δουλεύοντας με πάθος και αφοσίωση, όπως έχει δείξει από την πρώτη μέρα, θα συμβάλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Αυτά είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας, σύντομο θα είναι, και θα επανέλθουμε για τα περαιτέρω.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης, περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια, 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια, 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο, 2 επί 160 γραμμάρια, από 4,65, τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου έχει τις συνταγές για να το αποδείξει. Ανακαλύπτουμε τις συνταγές των γιαγιάδων μας σε πιο ελαφριά εκδοχή, ετοιμάζουμε πλήρες και ελαφρύ πρωινό, ανακαλύπτουμε μέσα από σύγχρονες συνταγές γιατί η Gen Z αγαπά την πρωτεΐνη και απολαμβάνουμε γλυκά χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει κολοκυθοκευτέδες με πουργούρι και βάσκικο cheesecake με αναρί και μέλι. Γαστρονόμος Ιουνίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύλλογος. Θεωρώ, είπε, πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το εγχείρημα. Τι άλλο είπε... Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα, είπα, αυτά τα όνειρα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και οι αλλαγές συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα, μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού υπερήφανους στο μέλλον. Αυτά, και μετά ρωτήθηκε για πολλά πράγματα, για την πίεση που σας είπα και προηγουμένως, για τη φιλοσοφία του, ακόμα και σε πιο τεχνικά θέματα, για τη διάταξη που χρησιμοποιεί και τα λοιπά, πώς θα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός. Ρωτήθηκε για το ρόστερ, αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, για αποχωρήσεις, αλλά και μεταγραφές. Ρωτήθηκε για τα πάντα από τους καλούς συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε, γιατί είχαν πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα με τον Βάιο Τσούτσικα. Γεια σου, φίλε.
7: Γεια σου, Άρη μου, τι κάνεις,
6: πώς είσαι?
7: Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά.
6: Πώς τα άκουσες?
7: Κοίταξε, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σίγουρος για το πακέτο που κουβαλάει.
6: 100%
7: αυτό. Είναι πολύ όμορφη. Στα αυτιά μου ακούστηκε πολύ ωραία η ατάκα του. Ότι πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος για τη θέση αυτή.
6: Πρέπει να έχεις πολύ αυτοπεποίθηση για να το πεις αυτό.
7: Ναι, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ανθρώπους με αυτοπεποίθηση.
6: Σωστό.
7: Δηλαδή χρειάζεται ανθρώπους που θα δημιουργήσουν τη σιγουριά στο κλαμπ, παιδί μου, ότι με τις αποφάσεις αυτές θα τραβήξουμε τον δρόμο το σωστό, θα πάμε μπροστά, θα προχωρήσουμε. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Με άλλο τρόπο, με άλλη, πώς να το πω έτσι, ένταση, με διαφορετικά μηνύματα, στον ίδιο δρόμο βαδίζει και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος και αυτός βγάζει μια σιγουριά στις κινήσεις του, διαλέγει στόχους, λοκάρει, προχωράει, εκτελεί, δείχνοντας ότι είναι πολύ σίγουρος για τις επιλογές του.
6: Ναι.
7: Και νομίζω ότι είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό τους, άσχετα αν αυτό εκδηλώνεται με διαφορετικό ύφος. Διότι αυτό που καταλαβαίνουμε από τον Ίστρουπ είναι ότι δεν μας είναι τα λόγια του. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι γεννημένος στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ευθύς, ένας άνθρωπος με καθαρές κουβέντες. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να βάλει ακόμα περισσότερη πίεση από όσο δεδομένα υπάρχει στο κλαμπ, έτσι. Και δεν διστάζει να πει αυτή την ατάκα που στο δικό μου το μυαλό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι εδώ ήρθα για να πετύχω, δεν ήρθα για να κάνω τουρισμό ούτε για να πάρω τα λεφτά του συλλόγου.
6: Ναι.
7: Πρώτο κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο που κρατάμε είναι ότι στην δομή των λεγόμενων του, όχι τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα είπα, αλλά στη δομή των λεγόμενων, στις απαντήσεις που έδωσε στους φίλους μου δημοσιογράφους, εμένα μου θύμισε και λίγο τη λογική του Μάρκο Νικολίτση.
6: Ναι,
7: δηλαδή,
6: καταλαβαίνω τι λες.
7: Δηλαδή είπε, κοίταξε να δεις, όλοι θέλουμε να αποσύρουμε το ποδόσφαιρο, αλλά στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα.
6: Έτσι, άρα, πρέπει λοιπόν, να πετύχουμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πολύ άμεσοι τέλος πάντων.
7: Ακριβώς. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τους παίχτες που θα έχουμε διαθέσιμους.
6: Ναι.
7: Για παίχτες μίλησε μόνο για τον Etienne Camara που υπέγραψε χθες και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δεν μίλησε για άλλους και το ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσω για άλλους ποδοσφαιριστές. Να πρέπει να δούμε οι παίχτες τι μπορούν να παίξουν. Στην Κοπεχάγη έχω παίξει και possession ποδόσφαιρο, δηλαδή ποδόσφαιρο κατοχής, και ποδόσφαιρο με high pressing τη δεύτερη χρονιά. Αυτό εξαρτάται περισσότερο όχι από τα γούστα του προπονητή, εννοείσαι.
6: Από το τι υλικό έχεις, νομίζω.
7: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα είναι ότι θέλω να αφήσουμε μια ομάδα που θα κερδίζει. Okay. Στην αρχή θα κοιτάξουμε περισσότερο το αποτέλεσμα. Αν είμαστε ήρεμοι μέσα στην χρονιά, δηλαδή αυτό που είχε ζητήσει και ο Νίκολης με έναν τρόπο δικό του, ότι δηλαδή τον Οκτώβριο θα δείτε το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε και θα επιστρέψουμε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και είναι το λογικό αυτό. Χωρία που το είδαμε να υλοποιείται κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος με σιγουριά, με ένα σαφές πλάνο, με το δικό του τρόπο κατάφερε, ξεκίνησε από την τέταρτη θέση της εκκίνησης, να το πούμε έτσι σχηματικά, και έφτασε στην κορυφή,
6: ναι,
7: βασισμένος πάνω στις απόψεις του και χωρίς να παρεκκλίνει από αυτές. Έτσι λοιπόν έρχεται και ένα νέο στοιχείο τώρα στο πρωτάθλημά μας, ο Δανός προπονητής, ο οποίος και αυτός ξεκινάει με ένα διαφορετικό τρόπο τέλος πάντων έκφρασης, αλλά με την ίδια λογική. Ότι πάμε στην αρχή να χτίσουμε, πάμε στην αρχή να μαζέψουμε αποτελέσματα και σιγά σιγά σιγά σιγά ελπίζω να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε.
6: Έχοντας γνώση βεβαίως, καλά για το μέγεθος του συλλόγου εννοείται, αλλά και για το γεγονός ότι σε αντίθεση με το μέγεθος, λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και πολλά χρόνια, που είναι το πρωτάθλημα.
7: 100%. Και μίλησε και για την πίεση. Και λέει, εγώ, για μένα είναι η βενζίνη μου η πίεση.
6: Ναι.
7: Αυτή μου δίνει δύναμη να προχωρήσω.
6: Το
7: γιατί
6: καύσιμο.
7: Η πίεση. Μπράβο, διότι από τη στιγμή που υπάρχει πίεση, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν και προσδοκίες. Και άρα σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει και ενδιαφέρεται για αυτό το σύλλογο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο χαρακτηριστικό της ηλικίας. Είναι νέος άνθρωπος, είναι γεμάτος φιλοδοξίες. Προφανώς και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι από τη Σκανδιναβία, αλλά έχει σε μικρή ηλικία προλάβει να περάσει και πολύ έντονα χρόνια στην
6: Ελλάδα.
7: Που όπως ο ίδιος λέει, είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Σκανδιναβίας. Και με πολλή πίεση, με επισκέψεις, σε προπονητικά κέντρα, με τέτοια πράγματα.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ξέρει πάνω κάτω θα αντιμετωπίσει.
6: Έχει παραστάσεις τώρα, έχει Champions League, έχει πράγματα, έχει.
7: Για το σύστημα, το μόνο που μας είπε είναι ότι θα παίξει με τετράδα. Ότι λέει η αρχική μας σκέψη και η κοινή απόφαση με τον τεχνικό μας διευθυντή είναι ότι θα ξεκινήσουμε με 4 στην άμυνα.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα, το αν θα είναι 4-3-3, αν θα είναι 4-1-2-3, αν θα είναι 4-2-3-1 και αυτό θα εξαρτηθεί από το ρόστερ που θα φτιάξουμε και από τα χαρακτηριστικά που θα, το ποδοσφαιριστών που θα κουμπώσουν. Αλλά νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ καλή αρχή και γενικά είναι ένα, πώς να το πω, ένα τρίωρο, τετράωρο τώρα που τουλάχιστον τα προπονητικά νέα στην Παναθηναϊκό είναι πολύ δυνατά, έτσι, γιατί γίνεται και ο Μπράντοβιτς.
6: Α, καλά.
7: Οπότε,
6: ναι,
7: λοιπόν, ναι, οπότε λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ καλά τα νέα.
6: Μάλιστα, φίλε. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Έλα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια,
6: καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Βαγιος Τσούτσικας. Ναι, είναι αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, τα όσα περιέγραψε ο Νίστρουπ στις πρώτες του κουβέντες. Τον γνώρισαν και οι δημοσιογράφοι, είδαν την. Έτσι, πώς σκέπτεται τη φιλοσοφία του αλλά και τις σκέψεις του για το πολύ άμεσο μέλλον, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ άμεσοι, καταρχάς στην Ευρώπη, έτσι, μες το κατά καλό καιρό, και πρέπει να ξεπεράσει εμπόδια. Λοιπόν, και στη συνέχεια ο μεγάλος στόχος. Ο μεγάλος στόχος είναι αυτό που παλεύει αλλά δεν καταφέρνει εδώ και από το 2010 και έπειτα, εδώ και 16 χρόνια.

0: Πάμε να τα βάλουμε κάτω όλα αυτά και με τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε Μάρη, πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Να πω ότι η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς για όλους τους Παναθηναϊκούς.
0: Ξεκινώντας από τον Ομπράντοβιτς φαντάζομαι τον
1: αυτό. Ναι, προφανώς τώρα, δηλαδή θα ήμουν ασέβαστος που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Άρα θα ήμουν ασέβαστος, αν ξεκινούσα διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκφράσω συναισθήματα, δεν έχω βγει από κάποιο ρεπορτάζ όσον αφορά τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά ημέρα χαράς για όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί επιστρέφει στον μπασκετικό τριφύλι ένας άνθρωπος ο οποίος έχοντας φυσικά ο σύλλογος στο τιμόνι τον Παύλο τον Αθανάση Γιαννακόπουλο τότε έραψε στην πράσινη φανέλα 5 αστέρια, πάρα πολλά από τα αθλήματα, κύπελα, δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής. Πραγματικά τυχαία, την ώρα που σκρόλαρα, ξέρεις, πρέπει με το που πάτησε το κουμπί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δηλαδή μου έβγαλε ξέρω 10 δευτερόλεπτα πριν είχε γίνει η ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Και την είδα πραγματικά μου σκόθηκε.
0: Καλά, δε, τώρα τι συζητάμε, τώρα μιλάμε για μια μυθική μορφή στην ιστορία του συλλόγου. Έλεγα πριν και, και τους αριθμούς του, ας πούμε, τι έχει πετύχει με τον Παναθηναϊκό και είναι εντάξει τώρα.
1: Ξέρεις, Άρη, τι γίνεται σε κάποιες σχέσεις στη ζωή, είτε αυτές είναι τελείως ανθρώπινες, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι αθλητικές, όπως εν προκειμένου εμείς θα δώσουμε τάμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι κάποια πράγματα πάνω από τους αριθμούς και πάνω από τους τίτλους. Έχουν να κάνουν με ψυχική σύνδεση. Δηλαδή το πώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού αγαπά αυτόν τον άνθρωπο. Ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπά τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και είναι κάτι μοναδικό. Και ξαναλέω, πραγματικά είναι μια ημέρα πολύ, πολύ μεγάλης χαράς για όλο τον σύλλογο.
0: Μάλιστα,
1: για να τα συνδέσω και τα πράγματα, έκανε και ένα post. Είπα Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Μπράντοβιτς, για να δώσω και λίγο στον κόσμο να καταλάβει, αν δεν το έχει δει, το πόσο σημαντικό είναι για ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς και μάλιστα με τη σχετική ατάκα του ότι ξεκινάς, που είχε πει τότε στον Παναθηναϊκό, μπορείς να το φανταστείς, έλεγε σε ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι τώρα καλά, μετά την Brocom, αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτς που δεν είχε δει από τους παίκτες του αυτά που θα...
0: Ο Γιώργος Πετρίδης εδώ μου κάνει, άνθρωπο, μου κάνει νόημα και μου το επιβεβαιώνει ότι είναι πράγματι.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ τον Γιώργο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά
0: και τώρα το στοίχημα είναι να αγαπήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και τον Νίστρουπ. Έτσι.
1: Και στο ένα εκατοστό να τον αγαπήσει σε σχέση με τον Ογκάντοβιτς, σημαίνει ότι θα έχει κάνει κάτι καλό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε από λίγο η παρουσίαση του Δανού προπονητή στους εκπροσώπους του τύπου, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφαν Κοτσόλη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Κοίταξε να δεις, εγώ θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια γιατί πολύ μεγαλύτερη ουσία, αξία και σημασία έχουν αυτά τα οποία θα δούμε στο χορτάρι και πολύ μικρότερη σημασία και αξία έχουν τα λόγια.
0: Ασφαλώς.
1: Για οποιονδήποτε προπονητή και αν μιλάμε σε οποιοδήποτε άθλημα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπω έναν άνθρωπο που έχει καταλάβει που έχει έρθει. Και τι εννοώ, ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι έχει να διαχειριστεί μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύλλογο ο οποίος έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα 16 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν ζήτησε 2 και 3 χρόνια και 4 χρόνια, δεν μίλησε για project γενικά και αόριστα, δεν υποβάθμισε με τα λεγόμενά του τον Παναθηναϊκό, ίσα ίσα το άνθρωπος ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα και έβγαλε και μια έτσι σιγουριά και εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση προς τον εαυτό του ότι, όπως είπα χαρακτηριστικά σύντομα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ξανά πρωταθλητής. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που υπόθηκαν στην συνέντευξη, ξέρεις, είναι λίγο αυτό που έχουν μάθει όλοι οι προπονητές να κάνουν πάρα πολύ καλά, να τριμπλάρουν, είτε αυτό αφορά ερωτήσεις για μεταγραφές, είτε ξέρεις κάποιους πολύ μεγάλους τίτλους που ψάχνουν δίσκες δημοσιογράφους να βγάλουν σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η σοβαρότητά του, έτσι, η αυτοπεποίθηση και η πίστη που έχει και το γεγονός, ξαναλέω, ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει και που βρίσκεται και πόσο απαιτητικό είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει κληθεί να δουλέψει και να εργαστεί. Έχει πει μάλιστα και μια ωραία τάκα ότι θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος, όχι ο καλύτερος, ο ιδανικότερος προπονητής για τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό δείχνει και την αυτοπεποίθησή του, βέβαια, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Την αυτοπεποίθησή του, έτσι, πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό, σιγά σιγά από την προετοιμασία που αύριο ο Παναθηναϊκός αναφορεί για την Ολλανδία. Εκεί θα είμαστε να δούμε τι θα δουλέψει, πώς θα δουλέψει. Θα έρθουν και αρκετά νέα πρόσωπα όσο ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται εκεί. Μάνι μάνι να, ένας αύριο στο αεροπλάνο νέος θα είναι ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός περιμένει το απόγευμα και τον Ινάκη Πένια. Οπότε και αυτός καλός ο χώρος των πραγμάτων Τρίτη, Τετάρτη θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και γελική ευθεία με τη μεταγραφή του Ντεφράη. Κάνει και άλλα πράγματα. Είναι και η περίπτωση του Τσάπρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το 12ήμερο που ακολουθεί στην Ολλανδία θα μας δείξει και περισσότερα πράγματα για τον προπονητή, που θα έχει την ευκαιρία κιόλας και εκεί που θα είμαστε να τοποθετηθεί και να μιλήσει και σε πιο έτσι ποδοσφαιρικό πλαίσιο και σε πράγματα που αφορούν τη δουλειά που θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, εγώ τουλάχιστον μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι να κάνει τον Παναθηναϊκό ξανά πρωταθλητή και να έχουμε να θυμόμαστε ότι τη μέρα, ας πούμε, που ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, παρουσίασε έναν προπονητή που τον έκανε ξανά πρωταθλητή. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Και εγώ, Άρη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, εσύ. Νίκος Αθανασίου, ακούσατε το δικό του σχόλιο για τα όσα ακούσαμε, τα αναφέραμε και νωρίτερα. Τα έχουμε αναλυτικά, έτσι, και να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε, αν θέλετε, τα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ πριν από λίγο στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό.

Ωραίος ο Γιάννης εδώ που μου στέλνει. Ο Γιάννης είναι Ολυμπιακός και εύχεται τα καλύτερα στον Ίστρουπ, ακόμα και πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως σωστά λέει, αν ο αιώνιος αντίπαλος δεν είναι δυνατός, τι αξία έχει, ας πούμε, η οποιαδήποτε επιτυχία για την δική του ομάδα. Έτσι είναι, έτσι είναι.

Μετά την ΚΑΕ Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, την Ευρωλίγκα και όλους τέλος πάντων, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όλους όσους πόσταραν κάτι για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχει κάνει μια ανάρτηση και ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με μια φωτογραφία του ο Μπράντοβιτς και τη λεζάντα «The King is back».

0: Φίλοι μου, έχει πολύ Παναθηναϊκό ημέρα. Έχει ο Μπράντοβιτς, έχει Νίστροπ την παρουσίαση. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Ο Νίκος Παγκάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, τι κάνεις? Έχω καιρό να σου ακούσω. Καλά, είσαι?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Σε
0: καλά.
1: Βλέπω, αλλά δεν έχω ακούσει.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Τι γίνεται?
1: Τι θα δεις, ωραίος τύπος, άνετος. Μου άρεσε, αν μπορώ κάτι να ξεχωρίσω. Είναι η περισσή αυτοπεποίθηση που έχει. Χωρίς πολλά λόγια, κοφτό, βόρειος. Ουσιαστικός, του δεπόν, σου ψητώ. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει και γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, δεν θα του χαριστεί κανείς. Μια μεγάλη κίνηση είχε στην Κοπεχάγη, όπως είπε.
0: Έτσι.
1: Έχει έρθει πολύ διαβασμένος, είχε δει την ομάδα. Δεν ήθελε να ανοίξει πολύ τα χαρτιά του. Εγώ το ρώτησα, αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι το τακτικό δεν ήθελε να πει πολλά, γιατί θέλει μάλλον να δει και ο ίδιος, έχει προφανώς ένα πλάνο στο μυαλό του, αλλά θέλει να δει ποια πτώνια θα έχει στην κακέρα για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ακριβώς. Τι υλικό θα έχει, και αναλόγως έτσι γίνεται. Δεν... Από πριν δεν μπορείς να κανονίσεις τα πλάνα σου, αν δεν ξέρεις ότι το υλικό σου κολλάει με τα πλάνα σου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, και προφανώς επειδή ο Νίστροπ έχει δει το υλικό ήδη, ξέρει ότι είναι και, πώς να το πω τώρα, υπάρχουν μεταβλητές που υπάρχουν υλικό σε αυτό που θα έρθει. Ο ίδιος περιμένει να κάνει μια σούμα στο τέλος, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή που είναι η κεντρική αρτηρία στη κέρση του είναι πάντα το high press, το γρήγορο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, το να γεμίσει το κέντρο και να έχει υπάρξει που αλλάζουν θέση συνέχεια και πρεσάρω πολύ ψηλά. Αυτό είναι η βασική νοοτροπία, γιατί το είδαμε στην Κοπεχάγη. Δεν θα είναι, δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Μοντέρνο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και προετοιμασίες, φίλε, που θα καλύψουν από αύριο με τα παιδιά. Γιατί το λέω? Γιατί θα δούμε ένα προπονητή που δουλεύει πιο νέο από τις παλιοσυρές, αλλά με πολύ τακτική παιδεία και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα, πέραν των τυπικών, δεν ήταν κάτι ότι είπε ότι ξέρει που μας ευθυμίασε. Τα περιμέναμε όλα. Απλά εμένα μου άρεσε το γεγονός ότι ήταν πολύ συνειδητοποιημένο προπονητής. Μου παιδιά ήθελα να δουλέψω και ξέρω ότι εδώ δεν ήθελα να παίξω. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει το πρωτάθλημα εδώ και τώρα. Το έχω ξανακάνει. Και από ό,τι κατάλαβα στο τέλος, τελευταία ερώτηση. Επίσης, επειδή το κάνει και ο ίδιος με την Κοπεχάγη δύο φορές,
0: ναι,
1: είναι και έτοιμος άμεσα να τα αποκριθεί σε συνθήκες ευρωπαϊκές. Γιατί είναι ένα πολύπλευρο θέμα τώρα το Παναθηναϊκός. Όχι μόνο πρέπει να χτίσει ομάδα στο NBT, όχι μόνο πρέπει να πάρει καλό.
0: Βέβαια, είναι πολύ άμεσο αυτό, οπωσδήποτε.
1: Βέβαια. Αλλά πρέπει να πάει να κερδίσει και να κάνει 3-3. Τίποτα. Διαβασμένο στον Νίστροπ, ωραίο τύπο. Νομίζω ότι έχει μια θετική άβρα στον κόμμα του Παναθηναϊκού γενικότερα, ο Νίστροπ. Αυτό αφού βγάζω εγώ στον δρόμο, να το πω έτσι, και από αυτά μου στέλνει φίλο του Παναθηναϊκού. Οπότε συνεχίζουμε με Νίστροπ και θα δούμε. Η μπάλα κάτω στον Παναθηναϊκό, πάντω βρίσκεται να ξέρει. Και θέλουν φέτο να μην λένε πολλά, αλλά να κάνουν πολλά.
0: Έτσι πρέπει, ρε φίλε, να έχεις την μπάλα κάτω όταν έχεις δοκιμάσει ένα σωρό προπονητές, ας πούμε, και δεν σου έχει κάτσει κανείς.
1: Ναι, και έμπειρος,
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, νομοτελειακά βέβαια, κάπου θα κάνεις Διάνα. Δεν το συζητάμε.
1: Κάπου θα κάνεις την μπάλα. Τώρα είναι όλες οι συγκυρίες ωραίες. Υπάρχει μια γενική άβρα ωραία στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Όπως είπες και εσύ, είσαι στον μπάσκετ τον Μπράντοβιτς. Είσαι τώρα ο Νίστροπ που βλέπω τον κόσμο με θετικό feedback. Και ο Παναθηναϊκός έχει. Αυτό που συνήθως γίνεται σπαστά στις μεταγραφές, στη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγαφύρος που το κάνει πολύ γρήγορα. Οπότε μοιραία και επικοινωνιακά έρχεται και ένα παράδειγμα μεταγραφικό γρήγορων κινήσεων του Παναθηναϊκού που φέρνει έτσι μια αισιοδοξία πάντα ενώ είναι ένα σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Παγκάκης, ακούσατε και το δικό του σχόλιο για τα όσα ακούσαμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Big Wins Sport FM νωρίτερα. Στα λόγια όλοι καλοί είναι, λέει εδώ φίλος. Εδώ απέτυχαν ολόκληροι Τερίμ και Μπενίτεθ. Αδερφέ μου, έτσι είναι αυτά. Φέρνεις, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο όνομα και δεν κουμπώνει. Δεν κουμπώνει με την ομάδα, δεν καταφέρει να κάνει κάτι και φέρνεις έναν άλλον νεότερο, πιο φιλόδοξο, ξέρω εγώ, με πιο φρέσκες ιδέες και πετυχαίνει. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στο ποδόσφαιρο. Δεν λέμε καμιά σοφία τρομερή, το βλέπουμε σε ένα σωρό ομάδες να γίνεται. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου ομάδες πρωταθλητισμού, έτσι, μεγάλες ομάδες, έφερναν προπονητές, έφερναν, δεν τους καθόταν κανείς. Κάποια στιγμή η μπίλια κάπου κάθεται. Έρχεται ένας που κουμπώνει απόλυτα και αφήνει έργο. αφήνει έργο και επιτυχίες, έτσι και τίτλους. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια όλα αυτά. Θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Είναι απαραίτητο και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Τραπέζι στο Παντοπολείο η καλή όρεξη.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
13: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Τραπέζι στο τοπικά μεζέ.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate. για την πτήση της Pizza Hut.

0: παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Να αλλάξει αν είσαι στην κορυφή, οπότε αυτό είναι βασικό, είπε. Αναφέρθηκε στην προσμεγραφή, στον Καμαρά. Μιλάμε, λέει, κάθε μέρα και 10 φορές τη μέρα με τον κύριο Κοστόλη. Δεν θα ήθελα να μιλήσει με γραφές.
3: Ναι.
2: Το
3: πανό
2: έκανε.
3: Εντάξει.
2: Δημοσίως. Για τους στόχους και με το γεγονός ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, υπό τον σύλλογο σαν απόλυτο διακονήτη εδώ τη στιγμή. Υπάρχουν τα σημαντικά παιχνίδια των προβληματικών. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε το αγωνιστικό μας προφίλ τις επόμενες ημέρες.
3: Βέβαια, γιατί υπάρχει πολύ άμεσος στόχος που πρέπει να τον πετύχει. Είναι...
2: Ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτός.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού είναι σε μια διαδικασία προβληματικών χωρίς δεύτερη ευκαιρία να ανταπεξέλθει και να περάσει. Στη League Face του Κόπερ.
3: Έτσι. Θύμιζε λίγο ΑΕΚ αυτό πέρυσι το καλοκαίρι, έτσι, με νέο προπονητή, μόλις είχε αναλάβει, που έπρεπε απαραίτητος να πετύχει ένα στόχο. Κατευθείαν, με το καλημέρα.
2: Μπορεί να πούνε οι περισσότεροι τα παιδιά, Κόπερ είναι και ο Παναθηναϊκός είναι στις χειρούς. Ναι, φυσικά. Και πρέπει να τα καταφέρει. Απ' την άλλη, στα καλοκαιρινά προβληματικά πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός, ειδικά όταν δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
3: Τα καλοκαιρινά προβληματικά, φίλε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
2: Ναι. Είδαμε έναν άνθρωπο σίγουρο, έναν άνθρωπο αισιόδοξο, θετικό, με αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό. Ξέρει που έχει έρθει, προφανώς, είναι άλλωστε, και από εκεί πέρα ξέρει, τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα δουλέψει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ποια θα είναι τα κομμάτια τα οποία θα θελήσει να βάλει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αρχικά όλοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται αποτελέσματα.
3: Ναι.
2: Πρώτον για προκρίσεις και δεύτερον για να κερδίσει τέτοιο χρόνο. Και ο προπονητής πάντα έτσι θέλει αποτελέσματα για να κερδίσει χρόνο. Έτσι γίνεται. Και στην πορεία να δούμε τις δικές του πινελιές και τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Και στις τάσεις άλλωστε που τον ακολουθούν είναι ξεκάθαρες ότι είναι ένας προπονητής που θέλει παιδικό ποδόσφαιρο. Κάτω η μπάλα, όχι το άμεσο, περισσότερο με δουλειά από πίσω. Γι' αυτό και οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά είναι τέτοιου τύπου. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Από αύριο θα τον παρακολουθούμε, το εισαγωγικό, έτσι δεν το λέω. Θα βλέπουμε τις προπονήσεις του καθημερινά, θα τον ζήσουμε και εμείς από κοντά πολύ περισσότερο.
3: Αύριο φεύγει η ομάδα,
2: Αύριο, ναι, μέχρι τις 4, τις 4 Ιουλίου θα είναι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία και φυσικά ο κόσμος θα διαβάζει και τα κείμενα, θα βλέπει και βίντεο από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να δούμε αυτή τη νέα εποχή, στο ξεκίνημα μια νέα κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ή Παναθηναϊκό θα θελήσει να δημιουργήσει και να φτιάξει ο νέος πολύ φιλόδοξος, όπως φάνηκε και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, προπόνηση του
3: Διευθυντή. Εντάξει, και θα είναι μέρες εξελίξεων έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα έχει και τις προσθήκες ο Παναθηναϊκός τώρα συνεχώς.
2: Ναι. Ο Καμαρά ανακοινώθηκε. Περιμένουμε σήμερα τον Μπένια και περιμένουμε.
3: Και αναμένονται οι υπόλοιποι που δεν θα είναι και λίγοι, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι. Και πάντα το θέμα του Ντεπράη που περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Πάντα είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση με το Φαντρόγγι, με τη ΣΑΜΠ για το Φαντρόγγελεν.
3: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στην πορεία, γιατί να πάρει και οχτάρι, να πάρει και εξαιρετικό ή επιθετικούς, θα το δούμε.
3: Μάλιστα, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
3: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα, το δικό του σχόλιο. Για τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Νίστρουπ. Και πράγματι, η αυτοπεποίθησή του ήταν κάτι το οποίο το επισημάναμε και προηγουμένως. Όταν ο ίδιος λέει, πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το project, αυτό το εγχείρημα, δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει σιγουριά και πίστη στις δικές του ικανότητες, ώστε να εμφανίσει έναν Παναθηναϊκό καταρχάς να πετύχει έναν πολύ άμεσο στόχο, που είναι το να πάρει τις προκρίσεις για να παίξει στην Ευρώπη το χειμώνα, και στη συνέχεια να πετύχει τον μεγάλο στόχο. Ένας στόχος ο οποίος αναμένεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετά χρόνια. Και φυσικά μιλάμε για το πρωτάθλημα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ότι αυτό είναι όλο το θέμα. Το σημαντικότερο. Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη να τα πούμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
4: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι μια τεράστια ημέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Ζέλη Μυρομπράντοβιτς νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο δώρο για όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.
3: Είναι τρομερή υπόθεση τώρα αυτό, πώς θα το κάνουμε?
4: Είναι τρομερή υπόθεση. Γυρνάει ο Πολυνίκης ο προπονητής, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκα, που έχει πάρει τόσους τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα ζήσει μεγάλες στιγμές στο ΆΚΑ και κατά τις επόμενες μέρες, που πιθανότατα θα γίνει μια παρουσίασή του, αλλά και τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα που θα γίνει. Θα δούμε μια ομάδα πραγματικά που θα μοιάζει πολύ με την ομάδα εκείνης της εποχής, τον Μπράντοβιτς. Άρα ένα σχόλιο θα κάνω, γελάω απλά με τα σχόλια που έρχονται γενικώς ότι είναι ξεπερασμένος προπονητής. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο τεράστιος ο Μπράντοβιτς γύρισε στον Παναθηναϊκό. Και παραλίγο να πάρει μια Ευρωλίγκα πριν 2-3 χρόνια με την Παρτιζάν.
3: Ναι.
4: Με ένα πολύ μικρό μπάτζετ. Εκείνη την Ευρωλίγκα την πήρε γιατί, αν θυμάμαι, είχε γίνει επεισόδιο με τη Ρεάλ και έπαθε αυτή τη ζημιά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν λόγια.
3: Τι ξεπερασμένος τώρα, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δηλαδή, ακόμα και αν
4: θεωρεί. Ναι. Δείχνει ότι αυτοί που τα λένε δεν μπορούν να δεχθούν ότι έχει έρθει ένας τεράστιος προπονητής. Ναι. Αυτό είναι.
3: Ακόμα και αν θεωρεί κάποιος ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει τα νούμερα, τους αριθμούς που έκανε κάποτε, τις ίδιες επιτυχίες. Έχεις τη δυνατότητα να φέρεις πίσω τον Ομπράντοβιτς και θα κοιτάξεις αλλού? Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δεν γίνεται.
4: Μα κάτσε, περίμενε στην Παρτίζαν. Το τελευταίο χρόνο, εντάξει, το συζητάμε καν. Πήγε να πάρει με την Παρτίζαν, πήγε να πάρει Final Four, να πάρει την Ευρωλίγκα. Με μια ομάδα που δεν έχει σχέση δηλαδή με τους παίκτες που έχει πάνω από 20 μάτια. Σε κάθε περίπτωση τώρα, το να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα αυτό το τεράστιο προπονητή είναι αστείο, είναι γελίο. Και συγγνώμη αυτό που θα το πω, αλλά αυτοί που τα λένε είναι γελοί. Εκεί και το κλείνω. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε στον Ίστρουπ.
4: Πάμε στον Ίστρουπ τώρα. Πάμε στον Ίστρουπ. Ο Ίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε, τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου σήμερα, είδαμε ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
3: Ναι.
4: Εμένα μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι αυτό που είπε ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Το έχει πει 2 και 3 φορές και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το κάνει και στην Κοπεγχάγη αυτό. Την βγάζει αυτή την αυτοπεποίθηση.
3: Ναι.
4: Κράτησα από όλα αυτά που είπε ότι δεν μπορεί να πάρει στο τάσμα βάζοντας 4 γκολ σε 11 παιχνίδια, όπως έγινε στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, πράγμα που σημαίνει, μας δείχνει αυτή την επιθετική του φιλοσοφία, αυτό, 100% μας το δείχνει, διότι ο Παναθηναϊκός όντως είχε επιθετικό πρόβλημα τεράστιο και ειδικά στα play-off, την περασμένη σεζόν, ότι, okay, σίγουρα αυτό που ξεκάθαρα είπε ότι στην αρχή θα κοιτάξει να πάρει τα αποτελέσματα, και σιγά σιγά να φτιάξει μια ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι, μήνα με το μήνα, που να πλησιάσει τα θέλω του, και το καταλαβαίνει κανείς αυτό γιατί το είπε, διότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ευκαιρία δεύτερη. Στην
3: Μα
4: Ευρώπη...
3: το λέει και η λογική, δεν χρειάζεται καν να το πει αυτό. Πρέπει μέσα σε ένα μήνα, σε 3 εβδομάδες, ξέρω εγώ, να φτιάξει μια ομάδα για να κατέβει να πάρει προκρίσεις. Έτσι.
4: Αυτό είπε. Αυτό είπε ακριβώς. Θα κοιτάξω να πάρω τα αποτελέσματα. Να παίξω όσο να τον καλύτερο ποδόσφαιρο στην αρχή για να πάρω το αποτέλεσμα. Μην περιμένετε αν είτε μια ομάδα η οποία στην αρχή θα... Εντάξει, λογικά είναι όλα αυτά που είπε. Και όλα τα υπόλοιπα στο γήπεδο, Άρη. Νομίζω ότι για μένα ο Ίστρουπ είναι μια σωστή επιλογή που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά από 2,5 χρόνια.
3: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
4: Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ. Εγώ αυτή την άποψη είχα, άλλοι είχαν άλλη άποψη. Τέλος πάντων, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι μια πολύ ψαγμένη επιλογή. Είναι μια σωστή ποδοσφαιρική επιλογή. Και συγγνώμη που θα το πω, δεν τρέπομαι να το πω. Το πω γιατί το πιστεύω. Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στον Στέφανο Κοτσόλη. Θεωρώ ότι ο Κοτσόλης από τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα.
3: Ναι.
4: Να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Χωρίς φανφάρες, με ταπεινότητα, με σωστές επιλογές παικτών, και αυτό το πιο σημαντικό, Άρη, που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι έχουν τρομερή επικοινωνία με τον προπονητή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία, και γι' αυτό Εκεί προχωρήσουν τα γραφά, οι μεταγραφές προχωράνε.

0: παίρνοντας πρώτα το τερματοφύλακα, το αμυντικό χαφ, πιθανότατα το στόπερ, ίσως το δεξί μπακ.
1: Ναι, τώρα θα έχει προστίκια συνέχεια, ρε παιδί μου, όσο περνούν οι μέρες.
0: Σε παίκτες που είναι πρώτοι στόχοι, γιατί και ο Πένια ήταν πρώτος στόχος, και ο εκτός του Βλαχοδήμου φυσικά, και ο Καμαρά είναι σε πρώτος στόχος, και ο Τσάπρας για δεξιά είναι πρώτος στόχος, και ο Ντεφράι είναι από τους πρώτους στόχους. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μέχρι τώρα πάνε καλά τα πράγματα. Το θέμα είναι να πάνε καλά τα πράγματα στα καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί θέλει λίγο τύχη ο προπονητής.
1: Θέλει τύχη. Θέλει τύχη.
0: Βοήθεια. Έτσι. Βοήθεια. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει 100% στήριξη στα άσχημα αποτελέσματα που θα έρθουν, να του δώσει το χρόνο για να δείξει αυτό που μπορεί. Διότι έχουμε δείγμα του τι μπορεί να δείξει από την Κοπεχάγη, έτσι.
1: Ναι, 100%. 100%.
0: Αυτά.
1: Και βεβαίως να δει και το υλικό που θα έχει στο τέλος στα χέρια του, γιατί όταν αρνήθηκε, όταν αρνήθηκε να αναφερθεί, ας πούμε, σε συστήματα, πώς θα παίζει και τα λοιπά, είπε το απολύτως λογικό, ότι να δούμε πρώτα το υλικό, έτσι, και από αυτό θα κρυθεί, ας πούμε, πώς θα αγωνίζεται η ομάδα, με ποιο τρόπο.
0: Και από τον τρόπο που μίλησε, κατάλαβα ότι η αξιολόγηση θα συνεχιστεί. Δηλαδή, θα δει μέσα από την προετοιμασία αν κάποιοι παίκτες μπορεί να αντέξουν στα δικά του θέλω.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει και με την ένταση της προπόνησης και με κάποια πράγματα που θέλει να κάνουν στο γήπεδο.
1: Σωστά. Ωραία, φίλε.
0: Έγινε, Άρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε. Για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Διονύση Δεσίλα και τον Νίκο Αθανασίου και τον Νίκο Παγκάκη και τον Βάιο Τσούτσικα. Νομίζω το καλύψαμε πλήρως το θέμα. Σχολιάσαμε και αναλύσαμε τι είπε ο Νίστρουπ νωρίτερα στην παρουσίασή του, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, την πρώτη του απέναντι στους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά μπορείτε και να τα δείτε και να τα ακούσετε και να τα διαβάσετε στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού.

0: Μου στέλνετε εδώ πολλά και διάφορα. Σχολιάζετε και εσείς τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Jacob Nistrup. Η στήριξη στο project από τη διοίκηση είναι δεδομένη. Καλά είπε ο Τάσος για τον κόσμο, αλλά μάλλον έπρεπε να το πει και για τον ιδιοκτήτη. Παιδιά, το θεωρώ αυτό 100% δεδομένο. Ότι η στήριξη. Άλλωστε, από την κορυφή έχει εκπονηθεί το project. Και η κορυφή δείχνει εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το κομμάτι. Εμπιστοσύνη και στον Κοτσόλη και τις επιλογές του. Και εμπιστοσύνη και στον νέο προπονητή. Νομίζω φαίνεται αυτό, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Είναι δεδομένο. Ναι. Μακάρι να δοθεί όραμα στον κόσμο και την ομάδα. Τον είδα. Περίμενε. Τον είδα σοβαρό, λίγο έξω από τα νερά του και φυσιολογικό να πει αυτά που άρμοζαν στην περίσταση. Εντάξει, έξω από τα νερά του, μια χαρά ήταν. Απάντησε σε όλα, σε αυτά που ήθελε τέλος πάντων να απαντήσει ή προβλεπόταν να απαντήσει. Τώρα, στο μήνυμα του φίλου μου εδώ. Μάλιστα, ωραία. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Θα πάμε πάλι στο Διονύση Δεσίλα. Γιατί έχουμε εξελίξεις πάρα πολύ άμεσες και στο μεταγραφικό μέτωπο. Διονύση, σε ακούμε, φίλε.
1: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Απομένουν μόνο υπογραφές. Το deal είναι κλεισμένο. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γίνεται παίκτης του Τριφυλιού. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Μάλιστα, σημαντική είδηση. Μια περίπτωση στην οποία την αναμέναμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια στο τέλος, έτσι.
1: Είχαμε πει τις τελευταίες ημέρες ότι αυτό που προέκυψε από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Τώρα έφτασε στη συμφωνία και ο Τσάπρας γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα είναι τελειωμένο. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Διονύση Δεσίλα. Το ακούσατε εδώ, πρώτη, στο Big Wins for FM, στους 94,6. Ο Τσάπρας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

Και ο Γιωβάνοβιτς είχε τη στήριξη του κόσμου, αλλά είδαμε τι έγινε. Αδερφέ μου, το σημαντικό είναι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα του Γιωβάνοβιτς είναι ένα λάθος το οποίο το ομολόγησε δημοσίως ο Γιάννης Αλαφούζος και στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Στη συνέντευξη μάλλον που είχε δώσει την... αν θυμάστε μέσα στη σεζόν. Λοιπόν, ήταν μια περίπτωση που έπρεπε πράγματι να στηριχθεί ως το τέλος. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω ότι... θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο και στην περίπτωση του Νίστρουπ.

Ναι, έλεγα για ένα μηνύμα προηγουμένως που έχει στείλει ένας φίλος. Το οποίο λέει: στον Νίστρου είπε κανείς ότι χωρίς διαιτησία πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Κοίτα να δεις. Αυτό κάποτε θα μπορούσες να το πεις, φίλε μου. Έχει αποδειχθεί όμως τα τελευταία ψιλοαρκετά χρόνια, ότι δεν χρειάζεσαι απαραίτητος την διαιτησία για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι σε πολύ γενικές γραμμές πιο δίκαια από ό,τι ήταν παλαιότερα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που οφείλεται σε πολλούς λόγους, ο οποίους κατά καιρούς τους έχουμε αναλύσει. Για ποιο λόγο τα πράγματα είναι καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα φέτος, ας πούμε, έχοντας τη διαιτησία. Δεν την είχε τη διαιτησία, το αντίθετο θα λέγε κανείς. Και παρόλα αυτά, στο φινάλε έδειξε ότι είναι καλύτερη από τους άλλους και το πήρε. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό, δεν λέω απόλυτα, δεν θα το πω ποτέ αυτό, σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε έναν βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, η καλύτερη ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, χωρίς απαραίτητος να σπρώχνεται μόνιμα και σκανδαλωδώς από την διαιτησία.

Η μέρα είναι πράσινη, κύριε. Εδώ, φίλος μου, πράγματι, ο Μπράντοβιτς, Νίστρουπ. Εντάξει, με τον Νίστρουπ είχαμε την παρουσίασή του. Δεν ήταν κάποια είδηση. Τον ακούσαμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον αναλύει τις σκέψεις του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και Τσάπρας. Βεβαίως, το ακούσατε πριν από λίγο από τον Διονύση Δεσίλα. Ο Τσάπρας είναι παίκτης πλέον του Παναθηναϊκού. Υπάρχει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, με τον Λεβαδιακό και με τον παίκτη εννοείται, και η μεταγραφή είναι τελειωμένη.

Και αν νομίζατε ότι την μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα την περάσουμε έτσι, απλά ειδησιογραφικά, αναφέροντας απλώς τις ειδήσεις που προκύπτουν, γελιέστε. Θα κάνουμε και ειδική εκπομπή. Ειδική εκπομπή απόψε το βράδυ, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι. Στις 12 τα μεσάνυχτα, απόψε, θα είναι εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM ο Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος θα ανοίξει τις γραμμές εδώ του Big Wins Sport FM και θα συνομιλήσει με τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, όποιος θέλει μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, να καλέσει στο σταθμό και να βγει στον αέρα. Αντικείμενο βεβαίως θα είναι αποκλειστικά η μεγάλη επιστροφή, η επανένωση του Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, Γιώργος Πετρίδης, ανοιχτές γραμμές εδώ στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Λοιπόν, 5 και μισή. Πάμε σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Love Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Love Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, έως τις 6 θα πάμε παρέα. Λοιπόν, έχει, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι, πολύ Παναθηναϊκό η μέρα. Είχαμε βεβαίως την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ μεγάλη επιστροφή μιας προσωπικότητας μοναδικής και ανεπανάληπτης για τον Παναθηναϊκό, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Και όπως σας έλεγα πριν, το βράδυ θα έχουμε και έκτακτη εκπομπή στις 12 τα μεσάνυχτα. Θα είναι ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο, θα ανοίξει τις γραμμές από τις 12 και έπειτα να συζητήσετε μαζί του για το θέμα αυτό. Είναι μια εκπομπή ουσιαστικά αφιερωμένη στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς, και είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσαμε ζωντανά και τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τα όσα είχε να πει, η παρουσίασή του που έγινε, οι σκέψεις του για τον Παναθηναϊκό. Όλα αναλυτικά αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr. Τα σχολιάσαμε ασφαλώς, τα σχολιάσαμε και τα σχόλια αυτά μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί έχουν ανέβει και τα ηχητικά, και να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου, ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη, ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα, ακούσαμε τον Τάσο Νικολογιάννη. Και βεβαίως ακούσατε από εδώ, από τη συχνότητα του Big Win Sport FM, και την είδηση για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας είναι τελειωμένη υπόθεση πλέον για τον Παναθηναϊκό. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, στο Τριφύλι. Είναι οριστικό και αναμένονται οι τελευταίες λεπτομέρειες.

plane taking me from LA to Bahamas, making records on the beach and sounding shit, but still sell. And Shakira's the producer. Ο φίλος μου εδώ λέει, ο Λουτσέσκου έφυγε, ο Μεντιλίμπαρ παραλίγο, ο Νίκολιτς με τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι έτοιμος ήταν να φύγει τον Νοέμβριο. Πότε να φτιάξει ομάδα ο Νίστρουπ, στήριξη δεν θα έχει, η ιστορία το λέει, όχι εγώ. Δεν είναι έτσι, φίλε μου, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Νίκολιτς καταρχάς δεν υπήρχε κανένα θέμα να φύγει τον Νοέμβριο, δεν υπήρξε ποτέ αυτό, επειδή έκανε δύο ήττες τότε. Γιατί αυτό ήταν, δεν συνέβη κάτι άλλο. Και το ότι θεωρείς, επειδή το λέει η ιστορία, ότι ο Νίστρουπ δεν θα έχει στήριξη, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Άλλωστε η ιστορία που λες υπάρχει για να διδάσκει. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει διδάξει ότι η στήριξη είναι προαπαιτούμενο και θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό αυτό θα γίνει. Με τον, στην περίπτωση του Νίστρουπ. Εννοείται ότι το να φτιάξει ομάδα σε ένα μήνα για να περάσει τρία προκριματικά δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ πέρσι το καλοκαίρι. Εκεί θες τα απολύτως απαραίτητα, τα απολύτως βασικά για να πάρεις τις προκρίσεις. Έτσι, κοινικά, απολύτως κοινικά το αποτέλεσμα. Ομάδα φτιάχνεις μετά. Έτσι, θέλει χρόνο, υπομονή και πίστη στο σχέδιο για να φτιάξει την ομάδα που θες πραγματικά να δεις.

Καλησπέρα, Άρη, με 4 προπονητές στο πρωτάθλημα μπάσκετ, Μπαρτζόκα, Σπανούλη, Τρινκέρι και ο Μπράντοβιτς. Θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Μακάρι, φίλε μου. Εγώ θα βάζα και τον Σάκοτα μέσα στους προπονητές που αναφέρεις, γιατί είναι και αυτός πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Αλλά εντάξει, εγώ θέλω να κρατάω μικρό καλάθι γενικώς. Μικρό καλάθι στο κατά πόσο οι υπόλοιποι θα μπορούν και του χρόνου και τη νέα σεζόν να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε αυτό. Μακάρι όμως να συμβεί. Και αν όχι του χρόνου, άμεσα δηλαδή, σε βάθος χρόνου, το πρωτάθλημά μας να έχει κάτι καλύτερο να δείξει από δύο ομάδες. Να έχει περισσότερες οι οποίες να είναι άκρος ανταγωνιστικές. Είναι σημαντικό αυτό να συμβεί.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Τσάπρας είναι όντως τόσο πολύ καλός παίχτης? Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης. Στη θέση του είναι από τους καλύτερους. Αν όχι ο καλύτερος Έλληνας, από τους καλύτερους πάντως. Στη θέση που αγωνίζεται.

Από παρουσίαση σε παρουσίαση ο Παναθηναϊκός. Σήμερα ο Νίστρουπ, αύριο ο Μπράντοβιτς. Αύριο, Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, στο lounge, λέει εδώ πέρα η ανακοίνωση του Telecom Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Έτσι, μία η ώρα το μεσημέρι, αύριο Δευτέρα, η παρουσίαση του ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα εννοείται θα μιλήσει, θα πει τις σκέψεις του, έτσι, για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και από ό,τι λέγεται αναμένεται και κόσμος, να έχει και κόσμο αρκετό για να υποδεχτούν τον Ομπράντοβιτς οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Σε περίπου 75 λεπτά έχουμε Μουντιάλ. Νωρίς σήμερα, νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Δεν θυμάμαι να είχαμε άλλο μάτς στις 7 τόσο νωρίς. Τέλος πάντων, στις 7 λοιπόν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία, που σημαίνει Γιώργος Δόνης απέναντι σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στους Ισπανούς, οι οποίοι είχαν φέρει ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική, δεν είχαν καταφέρει να νικήσουν. Ισπανία-Σαουδική Αραβία λοιπόν, η Ισπανία κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Και μάλιστα, για να δω, ναι, έχει βγει εντεκάδα των Ισπανών: Σιμών, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Πέδρι, Ρόδρι, Γιαμάλ, ξεκινάει ο Γιαμάλ κανονικά, Μπαένα και Ουαρθάμπαλ. Λοιπόν, αυτή είναι η 11 της Ισπανίας.

Στις 10 είναι το επόμενο μάτς απόψε για το Μουντιάλ. Το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. 10 η ώρα η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση.

Έχει και για τους ξενύχτηδες βέβαια. Ωραία, ωραία. Εντάξει τώρα, που λέει ο λόγος. Ματσάκια που έχουν το ενδιαφέρον τους. Στη μία τη νύχτα παίζει η Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι. Μία η ώρα είναι αυτό το μάτς. Και έχει και στις 4, έτσι για τους πιο hardcore έτσι, ποδοσφαιρόφιλους, τους πολύ ξενύχτηδες, αυτούς που γυρίζουν από τη διασκέδασή τους ή που για τον οποιοδήποτε λόγο ξυπνούν πολύ πρωί. Στις 4 λοιπόν παίζει η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Οπότε το απόψινό πρόγραμμα είναι τώρα στις 7, σε 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Ισπανή κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Και στις 4 Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.

Ο Άρης εδώ μου γράφει, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εκθίαζε και τον Μπενίτεθ όταν ήρθε. Μήπως τελικά σε εμάς του Παναθηναϊκού το πρόβλημα είναι και η ρεπόρτερ της ομάδας? Δεν νομίζω, φίλε μου. Καταρχάς, αν δεν εκθιάσεις τον Μπενίτεθ, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις? Ο Μπενίτεθ έχει πετύχει απίθανα πράγματα στην καριέρα του. Μπορεί ένα τεράστιο όνομα. Φυσικά και θα τον εκθιάσεις. Έτσι, για τα όσα έχει πετύχει. Τώρα, ειδικότερα για αυτό που λες, εγώ θυμάμαι συναδέλφους εδώ στο σταθμό που καλύπτουν το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που το φοβόντουσαν, έτσι, την επιλογή Μπενίτεθ για το αν θα έχει αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό. Και δικαιώθηκαν από αυτήν την επιφύλαξη που εξέφραζαν. Αλλά σαν όνομα τον Μπενίτεθ, εννοείται θα τον εκθιάσεις. Θα κάνεις, θα τον κατακεραυνώσεις. Το ότι εκ του αποτελέσματος ένας προπονητής μπορεί να μην σου βγει. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό. Μπορεί να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Και το μεγαλύτερο όνομα να πάρεις, είτε είναι προπονητής είτε είναι παίκτης, μπορεί να μην σου βγει, να μην έχει το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κάτι αδιανόητο στο ποδόσφαιρο ή κάτι σπάνιο.

0: Έχει δημοσιεύσει, έχει ανεβάσει στα social ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ένα βίντεο προετών, ένα παλιό, το οποίο ήταν, και ήταν λίγο προφητικό. Όταν το δείτε και το ακούσετε θα το καταλάβετε. Ένα βίντεο από ένα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εκεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και έλεγε τότε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι περί το επιστροφής. Είναι το πρώτο μάτς του Μπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αυτό
0: πιθανό.
1: Εντάξει, ναι, okay,
0: οπότε σημασία. Να το διορθώσουμε και στο site, έτσι. Γιατί από εκεί το διαβάζω. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου.
1: Α, ναι. Ναι. <Okay.
0: laughs> Το διάβασα εδώ και το είπα.
1: Θες να πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Ναι, βέβαια. Καταρχάς, έχω πει να ξέρει ο κόσμος ότι απόψε το βράδυ τα μεσάνυχτα.
1: Όπα.
0: Θα είσαι εσύ εδώ.
1: Έχει κάνει πρόμο,
0: Εννοείται, ρε φίλε. Και δύο φορές, μάλιστα. Αυτή είναι η τρίτη.
1: Ναι.
0: Που το λέω.
1: Φίλε, με συγκινείς.
0: Αλλά είσαι στα τηλέφωνο, λέει.
1: Ένα άρχισε να σβεστάς να μου κάνει πρόμο. Δηλαδή, αισθάνομαι τώρα ρίγη συγκίνηση.
0: Κανονικότατα, κανονικότατα. Εγώ τιμώ τους συναδέλφους μου κτλ.
1: Αυτό το λέω. Σου το δίνω αυτό.
0: Λοιπόν, απόψε τα μεσάνυχτα, από τις 12 και έπειτα, οι γραμμές εδώ θα ανήκουν σε μία εκπομπή που θα είναι αφιερωματική ουσιαστικά στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι φίλος του Παναθηναϊκού για να πάρεις τηλέφωνο εδώ να μιλήσεις με τον Γιώργο Πετρίδη. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε και να συζητήσεις μαζί του. Αλλά για αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αύριο 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει επίσημη παρουσίαση του ΖΟΤΣ από την ΚΑΠΑ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Από όσο μαθαίνω, επίκειται και υποδοχή από τον κόσμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Όλος ο κόσμος τώρα είναι. Να μην την πω τη λέξη που ξεκινάει από ΚΑΠΑ, δεν θα την πω, του Παναθηναϊκού.
0: Ενθουσιασμένος.
1: Ενθουσιασμένος, μπράβο, ναι. Πες εσύ πιο κόσμια.
0: Να πούμε μία από έψιλον.
1: Ναι, ναι. Μία ώρα λοιπόν στο Telecom Center. Στο lounge θα γίνει παρουσίαση. Εντάξει, είναι ο κόσμος τώρα πραγματικά αυτάξεις που διαβάζεις και οι αναρτήσεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Πάνω κάτω, εντάξει, άλλοι οι μικρότεροι, αλλά αυτοί που έχουν μεγαλώσει με τον Ζότση 30+, που τον έχουν ζήσει, είναι, ξέρεις, πολύ συγκινητικές. Και δεν αναφέρομαι.
0: Το βλέπω και στα μηνύματα.
1: Στα μηνύματα, ναι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι του προπονητικού.
0: Στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο προπονητικό κομμάτι. Εγώ λέω ότι ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του είναι. Τώρα και το πρωί, το μεσημέρι στο Χρήστο Τουρμπολί, είναι κάτι παραπάνω από ένα προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι μια τεράστια μορφή του συλλόγου γενικότερα, έτσι, τώρα. Έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα, έτσι, όλα τα σπορ. Και βλέπεις ότι και η ΠΑΕ και αντίστοιχα ο ερασιτέχνης τον υποδέχτηκαν με αναρτήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι τριετές.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ηγεμονικό συμβόλαιο, θα είναι βασιλικό συμβόλαιο, να το πω έτσι.
0: Okay.
1: Θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι πληροφορίες μας. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, θα είναι οι απολαβές του. Θα έχει επίσης ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ να διαχειριστεί. Mm. Απεριόριστο και σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό που είχε τη φετινή σεζόν. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Α, μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι μπορεί να ξεπερνάει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
1: το budget. Αναφέρω τώρα ένα ποσό έτσι περίπου. Για να το δούμε αυτό, ξέρεις, ανάλογα και το τι συμβόλαια θα υπογραφούν με τους παίκτες που θα αποκτηθούν. Και σίγουρα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση της ομάδας και θα βοηθήσει πάρα πολύ και στα γύρω-γύρω, έτσι, που έχουν σημασία για τον Παναθηναϊκό,
0: έτσι,
1: και για τον σεβασμό που θέλει η ομάδα από την Ευρωλίγκα και τις ελληνικές, ας πούμε, λίγκες και τα λοιπά, την Ελληνική Λίγκα και τα λοιπά, και την Ομοσπονδία και τα λοιπά. Σίγουρα πάντως θα έχουμε περισσότερα ακόμα και αύριο θα πει και ο Γιώργος αύριο περισσότερα στην παρουσίασή του.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Θα είναι τώρα πολύ έντονο από το αυριανό.
1: Ναι.
0: Θα είναι πολύ έντονο,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα. Και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και από τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς και από τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί. Έτσι, θα είναι δυνατές στιγμές. Άντε, θα σε ακούσουμε.
1: Αυτά,
0: κύριε Ρε.
1: Έλα, σε ακούσω να φύγει, γιατί βλέπω ότι κοιτάς το ρολόι συνέχεια και θέλω να φύγει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχεις να πας για μπάνιο, πώς να πας.
0: Όχι, δεν έχω να πάω κάπου, αλλά δεν μπορώ να καθυστερώ και το πρόγραμμα του σταθμού.
1: Αυτό σε
0: και. Ναι.
1: Όχι, άμα είναι να ακούμε τη γάργαρη φωνή σου, σε κρατάμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε. Τα ξέρετε πλέον. Αύριο τι έχετε να κάνετε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στη 1 το μεσημέρι. Να σας πω ότι η Παέλε Βαδιακός έχει ανεβάσει στο Instagram ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με το οποίο αποχαιρετά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας, ο οποίος, όπως ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM, στον αέρα, από τον Διονύση Δεσίλα, θεωρείται πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Έχουν όλα τελειώσει, είναι οριστικό, υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαχαρίου έρχεται, θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, να σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 3 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Στέφανο Παλουόντολο, και εδώ και λίγη ώρα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν νωρίτερα ο Σωτήρης Ταμπάκος και τώρα πια είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο. Εμείς εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Again, he's set a match.
12: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time.

0: Diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε. Είχαμε νωρίς το πρωί, βασικά το μεσημέρι, την ανακοίνωση της μεγάλης επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Βάλτε από πόδι τουλάχιστον. Ε. Αυτή είναι. Δεν το κατάλαβα. Μπράβο. Έτσι. Μέσα σεζόν. Εμείς που μας πειράζει ζέστη, θέλουμε Χριστούγεννα. Μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λοιπόν, είχαμε και την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο νέος προπονητής του Τριφυλλίου, που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Ακούσατε και τα σχόλια στον Big Win Sport FM από τους παραγωγούς του σταθμού και τους αρμόδιους ρεπόρτερ της ομάδας.

Και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η είδηση της απόκτησης ουσιαστικά του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Παναθηναϊκό, ο κορυφαίος ίσως δεξιός μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αφήνει τα πράσινα του Λεβαδιακού και θα φοράει αυτά του Παναθηναϊκού από τη νέα σεζόν.

Πολλά από αυτά που έχουν συμβεί θα βρείτε και στο site του sportpavlafm.gr. Πρόχειρα βλέπω κάποιες ειδήσεις που αφορούν το κορυφαίο ίσως θέμα της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών στο European League με την Εσθονία. Οι παίκτες του Απόστολου Οικονόμου επικράτησαν 3-1 της οικοδέσποινας ομάδας, αλλά η πρόκριση πλέον είναι θαύμα να έρθει, διότι είναι στην έκτη θέση με ρεκόρ 5-1 και 15 βαθμούς. Οι τέσσερις περνάνε, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η πρόκριση αυτή.

Εννοείται φυσικά ότι έχουμε και παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Είχαμε τα ξημερώματα το 0-0 του Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Η Ιαπωνία εντυπωσιακή νίκησε 4-0 την Τινησία. Φανταστική οι Ιάπωνες. Και σε πολύ πολύ λίγο, σε 3 τέταρτα περίπου, έχουμε τη σέντρα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, η πρωταθλήτρια Ευρώπη κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έκανε την πρώτη. Την πρώτη καλή, πήρε τον πρώτο ιστορικό βαθμό Έλληνα προπονητή σε παγκόσμιο κύπελο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με την Ουρουάη. Αργότερα στις 10 θα υπάρχει και το Βέλγιο-Ιράν, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και ωραία είναι η Πεφταράς, φίλε μου, ναι, δεν το συζητάμε. Έχει κάνει φανταστική χρονιά. Είπα εκ των κορυφαίων. Δεν είπα ότι είναι ο κορυφαίος μπακ του πρωταθλήματος. Ο Τσάπρας, ο Ρώτα ήταν φανταστικός. Έκανε σπουδαία σεζόν. Αυτή που ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ και πήρε και το πρωτάθλημα και ήταν από τους κορυφαίους. Ο Μπράντοβιτς είναι 66 ετών, για τον φίλο που μας ρωτάει.

Και φυσικά, μια και το αναφέραμε, η επιστροφή. Ο Μπράντοβιτς θα φέρει και τον Γιώργο Πετρίδη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο του σταθμού, να ανοίξει τις γραμμές, να συζητήσετε μαζί του για τον Σέρβο τεχνικό και για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα πάει σε πολύ σημαντικές κινήσεις και στον πάγκο και στο ρόστερ. Θα ανέβει ιδιαίτερα το μπάτζετ. Αύριο θα γίνει και η παρουσίαση του Ζελίμιρ Ομπράντοβιτς στη μία ώρα το μεσημέρι στο lounge του Τισέντερ.

Εκτός από τα παιχνίδια που προαναφέραμε στο παγκόσμιο κύπελο, θα ακολουθήσουν και τα ξημερώματα. Στη μία, το Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Πολύ σημαντικό μάτς, ιδίως για τη Σελέστερ, για την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Στις 4 υπάρχει το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Και αυτό ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί, αν κάποια από τις δύο ομάδες πάρει μια νίκη, να μπει γερά στο κόλπο της πρόκρισης, γιατί θα γνωρίζουν καλά και το αποτέλεσμα από το Βέλγιο-Ιράν που θα έχει διεξαχθεί νωρίτερα.

Και μια και λέμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες από την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι, θυμίζω, ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο, στις 7 η ώρα. Το μάτς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είπαμε, να χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, το μάτς γίνεται στην Ατλάντα και θα έχουμε για την Ισπανία τον Ουνάι Σιμών στην εστία, ο Πέντρο Πόρο δεξιά, ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί, οι δύο στόπερ αριστερά, ο Μαρκ Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρυ και Πέδρυ η τριάδα στο κέντρο. Εικάζω ότι ο Μπαένα θα είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο. Όλμο με Γιαμάλι, δύο εξτρέμ, και ο Γιαρθάμπαλ προφανώς θα είναι σε ελεύθερο ρόλο σαν ψευτοενιάρη. Πάμε να δούμε και την Σαουδική Αραβία, τι επιλέγει ο Γιώργος Δόνης. Ο Αλοβάης θα είναι στην εστία, ο Λαζάμι με τον Αλαμρί, τον Αλτα Μακτάμπι, το είπαμε, και τον Αμπτουλχαμίντ και τον Αλχάρμπι στην άμυνα, Αλνταουσαρί με Αλτζουβαούρ. Τι ονόματα είναι αυτά, είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Αλτζουβαούρ και Αλχαϊμπάρι στο κέντρο της άμυνας, ο Αλμπρικάν και ο Αλνταουσαρί στην επίθεση για την ομάδα του Γιώργου Δόνη.

Μεταξύ άλλων, στις 7 έχουμε και μπάσκετ, σημαντικό παιχνίδι στο γαλλικό πρωτάθλημα, τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Μονακό και Παρί, με την Παρί να προηγείται 2-1 στη σειρά,

Όπως βλέπω και στο site του Big Win Sport FM, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν θερμή υποδοχή το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου θα γίνει η παρουσίασή του. 12.30 έχουν δώσει ραντεβού οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να υποδεχτούν τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στο Τριφύλι.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται και το tour του τροπέου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ με την Πάτρα να είναι ο σημερινός προορισμός, με τον Μάριο Ελαιόπουλο, συγγνώμη, να είναι στα Λογκά Μεσημηνίας, όπου προσγειώθηκε με ένα ελικόπτερο και στην περιοδία του τροπέου, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και τον ενθουσιασμό των φίλων της ομάδας.

την ίδια ώρα φουντώνουν και τα σενάρια της επιστροφής του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανή, όπως όλα δείχνουν, η επιστροφή του Αγγολέζου κεντρικού αμυντικού στους Ερυθρόλευκους.

Σε πολύ πολύ λίγο, σε καμία ώρα περίπου, θα φτάσει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον Δικέφαλο του Βόρα στην μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή, γεγονός το οποίο φέρνει, προφανώς προσθέτει και ένα ιδιαίτερο βάρος στους ώμους του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος παρουσίασε ένα καλό έργο στην Οσασούνα.

40χρονος τεχνικός ο Αλέσιο Λύση, έχει δουλέψει κυρίως στην Ισπανία με την Μιραντές, έχει περάσει και από την Λεβάντε, έχει γενικότερα καλές στατιστικές με 14 νίκες, 9 ισοπαλίες και 19 ήττες την περασμένη σεζόν. Προφανώς η Οσασούνα δεν είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί πάντοτε πράγματα, αλλά το να παραμένει σταθερά στην κατηγορία ή να κυμαίνεται μεταξύ της πρώτης δεκάδας με οχτάδα είναι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα της Παμπλώνα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε έστω και με τύχη, διότι στην ισοβαθμία παρέμεινε στην κατηγορία, αλλά το τελικό στάδιο της σεζόν ήταν εκείνο που την έπληξε περισσότερο, διότι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 5 ήττες και με 42 βαθμούς, αλλά η Μαγιόρκα είχε χειρότερο συντελεστή και αποχαιρέτησε την κατηγορία.

Στην οποία κατηγορία φυσικά επέστρεψε από εχθές και η Μάλαγα που επικράτησε 2-1 στην έδρα της Αλμερία και θα ακολουθήσει την Ρασίκ Σαντατέρ και την ιστορικότατη και συμπαθέστατη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια που ξανά θα αγωνιστεί στα μεγάλα σαλιδόνια. Θα ξαναδούμε το υπέροχο Ριαθόρ που ήταν μια έτσι, όαση οπαδική τουλάχιστον στην Ισπανία και θα γίνει ξανά μια πολύ δύσκολη έδρα για κάθε αντίπαλο.

Μεταξύ άλλων, στο διεθνή χώρο έχουμε και το ενδιαφέρον της Φιωρεντίνα για τον Χρήστο Μανδά, τον τερματοφύλακα της Μπόρνμουθ, ο οποίος πλέον έχει ξανά τα βρέματα από την Ιταλία επάνω του στραμμένα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο Νικολός Κύρα. Θέλουν τον Έλληνα τερματοφύλακα στο Αρτέμιο Φράγκη.

Αζερμπαϊτζάν γράφουν ότι ο Μακάνα Μπάκου του Ατρομήτου αποχωρεί και είναι στο στόχαστρο της Νεύτσι Μπακού. Ωραίο, ε. Ο Μπάκου στο στόχαστρο της Νεύτσι Μπακού. Για να δούμε. Ο καλός ποδοσφαιριστής. Έδωσε πολλά, είχε καλές στιγμές στην Ελλάδα και με τον Όφη και με τον Ατρόμητο.

Εντάξει, αλλά το διεθνή χώρο έχει παγώσει λίγο τώρα. Αυτές τις μεταγραφές που περιμένουμε δεν έχουμε δει κάτι μεγάλο πέρα από κάποιες κινήσεις που έχει κάνει η Ρεάλ, ας πούμε, όπως με τον Κονατέ, με τον Κουκουρέγια. Δεν έχει έρθει κάποιο έτσι μεγάλο μπαμ. Αλλά ίσως είναι και η ηρεμία πριν την καταιγίδα που λέμε, διότι οι περισσότερες των ομάδων περιμένουν το παγκόσμιο κύπελο να ψαρέψουν, να λιεύσουν κάποιον ποδοσφαιριστή που προφανώς θα ανεβάσει και την τιμή του με καλές εμφανίσεις.

μια και το ρολόι δείχνει 6 και 29, είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στον Sky για ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με την επόμενη μία μισή ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
2: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
1: Ξέρω το μητέρα.
2: Κάμνε το τούρπο.
1: Ναι μητέρα, ξέρω το.
2: Όλα ξέρεις τα.
1: Άτε μητέρα, ετοιμάσαι το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
2: Όλα ξέρει τα τελικά.
3: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.

0: λύσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ξέχασα όλα.
9: Πονεμένες καρδιές.
8: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
10: Πετρίδη είπε.
8: Ναι, έχω
10: πετρίδη. Αυτό μας μπέρδεψε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, αϊδέ. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
11: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
8: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
12: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,67 παρά 20 κοντεύει, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Σε 20 λεπτά έχουμε σέντρα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Με τον Γιώργο Γιαννίση είμαστε εδώ στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης στην αρχή συνταξία, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Κάνοντας μια βόλτα έτσι στα διεθνή μέσα, βλέπω το ενδιαφέρον της Tottenham για τον Κόντι Χάκπο, τον εξαιρετικό Ολλανδό επιθετικό, ο οποίος έκανε σπουδαίο μάτσα χθες με δύο τέρματα. Ο Ρομπέρτο Ντετζέρμπι έκανε την εισήγηση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή και του προσφέρει συμβόλαιο έως το 2031. Να δούμε αν θα ευδοκιμήσει η συγκεκριμένη επιθυμία του Ιταλού τεχνικού να φέρει τον Χάκπο στο Λονδίνο. Εγώ να σας πω ότι η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχασες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου.

Νωρίτερα είπαμε για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από την νέα σεζόν. Τον αποχαιρέτησε ο Λεβαδιακός με ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα της Βιωτίας. Μόνο σε αυτήν έχει αγωνιστεί και πραγματικά έχει κάνει σπουδαία πράγματα.

Λέμε, δεν είπαμε ότι δεν είναι μπαμ. Καλά, ο Κουκουρέγια και ο Κονατέ για μένα δεν είναι μπαμ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, okay. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι παιχταράς, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, βασικός και αναδικατάστατος City του Πεπ. Ο Ντάμφρις, ναι, είναι παιχτάρα, τον ξέχασα, η αλήθεια είναι. Και επειδή φίλος Ρεάλ Γκάρ, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, διότι ο Άρνολτ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα την πρώτη σεζόν στη Ρεάλ. Αλλά σίγουρα η προσθήκη του Κονατέ, ας πούμε, διότι η Ρεάλ πονάει πάρα πολύ στο κέντρο της άμυνας, θα βοηθήσει την Ρεάλ Μαδρίτης να βγάλει από πάνω της κάποιες πιέσεις και κάποιες πολύ άσχημες εικόνες και επιδόσεις που είχε όλη τη σεζόν.

Νωρίτερα που λέγαμε για Μουντιάλ, είχε βγει και μια τρομερή δήλωση του Μαζράουι, του μπακ του Μαρόκου, στο παγκόσμιο κύπελο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να αφήσει το ποδόσφαιρο και να γίνει ημάμης. Έτσι σκέφτεται μια, να την πούμε, σοκαριστική, θα την πω εγώ, διότι είναι και σε καλή ηλικία, είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και τώρα να το παρατήσει όλο αυτό είναι παράξενο. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εννοείται, αλλά θα αφοσιωθεί σε αυτό που πιστεύει καλύτερα, προφανώς και είναι δικαίωμά του. Αλλά είναι μια δήλωση που πραγματικά χάνει και ο ίδιος και το ποδόσφαιρο από αυτή την απόφαση που αναμένεται να πάρει, αν την πάρει εν τέλει.

Το πρωί ο μπασκετικός Άρης πυροδότησε ακόμη μια βόμβα. Είναι πολύ κοντά τουλάχιστον στο να το κάνει αυτό. Με τον Ματ Μόργαν από την Virtus μένει ελεύθερος. Με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλέον έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο στον παίχτη. Γκάρντ 29 ετών. Πραγματικά ανεβαίνει πολύ το επίπεδο του Άρη και είναι εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε τη νέα σεζόν.

Αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η αναμέτρηση της εθνικής βόλεϊ ανδρών στο European League με το Λουξεμβούργο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. 13-12 στο πρώτο σετ είναι πίσω η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, η οποία και αυτή πολύ δύσκολα θα πάρει την πρόκριση για την τετράδα, θα μπει στην τετράδα και θα πάρει το εισιτήριο για το παγκόσμιο. Είναι πολύ δύσκολη αποστολή, τουλάχιστον έχει βγάλει μια πολύ σημαντική αντίδραση με 4 διαδοχικές νίκες και θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το τουρνουά.

Με το νέο σε φίλε μου, οι εργασίες από ό,τι είχε μεταφέρει και τις προάλλες ο ρυθμός μας, πήρε το δώσ. Τρέχουν μέρα νύχτα δουλεύουν οι εργάτες και το νύχτα το λέω από πρώτο χέρι, διότι πέρασα πρόσφατα από εκεί πολύ αργά το βράδυ και είδα φώτα να μένα να τρέχουν οι εργασίες. Επομένως, το πλάνο το οποίο έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο μυαλό τους θα υλοποιηθεί από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα.

Και επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, το πρώτο μάτς της ημέρας στο παγκόσμιο κύπελο, στείλτε κανένα μήνυμα. Τι σας έχει κάνει περισσότερη εντύπωση ως τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δει. Αν σας αρέσει η διοργάνωση, ό,τι βλέπετε περισσότερο, ποιον παίχτη έχετε ξεχωρίσει. Για παράδειγμα, χθες πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο Ουλάι της Ακτής Ελεφαντοστού. Τρομερό μάτς. Προφανώς ο MVP είναι ο Ντάβ, αλλά αυτά που έκανε ο Ουλάι στο γήπεδο για την Ακτή ήταν εντυπωσιακά. Έκανε όλο το γήπεδο πάνω κάτω συνέχεια. Έτρεχε, έκοβε, μοίραζε μπάλες, απείλησε κιόλας εκεί στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με ένα σουτ που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Νόιερ. Γενικότερα πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής και δεν τον πιάνει για το μάτι σου ότι μπορεί να κάνει τόσα πράγματα μέσα σε ένα μάτς και σε μικρούς χώρους ιδιαίτερα, διότι μια ενέργεια, ας πούμε, που θυμάμαι μέσα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Γερμανίας ήταν άκρος εντυπωσιακή και δημιούργησε και συνθήκες για τελική προσπάθεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και η ομάδα του Νάγκελσμαν, παρότι δεν έβγαλε μάτια, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, πήρε την πρόκριση και θα περιμένει να κλείσει, να κάνει με το 3 στα 3 να κλείσει την πορεία της στους ομίλους και βλέπουμε τι θα ακολουθήσει για αυτήν.

Και βγαίνουν και μία-μία ειδήσεις από τη Σερβία, κυρίως για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα η Mozart Sport αποκαλύπτει τα ονόματα των δύο βοηθών του, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που είχε και στην Παρτίζαν. Πρόκειται για τον Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και τον Βλάντιμιρ Άντροιτς. Και τους έχει μαζί του από τη Φενέρ από το 2013 μέχρι και σήμερα, από την ημέρα ουσιαστικά που αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και έκανε μια νέα αρχή στην καριέρα του. Θα τους έχει μαζί του και τώρα στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που προφανώς θα δει και την ομάδα του να ενισχύεται.

Έχει γίνει και πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Ατλάντα που θα γίνει το παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Τώρα οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε καλή επιτυχία στον Γιώργο Δόνη για την σημερινή πολύ πολύ δύσκολη αποστολή του απέναντι σε μια Ισπανία που φάνηκε άδεια και χωρίς ιδέες στην πρεμιέρα. Είχε πολλές τελικές, αλλά έπεσε πάνω σε αυτόν τον καταπληκτικό Βοζίνια που πλέον έχει γίνει influencer με τους άπειρους followers που έχει αποκομίσει μετά την πρεμιέρα. Τώρα βγαίνουν οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο γήπεδο. Για γήπεδο Ηνωμένων Πολιτειών είναι εντυπωσιακότατο.

Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών δυσκολεύεται απέναντι στο Λουξεμβούργο. 18-20 προηγείται μεν, αλλά είναι πολύ κοντά το Λουξεμβούργο. Πλησιάζει συνεχώς και τώρα μειώνει και στον πόντο. Σημαντικό παιχνίδι, κυρίως για να δοκιμάσει πολλά ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Οι ελπίδες την ίδια στιγμή έχουν σβήνονται, διότι και η Φιλανδία είναι στο 5-0. Έχει κάνει το 5-5 και θα παίξει με την Ισλανδία, ενώ η Ολλανδία θα παίξει με τη Βοσνία, δηλαδή δύο ομάδες αρκετά αδύναμες που είναι στην 23η και στην 24η θέση αντίστοιχα. Επομένως το έργο της Εθνικής είναι σχεδόν απίθανο να ολοκληρωθεί με happy end, τουλάχιστον είδε αυτά που ήθελε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Ανδρέας Κρίστενσεν, ο Δανός κεντρικός αμυντικός που είχε γραφτεί πριν από κάποιες εβδομάδες, κάποιες ημέρες μάλλον, για τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Δεν ήθελε να αποχωρήσει, σύμφωνα με, με τα ρεπορτάζ από την Mundo Deportivo συγκεκριμένα. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, και μέχρι να επισημοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ο υψηλός όμως στόπερ θα παραμείνει στο Camp Nou.

Και η μεγάλη απογοήτευση ως τώρα στο Μουντιάλ δεν είναι άλλη από την Εθνική Τουρκίας, μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, έχει εξαιρετικές μονάδες, αλλά οι μονάδες δεν φέρνουν την ευτυχία. Έχει τρομερούς ποδοσφαιριστές, Γιλντίζ, Γκιουλέρ, καταπληκτικούς παίχτες, αλλά γνώρισε μία ακόμη ήττα. Και πλέον ο Βιτσέντζο Μοντέλα, ο προπονητής της, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, όπως γράφουν και στην Τουρκία. Από το 2023 είναι Ιταλός. Και ο παλιός μας γνώριμος από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ο Φατίχ Τερίμ, φαίνεται ότι είναι βασικός υποψήφιος για να επιστρέψει στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας.

0: Λοιπόν, και ενώ η ώρα πλησιάζει 7 και η Σέντρα στην Ατλάντα πλησιάζει και αυτή, εμείς θα πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερο

0: Καλύτερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα αξέχαστο φινάλε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
8: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
9: Θα περάσουμε καλά.
10: Καλησπέρα.
11: Ναι, ακούτε.
10: Βεβαίως.
11: Γιώργο,
10: έφυγε.
11: Καλησπέρα.
10: Ο Γιώργος έφυγε.
11: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
9: Όπως σου λέω.
11: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
10: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
11: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
12: Ο Κώστας είμαι.
11: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
12: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
9: Αμα να μου.
11: Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν. Έλα Κώστα, ναι.
10: Αλλαγή Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
13: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
12: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
13: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
12: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
11: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις και την πάτησα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό.

0: Αμάν.
1: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
2: Βέβαια.
1: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
3: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
3: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
6: Πώς το πες αυτό?
5: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
7: Έπεσε, το χάσαμε.
8: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
5: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
7: Έπεσε, το χάσαμε.
5: Τίποτα
8: αν ήταν μαγικό.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού από τον Τάσο Νικολόπουλο. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στην Ατλάντα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Στο 1 το λεπτό 0-0. Γιώργος Γιαννίσης στις μουσικάρες που μας βάζει, Γιώργος Πετρίδης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Το γήπεδο έχει γύρει λίγο, η Ισπανία πιέζει την Σαουδική Αραβία και προσπαθεί να βρει ένα γκολ πριν το δεκάλεπτο για να της φύγει το άγχος. Προς το παρόν, κυρίως από τις πτέρυγες με τα ανεβάσματα των μπακ, των Κουκουρέγια και Πόρο δηλαδή, προσπαθούν οι Ρόχας να απειλήσουν. Ο Γιαμάλ κάνει μια ενέργεια και χάνεται και μια ευκαιρία τώρα για τους Ισπανούς με τον Πέδρο Πόρο, που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του και με την Τότεναμ.

Το πήρε το πρώτο σετ η Εθνική Ανδρών κόντρα στο Λουξεμβούργο. 25-22 αν έχει ξεκινήσει και το δεύτερο. Είναι στο 4-4 η αναμέτρηση. Θυμίζω έκτη αγωνιστική και τελευταία του European Golden League. Και η Ισπανία ανοίγει το σκορ. Λαμίν Γιαμάλ, ο δράστης για τους Ρόχας. 1-0 στο 11.

0: Και πάμε λοιπόν στην αίθουσα σύνταξης, στον αρμόδιο του συγκεκριμένου μάτς, Αλέξανδρος Τσιβότης, να μας πει για τον γκολ και για το τι έχει δει ως τώρα. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Μετά την ανομβρία που αντιμετώπισε

0: η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Στην πρώτη αγωνιστική, στο δεύτερο μάτς ξεκινάει εντελώς διαφορετικά, καθώς από το 11ο λεπτό οι Ισπανοί πήραν προβάδισμα κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με σκόρερ ποιον άλλο, το Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός άσος της Μπαρσελόνα επέστρεψε στο βασικό σχήμα και σκόραρε μετά από πολύ ωραίο γύρισμα του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ προκαινής εστίας. Ήταν η αλήθεια, είναι κάτι αναμενόμενο έτσι όπως είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, καθώς η Ισπανία είχε βάλει τους Σαουδάραβες στην περιοχή τους, πίεζε, εκτελούσε σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που προσπαθούσε να μπει κάπως με την μπάλα στα δίχτυα και έγινε αυτό το λογικό 1-0 που λύνει και τα χέρια των Ισπανών, καθώς ενδέχεται τώρα να προκύψουν και χώροι και να βρουν ακόμη περισσότερα γκολ.
1: Και πολύ ωραίο γυρίσμα του Ογιαρθάμπαλ.
0: Ναι, εκπληκτικό.
1: Φοβερό γυρίσμα. Έγινε, φίλε. Για ό,τι νεότερο θα σε έχουμε ξανά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.

Πόσο καιρό, έχεις ακούσει ποτέ 40 βαθμούς στη Γερμανία να έχει? Απίστευτο. Ο φίλος εδώ, καλησπέρα κιόλας στον φίλο από τη Γερμανία που μας στέλνει. Και 40 βαθμούς και δεν βλέπεις και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, ατυχία. Πραγματικά τραγική ημέρα, όπως το λες είναι. Ενώ η Ισπανία παραλίγο να κάνει και το 2-0 τώρα. Ο Μπαένια είναι αυτός που έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει βγάλει μια τρομακτική κάθετη πάσα ο Γιαμάλ. Φοβερή πάσα. Δεν πρόλαβε ο Γιαρθάμπαλ να πάρει την μπάλα και να τη σπρώξει στα δίχτυα. Έδιωξε ο τερματοφύλακας και ήρθε από πίσω ο Μπαένια και την έστειλε πολύ ψηλά την μπάλα. Δεν. Ο Μιχάλης από την Νορβηγία αποθεώνει Γιώργο Γιαννίση για τις μουσικάρες που παίζει.

Βλέπω τώρα τον GM της Φενέρ, ο οποίος λέει ζήτησε η ομάδα του, η Φενέρμπαχτσε και η ΕΦΕΣ να μπει στην EuroLeague η Μπεσίκτας. Να δούμε τρεις τουρκικές ομάδες να είναι οι έδρες καυτές και να μην μπορεί να περάσει κανείς. Ωραία θα είναι, για να δούμε. Κίνητρο δίνουνε με αυτά.

Ο Φάμπριτσο Ρωμάνο μεταδίδει ότι η Ίντερ έκανε πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κέρτις Τζόουνς της Λίβερπουλ, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από τους Reds. Εγώ απορώ γιατί, αφού δεν παίζει ο παίχτης εκεί, είναι κρίμα να χάνεται στον πάγκο και είναι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής.

Όσες φορές έχω γυρίσει το κεφάλι μου στην τηλεόραση, έχω δει. Δεν έχω δει, μάλλον, την Σαουδική Αραβία να έχει την μπάλα. Η Ισπανία έχει γύρει το γήπεδο πραγματικά και ψάχνει μανιωδώς το δεύτερο γκολ που θα διώξει ολοκληρωτικά το άγχος. Ο Γιαμάλ με τις κλασικές του ενέργειες. Τώρα μια σέντρα, εύκολη υπόθεση. 1-0 παραμένει από το 11 με τον γκολ του σούπερ ταλέντου της Μπαρσελόνα.

Στις κερκίδες οι κάμερες συνέλαβε τον αγαπημένο Φερνάντο Ιέρο και τον Γιούρι Τζοργαέφ, δύο σπουδαίοι παίκτες του παρελθόντος, ειδικά για μας φίλους Ρεάλ, ο Ιέρο είναι σημαία.

Τέρμι το δεύτερο σετ για την Εθνική. 12-11 τώρα το Λουξεμβούργο μπροστά. Αλλάζουν συνέχεια τα προβάδισματα. Στο μάτς γενικότερα πήρε ένα προβάδισμα. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει χτίσει μια ομάδα στο δεύτερο σετ είναι οι δύο πόντοι. Η Ελλάδα δεν έχει περάσει με πάνω από έναν. Γενικότερα βάζει δύσκολα το Λουξεμβούργο στην Γαλανόλευκη.

Και μάλιστα ο Γιαμάλ κάνει και αυτός ένα, γράφει μια μικρή ιστορία, διότι γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης ηλικίας κάτω των 18 ετών που ανοίγει το σκορ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Ο πρώτος ήταν ο Πελέ στα 17 του το 1958. Πολύ ιδιαίτερο στατιστικό να βάζεις το όνομά σου δίπλα σε αυτό του Πελέ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.

Έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος ανάμεσα στη Μονακό και την Παρί 18-12. Στην πρώτη περίοδο βρισκόμαστε, θέλει ακόμα 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

0: ψάχνουμε σε λίγο και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη να μας πει τι έχει δει από το συγκεκριμένο μάτς και πώς ήρθε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του De La Fuente, η οποία εντάξει, λογικό είναι έτσι όπως την είχε κλείσει την Σαουδική Αραβία στα καρέ της να την τιμωρήσει. Να δούμε αν θα μετρήσει βέβαια τον γκολ. Ναι, πάμε, πάμε. Αλέξανδρο Τσιριγότη.
1: 2-0 για την Ισπανία, Γιώργο, με σκόρερ τον δημιουργό του πρώτου τερμάτος, τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και αρκετές καραμπόλες, η αλήθεια είναι, στη φάση που ξεκίνησαν από ένα σουτ του Όλμο που βρήκε πάνω στα σώματα, μπήκε στη φάση ο Βάσκος Φόρτης Ρεάλ Σοσιεδάδ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο τελείωμα, γράφοντας το 2-0 για την Ισπανία. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού πάρα πολύ νωρίς. Η Σαουδική Αραβία κλεισμένη στην περιοχή της και η Ισπανία να πιέζει. Και άμα συνεχιστεί αυτό, μοιάζει με ένα μάτς που μπορεί να γράψει και πολλά το κοντέρ, γιατί οι Ισπανοί δεν δείχνουν διάθεση να σταματήσουν. Μετά και το αρνητικό αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής, καθώς χρειάζονται όσο περισσότερα γκολ μπορούν για πιθανές ισοβαθμίες ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Και θυμίζω, Αλέξανδρο, ότι έχει και το αρνητικό ρεκόρ η Σαουδική Αραβία, έτσι, το 8-0 από την Γερμανία το 2002.
1: Λες να έχουμε τέτοια.
0: Δεν το βλέπω. Δεν είναι τέτοιοι Ισπανοί.
1: Όπως και να έχει, πάντως σαφώς βελτιωμένη εικόνα του σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. 2-0 στο 23ο λεπτό και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία να έχει αντίδραση απέναντι στην πίεση των Ισπανών.
0: Ναι, έτσι δείχνει το μάτς. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.

Ο φίλος που λέει εδώ για τον Γιαμάλ ότι με τα μυαλά που έχει σε δύο χρόνια θα έχει πέσει πολύ σε επίπεδο. Φίλε μου, είναι παιχταράς όμως, είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Θα δείξει. Το συζητήσαμε πριν το 8-0 και έχει αρχίσει και ανεβαίνει επικίνδυνα το σκορ. Αλέξανδρος Τσιριγότης. Α, όχι ακόμα.

0: καλά στον ξανά.
1: Ναι, πολύ αργήσαμε.
0: Ναι.
1: 3-0 για την Ισπανία. Είπαμε ότι η εικόνα που έχει το μάτι θα γράψει πολλά. Και σκόρερ για ακόμα μία φορά ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει δώσει την assist στο πρώτο μάτς, στο πρώτο γκολ, συγγνώμη, και έχει βάλει τα επόμενα δύο. Ήταν ένα κλασικό ισπανικό γκολ, θα λέγαμε. Η μπάλα άλλαξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των Ισπανών και κατέληξε από μια κεφαλιά του Ντάνι Όλμο στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία, δεν θα μπορούσε ποτέ να το χάσει αυτό το γκολ. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες για πιθανό offside, το γκολ μέτρησε κανονικά και συνεχίζουμε Ισπανία στα δική Αραβία 3-0 στο 25.
0: Τέλεια. Πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Σαουδική Αραβία, ρόδινα για την Ισπανία, η οποία θα ξεσπάσει και ήταν λογικό μετά την ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής. Θα έψαχνε ένα μεγάλο σκορ και μια μεγάλη νίκη για να ίσως και λύσει και λίγο τις πιθανότητες να βγει και πρώτη στον όμιλο. Ενώ έχουμε τώρα τη διακοπή για το break, έχουμε για την δροσιά των ποδοσφαιριστών.

Από το φίλο που ζητάει ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό σε πολύ λίγο, στι 8 με 10 στο διάστημα, θα ακούσουμε τον Διονύση Δησίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, θα έχουμε γενικότερα ρεπορτάζ από τις ομάδες.

18-18 στο δεύτερο σετ, Λουξεμβούργο Ελλάδα, 0-1 προηγείται η Εθνική, πήρε το πρώτο όπως είπαμε με 25-22. Πολύ ανταγωνιστικό το Λουξεμβούργο, η αλήθεια είναι, και μάλλον έχει και την βοήθεια του κοινού που προφανώς μια τέτοια διοργάνωση θα την παρακολουθούσαν οι ντόπιοι.

Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι στην Ατλάντα. 3-0 Ισπανία με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ, που έχει και ασίστ στο πρώτο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ. Η Ρόχας πάνε ολοταχώς για την νίκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα για να αλλάξει το παιχνίδι. Και μια και η ώρα πλησιάζει 7:30, εμείς θα πάμε στον Sky να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000 8182.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

στη Ισπανία με ο Γιαρθάμπαλ, με Γιαμάλ. Πιέζουν αδυσόπιτα πραγματικά οι Ισπανοί για να βρουν ένα γκολ. Τώρα προσπαθεί και η Σαουδική Αραβία να βρει ένα έτσι με μια βαθιά παλιά που δεν θα καταγραφεί, διότι υπήρχε offside στην αρχή της φάσης. Γιώργος Γιαννίσης, μουσικές επιλογές, ρυθμίσεις του ήχου. Γιώργος Πετρίδης, αρχισυνταξία της εκπομπής. Γιώργος Ζαχαρίου, μπροστά από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8. 23 λεπτά και ακόμα θα είμαστε μαζί, 22 πλέον. Σε μια βραδιά που είπαμε ότι έχουμε ένα εξελίξει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα σωρό ειδήσεις από το πρωί για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο, με ο Μπράντοβιτς, με Τσάπρα και γενικότερα με πολλές ειδήσεις. Το βόλι αυτή τη στιγμή έχει set ball η εθνική ομάδα, 24-22 προηγείται του Λουξεμβούργου και πάει ολοταχώς για το 2-0. Η πρόκριση πλέον είναι τρομακτικά δύσκολη για την Ελλάδα παρά τη νίκη της. Εκείνη ήταν στην πρεμιέρα από τη Σουηδία, την άφησε πίσω. Και αυτό στοιχίζει, όπως όλα δείχνουν, τη συμμετοχή της στην πρώτη τετράδα.

τα μπάσκετ δημοσιεύματα θέλουν τον Μάτιου Στραζέλ να έχει δώσει τα χέρια με την ΕΦΕΣ για συμβόλαιο 2 ετών. Πολύ σημαντική κίνηση, ιδίως αν φύγει και ο Σέιν Λάρκιν από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Υποστολή σημαία θα έχουμε εκεί, όπως όλα δείχνουν. Και ο Λάρκιν θα παραδώσει την μπακέτα στον Στραζέλ.

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι η Ίντερ στρέφει την προσοχή της στον Ωστιγκάρντ της Τζένοα, τον Νορβηγό κεντρικό αμυντικό που μεταξύ άλλων έχει περάσει και από την Νάπολη και ήταν και στη Ρεν και στην Νάπολη στο παρελθόν και στη Χόφενχάιμ. Γενικότερα μεγάλη ποδοσφαιρική διαδρομή για τον υψηλό σωμοστόπερ. Και τον θέλει για να αντικαταστήσει τον Στέφαν Ντεφράι, του οποίου το όνομα συνδέεται πολύ έντονα με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα έχουμε κάποια ενημέρωση και αργότερα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία εάν εν τέλει καρποφορήσει θα πρόκειται για μια πολύ πολύ σημαντική μεταγραφή για τους πράσινους, για να πλαισιώσει την άμυνα του Τριφυλλίου και στην επόμενη μέρα. Στην Ολλανδία παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων. Είχε διοριστεί προπονητής στην ΚΑΠΑ 21 του Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο και μετά από ένα μήνα ανέλαβε τα ενία της πρώτης ομάδας, ωστόσο δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του ΕΑΝΤΑ που ψάχνει για νέο προπονητή. Στη μεταφαριόλη εποχή γενικότερα, παρότι ο Φαριόλη κάθισε για έναν μήνα, για έναν χρόνο συγγνώμη, στον πάγκο της ομάδας του Άμστερνταμ, έφυγε και ψάχνονται από τότε οι Ολλανδοί εκεί.

Το έκανε το 2-0 στα σετ η Εθνική, πάλι 25-22, στα δύσκολα και εκεί που κρίνονται πολλά βγάζει και πάλι κρίσιμους πόντους η Ελλάδα και παίρνει το δεύτερο σετ, απέχει ένα από μια καθαρή νίκη.

τελική ευθεία και στο πρώτο ημίχρονο του Ισπανία Σαουδική Αραβία, πάντα στο 3-0, με τους Σαουδαράβες λίγο να προσπαθούν έτσι να πάρουν κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μάταια δεν μπορούν να φέρουν την μπάλα στην περιοχή του Ναϊ Σιμών. Βλέποντας λίγο κιόλας εδώ τώρα τα στατιστικά από το βόλεϊ που σας έλεγα νωρίτερα, πρωτοσκόρερ είναι ο Λάμπρος Πιτακούδης και ο Άγγελος Μάρκο. Ο Άγγελος Μάρκο είναι με 8. Ακολουθεί ο Πιτακούδης με 5, όπως έχει και ο Δημοσθένης Λινάρδος. Τώρα θα μπούμε στο τρίτο σετ. Πάντα στο 2-0 μπροστά η Εθνική. Έχει ξεκινήσει και το τρίτο σετ στην αναμέτρηση.

Και είμαστε και αναμονή των εξελίξεων για την άφιξη του Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι, σύμφωνα με τα μέσα της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, πήγε το τεχνικό επιτελείο και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη Νέα Μεσημβρία να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αποχωρήσουν από το Ιντού με μια τέρα τέλος εποχής ουσιαστικά στον δικέφαλο του Βορρά, με έναν, με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του δικεφάλου, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει ιστορία στην άκρη του Ασπρό Μαυρού Πάγκου και χέρι της προπονητικής τουλάχιστον εκτίμησης όλων.

Είναι εντυπωσιακό γράφημα που έχει βγάλει αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης στην αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, που γράφει για το momentum των ομάδων. Πραγματικά δεν έχει πραγματικά τίποτα στο πεδίο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι κατακόκκινο και είναι, δείχνει την καθολική ανωτερότητα των πρωταθλητών Ευρώπης στο γήπεδο.

Στη Γερμανία στο μπάσκετ, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Άλμπα Βερολίνου, η οποία πήρε το πέμπτο μάτς κοντρά στην Bayern. Έκανε reverse sweep, ουσιαστικά 84-81, νίκησε στο Game 5 η ομάδα του Βερολίνου, η οποία να δούμε και αυτή τι θα κάνει, σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα βρίσκεται τη νέα σεζόν. Πάντως το να κάνεις reverse sweep στην Bayern, που ούτως ή άλλως έχει ανέβει πάρα πολύ στο μπάσκετ, είναι σημαντικό.

Σαουδική Αραβία έχει βρεθεί για πάνω από 10 δευτερόλεπτα στην περιοχή της Ισπανίας και αυτό δεν το έχουμε δει πάρα πολύ σε όλο το μάτς. Δεν το έχουμε δει καθόλου σε όλο το μάτς. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει μια χαλαρότητα. Τελειώνει και το ημίχρονο σε 1,5 λεπτό. Επομένως, ίσως και οι Ισπανοί θέλουν να ηρεμήσουν κάπως εν ώψη για το δευτέρου μέρους. Λογικά ο Ντελαφουέντε θα προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές για να προφυλάξει τους παίχτες του.

0: Και άλλη τελική για την Ισπανία. Παίκτης της Σαουδικής Αραβίας είναι στο έδαφος. Μισό λεπτό ακόμα, κάνει και λίγο καθυστερήσεις ίσα ίσα για να σταματήσει τη ροή.
1: Εσύ θες να πω για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, ας πω για ποδόσφαιρο.
0: Πες μου για ποδόσφαιρο.
1: Χθες είδα το πιο διασκεδαστικό 0-0 στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Η σημερινός Κουρασάο. Αν πει σε κάτσε το βράδυ 3 ώρα, ώρα το μάτσα να το δει. Ναι, ρε, φιλέ, κάτσα.
0: Σαδιστικά.
1: Βλέπω τα πάντα από παγκοσμίων κυπέλων. Όσα δεν κοιμάμαι, τα βλέπω. Εκεί λίγο πρόβλημα να κοιμηθώ, α πούμε, να ξέρει μισοκλαρωμένο. Με το μισό μάτι κλειστό.
0: Σε βοήθησε να κοιμηθείς?
1: Όχι, πραγματικά πολύ ωραίο μάτς. Δηλαδή για 0-0, καμία σχέση. Το μάτς έπρεπε να ρίξει 3-1, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Okay. Με βάση ευκαιρίες. Έχανε 27 τελικές. Expected goal είχε φτάσει.
0: Δεν το παρακολούθησα. Έκανα τη Γερμανία και έτρεχα. Οπότε. Οπότε έχει συγγνώμη για μοντιάλ. Έχει δει και άλλα τέτοια σκοτωμένα.
1: Όλα, όλα. Τα έχω δει σου. Ξέρω τα πρωινά αυτά των 7. Δεν τα βλέπω. Γελάει ο Γιάννης. Επειδή δεν βλέπει μπαλά.
0: Δεν βλέπει μπαλά.
1: Κοροϊδεύει εμάς που βλέπουμε.
0: Εγώ θα σου πω ότι χάνουμε 8-7 στο τρίτο σετ.
1: Το μαγάρισε αυτό. Πάλι μόλις.
0: Γιατί το μαγάρισα?
1: Να σου πω. Το κουρασάω τιμιότατο. Εντάξει, η συμπάθειά μου δηλαδή σε αυτό το παγκόσμιο τίπελο.
0: Ολονών.
1: Ο Τέρμας κατέβαζε ρολάκι πέρα. Είχα έναν προφλάκο που ήρθε.
0: Βοζίνια, ε?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι στο.
0: Α, είναι πρασίνο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ρούμουν, μου το λένε. Κατέβαζε ρολά, μιλάμε, τα πιαν όλα. Και γίνει Σούπερμαν, ξέρω εγώ. Όπου του έστεινα την πάντη, την έβγαζε. Καλά, και χάσαν κι άλλοι, έχαναν τάχαστα.
0: Το έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιες χώρες, βγάζουν κάτι τερματοφυλάκες. Είδαμε το 14, ας πούμε, ο Νάβα στην Κωνσταντίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά ήρθε και Ρεάλ, αυτό το σημαντικότερο.
1: Τέλος πάντων, για πες τι να πούμε.
0: Εσύ πες μου.
1: Τίποτα, τώρα αυτό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Όχι, εν αναμονή της παρουσίας, όχι εξελίξεων. Της παρουσίας αυριανής του Μπράντοβιτς. Μία η ώρα, θυμίζω, το μεσημέρι. Θα γίνει και χαμός από τον κόσμο. Ναι. Ήδη έχει κάνει απευθύνη κάλεσμα και η θύρα 13. Να είναι 12,5 ώρα έξω από το γήπεδο. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι θα γίνει τώρα, θα είναι μοναδικές στιγμές. Και νομίζω ακόμα πιο μοναδικές στιγμές θα είναι αυτές που θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο και μετά, από τέλος πάντων όταν ξεκινήσει η σεζόν. Με τον Τζοτς, όπως άρεσε και πολύ ένας φίλος μου, να είναι στη σωστή πλευρά του πάγκου στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Γιατί μέχρι τώρα, δηλαδή τα τελευταία 13 χρόνια καθόταν. Εντάξει, εγώ τη βγάζω μια χρονιά που ήμουν εκτός πάγκων, εκτός ομάδων.
0: Okay.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα 13 χρόνια ήταν. Στην άλλη πλευρά, ως αντίπαλος.
0: Γενικά και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι τρομερές.
1: Ναι, παροξισμός. Επικρατεί ένας παροξισμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Κάτι απολύτως φυσιολογικό, νομίζω.
0: Ναι, δεν το ξέρεις,
1: η μικρότερη των 20, όπως και να το κάνουμε, δεν το έχουν ζήσει. Δεν έχουν.
0: Το μύθο, πώς χτίστηκε αυτός ο μύθος στον Μπράντοβιτς.
1: Δηλαδή έχουν δει μόνο βιντεάκια, ό,τι έχουν μάθει από τους μεγαλύτερους. Οι μεγαλύτεροι, απ' την άλλη, επειδή το έχουν ζήσει. Αισθάνονται, ρε παιδί, μια συγκίνηση.
0: Ένα δέος.
1: Ναι, ένα δέος, έτσι. Ρίγη συγκίνηση, τα λέγανε. Δηλαδή, πραγματικά, μια άτρη χύλα στο δέρμα του, πούμε. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Για τους τίτλους, για όλα αυτά τα ξέρουμε, ας πούμε. 23 εις τίτλους στα 13 χρόνια, μια δυναστεία. Έχτισε 5 ευρωπαϊκά, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα. Και πέρα από αυτό, είχε μια φιλοσοφία ζωής και γενικότερα μια νοοτροπία που. Ήταν εντελώς μοναδική και εντελώς ιδιαίτερη. Μεγάλωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Για τα ψέματα. Για πολλούς ήταν σαν πατρική φιγούρα. Έτσι. Πέρα από τους παίκτες που και εκείνοι τον είχαν ως πατέρα, σε όλη την γύρω του πατέρα σήμερα. Έτσι.
0: Ναι. Το πούμε και αυτό βέβαια. Χρόνια πολλά. Ναι. Σε όλους.
1: Πώς και πόσοι παίκτες στα χέρια του έγιναν καλύτεροι, πώς και πόσοι παίκτες στα χέρια του έγιναν.
0: Και μόνο το διαμαντίδι να βάλεις. Νομίζω ότι είναι.
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα, άμα του μετρήσουμε, θα χάσουμε την μπάλα.
0: Αν έχει να ξεχωρίσει κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γενικά στην καριέρα του, ποια θα ήταν αυτή?
1: Μια στιγμή.
0: Ναι. Μπορεί να μην είναι.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ δεν έχω ζήσει ως επαγγελματίας ενός στον χώρο, να σου πω την αλήθεια, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ εκείνος, ήταν στις τελευταίες του χρονιές στον Παναθηναϊκό. Οπότε θα ήθελα να ζήσω, δηλαδή το αυριανό, να σου πω την αλήθεια. Θέλω πολύ να το ζήσω τη συνέντευξη που θα είναι παρόν και θα μιλάει ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν το έχω ζήσει αυτό.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ενώ ως δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, προσπαθώ να γίνω. ναι. Το δεύτερο είναι ότι οι ατάκες που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια στη συνέντευξη του που ήταν και στον Παναθηναϊκό και μετά ακόμα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, η περιβόητη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την Procom έχει μείνει στην ιστορία. Είναι ένα 7 λεπτό, νομίζω, εξάλληλο πόσο είναι. Όλο ατάκι, δηλαδή μία πίσω από την άλλη.
0: Είναι και τα, κάποια ελληνικά μεμονωμένα που πετούσε σε μερικές συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Φίλε, you are satisfied, ας πούμε.
1: Ήξερε να μιλά ελληνικά, απλά δεν είχε την άνεση να, ναι, να απευθυνθεί σε δημόσιο λόγο, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να το έκανε, και αυτό είναι μια φιλοσοφία.
1: Πιο ιδιαίτερη στιγμή ήταν, ας πούμε, όταν επέστρεψε ο αντίπαλος ως προπονητής Φενέρ, όπου είχαν δακρύσει τα τσιμέντα στο ΑΚ, στο Telecom Center.
0: Ασυζητητή.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και τώρα στο πρώτο του μάτς που θα μπει ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Για σχεδιασμό έχει κάνει προεργασία, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι, τα συζήτησαν. Θα έχει ένα πολύ αυξημένο μπάτζετ σχέση με πέρσι. Συν 10 εκατομμύρια τουλάχιστον λένε, πληροφορίες μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάει ο Παναθηναϊκός για μεγάλα ψάρια.
0: Πάει για μεγάλα ψάρια.
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσει.
1: Ήδη έχοντας ένα τεράστιο ρόστερ,
0: ναι,
1: και πολύ σημαντικούς παίκτες. Έτσι, ναι, ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα τα υπόλοιπα. Σας περιμένει ο Γιώργος Πετρίδης να ανοίξει τις γραμμές και να τα συζητήσετε όλα για, για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την ιστορική επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Στην αναμέτρηση της Ισπανίας έχουμε ημίχρονο 3-0 στο Ρελαντί, 2 γκολ για Αρθάμπαλ και 1 assist για το πρώτο γκολ, το οποίο πέτυχε ο Λαμίν Γιαμάλ, που είχε κάνει έτσι μερικά υδραυλικά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σε κάποιους αμυντικούς της Σαουδικής Αραβίας. Θα είναι εύκολη νίκη, είπαμε ότι μπορεί να γίνει και διαχείριση από τον De La Fuente στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ξεφεύγει στο συν 2 η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, 14-12 το Λουξεμβούργο, να κλείσει έτσι και αυτή με μια καθαρή νίκη τις υποχρεώσεις της στο European League, να πάνε οι αθλητές και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους και να μπουν σε ένα mood πολύ έτσι καλοκαιρινό, ξεκούραση, στο οποίο το είχαν μεγάλη ανάγκη και αυτοί. Γενικότερα τρέχουν σε πολύ γοργούς ρυθμούς όλοι οι αθλητές πλέον.

Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πάμε να την κάνουμε. Πάμε να την κάνουμε. Ήμασταν μαζί για δύο ώρες από τις 6 με τον Γιώργο Γιαννίση στην ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία, τη δημοσιογραφική παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργο Ζαχαρίου ήταν μπροστά από το μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και αμέσως μετά για δύο ώρες ο Νίκος Ράλης θα σας κρατήσει συντροφιά με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι προκύπτει από την επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95. στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
13: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά, Sport FM 95.
12: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
12: Που συγκριθήκαμε χθες, έτσι.
20: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
12: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
20: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
12: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
20: Τώρα είναι.
12: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
20: Και είναι μετά, ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
12: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανίας. Τώρα.
20: Τώρα είναι.
12: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
20: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
12: Κωστή, τώρα. Τώρα.
20: Τώρα είναι, τώρα.
12: Μπράβο,
20: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
12: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
21: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
20: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
12: Α, αυτό δεν απίσω.
22: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
10: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
20: Ναι, ναι,
12: δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
23: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Κυριακή σήμερα 21 Ιουνίου, 8 και 9 λεπτά βλέπω εδώ. Τώρα αυτά θα έχουμε. Αλλάζουμε λίγο τις ώρες για να βγει το καλοκαίρι. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε. Τι έκανε ο Ζαχαρίου? Τι είπε, ότι είναι Ιούλιος? Τι? Ιανουάριος. Εντάξει, μπέρδεψε το Ιούνιος με Ιανουάριος. Και φυσικά επειδή εσύ είσαι γνωστό κάθαρμα, το έχεις καταγράψει ήδη. Ε, μπράβο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιαννίση, αν δεν καταλάβατε το κάθαρμα. Απέναντί μου έφυγε το άλλο κάθαρμα νωρίτερα, ο δάσκαλός του. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος σήμερα, να πω ξανά και ξανά και ξανά, επειδή είναι μια ιστορική ημέρα, θα έχει εκπομπή το βράδυ 12-2 εδώ, για όσα συμβαίνουν στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, και όχι μόνο, και όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό γίνονται πράγματα, αλλά τέλος πάντων για τον μπασκετικό θα τον έχουμε εδώ κυρίως, γιατί ξαναλέω μια ιστορική ημέρα με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Τριφύλι. Αύριο το μεσημέρι, θυμίζω, η παρουσίαση του. Εμείς εδώ τώρα τι θα κάνουμε? Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 10, ώστε ο Αλέξανδρος Τσιριγότης που θα έρθει μετά τις 10 και μέχρι τις 12 που θα φύγει για να έρθει ο Πετρίδης, να ασχολείται μόνο με την υπερματσάρα του Βελγίου με το Ιράν. Έτσι, και ό,τι άλλο προκύψει. Το άλλο τελικά δεν μας βγήκε, η υπερματσάρα, το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Στο 47 παραμένει αυτό το 3-0 περίεργο, γιατί για παραπάνω είναι η Σαουδική Αραβία. Γιώργο Δόνη, λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας έπιασε λίγο η Ισπανία από το λαιμό στο ξεκίνημα. Θέλουμε σκόνδρα νεμπεγλέρα στη Σαουδική Αραβία, όπως τους είχε στον Ατρόμητο παλιά. Γιατί δεν... Το βαλέ, μόλις το είπα. 4-0. Ο Κουκουρέγια από κόρνερ. Μάλιστα. 4-0 η Ισπανία. Ο Γιώργος Δόνης πάει πάνω του τώρα η κάμερα. Είναι καθιστός και πολύ σκεπτικός και εκνευρισμένος με τους παίκτες του, θα έλεγα. Κάτι έλεγε σε έναν συνεργάτη του. 4-0 η Ισπανία ξεσπάει και θα βάλει το τρίποντο φυσικά στο σακούλι. Α, Τσιριγότης δεν θα έρθει μόνο για εκπομπή, κάνει και το μάτς τώρα. Εδώ είμαστε πολυεργαλεία, ελβετικοί σουλιάδες. Έλα ρε Αλέξ, τι έγινε?
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως τέλειωσε και το πρώτο.
0: Πω πω, τώρα είδα τον goal σε replay, δεν το είδα σε real time.
1: Με goal της Ισπανίας για το 4-0.
0: Μπιλιάρδο.
1: Ο Κουκουρέγια είναι ο σκόρερ, έχει βρει βέβαια η μπάλα σε αμυντικό, αλλά είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, επομένως νομίζω ότι θα πιστωθεί κανονικά τον goal στον Κουκουρέγια.
0: Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη εγώ, Άλεξ, να ξέρεις.
1: Κρατάς, okay.
0: Ναι, μπορεί να το χρεώσω.
1: Εγώ δεν κρατάω γιατί έχει πάει στη Ρεάλ ο παίκτης, οπότε θέλουμε να πιστωθεί αυτόν τον goal.
0: Μπράβο, είσαι και εσύ αντικειμενικός.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Κάτσε γιατί θα μπει και πέμπτο εδώ, γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων,

0: 4-0 η Ισπανία της Σαουδική Αραβία και είμαστε ακόμα
1: έλεγα,
0: στο 50.
1: Έλεγα ότι θα μπορούσε η Ισπανία να έχει βάλει 2-3 γκολ τουλάχιστον ακόμα στο πρώτο
0: ημίχρονο.
1: Όχι
0: μόνο η Ισπανία, ο Γιαρθάμπαλ θα μπορούσε να
1: έχει
0: κάνει ιστορική εμφάνιση.
1: Σωστό.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα τα πούμε τελευταία φορά γιατί το μάτς έχει τέτοια εικόνα που μπορεί να γράψει πολλά.
1: Άμα το καγκελώσεις τώρα στο 4-0 ενώ ο κόσμος περιμένει και άλλα γκολ, ξέρεις τι έχεις να ακούσεις μετά.
0: Ναι, ο κόσμος είναι συντονισμένος, περιμένει.
1: Ναι, ναι, καλά. Θα τα ακούσεις μετά μαζεμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, ο οποίος ασχολείται με το Ισπανία-Σαουδική Αραβία που είναι 4-0. Και ήρθε η επιβεβαίωση Γιώργο Πετρίδη, αυτογκόλ έχει χρεωθεί, στον κύριο Ταμπάκτη. Λίγο ακόμα και θα ήταν ταμπάκος. Λίγο.

Κοίτα, επειδή είσαι εσύ, θα κάνω τώρα σχόλιο, δεν θα έκανα σχόλιο, αν ήταν οποιοδήποτε άλλο. Τι κυξοβλίων, ρε, νερόβραστο κολοκύθι, τι είναι αυτά που βάζει. Αυτό το τραγούδι εδώ μεταξύ όταν βγήκε, εσύ ήσουν ανήλικο, έτσι. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι αυτό το τραγούδι, για να πάρει λίγο σοκ. 2010. 2010 θυμάμαι να γίνεται ο χαμός. Έπαιζε παντού. Παντού. Πάμε λίγο να το. Όχι πολύ να τους κλερίνουμε, ξέρεις εσύ, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Είχες πάει χθες Θέμης Κουμπριά? Όχι. Ένα καλό που διάβασα για το χθεσινό live, εγώ δεν πήγα, είναι ότι είχε περισσότερους μεταλλάδες Θέμης Κουμπριά από ό,τι είχε στους Μετάλλικα. Κάποιος μου το διέψευσε βέβαια. Αλλά τώρα πείτε την αλήθεια, είχατε πάει και πολλοί μεταλλάδες Θέμης Κουμπριά. Ε? Έγινε χαμός. Πρέπει να είχε σχεδόν 30.000 κόσμο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν. Οι εικόνες, ας πούμε, και από τον drone που είδα μετά ήταν φοβερές. Εγώ σκέφτομαι να πάω στη δεύτερη μέρα. Δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε. Πάντως το έζησα και εγώ λίγο, γιατί ήμουν κάπου εκεί κοντά σε ένα θερινό σινεμά και το πρώτο μισάωρο της ταινίας ήταν σαν να έχουν γράψει τη μουσική τα ημισκούμπρια. Δηλαδή έπαιζε ταινία, την έβλεπα και άκουγα το Μετζέλο και, τον Μηθριδάτη. Ηρεμήστε, μωρέ, με την Ισπανία, ηρεμήστε. Γιατί θα το σηκώσει η Ισπανία, επειδή κερδίζει 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Θα βάλει κι άλλο τώρα. Για πάμε. Όχι. Δεν το βάλε κουκουρέ για κεφαλιά. Όχι. Διπλή απόκρουση. Ηρεμία, ας τους δούμε. Ας τους δούμε με κανένα σοβαρό αντίπαλο. Εντάξει τώρα.

Λοιπόν, και μια και είπα Τσιριγότης, θυμήθηκα ότι την άλλη εβδομάδα ο κύριος Τσιριγότης και ο κύριος Παπαδήμας, πακέτο πάνω αυτή, θα είναι Γιώργο Γιαννίση στο Aegean Bowl. Έτσι. Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Bowl Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο. FIBA 3-on-3. 3x3. Όχι 3-on-3, συγγνώμη, 3x3. Έτσι λέει, προφέρεται. Και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Bowl Festival 2026 στη Σύρο. Στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Έχει κάτι χαλβαδόπιτες Σύρος. Ένα άλλο πράγμα.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχει σήμερα? Δεν έχει κάτι άλλο. Καλό. Βέλγιο-Ιράν είναι στις 10 το ματσάκι και οι δύο καίγονται μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, δεύτερη αγωνιστική θυμίζω. Όλοι έχουν από έναν βαθμό εκείνη και η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο που παίζουν το ξημέρωμα στις 4. Θα τα πούμε αναλυτικά και πιο μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Είναι η μέρα πολύ γεμάτη, κυρίως με πράγματα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάμε φυσικά με Διονύση Δεσίλα, ο οποίος νωρίτερα παρουσίασε το νέο του προπονητή, τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Χαίρετε, κύριε.
1: Ο Παναθηναϊκός τον παρουσίασε.
0: Τι είπα εγώ?
1: Όχι, έτσι όπως το πιστεύω, τον παρουσίασα εγώ. Αλλά όχι.
0: Εντάξει, Διονύση, δεν τον παρουσίασε. Εσύ ο Παναθηναϊκός τον παρουσίασε. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήρθε ο Πένια στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Για λογαριασμό του Παναθηναϊκού υπήρχε η συμφωνία του Παναθηναϊκού. Βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον 27χρονο γκολκίπερ. Υπάρχει μια συμφωνία για 3-1 χρόνια να περάσει τα ιατρικά για να υπογράψει.
0: Διονύση, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ και αφού πιάσαμε να μου πεις την είδηση, τι κενά μένουν τώρα από εδώ και πέρα? Γιατί έχει κάνει πολλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, έτσι? Δηλαδή έχει κλείσει αρκετά από τα κενά που είχε.
1: Κοίταξε, έχει κλείσει τον Καμαρά, τον ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Πένια, ο οποίος θα υπογράψει. Υπάρχει συμφωνία, προφορική συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του Τσάπρα, που μένουν οι υπογραφές. Έχει κλείσει ο παίκτης. Τώρα, θα πάρει δύο στόπερ.
0: Ωραία.
1: Με Ντεφράι και... Το Ντεφράι είναι σε πρώτο πλάνο. Mm-hmm. Τον έναν, τον οποίο τον περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις άμεσες επαφές που υπάρχουν για τον έτερο Ολλανδό, για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα θα πάρει οχτάρι. Του Γένσεν είναι πάντα σε αναμονή. Θα πάρει επιθετικό, ίσως και επιθετικούς. Και βλέπει.
0: Okay. Είναι σε καλό δρόμο για την εποχή.
1: Και αριστερό μπακ.
0: Στο θέμα του Ντεφράι που βρισκόμαστε?
1: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έτσι νομίζω. Για το Χαντρόγκελιν περιμένουμε, είναι σε διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ και εκεί είναι αρκετές οι πιθανότητες. Έχουμε πει εδώ καιρό ότι ο παίκτης είναι θετικός και θέλει. Και περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά.
0: Ναι.
1: Στο μεταγραφικό μπαζαρ.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι. Εσύ θα το θυμάσαι που κάνεις το ρεπορτάζ. Τόσο έτσι μαζεμένες κινήσεις μέσα στον Ιούνιο. Πολύ, πολύ δυναμικό μπάζ. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πάμε πίσω αυτό.
1: Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι επίσης το τελευταίο διάστημα σε παίκτες που διεκδικούνται και από άλλους, ο Παναθηναϊκός να τους παίρνει. Δηλαδή, Τσάπρας. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Κατάφερε να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Τέι, τον ήθελαν και άλλες ομάδες, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
1: και ξαφνικά μάθαμε ότι τον κλείνει ο Παναθηναϊκός τότε πακέτο τον Παντελίδη. Αντίνο. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφικές του κινήσεις και στις διεκδικήσεις μαζί με άλλους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ ή εσύ. Είναι γεγονότα. Έτσι. Είχαμε την παρουσίαση του Νίστρουπ, την ακούσατε, είπαμε και πράγματα νωρίτερα. Ο Νίστρουπ, ο οποίος έδειξε σαν άνθρωπος με τρομερή αυτοπεποίθηση στις πρώτες του δηλώσεις, ξέρει φυσικά ότι τον περιμένει πολλή δουλειά για να φτιάξει τον Παναθηναϊκό που θέλει. Ο Παναθηναϊκός που θέλουν όλοι και που θέλει και ο προπονητής, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος το είπε, θα είναι νικητής, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα φτάσει στην κορυφή. Και είπε μεταξύ άλλων, πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το εγχείρημα. Τον παρουσίασαν ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους πάντες για την υποδοχή, είπε ότι έχει πολύ θετικές εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις εδώ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Είπε ότι θέλουμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση, έτσι θέλω και εγώ να κάνουμε το καλύτερο. Ξέρω ότι έχουμε και να γυρίσουμε το πρωτάθλημα. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. αν μείνουμε ήρεμοι και στις σύντες που θα έρθουν, να συνεχίσουμε τη δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα είναι σαν κάψιμο, είπε μεταξύ άλλων. Και αναφέρθηκε πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Είπε, στα 11 τελευταία μάτς είχαμε μόλις 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει αν θες να είσαι στην κορυφή. Οπότε αυτό είναι βασικό, είπε ο νέος προπονητής, Τζέικοπ, όπως...
0: Τζέικοπ, ναι, Τζέικοπ.
1: Ναι, ναι, είναι κανονικά το όνομά του. Τζέικοπ Νίστροπ. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, με παρουσίαση Νίστροπ, με συμφωνία για Τσάπρα, με το Λεβαδιακό και με άφηξη του Πένια. Από το πρωί επίσης είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Καμαρά, ο οποίος από χθες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι από το Γενάρη θέλανε στον Παναθηναϊκό, επιβεβαίωσε δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζαμε και τα είχαμε μεταφέρει τότε στις επαφές που είχαν γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Είπε ότι πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Έχει δύο ωραία πραγματά και μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δει την συνέντευξη του Καμαρά. Και από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς. Αύριο το πρωί είναι η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν υπήρχε σήμερα προπόνηση, απλά σήμερα ενσωματώθηκαν οι διεθνείς του Τριφυλλιού. Και από αύριο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Άπελντορν, θα μείνει μέχρι και τις 4 Ιουλίου για να γίνει το βασικό στάδιο. Εδώ πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το βασικό στάδιο δεν σημαίνει ότι είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, επειδή πολλοί κόσμοι λέει η προετοιμασία είναι 15. Δεν είναι προετοιμασία μόνο αυτές, και εδώ θα γίνει προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το βασικό στάδιο, θα γίνουν τα φιλικά, που θα δούμε κάτι. Ψάχνουμε μια πρώτη εικόνα για το τι θέλει να δουλέψει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής της ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον, υπάρχει νέος προπονητής, υπάρχουν νέα πρόσωπα, θα έρθουν και άλλα νέα πρόσωπα τις επόμενες ημέρες που θα ενταχθούν στην αποστολή. Θυμίζω ότι 1η Ιουλίου στις 6 πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ, 4 Ιουλίου στις 6 πάλι με Άγιαξ, και μετά τα άλλα δύο φιλικά που θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι με την επιστροφή της ομάδας, 11 Ιουλίου στις 9 με την Grasshopper στη Λεωφόρο, 15 Ιουλίου στις 7 με τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Να υπενθυμίσουμε τα πράσινα φιλικά τα οποία θα δούμε εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση. Γεμάτες μέρες πολύ.
0: Είναι πολύ γεμάτες μέρες, ναι, και μπορούμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα και για όσα είπε ο Νίστρουπ, δηλαδή να τα αναλύσουμε, είναι πάρα πολλά. Εγώ ας πούμε κράτησα αυτό που είπε, πέρα από ότι έδειξε ότι είναι Σκανδιναβός, δηλαδή είχε μια πειθαρχία στον τρόπο που...
1: Τον τρόπο που μίλαγε, άμα
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να διαβάζεις τα λόγια του και να τον βλέπεις.
0: Όχι, σκηνήσου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι Σκανδιναβός, ότι είναι Βορειοευρωπαίος.
1: Ναι.
0: Εγώ κράτησα αυτό που δεν εγγύθηκε, μου θύμισε λίγο τον Νίκολιτς αυτό, δεν εγγύθηκε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες. Είπε ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα με μέταλλο που να μάθει να κερδίζει σε πρώτη φάση.
1: Δεν γίνεται και...
0: Ναι, προφανώς, ναι. Το αυτονόητο λέει, απλά είναι καλό να λέγεται. Είναι καλό να λέγεται.
1: Ναι, είναι καλό να λέγεται. Δεν μπορεί να σου προπονείς καινούριος σε μια νέα ομάδα που έρχεται και ξαφνικά να περάσει αυτά που θέλει. Άρα μέχρι να περάσει αυτά που θέλει, είναι σημαντικές οι νίκες. Για πολλούς λόγους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προκριματικά χωρίς δεύτερη ευκαιρία. Άρα θέλει προκρίσεις, άρα θέλει νίκες. Και ο δεύτερος λόγος για να κερδίσει πόντους ο προπονητής. Όπως έγινε, επειδή είπε και τον Νίκολιτς, με την ΑΕΚ, γιατί είχε μια παρόμοια κατάσταση πέρυσι, ΑΕΚ, με νέο προπονητή και προκριματικά conference.
0: Τη μισή χρονιά της έφτιαξε η ΑΕΚ πέρυσι με τις τρεις προκρίσεις.
1: Έτσι είναι.
0: Το 50%.
1: Και αυτό θέλει να κάνει τώρα και ο Παναθηναϊκός. Δεν ήθελε να μιλήσει για μεταγραφικά, προφανώς. Δεν θα μιλήσω λέει, για ονόματα.
0: Ναι, τον ρώτησα νομίζω και για μεταγραφικά και για παίκτες που είναι να φύγουν. Δηλαδή, νομίζω και μια ερώτηση για τον Μπακασέτα δεν ήθελε να.
1: Λογικό είναι. Καλώς έγινε η ερώτηση, αλλά δεν θα πει ο προπονητής. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο.
0: Και είπε κιόλας ότι αυτές οι αποφάσεις είναι και από κοινού. Δεν είναι, δηλαδή έχω μιλήσει και με τον Κοτσόλη και με τον Γιάννη Αλαφούζο. Δηλαδή δεν είναι μόνο δικό μου, ας πούμε.
1: Σωστό. Και καλά έκανε και το ξεκαθάρισε. Στην ερώτηση που του έγινε, δηλαδή αν του παραδόθηκε η λίστα έτοιμη, είπε ότι όλα έγιναν στη συνεργασία. Και καλά έκανε και το ξεκαθάρισε. Και ξαναλέω, από αύριο μπαίνουμε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρηση 10 παρα 10 το πρωί, για το Άπελντορν της Ολλανδίας, εκεί όπου θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός.
0: Καιρό έχεις δει?
1: Έχω δει 30, φίλε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον. Τι να σου πω τώρα, αυτά είναι περίεργα πράγματα. Και τριαντάρια σε αυτές τις χώρες.
0: Μην ξεθαρεύεις, πάρε μπουφανάκι όμως, γιατί έγινε περίεργο.
1: Πάρω για το βράδυ, αλλά τριαντάρια σε αυτές τις χώρες είναι σαν και εδώ 35-36.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Έγινε, Διονύση, ευχαριστώ. Καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Αύριο φεύγει η αποστολή μετά και την παρουσίαση του Νίστρου. Και ενώ γίνονται συνεχώς πραγματάκια στα μεταγραφικά, ακούσατε ότι ήρθε ο Ινιάκη Πένια για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο βασικός στόχος για τον Άσο. Και νωρίτερα θυμίζω ότι ο Τσάπρας, με τον Τζάμπρο υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ.

Για να καταλάβεις τι έχεις κάνει στον κόσμο εδώ πέρα, με δύο χρόνια παρουσίας εδώ μέσα, ρωτάει ένας φίλος. Ποιος έχει λέει το μεγαλύτερο χαμόγελο, ο Πετρίδης με ανακοίνωση ζότς ή ο Γιαννίσης που θα δώσει δωράκι το σαρδάμ του Δίσμηρου Ζαχαρίου στον Ιταλό Μαφιόζο. Αυτή είστε. Αυτή είστε. Ο φίλος ο Νίκος από το Ναϊμέχεν, και όχι Ναϊμέγγεν, το γράφουμε λανθασμένα, που ακούει την εκπομπή και να είναι καλά, λέει ότι μέσα στην εβδομάδα στην Ολλανδία δίνει μέχρι και 40. Άμα είχε 40 φεύγα, θα ήταν Ντουμπάι, δεν θα ήταν Ολλανδία. Μέχρι 34. Σοπάρεση. Εγώ σήμερα το πρωί έλεγα ότι είναι η πρώτη μέρα, μάλλον, που αισθάνθηκα έτσι λιγάκι καλοκαίρι. Είναι Κυριακή αφενός. Αφετέρου, ήταν ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορούσε έξω, γιατί είχα μια δουλειά και είχα φύγει λίγο προς δυτικά προάστια. Και ήταν άδειοι δρόμοι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Έβραζε ο τόπος. Ξέρω, δεν έχω νιώσει καλοκαίρι. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Ίσως και μετά, για να δέσει το γλυκό και για να το νιώσει το 100%, τι είδα, Γιώργο Γιάννηση? Καρπούζια, φίλε. Πέρασα από ένα δρόμο και ξεφόρτωνα κάτι καρπούζια. Εκεί λέω, εντάξει, καλοκαίρι. Έχουμε δελτίο ή δεν έχουμε 8.30? Δεν έχουμε. Έχεις διάλειμμα? Και πότε θα μου το έλεγες? Όταν θα τελείω να μιλάω σταμάτητα. Όταν τελειώσει τραγούδι. Ωραία, άσε να τελειώσει τραγούδι και πάμε για διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwin Bet.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπήκουν στο FM 94,6. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο ματσάκι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. 4-0. Περιμένουν άπαντες να τελειώσει μάλλον το παιχνίδι. Στις 10 το ματς Βέλγιο-Ιράν. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και κρίσιμο τα ξημερώματα. Ανάμεσα στην Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι. Εκεί όπου είχαμε και αυτή την πολύ όμορφη ιστορία με τον τερματοφύλακα της αφρικανικής ομάδας, τον Βοζίνια. Θα είναι η μητέρα του στο γήπεδο, η οποία κατάφερε να βγάλει βίζα και ταξίδεψε στην Αμερική. Στις 4 έχει Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Αυτά είναι τα δύο μάτς για τους ξενύχτιδες. Και αύριο έχει τον Μέση, Αργεντινή-Αυστρία, σε πολύ ωραία ώρα, στις 8, και μπαίνει και μια καινούργια ώρα στις ζωές μας σε αυτό το Μουντιάλ. Το πρώτο παιχνίδι που θα

0: Θα γίνει 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα. Ξεκινάει Νταν. Γαλλία, Ιράκ. Αυτά είναι τα αυριανά. Στέλνει εδώ κόσμος από κεντρική και βόρεια Ευρώπη για τη θερμοκρασία. Στο Σάλτσμπουργκ, λέει, της Αυστρίας, τώρα 7,5 τοπική, έχουμε πάνω από 25 βαθμούς. Καλογεράκι, παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός και όχι μόνο εδώ στα δικά μας. Εμείς πάντα είχαμε ζέστη έτσι κι αλλιώς. Ο φίλος ο Γιώργος από το Αμβούργο, που μένει κοντά στο Κίελο, 30 βαθμούς, λέει, έχουμε. Είναι σαν να έχουμε 40 στην Ελλάδα. Λιώνουμε. Μάλιστα. Κάτσε να δω τι θα έχει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, ρε Γιάννηση. Να προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Αν και εγώ δεν θα είμαι στην Ελλάδα την άλλη εβδομάδα, να ψηθείτε μόνοι σας. Έλα, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Έχω κάνει πολύ καλύτερα Σαρδάμ. Τώρα τι θα κόψεις, δηλαδή, ένα φωνήεν. Α, εντάξει, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τι δίνει, μέχρι 34 την Παρασκευή, 33 εκεί γύρω. Κοίτα να δεις που θα έχει περισσότερη ζέστη στην Ολλανδία, θα πάει ο Δεσίλας, με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ρεπορτάζ, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι γίνεται.
0: Άλλα με εδώ να δούμε λίγο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, αλλά πολλά με λίγα.
1: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω, περίμενα λίγο να αντέξουμε περισσότερο. Μέχρι το 22-23 ήταν 3-0, οπότε τελείωσε εκεί το πανηγύρι.
1: Είχε γίνει και αυτό, μωρί, στην πρεμιέρα της Ισπανίας.
0: Ναι, οπότε μπήκανε φουριόζοι αυτοί.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και άμα ο Ιαρθάμπαλ ήταν λίγο πιο, όπως το λένε, προσεκτικός, θα είχε βάλει 2-3 μόνος του ακόμη.
1: Θα είχε ανοίξει κι άλλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Πραγματικά. Εντάξει, η Ισπανία είναι από τις καλές ομάδες τώρα.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ, τι να λέμε. Και αυτό που είναι τώρα στην πρεμιέρα ήταν λίγο τυχαίο, νομίζω.
0: Συμφωνώ.
1: Και βλέπεις πόσο διαφορετική ομάδα είναι με τον Γιαμάλ.
0: Ναι, ρε, καμία σχέση. Καμία σχέση. Της δίνεις ζωντάνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι έχουμε, από Ισπανία μεριά και Ολυμπιακό, έχουμε κανένα νέο.
1: Από Ισπανία συνεχίζονται δημοσιεύματα για τον Χάφτη Τζιρόνα, τον Μάρτιν. Αν δεν κάνω λάθος, Μάρτιν λέγεται. Γράφουν και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ψηλά. Ενώ ότι προέχουν άλλες περιπτώσεις για τον άξονα. Με νούμερο ένα αυτή του Καντιού. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός αυτή τη μεταγραφή θέλει να τελειώσει και αυτή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι περνάνε οι μέρες και πλησιάζουν και προς την πρώτη.
0: Σωστά. Πότε είναι η πρώτη θύμηση?
1: Είναι την άλλη Δευτέρα.
0: Την άλλη Δευτέρα, μάλιστα.
1: 29 του μήνα. Οπότε θα ήθελε ο προπονητής, αν όχι 29, στις 3 που φεύγει η ομάδα για Ολλανδία, που πετάει, να τους έχει ή να έχει 2-3 καινούργιους μαζί του.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως είναι δεδομένο αυτό, πως θα το ήθελε. Εντάξει. Δύο νέοι που θα έχει σίγουρα είναι ο Φορτούνης, που τον ξέρει ήδη, και ο Μαθαίο. Τρίτος θα είναι ο Κάρμου. Που περιμένουμε να κλειδώσει τον deal, να δούμε πώς θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Πάντως θα είναι αγορά του Ολυμπιακού από την Νότιχαμ. Γι' αυτό και οι Πορτογάλοι ασχολούνται και έντονα με την εν λόγω περίπτωση, γιατί και η Πόρτο έχει κρατήσει προσώματα πόλης, οπότε θα βάλει κάποια λεφτά στα μία της. Και πρέπει να δούμε, δηλαδή, ξέρεις, το ποσό, πώς θα καταβληθούν τα χρήματα και τα σχετικά. Για τον Κάρμο, τώρα είναι ένα στο προφίλ να πάρει ο Ολυμπιακός, ο άλλος είναι ο Σμαϊλόβιτς. Είναι δεδομένο αυτό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως θα είχαν περισσότερα για την εν λόγω περίπτωση, αλλά νομίζω πως ακόμη δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάποια πρόοδο. Υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση, όπως οι περισσότερες από τις κινήσεις τώρα του Ολυμπιακού. Έχουν εμπλεκτεί και άλλες ομάδες για τον Σμαϊλόβιτς, με αυτές είναι και η Celtic. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ποσό κοντά στα 4. Νομίζω ότι και με τα μπόνους θα ξεπερνάει τα 4. Νομίζω πως θα πρέπει να ανέβει λίγο ακόμα για να καταφέρει να τον πείσει τον ποδοσφαιριστή. Το καλό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές, αν όχι όλες, ο Ολυμπιακός έχει συμμάχους στους παίχτες. Δηλαδή και για τον Καντιού εμφανίστηκε η Λάντς, αλλά ο ίδιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς και αυτός έχει δει στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ότι θέλει να έρθει. Επί της ουσίας όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές τα έχουν συμφωνήσει όλα με τον Ολυμπιακό. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να τα βρει με τις ομάδες του. Με τις ομάδες τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Στάνιτ. Μια ακόμα περίπτωση ποδοσφαιριστή που ο Ολυμπιακός έχει στο, έχει στο μικροσκόπιο. Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ανέβει πάνω από 7 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για το Στάνιτ. Είναι μια περίπτωση ο μεσοθετικός Λουντογκόρετς. Μοιάζει λίγο με τον Κοστούλα, κυρίως στα μέτρα που αγωνίζεται και που κινείται μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Όχι τόσο για το pressing, αλλά είναι τρομερά δημιουργικός ποδοσφαιριστής. Φοβερό χάρισμα στο σκοράρισμα, αλλά και σε assist. Πέρυσι είχε νομίζω 16 γκολ, 13 assist, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ακόμα και για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας που παίζει. Mm-hmm. Γιατί είναι, νομίζω ήταν το πρώτο σκόρα και στο Europa League με την Λουντογκόρετς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής χαρισματικός που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να τον πάρει.
0: Τι ηλικία είναι, Γιώργο?
1: Είναι σε 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: 25
1: και δεν μου διαφέρει τώρα. Νομίζω 25. Είναι προσωπική επιλογή του Κοβάσεβιτ. Τον έχει δει και ο προπονητής, ασφαλώς τον έχει εγκρίνει. Γενικότερα ανήκουν οι στόχοι του Ολυμπιακού, ποια είναι σε αυτό το καλοκαίρι. Οι παίκτες που θα πάρει και που θα αντικαταστήσουν κάποιους άλλους, να είναι ασφαλώς καλύτεροι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να του αλλάξουν λίγο τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και κυρίως να του δώσουν και γκολ οι πιο πίσω γραμμές πέραν του center forward.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το καταλαβαίνουμε.
0: Πόνεσε λίγο αυτό την περασμένη χρονιά.
1: Τι, 100%.
0: Είναι
1: μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Σκόραρε μόνο η Καμπή και τα Ρέμι για ένα διάστημα.
0: Και άμα όταν δεν σκοράραν αυτοί που υπήρξαν τέτοια διαστήματα, ειδικά ο Καμπή μετά το Κόπα Αφρικα είχε θέματα, ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια. Και στο τέλος ήταν και το Ροντινέι να βγάζει τα
0: κάρτα. Ναι.
1: Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, θέλει ο Ολυμπιακός νούμερα. Mm-hmm. Από το, και από τα εξτρέμ του και από τον παίχτη πίσω από το φορ. Ναι, μεν είναι ο Τσικίνιο που κάνει διαφορετική δουλειά, αλλά γι' αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός να αποκτήσει ο Στάνιτς. Mm-hmm. Θέλει παίχτες που ταιριάζουν και με το πρώτο που σου είπαμε, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ο Καντιού, που θα δώσει ύψος και όγκου. Μιλάμε τώρα για ένα παιδί 91-92. Ένα θηρίο για το κέντρο, πραγματικά τώρα. Mm. Είναι λίγο πιο box to box μέσος. Ο Καντιού παίζει και 6 και 8. Δεν είναι ακριβώς, να το πω και έτσι, η μπόρα. Αλλά είναι μια περίπτωση που το αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι τη ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Και εκεί γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι ασχολούνται αρκετοί άνθρωποι από τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές. Δηλαδή και στη Γαλλία, είναι λόγω περίπτωση, έχει μιλήσει και ο Καραμπέ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι και εκεί τεχνικός διευθυντής, αν θυμάσαι, ο Κοσελνή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Τον οποίο γνωρίζει επίσης ο Καραμπέ. Βέβαια, ο Κοσελνή είναι ο μοναδικός μέσα από τη Λωριάν που δεν θέλει με τίποτα να φύγει. Δηλαδή, η διοίκηση, μπορεί να ακούει το τι γίνεται και τις διάφορες προτάσεις και όλα αυτά. Ο Κοσελνή λέει ότι δεν πρέπει να τον πουλήσει. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά να βάλουμε και τη Λωριάν και σε γκρουπ ομάδων. Πρώην μέρον το έμαθα και εγώ που το έψαξα λίγο. Mm-hmm. Είναι στον ίδιο, στο ίδιο γκρουπ με την Μπόρνου.
0: Okay.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει θα πάει στην Μπόρνου, απλά το αναφέρω γιατί ξέρεις πάντα αυτές οι ομάδες κινούνται λίγο διαφορετικά. Νομίζω ενδιαφέρον έχει στο όλο θέμα και ο ένας εξτρέμ που θα αποκτήσει τώρα ο Ολυμπιακός. Το θεωρώ βέβαια θα αποκτήσει δύο, αλλά ο ένας που θα αποκτήσει. Θεωρώ ότι αυτό που καταλαβαίνω μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να πάρει ο Ολυμπιακός ή το Ρόκα ή τον Καντσελιέρη, έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είναι οι δύο εξτρέμ που έχει ξεχωρίσει ξεκάθαρα. Και εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των αποδεσμεύσεων. Γιατί καλές είναι οι μεταγραφές, καλή είναι και οι παίκτες θα έρθουν, αλλά είναι λογικό και ο προπονητής να μην θέλει ακόμα και στην προετοιμασία να δουλέψουμε 35-40 παίκτες. Είναι φυσιολογικό. Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει έρθει αριστερό μπακ ακόμα στο Ολυμπιακό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Mm-hmm. Που ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα ήθελε κατά κύριο λόγο να αποχωριστεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά σεντερφόρ. Για παράδειγμα, ένα είναι που έχει ακόμα συμβόλαιο, Μπεντανκόρ. Mm-hmm. Μπεντανκόρ λογικά θα συνεχίσει η Λασφάλμα πρώτη. Mm-hmm. Υπάρχει ο Κλέιτον που θα είναι στην αποστολή για την προετοιμασία, αλλά είναι μια περίπτωση που αν έρθει, υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει ο Ταρέμι που ναι, μεν δηλώνει ο ίδιος ότι θέλει να μείνει στην ομάδα, αλλά και ο εκπρόσωπός του, ο Παστορέλο, που είναι και ίδιος εκπρόσωπος με τον Μπιανκόν που αποχώρησε, έχει πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα έχει προτάσει ο Παρέμι. Γιατί είναι παράδοτος αυτός ο κανονισμός του Ρομπιλίμπαρ. Μπορεί όταν συζήτησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τον Βάγκελ Μαρινάκη, να είπε ο ίδιος ότι πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές στο ρόστερ και ο ρυθμός μεταγραφών είναι διψήφιος, κάτι που δεν το συνηθίζει. Αντιλήφθηκε και την ανάγκη που υπάρχει. Αλλά είναι ένας απαράδοτος όρος να έχει 25-26 παίκτες ή παραπάνω. Δηλαδή αυτό που λέμε τέσσερις από την Ακαδημία, τέσσερις που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, οι homegrown που λέμε και οι club train, ξέρω εγώ τέλος πάντων, οι 8 Έλληνες και 17 ξένοι. Να είναι τα νούμερα ξέρεις ακριβώς. Να μην υπάρχει παίκτες παραπάνω όπως ήταν με τους μη κοινοτικούς. Θα πρέπει δηλαδή και 2-3 διαβατήρια Ολυμπιακός να βρει τρόπο να τα αποχωριστεί. Και μέσα όλα αυτά να πάρει και κάποιους Έλληνες. 2-3 Έλληνες.
0: Ναι, ρωτάει κιόλας εδώ ο φίλος ο Θοδωρής τι γίνεται με Έλληνες παίκτες.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα γιατί θα γίνει. γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι πολλές καλές λύσεις δεν υπάρχουν. Και οι πολύ καλές λύσεις είναι και πανάκριβες, έτσι, δεν είναι παίκτες στο εξωτερικό. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός έχει από τις ακαδημίες τα παιδιά θα βρεθούν στις ακαδημίες και το τι ακριβώς θα γίνει και συνέχεια που παίζει ρόλο και για το κύπελο. Mm-hmm. Εντάξει, και αυτό θα το βρει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει πρόβλημα αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κάποια ονόματα που θα παίξουν και θα ξαναπαίξουν. Όσο δεν βρίσκει ο Γιαννούλης άλλη ομάδα και παραμένει στην Augsburg, όχι ότι άκουσε να τον πουλήσει, απλά έχει πει ότι ξέρεις, θέλουμε αυτό το ποσό και μετά μιλάμε. Είναι μια περίπτωση. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση ο Λυκογιάννης να παίξει σαν όνομα. Mm-hmm. Στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Βρουσάη είναι ξεκάθαρα μια επιλογή. Χωρίς τον Ολυμπιακό να βιάζεται βέβαια για το δεξί μπακ από τη στιγμή που είχε αποκτήσει έναν. Και την προετοιμασία εντάξει, μπορεί σε ξεκίνημα να χρησιμοποιηθεί και ο Ροντίνεϊ, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Νίκο, αρκετές οι περιπτώσεις τώρα που θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Καταλαβαίνω ότι.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει ένας καταιγισμός, θα γίνει πιστεύω στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς,
0: με πράγματα
1: ακριβώς.
0: Που θα βγαίνουν.
1: Μπορεί να μην είναι συσταγωγικά για τον κόσμο εύκολο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που δουλεύει τελευταία και δεν δείχνει διατεθειμένος να τις αφήσει ο Ολυμπιακός. Mm. Άφησε κάποιες άλλες περιπτώσεις νωρίτερα που καλά έκανε κατά την άποψή μου, αλλά πλέον. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που δουλεύει και πρέπει να τις ολοκληρώσει ή να μάθει τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δει ότι για τον Σμαϊλόβιτ, ένα τυχαίο παράδειγμα, ότι η ομάδα του δεν δείχνει διατεθειμένη να φτάσει σε συμφωνία, δεν μπορεί να περιμένει μια ζωή, mm-hmm. πρέπει να πάει κάπου παρακάτω, να πάρει κι άλλον.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: όση ώρα μιλάς εσύ, να σου πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 4-0 παραμένει.
1: Ωραία, για να δούμε και τη συνέχεια.
0: Ναι, να δούμε τη συνέχεια. Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Να σας πω ότι πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αλέσιο Λύση για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ο νέος προπονητής του δικεφάλου του Βορρά. Είναι ένα καλοκαίρι, αν το σκεφτεί κανείς, κοσμογονικών αλλαγών. Στα αθλητικά εδώ τα ελληνικά. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση, λοιπόν, νέα εποχή, νέα ιστορία, νέο κεφάλαιο για τον δικέφαλο του Βορρά. Πολύ δύσκολο το έργο του, πάρα πολύ δύσκολο το έργο του να διαδεχθεί τον κορυφαίο προπονητή που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον πιο επιτυχημένο προπονητή, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία του. Λοιπόν, έφτασε στη Μακεδονία, 40χρονος πρώην προπονητής του Σασούνα, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με ορίζοντα το καλοκαίρι του 28 και ήταν εκεί και τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕΠΑΟΚ, Λέω Μάτος. Μόλις επισημοποιηθεί η συμφωνία, θα μεταβεί σε καταστάσεις νέας μεσημβρίας, να γνωρίσει ποδοσφαιριστές και να πιάσει δουλειά. Ρε εσείς πήρε το πρωτάθλημα η Άλμπα Βερολίνου στη Γερμανία, ρε, τι έγινε. Μέσα στο Μόναχο, νίξε την Bayern 84-81 και το σήκωσε. Το Μονακό Παρί είναι 91-69 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Θυμίζω ότι η Παρί προηγείται στη σειρά των αγώνων με 2-1, αλλά η Μονακό θα ισοφαρίσει. Τελική είναι αυτή για το γαλλικό πρωτάθλημα. Και το Μακάβι Τελ Αβίβ, Χάπολ Τελ Αβίβ ξεκίνησε πριν από λίγο. 0-3 τώρα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει. Η Μακάβι προηγείται στη σειρά με 2-0 της Χάπολ. Το ποδόσφαιρο ακούσατε, δεν είχα αλλάξει κάτι. Η Ισπανία στο 90 προηγείται 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσει θα παιχτούν εκεί. Έχουν μια τάση οι διαιτητές για να παίζετε περισσότερο ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν το παιχνίδι είναι 4-5-0, να δίνουν καθυστερήσει full. 6-7 λεπτά, ξέρω εγώ. Προετοιμαστείτε για κάτι τέτοιο και τώρα. Και σε λιγάκι θα σας πω για ενδεκάδες από το Βέλγιο Ιράν. Έχουμε ενδεκάδες. Είναι βασικός ο Ταρέμι. Για το Ιράν, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Ο Ταρέμι που είχε ξεκινήσει και στο παιχνίδι κόντρα στην Ισλανδία, είχε παίξει τότε για 80 λεπτά πριν γίνει αλλαγή. 2-2 θυμίζω τότε είχε έρθει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Λοιπόν, ο κύριος Γκαρσία του Βελγίου επιλέγει Κουρτουά, Μέχε, Λεμενιέ, Ενγκόι, Ντεκάιπερ, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Σάλεμάκερς, Ράσκιν, Τροσάρ και Λουκάκου. Και ο Γκαλενόη από πλευράς Ιράν, τους Μπεϊρανβάντ, Χαρντανή, Χατζησαφή, αυτός γνωστός, Καλίλζαντέ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊεάν, Εζατολάχη, Μοχεμπή, Γκοντός και Ταρέμι. Ξέρω, Γιώργο μου, ακόμα και αν έχω κάνει λάθος όλα τα ονόματα, λατρεύω τη γλώσσα, τα περσικά, είναι σαν να τραγουδάς είναι. Τι έγινε, βάλαν και πέμπτο. Έβαλαν και πέμπτο, μάλιστα. 6 λεπτά καθυστερήσει, δεν το έλεγα. 6 λεπτά καθυστερήσει. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ισπανία πετυχαίνει και πέμπτο γκολ, 5-0 τη Σαουδική Αραβία. Συμφωνώ, φίλε. Δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια. Αντίσταση. Νομίζω ότι το Βέλγιο και γενικά τα φαβορεί από εδώ και πέρα θα σοβαρευτούν. Μπορεί να είναι και offside το γκολ της Ισπανίας. Από εδώ και πέρα τα φαβορί θα σοβαρευτούν και θα καθαρίσουν τις ομάδες που είναι οι πιο αδύναμες των ομίλων τους. Προσπαθώ να βρω ακόμα, γιατί εντάξει την Τουρκία δεν μπορώ να τη βάλω σε αυτή την κατηγορία ομάδων, προσπαθώ να βρω ποιο θα είναι το μεγάλο μπαμ, που θα γίνει η μεγάλη έκπληξη, να μείνει κάποιος μεγάλος εκτός νοκάουτ. Λίγο φλέρταρε χθες η Γερμανία, το γύρισε το ματσάκι, εντάξει καθάρισε, πέρασε τα νοκάουτ με την ακτή ελεφαντοστού. Μπορεί και να μην μείνει κανένας έξω, έτσι όπως γίνεται και το Μουντιάλ με τόσες ομάδες και επειδή υπάρχει φάση των 32 και να προχωρήσουν όλοι. Αλλά κάποιος μεγάλος θα μείνει, δεν γίνεται. Κάποια μεγάλη έκπληξη θα γίνει. Δεν μπορεί.

Στέλνει εδώ ο άλλος. Κατίνα, Σάλεμακερς, την ατάκα του Βουτσά. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε. Θα πάω, αδερφέ, άμα μπορούσα θα πήγαινα. Απλά ξέρεις, τους βομβαρδίζουν και δεν μπορώ να πάω. Η Τεχεράνη είναι μια υπέροχη πόλη και είναι μέσα στα σχέδιά μου κάποια στιγμή να πάω. Αλλά δυστυχώς, τη βομβαρδίζουν.

Όχι απλά έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, αλλά εδώ και 2,5 λεπτά, 3 σχεδόν, τσεκάρουν στο VAR αν υπάρχει γκολ ή δεν υπάρχει για το 5-0. Δηλαδή για όνομα Παναγίας, φτάνει πια. Τι τσεκάρουν τόση ώρα. Δεν δουλεύει το drinking drunk. Λοιπόν, ακόμα το περιμένει και ο διαιτητής στο Βαρέστα, αν θα μετρήσει το 5ο γκολ της Ισπανίας. Γιατί τέτοια καθυστέρηση τώρα, περίεργο. Α, θα κάνει και ανακοίνωση ο διαιτητής από τα μεγάφωνα. Δεν ακούω βέβαια τι λέει. Λοιπόν, όχι, offside, μάλιστα. Offside είναι, μετά από ένα τρίλεπτο ακυρώνεται το γκολ. 4-0 παραμένει το σκορ στο Ισπανία-Σαουδική Αραβία.

Ρε φίλε, δεν είναι μπαμ. Δεν λέω τέτοιου είδους μπαμ. Θα είναι μια έκπληξη βεβαίως αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει σήμερα και με δεδομένο, όπως μου λες και εσύ, ότι τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ισπανία, ίσως έχει γίνει μια έκπληξη. Τώρα τι να σου πω. Εγώ λέω μπαμ μια μεγάλη υπερδύναμη, μια εθνική ομάδα, ας πούμε, τύπου Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Η Αγγλία, που δεν το βλέπω πολύ. Η Πορτογαλία θα είναι ένα μπαμ. Καλά, εκεί θα γίνει εθνικό πένθος. Έτσι και γίνει καμιά στραβή και αποκλειστούν. Που και η Πορτογαλία δεν μπορώ να τη βάλω στην ίδια κουβέντα με τις προηγούμενες ομάδες, γιατί δεν είναι μια παραδοσιακή δύναμη του Μουντιάλ, αλλά δεν πάει να είναι μια έκπληξη. Επειδή σε κάθε Μουντιάλ βλέπουμε μια τέτοια τεράστια έκπληξη, μεγατόνων ας πούμε, συνήθως γίνονται. Μπορεί να είναι το Μουντιάλ που δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί άλλωστε είναι και το Μουντιάλ που συζητάμε μήπως δούμε και καμιά σούπερ τούπερ έκπληξη. Δηλαδή να δούμε κανένα τελικό, εγώ, Αμερική-Μαρόκο. Όπως έλεγε και ο Βασίλης Μπορμπόκης χθες το μεσημέρι, γιατί λέει να μην πάει το Μαρόκο με τους Αμερικανούς ή ξέρω εγώ η Νορβηγία στον τελικό. Αφού με εξτρεμίζει, έχω παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μου το λέει ο Μπορμπόκης, δηλαδή, εγώ τι περισσότερο να πω. Ποια είναι η αίσθησή μου για το επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, μήπως πλησιάζει η στιγμή που θα δούμε και τρίτο πόλο να διεκδικεί πρωτάθλημα? Όχι, δεν πιστεύω ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε πλησιάζει, τι εννοείς, του χρόνου? Με τίποτα. Όχι. Θα δούμε όμως πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Θα δούμε να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ, για το ποιος θα είναι τρίτη δύναμη. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμα τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Εγώ βάζω ένα βάθος πενταετίας. Μπορεί να μην γίνει στα πέντε χρόνια. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά τόσο άμεσα δεν το βλέπω. Λοιπόν, πρόβλεψη Κογκό και πράσινο ακροτήρια οκτάδα, μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Κάτσε να δούμε, κάτσε. Κάτσε να γίνουν και τα μάτς δεύτερης αγωνιστικής.

0: Ρε, εσύ πήγε 9 και δεν μιλάτε. 4-0, αυτό έχει πάει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν λέει να το λήξει ο διαιτητής, θα κρατήσει και καθυστερήσει επί καθυστερήσεων λόγω του VAR τώρα. Λοιπόν, το τελικό θα το μάθετε μάλλον από Τάσο Νικολόπουλο στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πάμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει. Θα πράσινα προβάρει και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Λεβαδιακό για τον 26χρονο μπακ και απομένουν οι υπογραφές. Αύριο η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι σύντομα οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του Τζέικοπ Νίστρου. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε μεταξύ άλλων. Στο πρόσωπό του βρήκαμε περισσότερα από όσα θέλαμε, το μήνυμα του Στέφανου Κοτσόλη. Παροξυσμός των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον οποίο ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τριετές το συμβόλαιο του Ζότσο, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Η ιστορία συνεχίζεται. Ο Βασιλιάς επέστρεψε το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας. Καλώς ήρθε σπίτι σου, έγραψε η ΠΑΕ. Καλώς ήρθες Βασιλιά, αναφέρει ο ερασιτέχνης. Γύρισε εκεί όπου έχτισε δυναστεία η αναφορά της Ευρωλίγας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να πιάσει δουλειά, έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Αλέσιο Λύση. Ο 40χρονος τεχνικός θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Στη Νέα Μεσήμβρια βρέθηκε σήμερα ο Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος μάζεψε τα προσωπικά αντικείμενά του. Φουλάρων στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιγού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον για από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμου, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Θετικά εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΑΕΚ και Γιώβιτς για νέο συμβόλαιο, με τις αποφάσεις να αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως γράφουν στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για τις υποθέσεις ΧΑΦ και Στοπέρ. Να κερδίσει το στοίχημα με τους φιλάθλους του Άρη θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Να γεμίσω ξανά το Κλειάνης Βικελίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ο 52χρονος τεχνικός στη διάθεση του κόσμου από αύριο τα διαρκείας της νέας σεζόν. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία του τρίτου προκριματικού τουρνουά του European League. Με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της Εθνική Γυναικών. Αμφότερες έθεσαν τις 5 νίκες σε 6 αγώνες και τους 15 βαθμούς και περιμένουν τα άλλα αποτελέσματα για να μάθουν την τελική κατάταξη και το αν θα βρεθούν στα ημιτελικά, με τις ελπίδες πάντως να είναι ελάχιστες. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Άγιαξ. Ο Έαντας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
6: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπαθεί.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Δεν με ξέρεις.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
8: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον

0: σε κίνηση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
2: 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι για τις 10 με Όζη. Χάρη Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Και Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Σε λιγάκι θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Ήρθε ο Λύση, τον καλωσόρισε ο Λέο Μάτος. Η Ισπανία ανοίξει τη Σαουδική Αραβία 4-0. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και περιμένουμε τώρα το ματσάκι των 10, Βέλγιο-Ιράν, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο φίλος που λέει ότι θα σου βαρευτούν οι μεγάλοι κόντρα στις πιο αδύναμες των ομίλων.

Ο φίλος ο Βασίλης από το Αγρίνιο έχει δει εδώ πέρα ένα ωραίο όραμα. 4 Ιουλίου λέει, ανήμερα της επετείου των 250 χρόνων ανεξαρτησίας από τους Άγγλους, οι ΗΠΑ πιθανόν να παίζουν στο Μουντιάλ με την Αγγλία. Ωραίο. Ωραίο. Κάποιος μου είχε πει στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, πριν καν παίξουν, από ό,τι θυμάμαι, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, ότι οι Αμερικανοί είναι μια καλύτερη εκδοχή της Εθνικής Αγγλίας. Ναι, μέχρι στιγμής βέβαια, επειδή και οι Άγγλοι ήταν πάρα πολύ καλοί στο μάτς με την Κροατία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά μπορώ να πω σίγουρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και αν συνεχίσουν έτσι, δεν λέω ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μπορούν να πάνε μακριά. Αρκετά μακριά.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά και εμείς, παρατηρούμε έτσι την εκδηλώσεις του κόσμου στην Πάτρα.
0: Α, στην Πάτρα είναι τώρα?
1: Πολλής. Ναι, πάρα πολύ κόσμο στην Πάτρα. Θα μιλήσει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, θυμίζω σε 9, τώρα δηλαδή που να είναι, θα ξεκινήσει. Γενικότερα αυτό μας έχει απασχολήσει περισσότερο και ουσιαστικότερο, να το πω έτσι, γιατί κακά τα ψέματα επί της ουσίας ουσιαστικά εξέλιξη δεν υπάρχει, επί της ουσίας εννοώ μεταγραφικά, σε επίπεδο ανανεώσεων, σε επίπεδο παραχωρήσεων ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει κάποια κίνηση από την μέρα που αποκτήθηκε ο Ζουμπκόφ και έπειτα. Mm-hmm.

0: Όχι ότι δεν υπάρχουν επαφές, συζητήσεις, αναλύσεις, κουβέντες και κόντρες συζητήσεις, έτσι. Αυτό εννοείται ότι γίνεται και θα γίνεται όλο το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ακόμα και το θα ολοκληρωθεί αγωνιστικός καταρχάς σχεδιασμός της ΑΕΚ. Γι' αυτό και λέω ότι το περισσότερο κομμάτι μας το αναλώνει αυτό το τρόπαιο που πηγαίνει ανά την επαρχία και αποδεικνύεται πολύ τη σοφή επιλογή για τον κόσμο τουλάχιστον που πηγαίνει εκεί που σειραίει μαζικά και για τα παιδάκια, τις οικογένειες, για τους ηλικιωμένους. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να το δουν, εφόσον το ήθελα τόσο πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό γιατί φέρνει και το κλαμπ πιο κοντά στον κόσμο του. Mm-hmm. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα κομμάτια και το θέμα της προετοιμασίας, να το πω έτσι, έγινε απλά γνωστό ακόμη ένα φιλικό που θα δώσει Ιουλίου με την Samsunspor στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι συνολικά θα δώσει 6 φιλικά. Έχουμε και αυτό που θα δώσουμε την Degraft από την όμως στα 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Μας λείπουν 4 όπως αντιλαμβάνεσαι. Περιμένουμε όμως να ολοκληρωθεί η διαδικασία και με τις τοπικές αρχές και με τα γήπεδα εκεί γύρω στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ, σύμφωνα με το δικό μας το ρεπορτάζ, έχει κλείσει και ένα φιλικό τελευταία μέρα παραμονή της στο δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στις 2 Αυγούστου, η μέρα που αναχωρεί από την Ολλανδία για να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι για φέτος. Θα δούμε με ποια αντίπαλο. Mm-hmm. Διότι μετά, θυμίζω, θα γυρίσουν Αθήνα, θα ξεκουραστούμε τις 5 Αυγούστου. Από 6 θα ξαναπιάσουν δουλειά γιατί 12 αρχίζουν επισήμως πλέον οι προεδρές ΑΕΚ με την αναμέτρηση στο Παγκρίτιο με τον Όφη για το Super Cup. Έτσι, 12 Αυγούστου, θυμίζω, είναι αυτή η αναμέτρηση. Έπειτα έχει έναρξη προετοιμασίας επί της ουσίας για τον Champions League. Πρόβα Τζενεράλη λοιπόν και για τον αγώνα για την προγραμματική διαδικασία του το play-offs του Champions League θα είναι η αναμέτρηση με τους κυπελούχους Ελλάδας, τους κριτικούς, mm-hmm. Για την πρωταθλητριά. Αυτά σε ό,τι αφορά και το θέμα αυτό. Να πω εδώ ότι βρίσκεται από χθες στην Ίμπιζα ο προπονητής και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα 5 Ιουλίου, μια μέρα πριν την αναχώρηση της εγκυτρώμενης αποστολής δηλαδή για την Ολλανδία και για την έναρξη της δουλειάς για το πρώτο βασικό στάδιο, ας πούμε. Θυμίζω ότι θα μείνει εκεί μέχρι τις 19, έπειτα μέχρι τις 23 είναι άδεια για τους παίχτες, όπου από την Ολλανδία θα μπορούν να κινηθούν όπου θέλουν. Mm-hmm. Διότι κάποιοι θα θέλουν να πάρουν τη χώρα τους, καταλαβαίνεις, εννοώ. Άλλοι μπορούν να προγραμματίσουν να πάνε σε κάποιο κοντινό προορισμό να περάσουν 4 μέρες και να εξαγυρίσουν, ας πούμε, τις συντροφό τους. Πολλοί προφανώς θα γυρίσουν να πάνε στα σπίτια τους και στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους. Και έπειτα 23 θα πάμε ξανά στο ίδιο μέρος, στο ίδιο χώρο, για να συνεχίσει η δουλειά από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις και τις 2 Αυγούστου, όπου το απόγευμα θα πετάξει η ΑΕΚ για να επιστρέψει στην Αθήνα, όπως είπα και νωρίτερα. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου περιμένουμε την επιστροφή του Χαβιέρ Μπάλτα στη βάση, στην Αθήνα. Θα προφανώς θα βρεθεί και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας κάποια μέρες και άλλα μέλη της διοίκησης. Δεν αποκλείω στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας αν το πρόγραμμα τον ευνοήσει να πάει και μάλιστα στο Λεόπουλος για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θα είναι ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο οποίος τρέχει παρά τις υποθέσεις. Έχουμε πει ξανά ότι μια περίπτωση με δύο θέλει να έχει τελειώσει μέχρι το τέλη Ιουνίου και τις δύο θα ήθελε. Λέω όμως ότι θα μείνουν τη μία από τις δύο. Στην ΑΕΚ θέλουν να κάνει δύο από τις τρεις κινήσεις πριν την έναρξη βασικού σταδίου προετοιμασίας. Και προφανέστατα θα περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι, μέχρι το τέλη της εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο. Λογικό, δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί το λέγαμε εδώ και καιρό όπως ετοιμασονικό μου, ότι στην ΑΕΚ επιδιώκουν μέχρι το τέλη Ιουνίου να τελειώσουν αυτά τα θεματάκια. Έπειτα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανανεώσεων και της πρόορισης επέκτασης, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι νεότερο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι είναι σε συνεχή συζήτηση με τους πρωταγωνιστές, όπως είναι ο Λουκαγιώβιτς, αλλά και ο Πίγιος. Είναι ασφαλής ότι όταν θα γυρίσουν όλοι στη βάση τους, τότε νομίζω θα τελειώσει και τυπικά το θέμα, ή για κάποιον μπορεί να τελειώσει και νωρίς, αν είναι εδώ, ξέρεις, ανάμεσά μας. Βλέπε Πίγιο εννοώ. Στην περίπτωση του Λουκαγιώβιτς δεν νομίζω να χρειαστεί να διακόψει τις διακοπές, ακόμα και αν ξέρεις σήμερα, ας πούμε, πάρε τέτοιο που είμαστε και οι παιδιά υπογράφω. Προφανέστατα και αυτό θα μπορεί να γίνει, θα δύναται να γίνει όταν θα επιστρέψει από το... την περίοδο διακοπών που αυτή τη στιγμή τρέχει για τον Σέρβο, τον ποδοσφαιριστή, με την οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, δεν έχουμε.
0: Παιδιά, όχι. Εντάξει, είναι και λογικό νομίζω. Θα μου κάνει εντύπωση να είχε. Πραγματικά δηλαδή είναι σε μια περίοδο τέτοια που η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται όχι μόνο τον χρόνο αλλά και το γεγονός ότι έχει καταφέρει να φτιάξει το αύριό της, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την επόμενη σεζόν, γιατί δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο να μπορεί να δουλέψει στο. Δηλαδή, σε η ομάδα που ξεκινάει τελευταία δουλειά, μαζί με τον Όφερ, δεν κάνω λάθος. Για να μπορέσει να είσαι έτοιμο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ καλό μετάτο για αυτό για την ΑΕΚ, όπως είναι πάρα πολύ καλό μετάτο ότι λειτουργήσε πολύ καλά το προηγούμενο καλοκαίρι και το Γενάρη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπεύθυνους του αγώνα του σχεδιασμού. Εμείς μπορεί και ο Γεωργίες πολύ να μην είδαμε και σαν χάμπο για παράδειγμα. Ο Κότς είχε πει όμως ότι είναι δύο παίκτες προοπτικής και είναι δύο παίκτες που θα δουλευτούν πολύ φέτος για να μπορέσουν να είναι του χρόνου μέσα στο ουσιαστικό βασικό rotation. Και αυτό δίνει και τη δυνατότητα της ΑΕΚ να ψάχνει αυτό το καλοκαίρι λιγότερους από 7-6 ξέρω εγώ ποδοσφαιριστές που συνήθως έχουμε διαπιστώσει ότι παίρνουν οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Τρεις με τέσσερις ψάχνει η ΑΕΚ. Τους άλλους, αν δεν αποχωρήσει κανείς πάντα. Α, και ένα ακόμα ότι να σας στερήσω σαν θες για τον Ζωαμάνι, είναι προφανές ότι η Συντουργία θέλει Μποσικτάς να βρει κάτι να δώσει τον παίχτη και να κερδίσει κάτι από αυτό. Είναι πασφανές όμως ότι και καμία ομάδα δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Θα περιμένει ώστε να έχει πιεστεί τόσο εμπεσίτητας αφού είναι δεδομένο θέλει να τον ξεφορτωθεί και δύναται να του δώσει και ένα μέρος της αποζημίωσης του, ώστε αν και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα διαθεθεί μέχρι να του καλύψει το υπόλοιπο ποσό και να μπορέσει να τον πάρει ένα δύο χρόνια ή όπως το θέλει ο καθένας. Σε αυτό το ενδεχόμενο δεν αποκλείω η ΑΕΚ να γίνει, να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και να γίνει και κινητικότατη και να μπορέσει να κλείσει τον παίχτη διαχωριστάς τον και σύμμαχό της, έτσι, γιατί πέρασε καλά τη μία χρονιά εδώ στην Ελλάδα από τον Γάλλος. Ξέρει και τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτό είναι ένας παράγοντας για την ΑΕΚ, εφόσον ξαναλέω εξαιρεθούν έτσι ευνοϊκά τα πράγματα για εκείνη. Αλλά αυτό από, ξέρεις, έχουμε πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο από τώρα που μιλάμε μέσα στο βάθος του καλοκαιριού νομίζω θα γίνει.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα τσάικ από τον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, να σας πω ότι το Maccabi Hapoel στα μισά της δεύτερης περίοδου είναι 22-32 στο σύν 10 η Hapoel που παλεύει να μείνει ζωντανή στη σειρά. Θυμίζω η Maccabi προηγείται 2-0 στις νίκες. Η Μονακό νίξε την Παρί 96-84. Και ισοφάρισε σε 2-2. Καλά λέει ο Τάσο. Βλέπω ο Τάσο Νικολόπουλο τώρα απ' έξω. Η Μονακό ισοφάρισε την Παρί σε 2-2. Πολύ ωραία. 2-2 στις νίκες. Η Παρί πήγε να κάνει το μεταξύ. Βλέπω εδώ μια φοβερή ανατροπή, αλλά δεν πρόλαβε. 13-29 ήταν το επιμέρους στην τελευταία περίοδο. Λοιπόν, να σας πω επίσης, επειδή είναι μια πολύ γεμάτη μέρα, πάρα πολύ γεμάτη μέρα, για Κυριακή δηλαδή, 21 Ιουνίου σήμερα έχει γίνει ο χαμός. Έχει βγει από πλευράς Παναθηναϊκού ότι θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας του Τριφυλιού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site του Big Win Sport FM 94,6. Το βλέπω τώρα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σας είπα για τον Λύση και αυτό βασικά τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6. Όλα εκεί είναι. Και τα ρεπορτάζ που έχουν ανέβει και σχόλια για την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και να θυμίσω ξανά ότι μετά από εμένα έρχεται Αλέξανδρος Τσιριγότης 10 με 12 και μετά από Τσιριγότη 12-2, εκτάκτος Γιώργος Πετρίδης θα είναι εδώ 2 ώρες για αυτή τη φοβερή έτσι, είδηση, την πολύ μεγάλη είδηση της επιστροφής του Ζότς στον πράσινο πάγκο. Να ανοίξει τις γραμμές και να τα πείτε μαζί του.

Η εκπομπή του Πετρίδη, ναι, βεβαίως, θα ανέβει κανονικά, όπως ανεβαίνουν οι εκπομπές. Το πρωί θα τη βρεις στο on demand του Big Wings Sport FM, στο site. Καμιά συναυλία πήγα στους Limp Bizkit την περασμένη εβδομάδα. Ποια περασμένη εβδομάδα, τι λέω, τώρα, πριν από λίγες μέρες, έχω χάσει το μέτρημα. Megadeth, όχι, δεν θα πάω. Ο Γιάννης κοροϊδεύα, καλά. Megadeth, δεν θα πάω γιατί θα λείπω. Θα είμαι σε μια άλλη συναυλία. Σας λέω που για θα σκάσετε. Λοιπόν. Τελείωνα με τα ποδοσφαιρικά, γιατί στον Αλέξανδρο και μετά θα μιλάμε για την Πορτοκαλί Θεά. Από του χρόνου θα έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, φίλε. Μακάρι. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι είδηση φοβερή. Τώρα μπαίνω στη διαδικασία. Δεν έχει πολύ νόημα γιατί. Κανένα νόημα δεν έχει. Απλά πιο πολύ γιατί. Δεν είναι είδηση φοβερή δηλαδή ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς, ρε φίλε, στον Παναθηναϊκό. Άσε τι θα κάνει. Δεν είναι δηλαδή ιστορική ημέρα το ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Τι να πω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και επειδή αναφέρω, επειδή λέω ότι είναι ιστορική ημέρα που επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γλύφω την ΚΑΕ. Δεν πάτε καλά, αλήθεια. Δεν πάτε καλά.

Φίλε Γιώργο από τον Βόλο, που ρωτάς, Γιώργος Παναθηναϊκός, αν η εθνική μας, μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, είχε πιθανότητες για τη φάση των 16 ή των 8 σε αυτό το Μουντιάλ. Που είναι πολύ, πολύ υποθετική ερώτηση, αλλά επειδή είπα ότι μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής και με βάση το γεγονός ότι έχουμε δει και πάρα πολλές ομάδες που λες πραγματικά γιατί είστε στο Μουντιάλ, τι κάνετε εδώ πέρα. Είναι πολλές οι ομάδες και νομοτελειακά δηλαδή θα είχαμε και κάποιες που δεν θα το τσουλούσαν το τόπι. Αλλά είναι αρκετές αυτές τελικά. Έχει κάποιες που σε κάνουν να λες να μην πέφταμε μαζί τους ας πούμε στον ίδιο όμιλο γιατί θα γελούσαν και τα τσιμέντα. Αλλά για κάτι άλλες που λες, κρίμα, χάθηκε μια ευκαιρία. Εγώ δεν λέω ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τους 16 ή τους 8, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά θα μπορούσε σίγουρα να είναι ανταγωνιστική, αν είχε μια καλή κλήρωση. Έτσι, δηλαδή, αν ήταν στον όμιλο της Σκωτίας. Γιατί όχι. Αν ήταν στον όμιλο της Σκωτίας, να παίζει με την IT. Τώρα εντάξει, συμπαθέστατη IT. Και το Κουρασάο και ξέρω εγώ το. Ποιο άλλο να πούμε. Και η Νότια Αφρική και η Τινησία και η Τσεχία, αλλά δεν. Εντάξει. Χάθηκε μια ευκαιρία. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, γιατί γενικά το έχουμε αυτό λίγο, είμαστε του ύψου του βάθους. Το λέω και για αυτά που έρχονται από το φθινόπωρο και μετά, που έχουμε πολύ δύσκολο έργο, κόντρα σε μεγαθύρια, στο Nations League, το οποίο τα μεγαθύρια δεν το πολύ βλέπουν σοβαρά όπως βλέπουν τα προκριματικά, αλλά δεν πάβουν να είναι μεγαθύρια. Έχουμε πολύ καλή βάση, έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Δεν θεωρώ ότι έχουμε το βάθος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα πιο προηγούμενα χρόνια, όχι τα αμέσως προηγούμενα. Εγώ βλέπω ένα έλλειμμα ποιότητας από τη μέση και πίσω. Από τη μέση και μπροστά είμαστε μια χαρά. Αλλά από τη μέση και πίσω έχουμε ένα έλλειμμα ποιότητας και βάθους. Θέλει λίγο μια ισορροπία εκεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Τώρα για την ερώτηση για 16-8 δεν μπορώ να σου απαντήσω, το καταλαβαίνεις. Ανταγωνιστικοί θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά να πάμε τόσο μακριά σε Μουντιάλ. Λίγο χλωμότο. Ας φτάσουμε σε ένα Μουντιάλ και ας κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον. Ας είμαστε το επόμενο, που θα είναι και σε πιο καλές ώρες. Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Λοιπόν, εκεί είναι και λίγο θέμα τύχης πια. Δηλαδή να σου κάτσει και ένας όμιλος όπου θα έχεις μια ελπίδα σε μια διοργάνωση που περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι να διεκδικήσει έστω την τρίτη θέση και να το παλέψει με αυτόν τον τρόπο για να πας στο νοκάουτ. Είναι και θέμα τύχης. Κοίτα, έτσι όπως είδα χθες τον τερματοφύλακα του Κουρασάο, αυτόν τον Ρουμ που έκανε 16 αποκρούσεις, αυτό το παλικάρι, τι αποτέλεσμα θα ερχόταν αν έπαιζε η εθνική μας με το Κουρασάο. Δεν θα βάζαμε γκολ. Μπορεί να βάζανε αυτοί να έλεγε 0-0. Ο τύπος κατέβασε ρολά. Γενικά είναι ένα τουρνουά που βλέπουμε ξαφνικά ωραίες ιστορίες με τερματοφύλακες. Και έχει την πλάκα του αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival

0: Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μεσό.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
0: Τραπέζι στο Amano Kitchen Bar.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Τραπέζι στο Pasta Sport.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
5: Mundial χωρίς Into Bet. Πες στην Into Bet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Into Bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσε μόνη με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Ακούτε Sport FM 95.
12: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
13: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
20: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Δηλαδή δεν σου αρκεί ότι έχεις βγει 4-5 φορές σήμερα.
1: Όχι.
0: Και θα κάνεις και εκπομπή το βράδυ 12-2. Θες ξανά κι άλλο.
1: Ξανά, φίλε, συνέχεια.
0: Ξανά.
1: Βγάζω το άχτιμο παιδί μου, κλείνει τα μικρόφωνα όλη τη χρονιά.
0: Σόπα.
1: Ντροπή.
0: Γιώργος Πετρίδης, τι έγινε, κύριε.
1: Καλά, εσύ.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος έτοιμος είναι.
1: Για την υποδοχή του Ζότσα. Του
0: και αυτό υπάρχει ενθουσιασμός μεγάλος. Και αύριο.
1: Όχι απλά ενθουσιασμός, μιλάμε τώρα για παροξισμός
0: γενικά. Ναι. Αύριο εντωμεταξύ, σκέφτομαι, είναι η παρουσίαση μία. Να πάει κόσμος, λέει,
1: 12.30.
0: Το 12.30. Σιγά μην γίνει μία ώρα παρουσίαση, λέω εγώ.
1: Α, λες από το χαμό που θα γίνεται.
0: Ρε,
1: ναι, εντάξει.
0: Με αυτά που διαβάζω και βλέπω δεξιά και αριστερά, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω. Δεν θα βγει έξω ο Ζότσα, κάποιο να χαιρετήσει, να αποθεωθεί.
1: Ή μπαίνοντας, τέλος πάντων.
0: Ή μπαίνοντας, κάτι. Τέλος πάντων. Εκεί θα είσαι να μας τα λες.
1: Θα γίνει χαμός, έχει απευθύνει κάλεσμα και η θύρα 13. Στον κόσμο του Παναθηναϊκού αύριο να είναι 12.30 ώρα στο Telecom Center. Μία ώρα θυμίζω η παρουσίαση. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή, δεν το συζητάμε. Κορυφαίος όλων. Ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα και μόνο η σημειολογία όλου αυτού έτσι, προκαλεί δέος, ανατριχύλα, συγκίνηση, όλα αυτά τα συναισθήματα στον κόσμο της ομάδας.
0: Πες μου κάτι με το χέρι στην καρδιά. Πίστευες, όχι τώρα, την τελευταία περίοδο που τέθηκε θέμα Αταμάν και λέγαμε ότι μετά τους τελικούς θα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος. Και ότι κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, ήταν ένας κύκλος ο πρώτος, από το 99 μέχρι το 2012.
0: Τεράστιος
1: κύκλος. Και κύκλος, αυτό πήγα να πω, ναι. Μια δυναστεία ολόκληρη που είχε χτίσει τον Παναθηναϊκό με 23 τρόπαια. 23 τρόπαια, τα τάβλα τα μετρούσα σήμερα. 23. 11 πρωταθλήματα, 5 Ευρωλίγκες, 7 κύπελα.
0: Έχει αλλάξει την σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Και μία από τις σπουδαιότερες, σημαντικότερες φυσιογνωμίες, προσωπικότητες στην ιστορία όλου του συλλόγου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και για προπονητικό staff και για.
0: Γενικά του οργανισμού. Σήμερα ανακοινώθηκε και αμέσως η ΠΑΕ, ο Εραστέχνης, όλα τα τμήματα. Καλώς ήρθατε.
1: Εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και ξέρεις αυτό το ζήσουν τώρα και εγώ λέω και οι νεότερες γενιές.
0: Αν ένα χρόνο πριν κάναμε την ίδια κουβέντα, μπορεί να σου έλεγα εγώ σαν Νίκος, ας πούμε, ότι δεν το βλέπω και πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Γι' αυτό τώρα σκέφτομαι αν. Πολλοί κόσμος μέσα του βαθιά μπορεί να του σκεφτόταν ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή.
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή μιλάμε για μια, όπως είπα και πριν, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο και χαρακτήρα, ο οποίος η λέξη σεβασμός, ας πούμε, είναι η πρώτη που έχει στο λεξιλόγιο του. Αυτό που θέλω να πω για τον Ζότσι είναι ότι από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν, που έφυγε μάλλον από την Παρτίζαν το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Σημειολογία εδώ τώρα πάλι. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στο Telecom Center κοντά στον Παναθηναϊκό. Άκου τώρα καμιά φορά πώς θα φέρνει ζωή.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Τέλος πάντων, από τότε που έφυγε από εκεί λοιπόν, μέσα μου το πίστευα ότι ξέρεις, μήπως το καλοκαίρι το όνομά του μπει στη ζωή μας με κάποιο τρόπο.
0: Okay.
1: Εδώ να πω ότι.
0: Γιατί ήταν και μια χρονιά που υπήρχαν τα σκαμπανεβάσματα.
1: Ναι.
0: Και έλεγες μήπως προκύψει κάτι, ας πούμε.
1: Και φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος, η τριετία του Αταμάν. Πήγαινε προς το τέλος της, πήγαιναν προς ένα τέλος εποχής, ας πούμε. Το καταλάβεις, δεν το ένιωθες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Και σίγουρα εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Η μεθοδικότητα με την οποία τον προσέγγισαν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά και ο Δημήτρης Κοντός. Με τον Δημήτρη Κοντό που γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη θητεία του. Έτσι. Ο Δημήτρης τότε από άλλο πόστο.
0: Από το πόστο του ρεπορτάζ.
1: Και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος το έχουμε πει πολλές φορές, οι σχέσεις εδώ και χρόνια έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Και μάλιστα η σημερινή φωτογραφία που ανέβασε είναι μια φωτογραφία που είναι σαν πατέρας με γιο.
0: Έτσι. Ναι, όντως.
1: Ακριβώς.
0: Όντως.
1: Οπότε θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το σημαντικότερο βασικά ο τρόπος που τον προσέγγισαν και η μεθοδικότητα με την οποία κατάφεραν έτσι να τον πείσουν να. Στον Παναθηναϊκό. Στο γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του τρέφει έτσι συναισθήματα τα οποία είναι μοναδικά. Το έχει πει πολλές φορές τα 13 χρόνια που έζησε εδώ από το 99 μέχρι το 12 ήταν τα καλύτερα της ζωής του. Έτσι και μόνο αυτό τα λέει όλα. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέρασει και από άλλες ομάδες σπουδές, από την Παρτίζαν δύο φορές, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει. Προφανώς δεν μεγάλωσε, ας πούμε, με αφήσα του Σαραβάκου στο δωμάτιο του, στο Τσάτσακ.
0: Ναι, αλλά έμαθε ποιος είναι ο Σαραβάκου στα επόμενα χρόνια.
1: Ή του Κέφαλου, ξέρω εγώ, να πάμε και στο μπασκετικό κομμάτι του Κοροναίου, ας πούμε. Έτσι προφανώς. Αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέθηκε με τον Παναθηναϊκό Σολίγη. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, αμέσως το γεγονός ότι η ΠΑΕ, ο ερασιτέχνης, αμέσως τον καλωσόρισαν, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, για τον οργασμό του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Γύρω-γύρω.
1: Θα τα πούμε, ναι. Από εκεί πέρα είπαμε πριν για το κομμάτι του συμβολέου του. Mm. Μιλάμε για το μεγαλύτερο νομίζω συμβόλαιο στην ιστορία για προπονητή. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ανά χρόνο περίπου θα πλησιάζει το ποσό που θα έχει απολαμβάνει ο Ζότς. Budget σχεδόν απεριόριστο, μπορώ να σου πω, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με το περσινό που ήταν γύρω στα 30. Οπότε μιλάμε για ένα budget που καταλαβαίνει ότι είναι τρομακτικό, ναι. 40 εκατομμύρια και πλέον. Καταλαβαίνεις ότι και εκεί, αν βρεθούν, ας πούμε, αν γίνουν δύο πολύ μεγάλα συμβόλαια, μπορεί να το ξεπεράσουν και τα 40-45 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα γίνουν πολύ δυνατές κινήσεις φέτος από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ομάδας. Οπότε λέω και στον κόσμο να κάνει και την απαραίτητη υπομονή, γιατί ίσως να είναι και μακρύ το καλοκαίρι.
0: Θα πάει σε δύσκολες περιπτώσεις.
1: Ναι, ίσως και να είναι και μακρύ το καλοκαίρι. Μπορεί να φτάσουν κάποιες περιπτώσεις να οριστικοποιηθούν Αύγουστο. Mm. Έτσι. Θυμίζω ότι επίσης φέτος δεν υπάρχουν μεγάλη διοργάνωση για τις εθνικές ομάδες. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί στο κομμάτι της προετοιμασίας.
0: Και δεν μου λες πριν συνεχίσεις, πάμε για δύο γκάρντ.
1: Δύο γκάρντ. Το ένα θα είναι πιο καθαρό αιμοσάσος. Ο άλλος θα πατάει στο 2 και στο 3. Έναν ακόμα forward και δύο center σίγουρα. Δηλαδή πάει για 4-5 κινήσεις στάνταρ. Μπορεί να γίνουν και κάποιες συμπληρωματικές, κάποιος ένα π.χ. για τις προπονήσεις, για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος και τέτοια.
0: Χωρίς να φύγουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Αυτοί που έχουν.
0: Αυτοί που είναι να φύγουν.
1: Ναι, ναι. Σόρτς, Γκριγκόνης, Φαρίντ και Σαμοντούρ.
0: Οι υπόλοιποι μένουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν μέσα στο καλοκαίρι προκύψει κάποια επιθυμία, κάποιο παίκτη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάτι τέτοιο. Για το προπονητικό επιτελείο που ρώτησες, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Προφανώς και ο Μπράντοβιτς έχει στο μυαλό του να έχει και τους δικούς του ανθρώπους, για παράδειγμα η Σκέρδο ή η Άντροιτς, που τα έχουν αναφέρει τα ονόματα και οι Σέρβοι αυτά. Το όνομα του Μπατίστα επίσης παίζει, το κρατάμε. Νομίζω ότι από αύριο, να τελειώσει και η συνέντευξη αυτά, θα ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Από τη στιγμή που τελειώσει η υπόθεση του Μπράντοβιτς, θα γίνουν και αυτά που πρέπει να γίνουν και όσον αφορά το επιτελείο, θα γίνουν συζητήσεις. Τέλος πάντων, θα βρεθούν οι.
0: Εντάξει, πιστεύω αύριο έχουν πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσουν οι συνάδελφοι.
1: Βέβαια,
0: πάρα πολλά πράγματα
1: να πει και ο ίδιος. Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν χάνεται.
1: Είναι που είναι ατακαδόρος, δηλαδή, ούτως ή άλλως. Και οι συνεντεύξεις του πάντα αφήνουν. Μένουν στην ιστορία, τέλος πάντων.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Περισσότερα μετά, κύριε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Πετρίδη με πραγματάκια από το μπασκετικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 12 με 2 θα είναι στο στούντιο να ανοίξει τις γραμμές για όλους. Εσάς, να πω, ημίχρονο στο Ισραήλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάπολ Τελ Αβίβ, 36-43, με τον Μίτσιτς να κάνει ψιλοχοντροόργια. 13 πόντους, 7 ασίστ ο Μίτσιτς σε 17 λεπτά για την ομάδα του, η οποία παλεύει να μείνει ζωντανή, γιατί Μακάμπι προηγείται 2-0 στη σειρά των τελικών.

Παίζει πολύ από χθες αυτό, το έχω δει κι εγώ στα social media. Επειδή ήταν η συναυλία των Ημισκουμπρίων, έπαιζε πολύ το Ημισκούμπρια, ξέρω εγώ, συναυλία. Ο Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, Μέση, Ρονάλντο, ασχολούμαστε ακόμα το 2026. Τι γίνεται, τι χρονιά έχουμε. Καλά, το Ημισκούμπρια και ο Μπράντοβιτς βέβαια πάει πιο παλιά από το Μέση Ρονάλντο. Το Μέση Ρονάλντο είναι μεταγενέστερο αυτό. Εδώ τώρα το Ημισκούμπρια Μπράντοβιτς συγκεκριμένα, εμένα με γυρίζει κατευθείαν στο 1999-98. Εκεί. Εκείνες τις χρονιές. Όχι στις μετέπειτα. Λοιπόν, αλλά παίζει πολύ αυτό το ταστιάκι, το έχω δει και εγώ. Θυμίζω ξανά ότι ο Ταρέμ είναι βασικός στο μάτς του Ιράν με το Βέλγιο. Για το Βέλγιο ξεκινούν οι εξής 11: Κουρτουά, Μέχελ, Ντεκάιπερ, Μενιέ, Ενγκόι, Ντεμπρόινε, Τίλεμαν, Σαλεμάκερς, Ράσκιν, Λουκάκου και Τροσάρ. Και το Ιράν, θα τους ξαναπώ τους 11 Ιρανούς: Μπεϊρανβάτ, Χαρντανί, Χατσαφή, Κανανί, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Καλιλσταντέχ, Εζατολαχή, Γκοντός, Μοχέμπι και Ταρέμι. Για να δούμε αυτή την αναμέτρηση, αν θα ξυπνήσει και το Βέλγιο, όπως ξύπνησε νωρίτερα η Ισπανία και διέλυσε τη Σαουδική Αραβία, θυμίζω, με 4-0, πλήρωσε η Σαουδική Αραβία τα σπασμένα της πρεμιέρας.

Πόβο, φίλε, να είσαι στη... στο Φυσκάρδο, στην Κεφαλονιά, να κάθεσαι να φας, ξέρω εγώ, και να είναι στο διπλανό τραπέζι ο Μάικλ Τζόρνταν. Τι γίνεται. Είναι στο Φυσκάρδο. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βίντεο εδώ πέρα που κάθεται, τρώει το ψαράκι του σε μια ψαροταβέρνα. Καλά, έρχεται κάθε χρόνο. Κυρίως στη Μύκονο βέβαια πηγαίνει, αλλά κάνει tour γενικά όπου βρει ευκαιρία. Τώρα είναι στην Κεφαλονιά. Μας αγαπάει πολύ ο Μάικλ. Να δω λίγο. Αυτό δεν το είχα πει. Να πω ότι η Εθνική στο Βόλεϊ νίκησε 3-0 το Λουξεμβούργο. Αναμενόμενο ότι θα κερδίσει, αλλά ζορίστηκε λίγο από ό,τι βλέπω. 22-25, 22-25, 31-33 το τρίτο σετ. Για την Εθνική μας Βόλεϊ των ανδρών, νωρίτερα οι γυναίκες νίκησαν την Εσθονία, αλλά αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Βλέπω εδώ και μια δήλωση από τον Γιώργο Δόνη μετά την βαριά ήττα από την Ισπανία. Είπε για τη Σαουδική Αραβία ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες, από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κυρίως το κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί καθώς έχουμε έναν τελικό μπροστά μας με το πράσινο κροτήρι. Και απάντησε συγκεκριμένα για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Να πω επίσης συμπληρωματικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι έφτασε ο Αλέσιο Λύση και θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι τώρα αύριο θα γίνουν όλα αυτά. Θα έχει δείπνο εργασίας με Λέο Μάτος και Αντρέβη Ερίνια. Με το που έφτασε Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός, πιάσε αμέσως δουλειά. Θα συζητηθούν και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την προετοιμασία και φυσικά στον τον σχεδιασμό της νέας ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, πολλοί ποδοσφαιριστές και όλα σήμερα επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, που οι ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός πόλης, γιατί αύριο ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προετοιμασία του και αυτός.

Εδώ μεταξύ, εσύ στην Τότεναμ, τι γίνεται μέσα στο Μουντιάλ? Έχουν τρελαθεί εκεί πέρα, μάλλον έφαγαν το γερό χαστούκι φέτος παραλίγο να πέσουν και έχουν βάλει σκοπό να τρελάνουν την Αγγλία. Μετά τις κινήσεις με Ρόμπερτσον και Σενέση και Φαν Χέκε, έχουν κάνει προτάσεις για Ματέους Φερνάντες και τον Άλλη. Και τώρα, σύμφωνα με όσα γράφουν στο νησί, ενδιαφέρονται πολύ ζεστά για τον Χάκπο. Φαίνεται πως έχει μιλήσει μαζί τον Ντε Τσέρμπι και προετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη πρόταση προς την πλευρά της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Χάκπο, ο οποίος δεν έκανε πολύ καλή χρονιά. Καθόλου καλή χρονιά δεν έκανε βασικά. Και αυτός, όπως και περισσότεροι στη Λίβερπουλ φέτος. Στο Μουντιάλ είναι καλός μέχρι στιγμής, βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και του δίνουν και συμβόλαιο μέχρι το 31 για να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο project. Να σου πω, παιδιά, άμα πάρουμε καλύτερο, να σου τον δώσουμε. Να σου τον δώσουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Premier League, αν τελικά γίνει, γιατί τότε θα πρέπει να σκάσει πολλά λεφτά για να τον πάρει. Α, ο Σκύρα το γράφει. Ο Σκύρα, μάλλον. Ο Ιταλός δημοσιογράφος. Λοιπόν, τον έχει ξεχωρίσει πολύ ο Ντε Τσέρβι και τον θέλει. Κοίτα να δεις. Για τον Χάκπο Χαμούλης. Α, χθες και μια σκητόφερη κουβέντα, λίγο μαγική εικόνα, παιδιά. Τώρα μην τα τρελαθούμε κιόλα. Δεν ήταν για να φάει πέντε η συμπαθέστατη Σουηδία, η οποία είχε ρίξει πέντε στην Τινησία. Έφαγε πέντε χθες από την Ολλανδία, αλλά πολλά μου φαίνονται. Είχε τρομερή ευστοχία η Ολλανδία. Εφτά τελικές νομίζω κάνανε και έβαλαν πέντε γκολ. Λοιπόν, και μάλιστα η Σουηδία θα μπορούσε και εκείνη να πετύχει παραπάνω γκολ. Δεν ήταν για να βάλει ένα. Λίγο μαγική εικόνα. Τέλος πάντων, 5-1 θα έγραψε το ταμπλό. Και η Σουηδία θα πάει να παίξει τώρα έναν τελικό. Θα δούμε. Μπορεί και να περνάει ως καλύτερη τρίτη η Σουηδία. Θα φανεί στο φινάλε. Αλλά πάντως είναι πολύ δύσκολο το μάτς που έχει η Σουηδία τελευταία αγωνιστική με την Ιαπωνία, η οποία γενικά έχει δείξει ωραία πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μαζί, νομίζω, με Αμερικανούς, Νορβηγούς. Είναι μία από τις ομάδες που δεν ξέρω, κάτι καλό δείχνει στο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι να το πάρει, έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά είναι από τις ομάδες που γουστάρεις να κάτσεις να δεις το παιχνίδι της. Μάλιστα το μάτς με την Ολλανδία είναι ίσως, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα, μαζί με το Αγγλία-Κροατία, από τα καλύτερα που έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής.

Όχι, ρε, το έχει κόψει ο Σιγκουέιν. Το έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Και το έχει κόψει εδώ και καιρό. Είναι, νομίζω, 4 χρόνια. Το έχει κόψει. Στην Ίντερ Μαϊάμι σταμάτησε την καριέρα του. Είναι προπονητής τώρα ο Ιγκουάιν. Ή τέλος πάντων προσπαθεί να γίνει. Έτσι. Παίρνει εκεί διπλώματα, μαζεύει πράγματα. Λοιπόν, έχει σταμάτησε από το 22, ναι, σωστά.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος αν χώραγε ο Μπρόμπεϊ στις ελληνικές ομάδες. Φίλε. Προφανώς και χώραγε, μια χαρά χώραγε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε να το πάρουν. Ο Μπρόμπεϊ πριν το Μουντιάλ έκανε γύρω στα 30 εκατομμύρια. Και παίζει Σάντερλαντ, έτσι, η οποία έκανε εξαιρετική πορεία φέτος στην Πρέμιερ. Ο Μπρόμπεϊ μετά τη χθεσινή εμφάνιση θα πάει γύρω στα 35 και θα ανεβαίνει σιγά σιγά όσο προχωράει και η ομάδα του. Δεν είναι, δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα στο παίκτη. Πάμε σε πιο ρεαλιστικούς στόχους, παρακαλώ.

0: Για το σεφ, παιδιά, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αυτό που ξέρω εγώ εκεί που έχουμε μείνει είναι ότι από τις 15 Ιουνίου έχει αρχίσει να αδειάζει το γήπεδο. Αδειάζουν το σεφ. Παίζει να το έχουν αδειάσει κιόλας. Για να ξεκινήσουν εργασίες για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δύο μέρες μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος το αδειάσανε το γήπεδο. Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος είναι να μπουν στο νέο σεφ στα τέλη Νοέμβρη. Το οποίο είναι ακραίο, δεν ξέρω αν θα προλάβουν, είναι πολύ γρήγορο. Αλλά τώρα τι να σου πω, αν δουλεύουν ανελιπώς, αν περάσετε πάντως από το ΣΕΦ απ' έξω, θα δείτε ότι υπάρχουν εκεί υλικά ήδη και είναι σε μια διαδικασία που ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το οριστικό σε σχέση με την έδρα των Πειραιωτών στα εγχώρια μάτς. Θα δούμε. Είναι το κλειστό της Γλυφάδας και Σοφία Μπεφών για τα μάτς στην Ελλάδα. Για τα παιχνίδια της EuroLeague εξετάζεται η περίπτωση της Anel Arena, που είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Θα ξεκαθαρίσει σύντομα και αυτό το θέμα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ακούτε Sport FM 95.
11: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
12: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία.
14: Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
11: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
16: 8 τετράδας και πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε η Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και παρότι είχε μόλις μία ήττα σε 6 αγώνες, κατέλαβε την 6η θέση. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για το 10η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυφθούν σε 5ο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Το Γιέστα μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια παλιά κουβέντα. Ο Σάβη ανοίγει το σημείο για την Ισπανία. Το 5ο λεπτό. Τελευταία μισή χρόνο, στο 50 δηλαδή, ήταν ο Σάβη Ισπανή με την προβολή. Στην συνεργασία των δύο παιχτών της Μπαρσελόνα ανοίγουν το σκορ και παίρνουν κεφάλι τον δεύτερο ημιτελικό. Κάβι Ερνάντες λοιπόν, το πρώτο του γκολ το Euro 2008.
18: Αλλά πίσω στον Σέρχιο Ράμος, αυτός κάθεται από τον Φάμπρεγας. Πολύ ωραία παλιά ο Βίκα, λασάρι, για την Ισπανία με τον Σάβι Βίκα. Τον πρώτο σκορ της πριμέρα διβιζιόν της πανέλα της Μαγιόρκα, το 73, ο Βίκα με το 2-0. Δείχνει πλέον αδιαφυλαδίκη το φαβολί για να είναι για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια σε έναν τελικό μεγάλη διοργάνωση απέναντι στους Γερμανούς αυτή τη φορά στην Βιέννη εδώ στην

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από τον αέρα του Winsport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 σε αυτή την αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα, καθώς οι εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό δημιούργησαν την ανάγκη στο 12 με 2 να είναι ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο για να απαντήσει σε... να μιλήσει για το Ζέλικο Μπράντοβιτς και για όλα όσα αναμένεται να γίνουν στον Παναθηναϊκό από την άφηξή του. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία.

εθνικός του Παναθηναϊκού. Είχαμε την άφηξη του Ινιάκη Πένια προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Είχαμε την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Τριαντάφυλλου Τσάπρα που μένει απλά να ανακοινωθεί από τους πράσινους. Γενικά γίνεται ένας χαμός στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πριν καν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έχει καλύψει πολλά σημαντικά κενά στο ρόστερ του και θέλει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό, τις περισσότερες δυνατές λύσεις, έτσι ώστε να μπει δυνατά στην προετοιμασία του, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος ξεκινάνε από πολύ νωρίς.

Έχουμε φυσικά και Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα η Ισπανία έκανε πλάκα με σκορ 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και έβγαλε αντίδραση μετά το πολύ κακό αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική, το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πήρε έτσι μια πολύ σημαντική όθηση για την πρόκριση και έδειξε ότι το παιχνίδι αυτό στην πρώτη αγωνιστική ήταν μάλλον μια πολύ κακή παρένθεση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Βελγίου και Ιράν, χωρίς σκορ για την ώρα. 0-0, πάρα πολύ σημαντικό μάτς, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν πάρει από ένα βαθμό στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και το άλλο μάτς του συγκεκριμένου ομίλου είχε έρθει ισόπαλο. Επομένως, οποιοδήποτε πάρει νίκη στο συγκεκριμένο όμιλο, καταλαβαίνετε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αβάντα για την πρόκριση.

Τα ξημερώματα έχουμε την αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Επίσης, δύο ομάδες που έχουν από έναν βαθμό μετά τις ισοπαλίες τους στην πρώτη αγωνιστική κόντρα σε Σαουδική Αραβία και Ισπανία αντίστοιχα, στον όμιλο της Ισπανίας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ουρουγουάη θέλει να κάνει την πρώτη της νίκη στο τουρνουά και να πάρει πολύ σημαντική όθηση για την πρόκριση. Το πράσινο ακροτήρι θέλει να δώσει συνέχεια στην έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής και να τσιμπήσει βαθμό ή βαθμούς, προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο δυνατό στην πρώτη του παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση όπως το Μουντιάλ. Στις 4 έχουμε το άλλο μάτς του ομίλου του Βελγίου μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Αιγύπτου. Επίσης δύο ομάδες που έχουν από έναν βαθμό. Όλα τα μάτς όπως βλέπετε που ακολουθούν ή είναι σε εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πρόκριση στους 32.

βλέπω ότι έχει γίνει ένας χαμός στα social media και έχουν στείλει και κάποιοι μήνυμα εδώ στα δικά μας σχόλια ότι θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Ρωμέλο Λουκάκου νωρίτερα. Επειδή δεν την είδα τη φάση live, την είδα τώρα σε βίντεο και αυτό που έγινε είναι ότι σε μία σέντρα συμπαίκτη του, ο Λουκάκου πήγε να μπει στη φάση με προβολή και βρήκε με τις τάπες τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνει προσπάθεια να μαζέψει το πόδι του έστω και στην τελευταία στιγμή. Δεν είναι φανερό ότι δεν προσπαθεί να χτυπήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, απλά πάει να μπει στη φάση. Και όταν καταλαβαίνει ότι είναι έτοιμος να χτυπήσει τον Ιρανό πορτιέρε, μαζεύεται. Οπότε νομίζω ότι ήταν σωστό το ότι τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

Να πούμε ότι βασικός για το Ιράν είναι ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, ενώ το Βέλγιο παίζει με μια πάρα πολύ μεγάλη απουσία, καθώς ο Ζερεμί Ντοκού αντιμετωπίζει μια λίμωξη του αναπνευστικού και δεν είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι που στερεί ίσως τον πιο φορμαρισμένο παίκτη από την ομάδα του Βελγίου, καθώς ο Ντοκού είναι βασικότατος και πάρα πολύ ουσιαστικός και σημαντικός στη Manchester City.

Το άλλο πολύ σημαντικό ρεπορταζιακό νέο της ημέρας ήταν η άφιξη του Αλέσιο Λύσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή, για τη θέση του αντικαταστάτη, δηλαδή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έφτασε το απόγευμα της Κυριακής ο Λύσης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος και μετά πήγε μαζί με τον Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια, δύο πρώην παίκτες του συλλόγου, δηλαδή που έχουν αναλάβει πλέον θέσεις στελέχους στην πράσινη, στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Πήγαν να δειπνίσουν στο Μακεδονία Παλάς και να συζητήσουν φυσικά το τι μέλη γενέστε στην ομάδα. Ο Λύση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αυτό αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα.

Και είχαμε και αρκετή, και έχουμε δηλαδή, αρκετή δράση και σε όσα πρωταθλήματα έχουν παραμείνει σε εξέλιξη στο χώρο του μπάσκετ διεθνώς. Οι γαλλικοί τελικοί οδηγήθηκαν σε πέμπτο παιχνίδι, καθώς η Μονακό νίκησε 96-84 την Παρί. Και ο τίτλος θα κριθεί στο Παρίσι την ερχόμενη Τρίτη στις 10 και 4 το βράδυ. Ενώ η Άλμπα με έναν φοβερό τρόπο πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία, επιστρέφοντας από το μείον 20 και κερδίζοντας μέσα στο Μόναχο με σκορ 81-84. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι το ντέρμπι του Ισραήλ ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάπουελ Τελαβίβ, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Η Μακάμπι έχει πάρει τους πρώτους δύο. Αν κερδίσει, θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ισραήλ. Αν η Χάπουελ είναι αυτή που θα πάρει το ροζ φύλλο, τότε θα πάρει παράταση ζωής. Αυτή τη στιγμή, ενώ ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος, το σκορ είναι 52-55 υπέρ της Χάπουελ.

Λέει ένας φίλος, αν δεν ήταν ο Λουκάκου αλλά κάποιος από το Ιράν, θα ήταν ήδη στα αποδυτήρια. Είπα και πριν την άποψή μου, όχι ότι άμα ήταν κόκκινη το συγκεκριμένο μαρκάρισμα θα αποτελούσε κάποιο σκάνδαλο, αλλά νομίζω ότι ειδικά τόσο νωρίς το παιχνίδι και εφόσον δεν ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό ή θελημένο μαρκάρισμα, ξαναλέω, από τα replay φαίνεται ο Λουκάκου να τραβιέται, έστω και την τελευταία στιγμή όταν καταλαβαίνει ότι πάει να χτυπήσει τον τερματοφύλακα τον αντίπαλο. Νομίζω ότι ήταν σωστό η κίτρινη κάρτα. Έχει στείλει και ένας φίλος εδώ ωραίο λογοπαίγνιο για τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ, ότι βρήκε λύση για τον πάγκο του. Τα έχουμε πει ήδη με Γιώργο Ζαχαρίου στο γραφείο αυτό το αστείο. Φυσικά ο φίλος δεν το έχει ακούσει, αλλά νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο λογοπαίγνιο όταν ανακοινωθεί ο Ιταλός.

Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Γιώργος Δόνης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έγραψε ιστορία στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει βαθμό ως προπονητής σε Μουντιάλ μετά την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Σήμερα δεν ήταν εξίσου καλή η εξέλιξη, καθώς υπέστη η ομάδα του βαριά αλλά και λογική, θα πω, ήταν από την πολύ ποιοτική και πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Είπε μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Δόνης ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς κοντά σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μία δύσκολη εμπειρία από την οποία πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κοντά σε μία πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί, είπε ο Γιώργος Δόνης. Πράγματι, στην τελευταία αγωνιστική, στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, θα είναι τελικός για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ήδη ένα βαθμό. Και άμα καταφέρει να πάρει τρίποντο κόντρα στο σίγουρα επικίνδυνο αλλά και βατό, θα πω, πράσινο ακροτήρι, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ελπίδες για την πρόκριση στους 32, γιατί με 4 βαθμούς πιθανότατα θα βρίσκεται εκεί.

Για μεταγραφές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, μην με ρωτάτε. Καλά-καλά δεν έχει πιάσει δουλειά ακόμα. Ο νέος coach σήμερα ανακοινώθηκε. Δεν υπάρχει. Τώρα θα ξεκινήσει να υλοποιείται ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρθουν δύο ψηλοί, δύο center, καθώς έχει μείνει ο Παναθηναϊκός με έναν, το Ματίας Λεσόρ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε δύο μεταγραφές στην περιφέρεια. Και πιθανότατα θα έχουμε και κάποια κίνηση στα φτερά που λέμε. Έναν παίκτη ίσως με περισσότερο αμυντικό φίλτρο εκεί και καλό σουτ. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, όλα αυτά θα φανούν από το πώς θα αξιολογήσει και ο νέος προπονητής στο υπάρχον ρόστερ, από το αν η ομάδα θα μείνει εντελώς όσο έχει. Όλα αυτά θα φανούν στο μέλλον. Για την ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και αύριο θα τον παρουσιάσει κιόλας. Ενώ την ώρα που μιλούσα είχαμε γκολ από το Ιράν, το οποίο σοκάρει το Βέλγιο και μάλιστα ο σκόρερ είναι ο Μεχντί Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Μετά από μια εκπληκτική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, κοντρόλαρε ο Ιρανός επιθετικός των Ερυθρόλευκων και έκανε το 0-1 για το Ιράν στο 25ο λεπτό. Σοκάρει πραγματικά το Βέλγιο που έκανε γκέλα στην πρώτη αγωνιστική και κινδυνεύει τώρα να βρεθεί πίσω στη χώρα από νωρίς. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα να είναι εκτεθειμένος ο Ταρέμι με βάση το replay που είδαμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Πολύ ωραία πάντως η κομπίνα του Ιράν, όπως και να έχει.

Έχουμε τσεκ αυτή τη στιγμή στον κόλο της, λέει, στους παίκτες και των δύο ομάδων να περιμένουν για το αν υπάρχει πιθανότητα offside στο τέρμα του Ταρέμι. Έχω την αίσθηση ότι ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος δεν ήταν ο Ταρέμι, ήταν άλλος, με βάση το replay που είδαμε. Να δούμε τώρα, θα ανακοινώσει την απόφαση το διαιτητής. Δεν έχω επαφή με τον ήχο γιατί πλέον τις ανακοινώνουν, αλλά έχουμε offside, οπότε δεν μετράει το goal. Επιστρέφει το σκορ στο 0-0. Ο Ταρέμι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε offside και το goal ακυρώνεται. Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο 27ο λεπτό.

έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι, θα λέγαμε εδώ το Βέλγιο, το οποίο στην πρώτη αγωνιστική έφερε ισοπαλία με την Αίγυπτο και τώρα κινδύνεψε να βρεθεί από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στο Ιράν. Σώθηκε από το VAR καθώς το γκολ ακυρώθηκε για offside. Δεν έχουμε δει, η αλήθεια είναι, replay με γραμμή ή κάτι τέτοιο για να δούμε τι ακριβώς υποδείχθηκε, αλλά με την τεχνολογία πλέον όλα αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Όπως και να έχει, το Βέλγιο παραπατάει λίγο και σε αυτή τη διοργάνωση. Μια ομάδα που εδώ και χρόνια λέμε ότι έχει χρυσή γενιά, αλλά δεν έχει καταφέρει να τη μετουσιώσει σε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς η καλύτερη της πορεία ήταν το 2018, που βγήκε τρίτη στο παγκόσμιο κύπελο η ομάδα του Βελγίου, τότε που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Όπως και να έχει, για μια γενιά τόσο ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, το να έχεις να πηδήξεις μόνο μια τρίτη θέση δεν είναι και ό,τι καλύτερο, και φαίνεται ότι το Βέλγιο και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά τη διοργάνωσή του.

0: Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου για νέα επίθεση στο Ιράν αλλά και της κατάστασης στο Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατεθέσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να προσέχει τα λόγια της. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματάσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Σύμφωνα με ιρανική πηγή πάντως, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταϊπ Ερντογάν έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. 6 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απίθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρομπέρτο Κάρλος με μερικά μέτρα φόρα, το σούτ παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτ είναι το σούτ. Και πάλι ο

Επιστρέψαμε, έχει ξαναξεκινήσει το match του Βελγίου με το Ιράν μετά το cooling break. Τώρα μας δείχνουν για πρώτη φορά και στη μετάδοση το offside που σφυρίχθηκε. Από ό,τι φαίνεται ο Ταρέμι ήταν ο εκτεθειμένος τελικά, οριακά ήταν ένα μέρος του σώματός του εκτεθειμένο, οπότε σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Ιράν. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός στο match, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή με 4 λεπτά να απομένουν, η Χάπουελ Τελ Αβίβ προηγείται 69-71 κόντρα στη Μακάμπη. Υπενθυμίζουμε 2-0 μπροστά στη σειρά η Μακάμπη. Αν κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα, αν χάσει τότε η Χάπουελ παίρνει παράταση ζωής. Σε όλο το μάτς ήταν μπροστά η Χάπουελ, αλλά τώρα το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι και κάνει ένα από τα καλύτερα του μάτς στη σεζόν ο απογοητευτικός κατά τα άλλα φέτος Βασίλη Μίσιτς, ο οποίος σε ένα από τα τελευταία μάτς της χρονιάς θυμήθηκε κάτι από το παλιό εαυτό του και μετράει μέχρι στιγμής 26 πόντους και 10 assist, οδηγώντας τη Χάπουελ στην προσπάθειά της να μείνει ζωντανή για το πρωτάθλημα.

Διαβάζω τώρα μία φοβερή είδηση που προέκυψε από το, από την περιφορά του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, το οποίο σήμερα βρέθηκε στην Πάτρα, στην πλατεία των Τριών Συμμάχων. Εκεί ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε προς τους οπαδούς της ΑΕΚ που έδωσαν το παρόν και ανακοίνωσε ότι έβαλε την υπογραφή του για δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα. Ξέρουμε πόσο μεγάλη τρέλα έχει με τα αυτοκίνητα και με όλα αυτά. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υπάρχουν και βίντεο που έχει προκαλέσει όλο αυτό μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό. Θυμόμαστε άλλωστε τι είχε γίνει και στη φιέστα της ΑΕΚ που μπήκε μέσα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο να παραδώσει το τρόπαιο και έγινε χαμός ο Ηλιόπουλος. Τώρα έβαλε και υπογραφή για δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα της Πάτρας.

Λοιπόν, δεν είχα παρατηρήσει και το διάβασα τώρα ότι στην κομπίνα που έκανε το Ιράν και ακυρώθηκε το γκολ του Ταρέμι, αυτός που είχε κάνει την μπάσα ήταν ο Χατζησαφή, ο πρώην ακραίος μπακ της ΑΕΚ. Επομένως είχαμε κάτι σαν ελληνική συνεργασία εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν μέτρησε τον γκολ, και λέω δυστυχώς γιατί θα είχαμε και πολύ ωραίο παιχνίδι άμα είχε μετρήσει αυτό τον γκολ. Τώρα από εκείνη τη σημείο και μετά έχει ξαναβγεί μπροστά το Βέλγιο και πιέζει, έχοντας σωθεί από το να βρεθεί πίσω στο σκορ. Χαμός στο Ισραήλ, έβαλε και άλλο τρίποντο Μίσιτς που βρήκε την ώρα και τη στιγμή να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη χρονιά. Έχει φτάσει πλέον τους 29 πόντους μαζί με 10 assist. 69-74 προηγείται η Χάπολ Τελαβίβ με κάτι παραπάνω από ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη του αγώνα. Φαίνεται πως θα παραμείνει ζωντανή η ομάδα του Δημήτρη Τούδη στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι μπασκετικό, αλλά όχι ευρωπαϊκό. Μπορεί να γίνεται ένας χαμός και λογικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το Μουντιάλ που λαμβάνει η χώρα εκεί, έχει βουήξει ο τόπος ότι μέσα στις επόμενες ώρες μπορούμε να περιμένουμε κάποιο trade που να περιλαμβάνει το Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπάρχουν πολλά δημοσίευματα που λένε ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα υπάρξει κάποια κίνηση. Για τον Έλληνα Superstar έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε ένα παίκτη σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Η ομάδα που είναι το φαβορί παραμένει, με βάση τα δημοσιεύματα πάντα, οι Miami Heat παραμένουν το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη. Έχουν ακουστεί Timberwolves, έχουν ακουστεί Celtics, έχουν ακουστεί Pistons, έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Θεωρώ πιο πιθανό προορισμό από όλους, με βάση και τόσο αν έχουν ακουστεί, το Miami. Όμως πραγματικά με τα πακέτα που έχουν κυκλοφορήσει, άμα πάει στο Miami και οι Heat δώσουν όλα αυτά που λέγεται ότι θα δώσουν, δεν θα μείνει και τίποτα εκεί πέρα για να μπορέσει να χτιστεί ένα ανταγωνιστικό roster γύρω από το Γιάννη, ο οποίος νομίζω ότι, φεύγοντας από το Milwaukee, θα ήθελε να πάει και σε μια ομάδα που να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα σε σχέση με τους Bucks τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω πώς θα γίνει αυτό άμα οι Heat δώσουν όλα αυτά που ακούγεται ότι θα δώσουν. Νομίζω ότι το roster και εκεί θα είναι σχετικά αποδυναμωμένο. Βέβαια το Miami είναι μια πολύ πιο ωραία πόλη από το Milwaukee, κάτι το οποίο σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του. When I first saw you, I was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai.

0: must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Βέλγιο-Ιράν, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Έχω παρατηρήσει γενικά ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν το λυπούνται οι διαιτητές και δίνουν πολλές καθυστερήσεις. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Θυμάμαι παλιότερα ότι ακόμα και αν υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στα πρώτα ημίχρονα, συνήθως οι διαιτητές δεν τις δίνανε και τόσο πολύ και τις μαζεύαν όλες μαζί στο τέλος. Τώρα έχουμε δει πολλά μάτς που έχουν 6, 7, 8 λεπτά καθυστερήσει στο πρώτο μέρος. Τώρα είχαμε μεγάλη διακοπή και για το γκολ που τσακαρίστηκε. Είχαμε και στην αρχή που ο Λουκάκου ψιλοτραυμάτισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Λογικό είναι να έχουμε τόσο χρόνο. Το Βέλγιο έχει διαρκώς την μπάλα και προσπαθεί να απειλήσει. Δεν τα καταφέρνει, η αλήθεια είναι, καθώς μέχρι στιγμής αμυντικά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο το Ιράν και έχει περιορίσει τις επιθετικές δυναμικές των Βέλγων.

Εν τω μεταξύ τώρα το παρατήρησα ότι το match που είπα νωρίτερα μεταξύ Μονακό και Παρί για τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, το οποίο κέρδισαν οι Μονεγάσκοι, το παρακολούθησε από κοντά ο Τζέιλεν Μπράουν, ο superstar των Boston Celtics, ήταν στο Monte Carlo και είδε το παιχνίδι, και αυτό ενώνει και το προηγούμενο θέμα που συζήτησα για το Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς ο Τζέιλεν Μπράουν είναι ένας παίκτης που έχει μπει στα σενάρια για το ενδεχόμενο να ασχοληθούν οι Celtics με το Γιάννη και να δώσουν ως αντάλλαγμα στο πακέτο που θα προσφέρουν στους Bucks τον Τζέιλεν Μπράουν, τον MVP των τελικών του 2024. Φέτος δεν έκανε και πάρα πολύ καλά play-off, η αλήθεια είναι, έπαιξε ρόλο στον πρόωρο αποκλεισμό των Celtics, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης, είναι σε σχετικά καλή ηλικία, είναι ένας αθλητής που σίγουρα θα μπορούσε να είναι ελκυστικός για τους Bucks ως αντάλλαγμα σε έναν παίκτη του διαμετρήματος όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο.

Η Χάπολη θα μειώσει τελικά τη σειρά τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά μένουν δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι στους 8 πόντους υπέρ της ομάδας του Δημήτρη Τούδη. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά αυτό νομίζω είναι απίθανο. 2-1 θα γίνει η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ. Διατηρεί το προβάδισμα η Μακάμπη που θα έχει άλλες δύο ευκαιρίες για το τίτλο. Η Χάπολ όμως μένει ζωντανή, δείχνει αντίδραση μετά από δύο ήττες και συνεχίζεται αυτή η σειρά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του Ισραήλ.

Νέα Υόρκη, παιδιά, που έχετε στείλει κάποιοι, δεν νομίζω ότι παίζει για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι άνθρωποι πήραν το πρωτάθλημα τώρα. Δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να διαλύσουν την ομάδα τους για να φτιάξουν ένα πακέτο έτσι ώστε να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα. Είναι ήδη μια σχετικά έτοιμη ομάδα η οποία έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα μείνουν όσοι έχουν, ίσως με μικρές προσαφαιρέσεις. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο κοσμογονικές αλλαγές στη Νέα Υόρκη. Ξαναλέω, έχουν ακουστεί σχεδόν όλες οι ομάδες του NBA για το Γιάννη Αντετοκούμπο και είναι και λογικό. Μιλάμε για έναν από τους 3, 4, 5 κορυφαίους παίκτες στη Λίγκα. Οπότε θα γίνει ένας χαμός. Εγώ πιθανολογώ ότι θα τον δούμε στο Μαϊάμι, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που συνδυάζει το ότι μπορεί να δώσει ένα πάρα πολύ καλό πακέτο και ρεαλιστικό και να είναι και μια πάρα πολύ ωραία πόλη, κάτι το οποίο, ξαναλέω, μην το υποτιμούμε, γιατί όταν έχεις ζήσει τόσα χρόνια στο Μιλουόκι, που για όσους δεν έχουν πάει είναι μια πόλη, όχι ότι εγώ έχω πάει, αλλά έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν πάει και όχι μόνο αθλητές και ανθρώπους που έχουν πάει για να δουν παιχνίδια του Γιάννη και τέτοια, είναι μια πόλη που θυμίζει ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας. Είναι μια πάρα πολύ μικρή πόλη και σίγουρα όχι και το καλύτερο μέρος για να ζεις, όπως είναι το Μαϊάμι που είναι μια όαση, το θεωρούν πάρα πολύ στην Αμερική, παίζουν ρόλο και αυτά. Θα δούμε. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο.

Αυτό που λέει ο τελευταίος φίλος, περίμενε και μπάσιμο από Οκλαχώμα, αυτό το ακούω πολύ περισσότερο. Γιατί έχοντας να αντιμετωπίσουν πλέον το δαίμονα που λέγεται Spurs του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, και οι Thunder ενδεχομένως να θέλουν να αντιπαρατάξουν κάτι αντίστοιχο, και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο σωματικά και παικτικά με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα περισσότερο, τέλος πάντων περισσότερο αντίστοιχο σε σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν μοιάζουν οι δύο παίκτες, αλλά είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να σκεφτώ. Και οι Thunder με το χτίσιμο του roster που έχουν κάνει έχουν και πολλούς νέους παίκτες να δώσουν, έχουν και πολλά picks να δώσουν, θα μπορούσε άνετα να γίνει αυτή η ανταλλαγή άμα το επιθυμήσουν οι Thunder, και να τοποθετήσουν το Γιάννη δίπλα στον Shai Gilgeous-Alexander, φτιάχνοντας μια υπερομάδα στη Δύση για να αντιμετωπίσουν, ξαναλέω, τους Spurs του Wembanyama, που φάνηκε ότι θα μας απασχολούν για πάρα πολύ καιρό. Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Απλά επειδή οι Thunder έχουν χτιστεί με μια συγκεκριμένη λογική όλα αυτά τα χρόνια, με παίκτες που έφεραν από draft και με πολύ έτσι ομαδικό πνεύμα, ενδεχομένως να μην θέλουν να διασπάσουν αυτή τη χημεία που έχουν χτίσει για να φέρουν ένα superstar σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αλλά άμα γίνει, δεν θα μου κάνει και εντύπωση.

Λοιπόν, τελικό Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπολ Τελαβίβ 74-80, μειώνει σε 2-1 η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, 29 πόντι και 10 assist με 7 στα 12 τρίποντα, παρακαλώ. Για το Βασίλη Εμίσιτς που κρατάει ζωντανή την ομάδα του στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Ημίχρονο στο Match Mundial που είναι σε εξέλιξη, χωρίς σκορ Βέλγιο και Ιράν, είχε σκοράρει ο Μεχτή Ταρέμι, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε καθώς ήταν οριακά εκτεθειμένος. Εμείς πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο με τον Τάσο Νικολόπουλο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Ρομπέρτο Κάρλος με μερικά μέτρα φόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι είναι το σούτι.
0: Big Wins for FM 94,6.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βέλγιο και Ιράν είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της πρώτης χρονικά αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Την πρώτη νίκη στο τουρνουά πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία και τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε μεταξύ άλλων η διοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Πρώτον πιλότο του Παναθηναϊκού η Ινιάκη Πένια και τριαντάφυλλος Τσάπρας. Εμφότεροι θα περάσουν αύριο από ιατρικές εξετάσεις με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν την Τρίτη στην Ολλανδία όπου θα βρίσκεται από αύριο το μεσημέρι η αποστολή των Πράσινων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι Πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Παροξισμός των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει παρουσίαση αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τριετέστερο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μάικ Μπατίστ, το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου, προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα βρίσκονται ξανά οι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεφ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο θα βρεθεί αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Πουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησης του από την Nottingham Forest. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία του τρίτου προκριματικού τουρνουά του European League. Η Γαλανόλευκη έκλεισε με 5 νίκες σε 6 αγώνες και ελπίζει σε νίκη της Φιλανδίας επί της Ισλανδίας για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως πρώτη επιλαχούσα, καθώς η Σκανδιναβή είναι εκ των διοργανωτών. Εκτός τετράδας και πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και παρότι είχε μόλις μία ήττα σε 6 αγώνες, κατέλαβε την 6η θέση της βαθμολογίας. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το τίτλο για 12η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
5: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
5: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
5: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
9: Φιελάς, ε.
5: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
10: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
12: Αυτά φυλάκια.
11: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
13: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι.
11: Πάμε.
14: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
11: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
11: Ναι.
15: Σου σφυρίζω.
16: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
17: Ραμόνα, αυτή είμαι.
16: Δηλαδή.
18: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
19: Είναι δυνατόν.
18: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
19: Δεν είναι δυνατόν.
18: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
21: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, Αλέξανδρος Συριγότης, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Επιστρέψανε και στον αγωνιστικό χώρο Βέλγιο και Ιράν. Υπενθυμίζουμε 0-0. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο της πολύ κρίσιμης για το μέλλον και των δύο ομάδων στη διοργάνωση αναμέτρησης.

Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής είχα διαβάσει τις δηλώσεις του Γιώργου Δόνη αμέσως με το που έληξε το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με την Ισπανία, 4-0 υπενθυμίζουμε, γιατί η Ρόχα, αυτό που έγινε πριν από λίγη ώρα ήταν ότι, έγινε γνωστό μάλλον πριν από λίγη ώρα, ήταν ότι υπήρξαν πιο, ήταν λίγο τεταμένο το κλίμα συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά το παιχνίδι. Από ό,τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δέχτηκε κάποιες σκληρές, ας πούμε, ερωτήσεις και κριτική από τους Σαουδάραβες δημοσιογράφους για τη διάταξη την οποία επέλεξε στο παιχνίδι της εναντίον της Ισπανίας, και απάντησε εμφανώς ενοχλημένος. Μάλιστα, μία από τις ατάκες που είπε είναι: «Πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας?» Ήταν σαφώς εκνευρισμένος, ζήτησε δίκαιη κριτική, απέφυγε να απαντήσει ερωτήσεις όταν ρωτήθηκε για παίκτες που δεν αγωνίστηκαν βασικοί, όπως ο Κανό που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Γενικά υπήρχε ένας εκνευρισμός. Τώρα το να δέχεται κριτική ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας επειδή δέχθηκε 4 γκολ από την Ισπανία, μου φαίνεται και λίγο αστείο. Τώρα όποια διάταξη και να παρέτασε ο Έλληνας coach, το αποτέλεσμα πιθανότατα πάνω κάτω το ίδιο θα ήταν, ειδικά εφόσον οι Ισπανοί σήμερα ήταν και πάρα πολύ πιο έτοιμοι και φορτσάτοι σε σχέση με το άνευρο πρώτο παιχνίδι τους κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και καίγονταν για το τρίποντο.

καλή στιγμή τώρα για το Βέλγιο μετά από πολύ ωραία εκτέλεση corner του σπεσιαλίστα Kevin De Bruyne και ένα αέριο έτσι βολ πλανέ θα το έλεγα του Σάλε Μάκερς, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω από την εστία. Πιέζει το Βέλγιο για να βρει το πρώτο γκολ του παιχνιδιού. Υπενθυμίζουμε ότι έχοντας κάνει την ισοπαλία με την Αίγυπτο, το Βέλγιο άμα δεν κερδίσει και σήμερα θα είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι και κανένα φόβητρο η Νέα Ζηλανδία που ακολουθεί, αλλά το να έχεις παίξει με Αίγυπτο και Ιράν και να μην έχεις πάρει τρίποντο θα είναι μια πολύ κακή αρχή. Υπάρχει χρόνος ακόμα βέβαια και το Βέλγιο έχει κλείσει το Ιράν στην περιοχή του, επομένως με αυτή την εικόνα αυξάνονται οι πιθανότητες κάποια στιγμή να το βρει τον γκολ.

Εν τω μεταξύ το έγραψε ένας φίλος πριν και ήθελα να το σχολιάσω και κάτι έγινε εκείνη την ώρα στο μάτσο του Βελγίου και ξεχάστηκα. Μεγάλη ευκαιρία εν τω μεταξύ τώρα για το Ιράν να προηγηθεί. Σπουδαία απόκρουση του Κουρτουά. Μία από τις πολλές που είχαν στην καριέρα του. Ναι, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω, τι σημαίνει ότι θα έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ του χρόνου προπονητές τον Ομπράντοβιτς, τον Μπαρτζόκα, τον Σπανούλη και τον Τρινκέρι ταυτόχρονα και τον Σάκοτα. Θα τον βάλω και αυτόν στη συζήτηση, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και ιδίως για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι τέτοια συνύπαρξη μεγάλων προπονητών στις ελληνικές ομάδες που δεν είναι μόνο οι αιώνιοι, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε, αν είχαμε δει και ποτέ, και θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα βλέπαμε ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι από του χρόνου θα έχουμε πολύ περιεχόμενο και από τη στοίχημα GBL, καθώς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται. Δεν θα είναι τόσο εύκολη μετάβαση στο να γίνουν ξαφνικά διεκδικητές του πρωταθλήματος απέναντι στους αιώνιους φυσικά, αλλά δεν είναι απίθανο να γίνουν ανταγωνιστικοί, ειδικά σε καμιά διοργάνωση όπως το κύπελο που είναι και νοκάουτ τα μάτς να τη χτυπήσουν. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα στο πρωτάθλημα από του χρόνου.

Μιας και αναφέρθηκα στον Άρη, να πω ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στην απόκτηση του Ματ Μόργαν, από ενός παίκτη που αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια. Αγωνιζόταν τέλος πάντων, καθώς έχει τελειώσει η σεζόν στην Ιταλία. Ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, δηλαδή μιλάμε για παίκτη που έχει διψήφιο αριθμό πόντων κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι για το EuroCup θα είναι εξαιρετικός, που ο Άρης εκεί θα αγωνίζεται του χρόνου και στόχο έχει φυσικά να το κατακτήσει όπως έχει κοινοποιηθεί από την ομάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στην Ευρωλίγκα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Άμα επιβεβαιωθεί αυτή η κίνηση, μιλάμε για πάρα πολύ καλή κίνηση από πλευρά Άρη. Ένας παίκτη επίπεδου, για εμένα, παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκας. Έναν ακόμα παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκας, καθώς ο Άρης μέχρι στιγμής έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά στο μεταγραφικό παζάρι.

Φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική γραμμή του Βελγίου ο Ρουντίν Γκαρσιά. Έχει ρίξει τώρα στον αγωνιστικό χώρο τον Καστάνια, τον Βανάκεν, τον Λουκεμπάκιο. Άλλαξε έτσι τη μεσοεπιθετική του γραμμή, καθώς θέλει να δει την ομάδα του να πετυχαίνει ένα γκολ. Ένα γκολ, να πούμε ότι το Βέλγιο ένα γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και ήταν αυτό γκολ, δηλαδή παίκτης του δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στο τουρνουά και ξαναλέμε θα την ψάξει την νίκη μέχρι το τέλος. Έχει πάρει το παιχνίδι τη μορφή του ότι το Ιράν αμήνεται και το Βέλγιο κυκλοφορεί την μπάλα και προσπαθεί να απειλήσει. Βέβαια νωρίτερα σε μια κόντρα παραλίγο να βάλει γκολ το Ιράν. Αλλά αυτή τη στιγμή το Βέλγιο έχει την πρωτοβουλία κινήσεων και απίστευτη ευκαιρία χάνεται τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει μπει αυτό το γκολ για το Βέλγιο. Δεν το πιστεύουν οι Βέλγοι παίκτες. Φοβερή φάση, ουσιαστικά προκαινής εστίας έχει γίνει ένα πλασέ και πετάχτηκε κάποιος αμυντικός και πρόλαβε να σώσει. Φοβερά πράγματα. Παραλίγο να προηγηθεί το Βέλγιο την ώρα που λέγαμε ότι θα ψάξει τον γκολ. Εν τέλει με κάποιο τρόπο το Ιράν αποσόβησε αυτό το κίνδυνο.

Τώρα που είδαμε το replay, ξεκαθάρισε το τι έγινε σε αυτή την αδιανόητη φάση που έχασε το Βέλγιο για να προηγηθεί. Ο De Kuyper ήταν αυτός που βρέθηκε να πλασάρει με τον τερματοφύλακα του Ιράν, τον Μπεϊρανβάντ, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, να μοιάζει εξουδετερωμένος μετά από πολύ ωραία ενέργεια του De Bruyne που έκανε ένα πολύ δύσκολο κοντρόλ και γύρισε την μπάλα προς την περιοχή. Από καραμπόλες έμεινε ο De Kuyper να πλασάρει ανενόχλητος, με τον Μπεϊρανβάντ να είναι πεσμένος. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε ο Ιρανός τερματοφύλακας να κάνει μία από τις επεμβάσεις του τουρνουά, καθώς πρόλαβε να σηκωθεί και με το ένα χέρι να διώξει την μπάλα πριν αυτή πάρει ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την εστία. Μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες χαμένες του τουρνουά μέχρι στιγμής, αυτή που είδαμε για το Βέλγιο.

με αφορμή και αυτή τη φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα του Ιράν που τη βλέπουμε και τώρα σε replay, την είδαμε και από την κάμερα πάνω στους διαιτητές και τι δείχνουν τώρα τα πλάνα συνεχώς, είναι, μιλάμε, εκπληκτική απόκρουση. Να πω ότι έχουμε δει φοβερά πράγματα γενικά στο τουρνουά από τερματοφύλακες μέχρι στιγμής. Έχουν εντυπωσιάσει και νομίζω οι δύο που έχουν κλέψει την παράσταση είναι ο Βοζίνια του πράσινου ακροτηρίου που μπλόκαρε την Ισπανία και κράτησε το 0-0 για την ομάδα του, και ο Ρουμ, ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, που χθες έκανε συγκλονιστική εμφάνιση και κατάφερε να εξασφαλίσει στη χώρα του τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε Μουντιάλ με το Εκουαδόρ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Κινέτα έως το Μέγαρα αναθμήματα. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη σκία των απειλών του Αμερικάνου Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτύρια της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια του και προειδοποίησε ότι οι ενοπλές δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά. Πάντως, σύμφωνα με Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Φίλιπ Ντανιόλ, παίκτης της Bayern Μονάχου. Απέναντι στον Μπουφόν, ανέβρα τεντωμένα, γκολ.

επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτο. Είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία του Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά και λίγα.

δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στην αναμέτρηση του Βελγίου με το Ιράν όσο είχαμε πάει σε break, καθώς ο 23χρονος στόπερ των Βέλγων, ο Nathan Ngoy, χωρίς ουσιαστικά να πιέζεται και ιδιαίτερα, έκανε ένα τσαφ ενώ είχε την μπάλα στην άμυνα, έδωσε την ευκαιρία στον Ταρέμι να υποφεληθεί στη φάση, τον τράβηξε για να μην τον αφήσει να φύγει εντελώς μόνος του σε θέση τετατέτ και δέχτηκε κόκκινη κάρτα, αφήνοντας το Βέλγιο με 10 παίκτες εκεί που οι Βέλγοι πίεζαν και έχαναν ευκαιρίες για να προηγηθούν. Τώρα πρέπει να βγάλουν το υπόλοιπο του παιχνιδιού με 10 παίκτες. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ένα cooling break του δεύτερου ημιχρόνου. Βέλγιο με 10 παίκτες. Καθαρή κόκκινη, δεν το συζητάμε. Έχει στείλει και ένας φίλος ότι ο Ταρέμι έπρεπε να συνεχίσει και να μην πέσει. Δεν νομίζω ότι έπεσε ο Ταρέμι επειδή ήθελε να εκμεύσει την κάρτα. Νομίζω ότι έπεσε επειδή τον τράβηξε ο στόπερ του Βελγίου, προσπαθώντας να τον ρίξει κάτω για να γλιτώσει την ομάδα του από ξεκάθαρα τετατέτ που θα προέκυπτε στη συγκεκριμένη φάση. Ένα τραγικό λάθος σε αυτό το σημείο του αγώνα. Μας δείχνουν τώρα και replay από τη φοβερή φάση που πήγε ένα σκοράριο Ταρέμι νωρίτερα. Τρομερή απόκρουση του Κουρτουά σε ένα σουτ του Ιρανού από κοντά. Γενικά πολύ καλό μάτς, παρόλο που δεν έχει γκολ, έχει όλα τα υπόλοιπα και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε.

κόκκινη ήταν και η σε εισαγωγικά καταδίκη του Ρωμέλου Λουκάκου, καθώς ήταν αυτός που την πλήρωσε ουσιαστικά από την εντεκάδα του Βελγίου, από τη δεκάδα μάλλον που είχε απομείνει, και έγινε αλλαγή ο Βέλγος Φόρ για να περάσει στο παιχνίδι ο Αρτούρ Τεάτ, ο στόπερ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα από την κόκκινη κάρτα του Ενγκόη. Επομένως τώρα ουσιαστικά το Βέλγιο αναγκάστηκε να αποδυναμώσει την επίθεσή του με αυτό που του προέκυψε, σε ένα σημείο που είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι στο μάτς και πίεζε για να πάρει προβάδισμα. Τώρα έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα, βλέπουμε το Ιράν να κυκλοφορεί και το Βέλγιο να αμήνεται.

Ο Ταρέμι πάντως είναι μέσα σε όλα. Άμα σκεφτούμε δηλαδή ότι παίζει σε μια ομάδα που το μεγαλύτερο, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απλώς αμήνεται, το γεγονός ότι έχει καταφέρει να σκοράρει ένα γκολ που ακυρώθηκε για οριακό offside, να χάσει άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που κάνει πάρα πολύ καλό τελείωμα, απλά όταν απέναντί σου έχεις τον Τιμπό Κουρτουά, αυτό δεν αρκεί πολλές φορές, και να κερδίσει και μια κόκκινη κάρτα, οκ, okay, από λάθος του αμυντικού, αλλά έπαιξε ρόλο και η επιμονή του επιθετικού του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς ο Ταρέμι, και να δούμε τώρα που έχει και πλεονέκτημα το Ιράν, αν θα μπορέσει να ξαναπηλήσει και να βρει κάποιο γκολ.

Έχετε στείλει κάποια μηνύματα, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στα Ρέμι για μεγάλο επίπεδο και άλλα σχετικά. Εντάξει, θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολούθησα όλα τα μάτια του Ολυμπιακού φέτος για να έχω άποψη επ' αυτού, αλλά ποδοσφαιριστής στα Ρέμι για μεγάλο επίπεδο υπάρχει, με την έννοια ότι έχει παίξει άπειρα χρόνια σε μεγάλο επίπεδο. Και το Μουντιάλ, θέλω να πω, που παίζει τώρα, μεγάλο επίπεδο είναι. Και βλέπουμε ότι παίζει καλά. Είναι ένας παίκτης που έχει κάνει τεράστια καριέρα και νομίζω τον υποτιμάται λίγο.

Βλέποντας τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, το Ιράν έριξε και δεύτερο center for στο παιχνίδι, τον κύριο Μογκανλού, ο οποίος πήρε θέση δίπλα στον Ταρέμι. Είναι φανερό πλέον ότι οι Ιρανοί και με το αριθμητικό τους πλεονέκτημα θέλουν να το χτυπήσουν το μάτς, καθώς γνωρίζουν ότι με τον ένα βαθμό που πήραν από την πρώτη αγωνιστική, άμα πάρουν κι άλλους τρεις σήμερα, με τέσσερις το πιθανότερο σενάριο είναι να προκριθούν και στα νοκάουτ.

Το αν ο Ταρέμι ταιριάζει ή όχι στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ είναι εντελώς άλλη κουβέντα με την αξία του σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο ιδανικός φορ για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Είπα όμως ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ένας παίκτης που έχει κάνει αυτή την καριέρα δεν υπάρχει για μεγάλο επίπεδο. Γιατί το είδα αυτό το σχόλιο σε πολλές παραλλαγές να έχει έρθει αρκετές φορές. Το αν ταιριάζει στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, ναι, ενδεχομένως να μην ταιριάζει, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ζητάει και άλλα πράγματα από τους παίκτες του, πέρα από τους center forward του μάλλον. Πέρα από το να σκοράρουν, θέλει να πιέζουν, θέλει να είναι ταχυδυναμική, θέλει πολλά πράγματα που δεν είναι ο Ταρέμι. Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά άλλο να λέμε ότι ένας παίκτης δεν ταιριάζει σε μια ομάδα και άλλο να λέμε ότι δεν ανήκει στο υψηλό επίπεδο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Μιας και τα έχουμε πει όλα για αυτό το μάτς, να πω ότι διαβάζω στο site του bwinSport FM 94,6 ότι το Ιράν παρατάχθηκε σήμερα κόντρα στο Βέλγιο με τη γυραιότερη ενδεκάδα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μία ενδεκάδα συγκεκριμένα που έχει μέσο όρο ηλικίας 32 χρόνια και 181 ημέρες. Γράφουν ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Οι Ιρανοί για την ιστορία, την κορυφή, την κατήχε μέχρι σήμερα η Γερμανία του 1998 και μάλιστα το ρεκόρ είχε γίνει απέναντι στο Ιράν τότε.

Είναι φοβερές συμπτώσεις αυτό που ανέφερα, γιατί η γυραιότερη εντεκάδα, είπαμε, είναι αυτή που παρέταξε σήμερα το Ιράν. Η δεύτερη γυραιότερη ενδεκάδα την είχε παρατάξει το 1998 η Γερμανία απέναντι στο Ιράν. Και την τρίτη την είχε παρατάξει το 1998 το Βέλγιο που παίζει σήμερα με το Ιράν. Φοβερές συμπτώσεις έχουμε. Εδώ πάντως με αυτή την ενδεκάδα σήμερα οι Ιρανοί γράφουν ιστορία, και να δούμε αν αυτή η έμπειρη, ας πούμε, σύνθεση της ομάδας θα τους οδηγήσει και σε κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα.

Πάνω που μίλαγα, έχασε τεράστια ευκαιρία το Βέλγιο σε μία από τις λίγες επιθετικές ενέργειες που έχει κάνει από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες. Πάλι ο Ντεκάιπερ, ο παίκτης που αστόχησε, βασικά νικήθηκε από τον πορτιέρε του Ιράν νωρίτερα στη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, νικήθηκε ξανά από τον κύριο Μπέιραν Βαντ, ο οποίος κάνει μέχρι στιγμής μια σπουδαία εμφάνιση και είναι ο ήρωας του Ιράν με δύο τεράστιες αποκρούσεις. Παραμένει το 0-0, έχουμε φτάσει στο 87ο λεπτό. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες απειλούν και αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ αμφίροπο.

Συμφωνώ με το φίλο που έστειλε μήνυμα ότι χάνονται απίστευτες ευκαιρίες σε αυτό το Μουντιάλ. Απλά το είπα και πριν, νομίζω ότι έχει να κάνει και με, με τους τερματοφύλακες. Έχουμε δει και φοβερές επεμβάσεις και γενικότερα τρομερές εμφανίσεις τερματοφυλάκων μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ακραίες ευκαιρίες να χάνονται και νομίζω ότι τη μεγαλύτερη την είδαμε σε αυτό το μάτς. Αυτή που έχασε ο Ντεκάιπερ, όχι τώρα, νωρίτερα, με τη φοβερή απόκρουση του κύριου Μπέιραν Βαντ.

Μιας και πλησιάζουμε στο 90, λογικά θα έχει και αρκετές καθυστερήσεις βέβαια το συγκεκριμένο μάτς. Αν παραμείνει η ισοπαλία και ανέβουν και οι δύο ομάδες στους δύο βαθμούς, με δεδομένο ότι και οι άλλες δύο του ομίλου που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα τώρα, Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος, έχουν από ένα βαθμό, καταλαβαίνουμε ότι και η μεταξύ τους αναμέτρηση αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς άμα κερδίσει ένας από τους δύο θα μείνει μόνος πρώτος στον όμιλο και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό θα έχει προκριθεί από Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτο, δύο ομάδες που δεν τις λες και φαβορεί, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στον όμιλο, ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Βελγίου με το Ιράν, έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα μεταξύ τους να κάνουν άλμα πρόκρισης. 5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις στο μάτς του Βελγίου με το Ιράν.

Επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τους τερματοφύλακες, για τον Βοζίνη από το Πράσινο Ακροτήρι, συμφωνώ ότι έγινε ίσως παραπάνω χαμός από ότι θα άρμοζε στην εμφάνισή του. Δεν πιστεύω ότι είχε κάνει και κάποια ακραία εμφάνιση. Απλά είχε να κάνει με το ότι ήταν ένας άσημος τύπος 40 χρονών που παίζει στη Β' Πορτογαλίας και βοήθησε το Πράσινο Ακροτήρι να πάρει βαθμό απέναντι στην Ισπανία, που ήταν μια τεράστια έκπληξη. Για τον τερματοφύλακα, τον κύριο Ρουμ του Κουρασάο, διαφωνώ, παιδιά, έχει κάνει απίστευτες αποκρούσεις κόντρα στο Εκουαδόρ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικός

Έδειξαν τώρα οι κάμερες το Ρωμέλο Λουκάκου να είναι στο μπάγκο του Βελγίου, έχοντας γύρω αλλαγή νωρίτερα, και είχε μια έκφραση του στυλ «πάλι σαλάτα τα κάναμε». Πολύ μεγάλη απογοήτευση του Βέλγου Φορ. Ξαναλέμε ότι το Βέλγιο είχε κλείσει το Ιράν εκεί στην περιοχή και πίεζε. Ξαφνικά ήρθε από το πουθενά μια κόκκινη κάρτα από ατομικό λάθος του Ενγκόη και άλλαξαν τα δεδομένα. Τώρα το Βέλγιο πάλι είναι στην επίθεση. Ένα πάρα πολύ κακό σουτ. Φεύγει πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Μένουν περίπου 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστώ όσους έμειναν στην παρέα μας αυτό το δίωρο. Αλέξανδρος Συριγός ήταν στο μικρόφωνο, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Γιώργος Πετρίδης τώρα θα μπει μέσα στο στούντιο για 2 ώρες που θα ανοίξουν οι γραμμές. Είναι μεγάλη μέρα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και σίγουρα θα έχει πάρα πολλά ο κόσμος να συζητήσει με τον Γιώργο Πετρίδη. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί ο Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο και επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδη.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο άλλο μάτς του γκρουπ. Την πρώτη νίκη στο τουρνουά πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία για την δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο. Σε μία ώρα παίζουν Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Σε ρυθμού Ζέλικο Μπράντοβιτς κινούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στη μία το μεσημέρι. Τριετές στο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μάικ Μπατίστ, το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού, η Νιάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας, αμφότεροι θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν την Τρίτη στην Ολλανδία, όπου θα βρίσκεται από το μεσημέρι η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ' έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Φουλάρων στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Σμαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ, αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3.

0: 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπο Ελ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
2: Είπες κάνουμε
6: όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
8: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
8: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
8: Γελάτε.
9: Συνθετικό, τι πιστεύετε, θα μπούσαμε, λέγατε.
8: Σωστό.
10: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
10: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
11: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
3: Αμάν!
11: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
7: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
7: το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι, να συμπιωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
3: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
3: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
12: Δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο δρόμους.
12: Τέλος.
10: Σε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
13: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
13: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
14: Ναι, αυτό είπα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε.
15: Θέλω να
14: δύο ειδικά φουσκατά.
12: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
3: Ναι,
12: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
3: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
12: Βέβαια.
16: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
12: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
3: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, 13 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 σε μια έκτακτη εκπομπή εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, 94,6. Με χάρη Χριστόγλου θα είμαστε στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Εντάξει, λίγο στις μουσικές επιλογές και τα σποτάκια. Θα επιλέγει και τα σποτάκια που ακούτε, αυτά που έχουν φτιάξει εδώ οι χολίτες μας. Ο Γιώργος Πετρίδης θα είναι στο μικρόφωνο. Θα ανοίξουμε και γράμμες σε λιγάκι στο 2-10-95-79-283-4-5. Θα τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα του Big Win Sport FM. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το μάτς στο Los Angeles 0-0, Βέλγιο-Ιράν. Σε 45 περίπου λεπτά έχουμε σέντρα στο Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρια το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε λίγο και τις εντεκάδες πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού και γενικά στα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Η Ουρουγουάι με Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Μπεταγκούρ, Ουγκάρτε, κεντρικά χαφ, μπροστά του Κανούμπιο, Βαλβέρδε, Αραούχο. Και στην κορυφή ο Βίνιας, ο Πελίστρη, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, είναι στον Παγκό. Από την άλλη το πράσινο ακροτήρι με Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Μπόρζες, Λόπες Καμπράλ, Λενίνη, Μέντες Μοντέιρο, Αρκάντζο, Ροντρίγκες και Μπεντσιμόλ. Αυτή είναι η εντεκάδα των Αφρικάνων. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη από Παναθηναϊκό. Είχαμε στο μπάσκετ την ανακοίνωση της πρόσληψης, της επιστροφής του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. 14 χρόνια που τα περίμεναν πώς και πώς να περάσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, περίμεναν πώς και πώς να επιστρέψει ο Ζότς

στον πάγκο της ομάδας και αυτό συνέβη. Θα έχουμε φυσικά τις επόμενες ημέρες και περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο και γενικότερα το τι θα γίνει και στα μεταγραφικά. Αύριο υπάρχει παρουσίαση, όχι αύριο, σε λίγες ώρες, στις 12.30 θα ξεκινήσει έτσι το pre-game, το show που θα έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μία η ώρα είναι η παρουσίαση, το μεσημέρι. Μία η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Ζωτς από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα έχουμε σίγουρα πολλά παρελθόμενα από το ΆΚΑ και πριν, καθώς ετοιμάζεται υποδοχή στον σερβοτεχνικό από τους φίλους της ομάδας. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει, τι θα πει ο Ζωτς, ο οποίος έχει συνεχθεί όσο λίγη με τον Παναθηναϊκό, με το Τριφύλλι. Είχαμε την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου το μεσημέρι, όπου έγραψε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και μια πολύ ωραία, μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ζέλκο Μπράντοβιτ, σαν πατέρας με γιο δίπλα-δίπλα. Έγραψε αυτή η φωτογραφία. Η ιστορία συνεχίζεται. The King is back, έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Από εκεί πέρα είχαμε την παρουσίαση του Νίστρου στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτή πολύ σημαντική έτσι, στιγμή για τον Παναθηναϊκό και φυσικά και, και το κλείδωμα, να το πω έτσι, το κλείσιμο της μεταγραφής του Τσάπρα από τους Πράσινους. Ο μπακ του Λεβαδιακού φεύγει από την ομάδα της Βιωτίας και μετακομίζει ο Τριφύλλι και έχουμε και την παρουσία του Πένια πλέον στην Ελλάδα. Έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Θα περάσει εξετάσεις και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό κινήσεις, υπάρχει το όνομα του Μαρτίν, το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους. Και περιμένουμε και εκεί πέρα να κλείσουν κάποιες υποθέσεις μεταγραφικές

0: Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει αυτό που χτίσαμε στην ΑΕΚ. Τιμάει την Πάτρα παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που είχε και βρέθηκε σήμερα στην Πάτρα και την Αχαΐα χαρακτηριστικά. Για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, το γεγονός ότι βρίσκεται ο τρόπος στην Πάτρα. Γενικά δεν υπάρχει κάποια έτσι μεταγραφή εξέλιξη. Να, στον ΠΑΟΚ είχαμε την άφιξη του Λύση, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της Κυριακής. Αναλαμβάνει τον δικέφαλο του Βορρά, ο Ιταλός τεχνικός. Και φυσικά πρέπει να βάλουν και τα πράγματα μπροστά εκεί, οι Θεσσαλονίκοι, γιατί έχουν πολλά θέματα να λύσουν μεταγραφικά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Θα έχουμε φυσικά, θα βλέπουμε και το μάτς της Ουρουγουάης, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Ουρουγουάν έχουν μπλέξει τώρα μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας. Όπως και το Βέλγιο έχει μπλέξει. Έχει δύο ισοπαλίες στα δύο πρώτα μάτς με Αίγυπτο και Ιράν. Βέβαια, παίζει τελευταία γνωστική με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά νομίζω θα το καθαρίσει αυτό το μάτς και θα προκριθεί. Αλλά σίγουρα δεν πείθουν οι Βέλγοι. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, χάρη, να πάμε λίγο στους φίλους που περιμένουν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ξέρετε τους κανόνες έτσι που έχουν θέσει τα παιδιά, όχι πολύ ώρα ο καθένας. Σιγά σιγά, για να τα πούμε όλα. Για πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης μου τον Ημιτώδη κάνει.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Να, μια συγγνώμη, λίγο δώσουμε κάτι να πω. Πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη στο μπάσκετ. Πολύ σωστά με το συλλοφορείο εδώ πέρα. Ο Ματ Μόργαν, κλείνει το Ματ Μόργαν ο Άρης, ένα παίκτη Ευρωλίγκας. Ο Άρης γενικά κάνει σημαντικές κινήσεις στο μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ, δυναμώνει πάρα πολύ. Για πάμε, έλα Παναγιώτη, συγγνώμη που σε...
1: Τι θέλω να πω, ναι. Φίλε μου Γιώργο, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μετά από τότε που είχαμε πάρει το πρώτο μας ευρωπαϊκό το 96, είναι η δεύτερη μέρα που πήρα χαρά έτσι που φύγει ο Μπράντοβιτς πίσω.
0: Κάτσε, πήραμε άλλα 5 ευρωπαϊκά με τον Ζότς από τότε.
1: Ναι, και το 24 το 7. Το πρώτο που είχαμε πάρει, ρε παιδί μου, δηλαδή, ναι, που ήταν το, δηλαδή τότε που είχα πάρει τη χαρά εκείνη τη μεγάλη και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χαρά που πήρα. Δηλαδή πιστεύω με τον Ζέλικο θα δούμε ωραίο μπάσκετ, θα δούμε αυτοματισμούς, θα δούμε κάποιο σύστημα λογικό, όχι ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να μας σέβονται και περισσότερο η ηγετησία, πιστεύω, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επίσης πιστεύω ότι θα έρθουν παίκτες ακόμα καλύτεροι σε Παναθηναϊκό, ότι θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν...
0: Θα γίνουν σίγουρα σημαντικές κινήσεις. Το μπάτζετ θα είναι αυξημένο αρκετά σε σχέση με το περσινό, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια πιο πάνω σε σχέση με το περσινό. Οπότε πάμε για ένα μπάτζετ που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω ότι αν πάρουμε δύο καλά σέντερ, ένα small forward και κάποιο guard, θα είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα ήδη υπάρχει ούτως ή άλλως ένα πολύ δυνατό και ποιοτικό
1: ναι, ρόστερ. Πιστεύω, ναι, είναι μια χαρά. Και θα υποστηρίξει τους Έλληνες, εγώ πιστεύω, ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί τώρα, γιατί αδίκησε πολλά παιδιά. Ο Αταμάν, δεν ξέρω, ενώ είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έκανε τα πάντα το τελευταίο διάστημα για να φύγει, δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ήταν, λες και θέλει να γυρίσει η πατρίδα του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, τα έχει παρατήσει. Εν τω μεταξύ, οι παίκτες μάλλον δεν τον θέλανε και είχε κάπως τα αποδυτήρια χαλάσει.
0: Είχε χάσει τους παίκτες. Δεν ήταν ότι σταματήσει χαλάσει τα αποδυτήρια. Δεν υπήρχε όταν ούτε οι κόντρες υπήρχαν στα αποδυτήρια. Απλά είχε χάσει τους παίκτες του. Εντάξει, ήταν φανερό.
1: Ναι, αυτό είχε χάσει τους παίκτες, ναι. Δεν παλεύανε για αυτόν. Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε το ίδιο κίνητρο, η ίδια δίψα που υπήρχε την πρώτη σεζόν.
1: Ναι.
0: Ήταν φανερό αυτό.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Και πάντα χαρές.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Για πάμε στο επόμενο φίλο. Το ραδιόφωνο μπορείς να χαμηλώσει λίγο, φίλε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο μου. Πώς το Βασίλης από Ναύπακτο Παναθηναϊκός.
0: Σε κατάλαβα, ρε Βασίλη, σε κατάλαβα.
2: Σειρά 13, ναι, μπράβο ρε Γιώργη, είσαι μάγκας, είσαι πολύ μάγκας ρε Γιώργη, με καταλαβαίνεις με τη μία, με πιάνεις με τη μία, το αισθηκτός είναι το κάτι άλλο.
0: Έτσι.
2: Παράγραφο το και μεγάλο. Ήθελα να πω κι εγώ, τον Μπογκά θα τον πάρουμε εμείς ή θα τον πάρω ο Γαύρος.
0: Όχι Γαύρος, όχι Γαύρος, όχι Γαύρος. Δεν είπαμε χαρακτηρισμούς.

0: Δεν λέμε, λοιπόν.
1: Δεν λέμε χαρακτηρισμούς, εντάξει, ναι. Συζητάω, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Τον Μπογκά, τον Μπογκά πρέπει να το θέλει μισή Ευρώπη, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα buyout, νομίζω, κάτω από 100 εκατομμύρια στην Παρτίζαν. Είναι μια προσιτή περίπτωση, κάτω από 100 εκατομμύρια το buyout από την Παρτίζαν. Το buyout, έτσι, δεν λέω για συμβόλαιο.
1: Ναι, το buyout, ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα μιλάμε τώρα για πολύ χρήσιμο παίκτη.
1: Ναι,
0: πολύ αθλητικός, πολύ καλός αμυντικός. Θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνομά του θα αναφέρεται.
1: Θα αναφέρεται σε πολλά.
0: Ναι. Και ειδικά οι Σέρβοι το έχουν πολύ ψηλά. Θα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί ακόμα δεν.
1: Σε πολύ ψηλό. Πώς το λένε. Σε πολύ ψηλό.
0: Το έχουν πολύ ψηλά οι Σέρβοι γενικότερα. Απλά επειδή στον Παναθηναϊκό ακόμα δεν έχουν φτάσει έτσι, δεν έχουν προχωρήσει κάποια περίπτωση μεταγραφικά. Δηλαδή αυτό που ήθελα μέχρι τώρα ήταν να τελειώσει το θέμα Μπράντοβιτς, όπως και έγινε δηλαδή σήμερα, με τις υπογραφές και όλα αυτά. Να τελειώσει αυτό και θα τα δουν και τα υπόλοιπα. Και τις μεταγραφές και το επιτελείο και όλα.
1: Ναι, και όλα αυτά και το επιτελείο και όλα. Ναι. Ναι. Και ο Ζέλικο πιστεύω ήταν μια μεγάλη χαρά που πήραμε. Θα ξαναπαίξουμε, θα ξαναφτιάξουμε Βαδάρα. Με τον Ζέλικο, με τον Ομπράντοβιτς, γιατί ο Μπράντοβιτς θα παίζει γάμο να βάσει και τον Παναθηναϊκός, θα παίζει ωραίο μπάσκετ τον Παναθηναϊκός και θα παίζει με αυτοματισμούς όπως είπε ο προηγούμενος φίλος του Παναθηναϊκού και πιστεύω θα αλλάξει την οτροπία της ομάδας και τα αποδυτήρια που είχε χαθεί η ηρεμία και με τον κύριο Αταμάν, ώστε είναι κακός ή απαράδεκτος ήταν που χάθηκε αυτονομία μέσα από αποδυτήρια. Πιστεύω τώρα θα ξαναγίνει καλά με τον Ομπράντοβιτς, με τον Ζέλικο.
0: Yeah.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον ξαναπήραμε αυτόν τον προπονητή, αυτόν τον ωραίο, τον μεγάλο άνθρωπο. Που είναι και μεγάλος άνθρωπος και είναι και μεγάλος και προπονητής και θα φτιάξουμε ομάδα. Για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, για το ποδόσφαιρο γνωρίζεις κάτι Γιώργο, ότι εκτός από τον Τζάπρα και αν θα πάρουμε και το Φρέι και τον Μπένια.
0: Τον Τεφράι. Νομίζω ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερο για τον Τεφράι. Ο Πένια έρχεται, ήρθε Ελλάδα και θα πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία την Τρίτη νομίζω, θα κάνει εξετάσεις αύριο.
1: Ναι, κάνει εξετάσεις αύριο. Ναι,
0: υπογραφές και τέτοια, εργομετρικά και όλα αυτά.
1: Εργομετρικά και αυτά.
0: Έκανε μαζεμένες κινήσεις ο Πάνακος. Δηλαδή, μάνι τρεις μεταγραφές, Τσάπρας, Καμαρά, Πένια και βάζει μπρούσκι για δύο στόπερ σίγουρα.
1: Πένια, ναι, και βάζει και, στο, και, για, δύο, και για τον Ντεφρέι.
0: Ντεφρέι, ναι.
1: Πώς τον είναι, τη Σίντερ και θα βάλει και για άλλο στόπερ μπρος ολοταχώς. Για να φτιάξουμε δυνατή ομάδα και στο ποδόσφαιρο. Ώστε είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ώστε είναι ο Ζότς θα έχει και τον Μπάτις και τον Διαμαντίδη, θα ξαναφτιάξουν τα αποδυτήρια, σύν τον Αλβέρτη που είναι με το Μίτσο τον Κοντό στα αποδυτήρια της Παράθασης, στη δίκη της Παράθασης, θα ξαναγίνει η ομάδα όπως ήταν παλιά, πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε καλά. Και πιστεύω ποιος άλλος παίχτης ακούγεται για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Τώρα κανένας. Τώρα είπαμε να τελειώσει το θέμα, να ολοκληρωθεί οριστικά, δηλαδή να έχουμε κάποιο και τη συνέντευξη να τα πει και ο Μπράντοβιτς. Και τις επόμενες ημέρες θα τα δουν, να δουν και το προπονητικό επιτελείο και θα δουν και παίκτες και όλα. Είπαμε, το θέμα ήταν μέχρι σήμερα δηλαδή και άνθρωποι της ομάδας. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Δημήτρης Κοντός και γενικότερα όσοι τρέχουν τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού. Αυτό ήθελα να τελειώσω το θέμα του Μπράντοβιτς.
1: Όχι, είναι το διασμό της ομάδας, ναι.
0: Ήταν το θέμα τελειώσει ο Μπράντοβιτς. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό, τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον Μπράντοβιτς, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Καμία αμφιβολία γι' αυτό και είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης και ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Ναι Γιώργο, και ακόμα Γιώργο θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός με τον Μπατίστ θα αλλάξει η νοοτροπία της ομάδας που θα είναι δεξί χέρι του Ζότς.
0: Να σε καλά Βασίλη.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Γιώργο μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, αν θα φύγει λέει, εδώ πέρα, Ναν, Σλούκας και Γκραντ. Εντάξει, ο Σλούκας δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Ναν επίσης. Ο Γκραντ και γι' αυτόν δεν το βλέπω να φεύγει. Εκτός εάν τώρα μέσα στο καλοκαίρι για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει. Αλλά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή οι παίκτες που θα αποχωρήσουν τον Παναθηναϊκό, ο ένας έφυγε ήδη, ο Γκριγκόνης. Α, ο Σαμοντρός και αυτός είναι ήδη στην Αμερική. Ο Φαρίντ και αυτός έχει φύγει και ο Σόρτς. Αυτοί οι τέσσερις είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φιλό. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πριν πάμε στο break των και μισή, 30 λεπτάκια για τον επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννη, καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Γιάννης από Περιστέρη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα λίγο παραδοσιακή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γενικά. Εντάξει, ήρθε ο Ζέλικο πίσω, ήρθε ο δάσκαλος. Πέρα από αυτό, είμαστε και χαρούμενοι και για τον Ίστρουπ.
0: Πώς σου φάνηκε.
2: Θα σου πω, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ καλός στις απαντήσεις του. Δεν μου άρεσαν οι ερωτήσεις που γίνανε.
0: Να.
2: Δεν μου άρεσε να ρωτήσει γιατί βάζανε μια αχρίαστη πίεση σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ πέρα ή που να τους λύσει ένα γρίφο γιατί 15 χρόνια δεν παίρνει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και τι θα κάνεις εσύ για να το πάρει. Δηλαδή ο Νίστουπ αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μπροστά του είναι προκρίσεις.
0: Τα προγραμματικά, σωστά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αποτελέσματα, δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι ποδόσφαιρο θα παίξει σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός ή σε ένα μισή. Μας ενδιαφέρει να περνάει. Και είναι λίγο αχρίαστο αυτό που έγινε. Αυτό ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο με τη συνέντευξη του και με τις ερωτήσεις αυτές που γίνανε. Γιατί ακόμα και πρόκληση ας πούμε να γίνει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι τίτλοι θα έχουν την επικεφαλίδα ότι πέρασε μεν, δεν έπεισε δε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει κατευθείαν εικόνα πρωταθλητισμού. Αυτό λίγο δεν μου άρεσε. Αλλά παρόλα αυτά έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είδα και στο βιογραφικό του, σε αυτόν τον τύπο, γιατί τον παρακολουθώ, η αλήθεια είναι.
0: Να.
2: Έπειτα έχω κάποιες απορίες σχετικά με τον μπάσκετ. Δηλαδή, σίγουρα Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να δει, γιατί ξέρουμε ότι ο Μπράντοβιτς παίζει και ψηλά σχήματα, ας πούμε, άρα 3-4 είναι ψηλοκαλυμμένα. Αυτό που ψάχνει είναι 1 και 5. Επί της ουσίας, γιατί και ο Σλούκας είναι 37, ο Γκραντ είναι μεγάλος.
0: Μα θα πάρει και παίκτη και πλάγιους, δηλαδή, να το πω έτσι, θα πάρει και πλάγιους. Τουλάχιστον ένα, τουλάχιστον ένα.
2: Τουλάχιστον ένα. Είναι 4 ήδη εκεί πέρα. 4. Ναι, είναι 4.
0: Ναι, ξέρεις τι είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζόν, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Βλέπεις ότι και ο Όσμαν, για παράδειγμα, έβγαλε κάποιους μικροτραυματισμούς φέτος, έχασε αρκετά ματς.
2: Ναι. Όταν λες πλάγιους δεν λες πλάγιους, το όνομα Hayes Davis, εννοείς ένα όνομα το οποίο θα είναι ένα ρόλο ο οποίος θα παίξει 15-20.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι, κοίταξε και, ναι. Και σε σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν, ο οποίος ας πούμε πήγαινε σε ένα rotation 7-8 παικτών, νομίζω ότι φέτος, μάλλον τη ζώνη που έρχεται, θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Ζωτς, όπως συμβαίνει, δηλαδή όπως συνέβαινε πάντα με τον Ζωτς, να ανοίγει λίγο περισσότερο το rotation.
2: Ναι, οκ, το ακούω. Αλλά για μένα και πάλι το στοίχημα είναι το 1-5. Αυτό που, ειδικά το 5 που ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια δεν μπορεί να το κλείσει.
0: Ναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε εκεί ένα παίκτη βαρβάτο.
2: Ναι. Και το 1 που έφυγε ο Σόρτς και να δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή στη διαχείριση Σλούκα, Ναν, Γκραντ.
0: Ναι.
2: Και ο τέταρτος.
0: Γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Συν ένα χρόνο για Γκραντ και Σλούκα.
2: Αυτά. Τώρα. Δεν ξέρω, έχει δει την ομάδα των προγραμματικών που θα παίξει ο Παναθηναϊκός?
0: Δεν την έχω δει, ξέρω ότι αποτελείται μόνο από όγκρους.
2: Ή ξέρεις αν έχει εικόνα το προπονητικό team, ή ξέρεις κάτι, κάποιο ρεπορτάζ από την ομάδα του ποδοσφαίρου?
0: Φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια, ότι θα την έχουν παρακολουθήσει. Λογικά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε θα έχουν δει, τι έχει κάνει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
2: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ας πούμε, έχει σταθεροποιηθεί στις πρώτες θέσεις του γκρικού πρωταθλήματος. Παίζει και Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο στην Ευρώπη, η αλήθεια είναι. Δεν έχει φτάσει δηλαδή σε φάση ομίλων και τέτοια. Εντάξει, νομίζω ότι αν είναι ο Παναθηναϊκός σοβαρός και δείξει την ποιότητά του και την οντερότητά του, θα την περάσει αυτήν την ομάδα. Αλλά αυτή είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι επειδή είναι προκριματικά και είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία και με νέο προπονητή και με αρκετούς νέους παίκτες λογικά, ξέρεις, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτική και στις κρίσεις μας.
2: Ναι. Τίποτα, το αποτέλεσμα μόνο.
0: Ακριβώς, όπως το κάνει η ΑΕΚ πέρσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και ένα τελευταίο. Τον Ντίνο που το βλέπεις στο χρόνο. 4-5.
0: Α, καλή ερώτηση. Να σου πω. Ναι, περισσότερο 5. Περισσότερο 5. Να σου πω την αλήθεια, βλέποντας την παρουσία του στους τελικούς, όπου έπαιξε περισσότερο στο 5, ειδικά όταν ο αντίπαλος έχει ψηλό που δεν μπορεί να ακολουθήσει έξω, είναι ό,τι πρέπει για το 5 ο Ντίνος. Αλλά είναι σημαντικό και στην περίπτωση του Μίτογλου να γίνει καλή διαχείριση. Δηλαδή, είτε φέτος με τον Αταμάν στην Ευρωλίγκα, έχανε ένα σούτ αμέσως αλλαγή, έκανε ένα λάθος αμέσως στον πάγκο.
2: Και όλο αυτό. Δεν θα είναι το ίδιο.
0: Ναι, όλο αυτό του στήχησε.
2: Αλλά θα είναι στο 5, θα είναι στο 4, δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα το υπολογίσει ο Ζέλικο.
0: Για να δούμε. Γενικότερα του Ζέλικο, το θυμόμαστε και από τη θητεία του, την πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό, του άρεσαν οι παίκτες που μπορούσαν να παίξουν και δύο θέσεις. Έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: αυτά. Άντε, καλό ξημέρωμα. Έλα, θα πούμε. Άντε, πάμε σε ένα μικρό break. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Και η Λίβερπουλ έχει την ευκαιρία τώρα με τον Μπάρος να φύγει στην επίθεση. Το Μπάρος κάνει τον Όουεν. Και ο Όουεν έχει την ευκαιρία απέναντι στον Μαρτές να τελειώσει το τελικό και το κάνει. 2-0 η Λίβερπουλ προηγείται και πλέον ο τελικός είναι ιστορία. Και ο Όουεν είναι απέναντι από τον Μαρτές. Δεν δίστασε, τελείωσε την πάση. Τώρα με αυτό το γκολ έχει εξασφαλίσει το 7ο ρεκόρ γλυκά στην ιστορία της

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε στην Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη ζωή με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Μηνύματα εδώ πέρα βλέπω για το ρόστερ της επόμενης περίοδου. Ο Ματζούκας, ναι, θα επιστρέψει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ό,τι φαίνεται. Πέρασε μια περιπέτεια ο Λευτέρης. Γεια, είναι καλά τώρα όμως. Οπότε θα είναι διαθέσιμος. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φιλό, 2195-79-283-4-5. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γιώργος.
1: Γιώργο, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαι ο Βαγγέλης από Όρθια, από Αμάρθου, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, καλά εσύ.
1: Ωραία. Γιώργο, πριν πάω λίγο στα αθλητικά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, άμα το ξέρεις, σήμερα έχει γενέθλια ο πρόεδρος μας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Να τα κατοστήσει.
1: Να τα κατοστήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε σήμερα. Πραγματικά. Γιώργο, είναι από τις Κυριακές, δεν ξέρω, έχουμε εμείς Παναθηναϊκοί, ρε παιδί μου, έχουμε να το ζήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, τέτοια Κυριακή απίστευτη. Πραγματικά, μας έδωσε σήμερα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Βλέπεις και τους ακροατές πόσο ικανοποιημένοι είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι... Τι να λέμε τώρα, ο Μπρόντοβιτς του Παναθηναϊκού είναι ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Είναι πραγματικά... Εντάξει, Γιώργο, μακάρι να ζήσουμε και χαρές και στο ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
1: Αυτά που ζούμε στο μπάσκετ, υποτίθεται ότι, ξέρεις, θα παίζει και ομάδα και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δίνεται η ευκαιρία να πάει και πιο πολύ κόσμο τώρα που θα παίξει και στο Ολυμπιακό Στάδιο πραγματικά. Θέλω να σου πω, Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ.
0: Ανοιχτή συγκέντρωση, φαντάζομαι εννοείς, π.χ. στην πρώτη προπόνηση.
1: Πέρα, παιδί μου, ναι, πώς θα είναι αύριο με τους δημοσιογράφους. Να γίνει με ανοιχτή συγκέντρωση μόνο για τον κόσμο.
0: Αυτό εντάξει, θα το δούμε πιο μετά τώρα. Τώρα ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κανένα προετοιμασία. Μπορεί να γίνει, τελείω. Έχει γίνει ούτως ή άλλως και ανοιχτή προπόνηση. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πριν από το μάτσο με την ΕΦΕΣ. Πέρσι, στα play-off, αν θυμάσαι.
1: Πριν από το μάτσο με την ΕΦΕΣ. Είναι πολύ ωραίο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Αύριο νομίζω θα μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο, παρότι είναι εργάσιμη ώρα και μέρα.
1: Το έχω διαβάσει. Πρέπει να σου πω, υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς, είναι δύσκολο.
0: Μπογκδάνοβιτς. Κοίταξε, για τον Μπογκδάνοβιτς πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς αν θέλει να επιστρέψει σε Ευρώπη. Αυτό νομίζω είναι το βασικό ζητούμενο. Αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για επιστροφή στην Ευρώπη, προφανώς και έχοντας και καλή σχέση με τον Ζότς και έχοντας και από την πλευρά του Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ και τη δυνατότητα να το προσφέρει πολλά λεφτά, δεν το αποκλείω να κινηθεί για τον Μπογκδάνοβιτς. Αλλά να τελειώσουν λίγο τα draft, οι ανταλλαγές και αυτά που έχουν τώρα αξίες στην Αμερική, να δούμε τι θα γίνει εκεί και ας περιμένουμε λιγάκι.
1: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, έτσι και έφυγε αυτός ο παίχτης στο ΆΚΑ, πιστεύω θα πέσει το ΆΚΑ. Θα γίνει
0: σημαντικός. Πεκτάρα, συζητάμε.
1: Τώρα, να έχεις ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και ο Μπογκδάνοβιτς τώρα. Θέλω να σου πω, Γιώργο, αυτά και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε σήμερα, αλλά και στο Γιάννη τον Αλαφούζη στο ποδόσφαιρο.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποια μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, και ο Χουάντς τοποθετήθηκε και ο ίδιος ότι δεν έχει θέλει να μείνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι θέμα για τον Ισπανό. Για τον Διαμαντίδη θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν λέω κάτι σίγουρο. Αλλά ναι, είναι κάτι που υπάρχει στο προσκήνιο. Θα δούμε τι θα γίνει, με αυτό το θέμα. Θα αναλάβει ένα πόστο διοικητικό αν επιστρέψει. Οπότε, ναι. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Γιώργη.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Χάρη Καραμπουζουκλή.
0: Τι είπες, Χάρη.

0: Φούρναρη, γεια σου, Φούρναρη. Γιατί τον άκουσα, τον χάρη τώρα κατάλαβε, έτσι. Δεν τον άκουσα. Τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ πώς. Τι ομάδα στηρίζει. Καλά, τον χάρη, τον ξέρω ότι τι ομάδα στηρίζει το Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, ε. Να σου πω την αλήθεια, πάντα υποστήριζα Εθνική Ιταλία, αλλά τα τελευταία χρόνια τα έχουν κάνει. Τα έχουν κάνει, μιλάμε, είναι. Άστα να πάνε. Εντάξει, τώρα περισσότερο συμπαθώ την Πορτογαλία. Μέχρι εκεί.
1: Για το τωρινό Μουντιάλ.
0: Ναι, Πορτογαλία έτσι για το. Για το γούστο, για την πρώτη φορά.
1: Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκίνησαν καλά και αυτά.
0: Δεν ξεκίνησαν, χάλια. Τι, δεν ξεκίνησαν, χάλια.
1: Όχι, χάλια, εντάξει, δεν.
0: Για την ποιότητα που έχουν, ρε παιδί μου, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, δεν έπαιξαν τίποτα. Μην λέμε τώρα.
1: Με τον Κριστιάνο μπροστά ακόμα, τι περιμένει.
0: Όπω, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολη και η διαχείριση, γιατί εντάξει, από τη μία δεν μπορείς να τον αφήσεις και τελείως εκτός, από την άλλη. Είναι μπλέξιμο.
1: Ναι. Αλλά κάνει ζημιά όμως στην ομάδα του αυτός τώρα. Αυτή τη στιγμή έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Ναι, μου λέει ο Χάρης τώρα ότι βγαίνει η οικογένειά του και η αδερφή του και κράζει τους συμπαίκτες. Είναι μπλέξιμο.
1: Ή τον αποκλείσει από την αρχή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ και τα παίρνει όλα πάνω σου, σαν προπονητή ή ξέρω εγώ. Ή σαν ομοσπονδία.
0: Ή του αναθέτει ένα ρόλο, α πούμε, να το ζητήσει από πριν, να το φάνει στον πάγκο και θα μπαίνει σε αλλαγή.
1: Έλα όμως που αυτό είναι εγωιστής και θέλει να δείξει την κορμάρα του, ας πούμε, στο γήπεδο. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Εγώ Βραζιλία, ξέρω, όλος ο Ντουνιάς.
0: Ναι.
1: Τι θα έλεγα, κοίτα να δεις τώρα. Καλωσορίζουμε τον Ομπράντοβιτς ξανά στο σπίτι του. Mm-hmm. Δεν αντιλέει κανένας, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να έχει αυτή τη στιγμή σαν προπονητής, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Και για τον Ομπράντοβιτς πιστεύω εγώ πως ήταν η καλύτερη λύση.
0: Η καλύτερη επιλογή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Δεν είναι, γιατί, εντάξει, τώρα. Τι ζητείτε από τον Ομπράντοβιτς τώρα αυτή τη στιγμή, ακούμε ότι το μπάτζετ θα ανέβει και ακόμα, ξέρω εγώ. Δηλαδή τι ζητείτε στην αμέσως επόμενη μέρα.
0: Καταρχάς,
1: η Ευρωλίγκα.
0: Καταρχάς να βάλει μια τάξη στην ομάδα να την κάνει λίγο πιο, να δουλέψει λίγο πιο.
1: Αυτό σίγουρα θα
0: σε διαφορετικό πλαίσιο.
1: Πρέπει όμως για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο Δημήτρης έτσι σε ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω περισσότερο για το αγωνιστικό. Εγώ το πάω για το αγωνιστικό περισσότερο. Γιατί ήταν λίγο Παναθηναϊκός φέτος. Όχι λίγο, ήταν αρκετά αδουλευτή η ομάδα.
1: Ναι, θα σου πω και αυτό το κομμάτι, αλλά πες μου τώρα για το κομμάτι του Μπράντοβιτς.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει δηλαδή περισσότερο να δουλευτεί η ομάδα σε επίπεδο τακτικής και γενικότερα να βρει λίγο έτσι τους αυτοματισμούς που είπε και πριν ένας φίλος. Να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε φέτος και πέρσι. Και ειδικά φέτος νομίζω ότι φαινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η ανοργανωσιά, αυτό το κακό μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός σε πολλά παιχνίδια. Και δεν ήταν ένα-δύο παιχνίδια, ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια και με κατώτερους ποιοτικά αντιπάλους. Αυτό ήταν το ανησυχητικό, δηλαδή ότι δεν επιβαλόταν στον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. Σε πολύ λίγα μάτς το έκανε αυτό.
1: Παρόλα αυτά όμως, ο Παναθηναϊκός το έφερε όμως.
0: Μα το φέρε Παναθηναϊκός ένα σούτ από το να πάει στο Final Four και ένα-δύο σούτ από το να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Και χωρίς Λούκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και χωρίς Λούκα. Πρόσεξε, έλειψε πάρα πολύ ο Λούκας. Δηλαδή, γιατί και στους τελικούς, παρόλο που μπήκε μέσα, δεν ήταν ο Λούκας.
0: Όχι. Δεν μπορούσε να βοηθήσει.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Χωρίς Λούκα και στην Ευρωλίγα στα playoff και εδώ στους τελικούς. Χωρίς Λούκα. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε λίγο ένα λεπτό για τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ξέρει και τον οργανισμό, ξέρει και την οικογένεια. Ξέρει
0: και τι σημαίνει Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ξέρει και εμάς, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, τι αγάπη που έχουμε και τα αυτά. Όμως, το μπάσκετ, όμως, δηλαδή στην Ευρωλίγα έχει πάρα πολλούς διεκδικητές αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγας.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν είναι ότι. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα τα λύσει όλα. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα πάρει η Ευρωλίγκα.
0: Όχι, και χρειάζεται και υπομονή και στήριξη. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Γιατί μην αρχίσουμε δηλαδή την κρίνια, ξέρω εγώ, ήρθε και δεν πήρε την πρώτη χρονιά και το μπάτζετ ήταν 50 και ξέρω εγώ και 40. Και δηλαδή αυτό θα χαλάσει τελείως το πράγμα.
0: Ναι. Συμφωνώ, γιατί... χρειάζεται υπομονή, στήριξη, ναι, και γενικότερα.
1: Γιατί υπάρχει ένα ζητούμενο πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, και σου θυμίζω πάντα όμως, οι ομάδες του Μπρόδοβιτς αργούσαν λίγο να πάρουν μπρος μέσα στη σεζόν.
1: Μα και ο Αταμάν όταν ήρθε με τριετές, ας πούμε, προοπτική,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και πλάνο, ναι, για να, ασχέτως αν το πήρε από την πρώτη χρονιά.
0: Αυτό, το πήρε από την πρώτη χρονιά, και ξέρεις, είναι, αν γινόταν το αντίθετο, εάν δηλαδή το έπαιρνε την τρίτη χρονιά και τις δύο,
1: ναι,
0: πρώτες.
1: Ναι, δεν το κούναγε κανένας.
0: Ναι, δεν θα γινόταν το ίδιο, νομίζω, θα είχε διαφορετική γεύση.
1: Αυτό όμως, τη χαρά που μας έφερε ο Αταμάν την πρώτη χρονιά.
0: Δεν το συζητάμε, τεράστια.
1: Ήταν απερίγραπτη, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και θα σου πω το άλλο. Στη δεύτερη χρονιά, μια που λέμε για την πτώση του Αταμάν, τη δεύτερη χρονιά, θυμίσου, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Όμως, πριν τραυματιστεί ο Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός είχε ρολάρει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει δύο πολύ καλά ματσότε.
1: Μπράβο. Ναι, τυχαίνει αυτό. Και καπάκι τυχαίνει και ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν και ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς σέντερ.
0: Ναι.
1: Τελείως χωρίς σέντερ. Και μας πήγε στο Final Four μόνο και με τον Γκέμπριελ.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή εκεί που λέγαμε, ναι, ναι, αλλά δεν το λέμε, γιατί εγώ, γνωρίζουν όλοι οι ακροατές ότι είμαι αταμανικός. Mm-hmm. Ήμουν, δηλαδή όσο ήταν ο Αταμάν εδώ, στήριζα Αταμάν.
0: Ναι.
1: Στήριζα Αταμάν με τη λογική ότι, παιδιά, δεν είναι το μπάσκετ από μια στιγμή στην άλλη το κάναμε τον Αταμάν Ταβερνιάρη.
0: Ξέρεις, εδώ το έχω πει και εγώ πολλές φορές στην Ελλάδα, τα μηδενίζουμε όλα, ρε εσύ.
1: Ναι,
0: πω...
1: ναι, αλλά λες πριν εσύ Γιώργο, ναι, λες πριν ότι έλλειψη κινήτρου, έτσι, από τους παίκτες.
0: Και από τον Αταμάν, κυρίως.
1: Κυρίως από τον Αταμάν. Αταμάν ή από τους παίκτες.
0: Κυρίως από τον Αταμάν. Μα φαινόταν, τον έβλεπες και τον ίδιο, πόσα μάτς τα έχει παρατήσει και δεν τα, για τα
1: παρέμβια. Συμφωνώ. Και εκεί είναι η ένστασή μου προς τον Αταμάν, ότι σε ορισμένα παιχνίδια είχε μια πλήρης αδιαφορία, δεν ξέρω.
0: Αυτό, μια απάθεια, ας πούμε, έτσι.
1: Ότι, ναι, ότι πίστευε μέσα του ότι στο τέλος, ας πούμε, της υπόθεσης θα πήγαινε.
0: Θα γυρίσει το χαρτί. Ναι, μπορεί.
1: Ναι,
0: όχι, μπορεί να θεωρούσε ότι από τα play-off και μετά, όπως αυτό που είπαμε πριν παραλίγο να γίνει δηλαδή, θα γυρίσει το χαρτί και θα φτάσει η ομάδα στο Final Four.
1: Έτσι είναι η ιδιοσυγρασία ο Αταμά, στην ιδιοσυγρασία. Έτσι είναι ο Αταμά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα θα τον μάθουμε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως φέτος έκανε λάθη, φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος έκανε ειδικά...
0: Για μένα το σημαντικότερο λάθος που έχει γίνει στους ψηλούς, αυτό πήγαινε από τόσο το πεντάρι.
1: Είναι να δει, δηλαδή στηρίχθηκε πάρα πολύ στην επιστροφή του Λεσόρ. Ο Λεσόρ δεν μπόρεσε, ας πούμε, να έρθει να γυρίσει. Και φυσιολογικό ήταν ότι δεν θα γυρνάει ο άνθρωπος. Εκεί ο Αταμάν έχασε πόντους, δηλαδή, σαν προπονητής. Και στην επιλογή του Σόρτς, έτσι, ποιανό ήταν η επιλογή του Σόρτς. Ήταν του Αταμάν,
0: το Αταμάν.
1: Ή του, είσαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, μα να σου πω κάτι.
1: Γιατί ορισμένοι λένε ήταν επιλογή και του Αταμάν και του Δημήτρη για να μην πάει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Υπήρχε στην ουσία σαν δίλημα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, Σόρτς ή Μπράιαντ. Και ο Αταμάν θέλει το Σόρτς. Εγώ λέω ότι ακόμα και με το Σόρτς, okay, υπάρχει μια λογική ότι έχει κάνει μια τρομερή σεζόν στην Παρή. Το παιδί πραγματικά κάθε χρόνο γινόταν όλο και καλύτερος, κάθε χρόνο και πιο βελτιωμένος. Θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει καλύτερα το Σόρτς. Είδες ότι στους τελικούς ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ρε σύ, φίλε, αλλά ήταν σε μια ομάδα που όσα πάνε και όσα έρχονται πρόπερ.
0: Εντάξει.
1: Όσα πάνε και όσα έρθουν. Ενώ στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ό,τι έπαιρνε επιθετικά από τον Σόρτς, το πλήρωνε στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Και όταν έχει και δύο κοντούς, παράδειγμα, παίζει Διάδα Σόρτς Ναν. Καλά, ο Γκραντ δεν είναι πιο. Αλλά πώς το καλύπτεις τον Σόρτ στην άμυνα?
0: Έχοντας δίπλα του μεγάλα κορμιά. Στα σχήματα που είχε δίπλα του, για παράδειγμα, όταν έπαιζε μαζί με τον Σλούκα, επέφερε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορείς να το. Εκεί ήταν το ζήτημα. Ότι ίσως ο Σόρτ δεν τέριαζε στην ομάδα, στα γκάρ του Παναθηναϊκού, για τη χρονιά που πέρασε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα, συζητάμε, είναι παρελθόν, έτσι. Αλλά...
0: αυτό ας κοιτάξουμε εσύ πάνω την επόμενη μέρα τώρα και...
1: Ναι, η επόμενη μέρα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας. Υπομονή. Υπομονή και ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης μέσα από τον Παναθηναϊκό που πρέπει να αλλάξει, πρέπει σε ορισμένα πράγματα, εγώ του έχω απεριόριστη αγάπη του Δημήτρη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, που είναι έτσι... και απρόβλεπτος, και αλλά πρέπει να αλλάξει και αυτός ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να μην είναι τόσο ξύθιμος και με την Ευρωλίγκα και το λάβαρο ας πούμε του Μποντιρόγκα να το ανεβάσει εκεί πάνω πάλι. Δεν ξέρω, έτσι είναι η γνώμη δική μου. Τώρα Μποντιρόγκα, ξεμποντιρόγκα και αυτά, ο Μποντιρόγκα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Άλλαξε τη.
0: Αυτό λέω και προσωπικότητα. Ναι.
1: Οπότε μην είμαστε τόσο αχάριστοι. Δεν, θα μου πει στήριξη. Δηλαδή στήριξαν τον Ολυμπιακό, δώσανε. Εντάξει, αυτά γίνονται και θα ξαναγίνουν. Το Λάβαρο, ας πούμε, ειδικά με τους Ζότς, πρέπει να ανέβει εκεί που ήταν. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Η γνώμη δική μου είναι αυτή.
0: Ωραία, εσύ πάνω να πάμε στον επόμενο φίλο γιατί περιμένω αρκετή. Καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργος Παναθηναϊκός εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα εγώ.
0: Ωραία.
2: Μισό λεπτάκι λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινήσω λίγο από το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι ίσως από η μόνη χρονιά, τα χρόνια του Αλαφούζου, που είμαι τόσο αισιόδοξο. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Η μεταγραφή του Πένια, ειλικρινά, επειδή τον ξέρω τον τερματοφύλακα, εγώ παίζω από τα σύννεφα. Πόσο Παναγενικό κατάφερε και πίστευε τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα και μάλιστα με 3 εκατομμύρια ευρώ. Στήριξε mm-hmm. στο ποδοσφαιρικό Παναγενικό, όπω και στον Πασχητικό. Απλά ξεκίνησα λίγο ανάποδα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά έκανε. Τι ανάποδα.
2: Πάμε στον Πάσχη τώρα. Λοιπόν, φίλε, έχουμε να μιλήσουμε από την εποχή που ξανασχολήθηκε ο Παναγενικό ενεργά με την ομάδα.
0: Το καλοκαίρι του 23 δηλαδή.
2: Ναι, και μιλούσαμε για τον Μίχαλιουκ τότε. Ναι.
0: Και πήραμε έναν τελικά μετά.
2: Ναι, και πήραμε έναν. Και σου είχα πει κάτι τότε. Γι' αυτό σε ξεκινάω να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι ο Παναγιώτης κάτι πρέπει να κάνει με το παρασκήνιο. Λοιπόν, φίλοι έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει
0: γίνει τίποτα. Ναι, αυτό είναι κάτι που λέω εγώ ότι πρέπει. Εγώ δεν θα πω παρασκήνιο. Πώς. Πρέπει να θωρακιστεί η ομάδα και σε επίπεδο Ευρωλίγκα και σε επίπεδο πρωταθλήματος.
2: Στην Ευρωλίγκα, στην Ευρωλίγκα. Εγώ πιστεύω κάποια πράγματα θα μπουν σε θέση τους, γιατί τα είδαν και αυτοί φέτος με αυτά που γίναν. Δεν γίνεται ο Ράντοβιτς τώρα να σφυρίζει 23 στα 38 μάτς στον Ολυμπιακό. Τον παίρνει από το χεράκι και να μην βάζω τώρα play-off και final four.
0: Εντάξει, εμένα δεν μοιάζει κανένα με τον Ολυμπιακό, μοιάζει κανένα τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός δεν είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε να έχει και δεν λέω... Ας ήταν 50-50, αυτό με νοιάζει με, ας είναι 50-50. Δεν ήταν 50-50.
2: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει φίλος στην Ελλάδα.
0: Και είδες, να σου πω είδες και τη διαφορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη Βαλένθια, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και πώς τη σφύριξαν στον ημιτελικό του Final Four με τη Real.
2: Ναι,
0: που είχαν και παράπονα οι Ισπανοί, ας πούμε. Δηλαδή...
2: Καταλάβαμε ότι κάνουν 5 φάουλ και ο Παντιό.
0: Αυτό.
2: Και σε όλη τη σειρά είχε 6 φάουλ.
0: Είχε μπράβο αυτό.
2: Εντάξει, τα θυμάμαι. Γιώργο, μην τα θυμάμαστε τώρα και μας ενδιαφέρει.
0: Καλά λες. Ας πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι να κάνει κάποια
2: πράγματα. Πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ να σου πω ένα πράγμα μόνο και δεν θα το συνεχίσω. Είδαμε φέτος τι έγινε, τέλος πάντων. Να μην επαναλαμβανόμαστε. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Στον τέταρτο τελικό που πήραμε το πρωτάθλημα, η γραμμή ήταν να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αν θυμάσαι καλά, ο Ολυμπιακός είχε 19-33 βολές.
0: Ναι, ήταν πολύ άσχημο βολές και το μάτι να ισχύει.
2: Ναι, αν έπαιζε βολές θα έπαιρνε και εκείνο το πρωτάθλημα. Τι θα λέγαμε τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Να μην δεν κουράζουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Αυτά είναι δουλειά του Γιανακόπουλου και για ενός άλλου. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πει μέσα στη γραφεία του Υφυπουργού, δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνει όμως. Ξέρουμε ποιος είναι, ποιοι κινεί τα νήματα και ποιος κρύβεται από πίσω. Μην κουραδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Είναι αυτός που δέρνει στα σκαλιά του ΆΚΑ. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στο επόμενο, ναι. Γιατί αφορά άλλη ομάδα και δεν μας αφορά εμάς, ναι.
2: Η επιστροφή του Μπράντοβιτς, φίλε, θωρακίζει την ομάδα από πολλά πράγματα. Ξεκινάω από τα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια έξω δεν θα βγαίνει τίποτα πλέον. Αυτό που γινόταν.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι ξέρετε και εσύ το τι γινόταν μέσα στα αποδυτήρια φέτος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η υγεία μιας ομάδας, Γιώργο, ξεκινάνε τα αποδυτήρια. Αυτά τελειώνουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ, επειδή δεν έχω καταλάβει τώρα, η μόνη κίνηση που μου αρέσει από αυτές που πάνε να γίνουν τώρα είναι με το Μπέξι Παρτιζάν, τον Μπόγκα.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια κίνηση να πεις ότι...
2: Ακούγεται έντονα το όνομα του όμως.
0: Ναι.
2: Είναι μεταγραφή η οποία την έχει ανάγκη ο Παναγιώτης, γιατί...
0: Συμφωνώ.
2: Πρέπει να θωρακίσουμε και λίγο και την άμυνα και το rebound λίγο. Αθλητικός μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4 για πλάκα.
0: Ναι.
2: Όσο χρειαζόμαστε. Το σκορ το έχουμε. Τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Παναγιώτης. Για το Λάιση που ακούγεται ισχύει, γιατί μαζεύονται πολύ.
0: Δεν νομίζω. Αλλά, εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ναι. Για τα γκάρ.
0: Ούτως ή άλλως το... σε αυτές τις θέσεις ο Παναθηναϊκός εκεί είναι γεμάτος. Δηλαδή στο 4 είναι γεμάτος. Με...
2: 3-4 είναι γεμάτος.
0: Γι' αυτό με Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Μίτογλου και στο 3 με Ρογκαβόπουλο, Όσμαν.
2: Μπορεί εκεί να πάρει και άμα έρθει και ο Μπόγκα.
0: Θα είναι αυτό, κατάλαβες. Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει και για άλλον παίκτη εκεί.
2: Οπότε πάμε για δύο παίκτες στα γκάρ και δύο ψηλούς.
0: Και δύο ψηλούς ακριβώς.
2: Πέντε παίκτες είναι εδώ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται παραπάνω η ομάδα.
0: Να.
2: Η ομάδα είναι καλή, δεν χρειάζεται παραπάνω παίκτες. Λοιπόν, γύρισε ο Άρχοντας, όλοι δίπλα στην ομάδα πλέον. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πανικού δίπλα στην ομάδα ήταν. Για να τα λέμε κιόλα και στα δύσκολα. Το έχουμε αποδείξει αυτά χρόνια, ακόμα και την περίοδο που ήταν η ομάδα έσοδα έξω από 28.000 μέσω εισιτήρια. Τα δεν γίνονται στις άλλες ομάδες. Λοιπόν, πάμε όλοι δυνατά. Η ομάδα θα επιστρέψει εκεί που ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Και τίποτα. Πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα σπίτα. Τίποτα άλλο, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Yeah. Για πάμε, ξέρω, φίλε, να μέχρι τη μία. Καλημέρα.
3: Γεια σα.
0: Yes.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Να ρωτήσω κάτι
0: ναι,
3: που θέλω.
0: Ναι.
3: Γιατί η Εθνική Ελλάδος δεν μπορεί να πάει στο Μουντιάλ.
0: Το όνομά σας.
3: Κώστας.
0: Κώστα. Γιατί αποκλείστηκε.
3: Όχι, δηλαδή έγινε να πάει χρόνια.
0: Γιατί αποκλείστηκε. Δεν είχε καλή
3: γιατί
0: παρουσία στα προκριματικά στον Όμιλο.
3: Ισχυρή, αφού πήρε το κύπελο, πώς αποκλείεται τώρα.
0: Πήρε.
3: Πήρε το Euro.
0: Το 2004, έχουν περάσει από τότε 22
3: ναι,
0: χρόνια.
3: Γιατί δεν έχει βγάλει σπόρια καινούρια. Με αυτούς θα παραμείνει πάντα.
0: Όχι, έχει βγάλει.
3: Γιατί δεν μπορεί να πάει όμως.
0: Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Η Ολλανδία το πήρε το 80 τόσο. Το αλλά πηγαίνει συνεχώς.
0: Όχι, είχε και αυτοί αποκλεισμούς. Είχε και αυτοί αποκλεισμούς. Και η Ιταλία που συνέχεια εκτοσμένη.
3: Κύριε, μισό λεπτό, κύριε. Πόσα μουντιάλ έχει πάρει η Ιταλία, ξέρετε.
0: Καταρχάς, μην φωνάζετε και μην έχετε επιθετικό τόνο.
3: Και πόσα η Ελλάδα, να μάθω.
0: Ωραία, μην έχετε επιθετικό τόνο.
3: Συζητάμε. Η Ελλάδα έχει πάρει κανένα μουντιάλ.
0: Όχι, αλλά τι.
3: Συγκρίνετε τώρα το ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Είναι υποχρεωμένο, δηλαδή, όπως παίρνει κύπελο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, να είναι σε κάθε μεγάλη οργάνωση παρών.
3: Δεν σας φωνάζω, αγαπητέ, αλλά μου λέτε την Ιταλία που είναι βουνό.
0: Ωραία, και σας λέω, η Ιταλία έχει να πάει τόσα χρόνια σε Μουντιάλ.
3: Η Ελλάδα πήρε κανένα Μουντιάλ όμως για να πω εδώ.
0: Πώς θα πάρει η Ελλάδα Μουντιάλ, είναι εύκολο να πάρει Μουντιάλ.
3: Γιατί να
0: 7-8
3: πάει.
0: Χώρες το έχουν πάρει συνολικά.
3: Όρισε.
0: 7 χώρες το έχουν πάρει συνολικά, νομίζω 7, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
3: Η Ελλάδα γιατί δεν ξανα. Άλλο θέλω να πω τώρα.
0: Ωραία,
3: το
0: πάμε.
3: Πήρε το κύπελο. Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε
3: Κώστα. Πήρε το κύπελο το 4.
0: Ναι.
3: Μετά το 4 που πήρε το κύπελο έπαιξε με την Αλβανία και φάγε 2 πρωταθλήτρια Ευρώπη. Πώ οφείλεται αυτό τώρα. Δηλαδή και σε τη Γαλλία και την Πορτογαλία και έχασα από τους τελευταίους.
0: Δεν είναι και τελευταία η Αλβανία, αλλά τέλος πάντων.
3: Τότε το 4 ήταν μικρή ομαδούλα.
0: Okay. Η Ιταλία
3: καταλάβατε. Ναι, ναι. Δεν είναι όπως τα λέτε. Πρέπει να την κερδίσει και να ξαναπάει. Και που πήγε δεν πήρε βαθμό μετά.
0: Η Ιταλία λοιπόν έχει να πάει σε Μουντιάλ από το 2014.
3: Ακούτε με, όταν πήγε η Ελλάδα το 8 δεν ξαναπήρε βαθμό μετά, 0 όλα ήταν. Έχανε απόλυτους, 5 γκολ έτρωγε.
0: Η Ιταλία λοιπόν που είναι και πιο μεγάλη δύναμη από την Ελλάδα ποδοσφαιρικά, εκτός αν διαφωνείτε και σε αυτό.
3: Ακούτε και πριν, η Ελλάδα πήρε το 4 το Euro και το 8 δεν πήρε βαθμό. Mm. Ούτε μισό πόντο. Έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
3: Μήπως είναι φτιαχτά κύριε.
0: Όχι, δεν είναι φτιαχτά.
3: Για το στοίχημα.
0: Κανένα στοίχημα και κανένα φτιαχτό. Υπάρχει και αποτυχία στον αθλητισμό, κυρία μου. Δεν είναι μόνο.
3: Δεν μπορείς... μπορεί να νικάς στη Γαλλία δεν... και να χάνεις από
0: ωραία.
3: Την.
0: Δεν είναι όλα στον αθλητισμό μόνο νίκες, τρόπαια και τέτοια. Υπάρχει και αποτυχία στον αθλητισμό. Και η Ελλάδα πέτυχε να πάει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
3: Είδατε τώρα προσφάτως που έπαιξε στον όμιλο με τη Γαλλία και την Ολλανδία και έχασε από αυτούς και τα αποκλείστηκε.
0: Ωραία.
3: Και κέρδισε μόνο την Ισλανδία και ποιον άλλον και το Γιβλαρτάρ.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε τι λέω. Άμα
0: όχι, αλλά δεν πειράζει.
3: Πώς είπατε.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε τώρα.
3: Τώρα σε κάποια προκριματικά
0: ναι.
3: Έπαιξε με την Ολλανδία, τη Γαλλία και δύο ακόμα μικρούς με τον Κιβλαρτάρ και και τους δύο τους νίξε.
0: Ωραία.
3: Αλλά με τους μεγάλους έχασε όμως.
0: Τι να κάνουμε, είναι πιο δυνατές αυτές οι ομάδες από την εθνική μας.
3: Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε πλέον τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μας ευνοούσαν οι κληρώσεις που ήταν οι μικρούλες.
0: Όχι, δεν μας ευνοούσαν οι κληρώσεις, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί, ήμασταν πιο σφιχτοί γενικά ως ομάδα.
3: Παίζαμε ας πούμε με το Λουξεμβούργο, με τη Μάλτα, με το Λιχνεστάιν.
0: Μα και τότε παίζαμε με μεγάλες ομάδες. Παίζαμε με Ισπανίες, με Πορτογαλίες. Νικούσαμε.
3: Εσύ δεν μπορείς κύριε να πας. Εκεί είναι βουνά κύριε.
0: Μάλιστα.
3: Πού πας τώρα με τα Ιμαλάια να συγκρουστείς εσύ Όλυμπος. Δεν γίνεται. Κατεμέ είναι αυτά.
0: Ναι.
3: Ούτε και συλλόγους έχουμε. Να πω κάτι εδώ που θέλω.
0: Καλά να το κλείσουμε το μαγαζί. Γενικά έχουμε τίποτα. Γενικά να το κλείσουμε το μαγαζί.
3: Ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι, ναι, πείτε,
3: ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο UEFA και νίκησε την Άστον Βίλα.
0: Δεν ήταν UEFA, ήταν το Conference League.
3: Αυτό δεν το, δεν τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Αλλά πώς η Βίλα όμως τώρα πήρε το UEFA.
0: Το πήρε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
3: Μήπως ήταν φτιαχτό και εκείνο.
0: Ούτε αυτό ήταν φτιαχτό.
3: Να το πιστέψω.
0: Βεβαίως.
3: Δηλαδή έκατσε και έφαγε η Βίλα 4 γκολ από τον Ολυμπιακό.
0: Ε,
3: και
0: τι να κάνουμε, συμβαίνει στον αθλητισμό.
3: Μετά γιατί ξεφούσκωσε ο Ολυμπιακός.
0: Τι ξεφούσκωσε, την επόμενη χρονιά double πήρε.
3: Έξω στο, το ξαναπήρε το κύπελο αυτό.
0: Ε, κάθε χρόνο θα το παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και...
3: Να πω και κάτι όμορφο
0: ναι.
3: ακόμα.
0: Ναι, ναι.
3: Εθνική Αγγλίας και Ελλάδος, έχασε η Αγγλία έξω και εδώ έφαγε 3 η Ελλάδα.
0: Ωραία, αλλά ποιος είναι αποτυχημένος.
3: Αυτό είναι φτιαχτά, κύριε.
0: Δεν είναι φτιαχτά, κύριε.
3: Σοβαρά. Παναθηναϊκός Άγιαξ, το θυμάστε το αποτέλεσμα, το 0-1 έξω.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Και το 0-3 εδώ.
0: Και αυτό φτιαχτό.
3: Κάρια. Φυσικά, λεβέντη μου. Είναι δυνατό να νικήσεις έξω και να χάσεις εδώ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει.
3: Μα δεν ξέρω, Λεβέντη, μίλαγα με κάποιο δημοσιογράφο, ξέρετε τι μου απάντησε.
0: Ναι, πείτε μου.
3: Πήρες κανένα σπίτι, ρε, μου λέει, τους έπιασες. Mm-hmm. Έτσι μου απάντησε. Ήτανε πολύ μάγκας αυτός.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι ακριβώς και μου έδωσε να καταλάβω ότι είναι φτιαγμένα.
0: Εντάξει.
3: Δεν μπορεί να νικήσεις τώρα τον Άγια στο βουνό και να φας 3 εδώ από το Λιτμάνεν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Ό,τι θέλετε.
0: Ε, εφόσον λοιπόν είναι, όπως λέτε, εσείς το λέτε έτσι, για, ότι είναι φτιαχτά, για ποιο λόγο παρακολουθείτε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε άλλο
3: παντού. Μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, για ποιο λόγο το παρακολουθείτε, εφόσον θεωρείτε ότι όλα είναι φτιαχτά, όλα γίνονται για το στοίχημα και τέτοια.
3: Ναι, γιατί παίζω στοίχημα. Από το στοίχημα τα ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά για να δω τώρα εγώ τον Ολυμπιακό και να παίζουν 11 ξένοι δεν μπορώ.
0: Εντάξει, το δέχομαι αυτό, δεν είναι κάτι πρακτικό αυτό.
3: Μα κανείς, ούτε δείγμα.
0: Μάλιστα.
3: Ο Ελαραμπή, όλοι ξένοι άνθρωποι είναι. Mm. Επίσης, έπαιξα στοίχημα και ναι, έπιασα 5.000, κύριε.
0: Παίξατε στοίχημα και πιάσατε 5.000 ευρώ.
3: Όχι, ένα ευρώ. Παίξα, πήρα 5.000.
0: Αυτό λέω, ναι. Τι παίξατε.
3: Μπράβο σας. Παίζω να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες και μου ήρθε. Τρεις φορές το έχω πάθει πια σε αυτό.
0: Άρα εκεί είναι φτιαχτό τώρα. Για να καταλάβω.
3: Προσπαθώ να παίζω στην κάφα τους.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά. Καλή μεριά.
3: Έχω πάρει εδώ και 2 χρόνια. Γιατί να μην σας κεράσω και κάτι. Γιατί
0: ωραία.
3: Όχι.
0: Εδώ είμαστε, στείλτε οτιδήποτε θέλετε.
3: Το όνομά σας.
0: Καλοδεχούμενα. Γιώργος Πετρίδης.
3: Όχι.
0: Γιώργος Πετρίδης.
3: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
3: Επίσης, γεια χαρά.
0: Έλα, χάρη, πάμε σε break και να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ρε σου τρέσε να κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
9: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριάς. Έφτασε, έφτασε.
10: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
11: Πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
10: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
11: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
12: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάθησα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
12: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
13: Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
12: Για να δούμε.
13: Σούταρ.
12: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
13: Αργός τον αριθμός.
12: Κάγει τη σέντρα.
14: Σύνη.
13: Χίκι.
12: Τι γίνεται,
0: Καλά, καλά, εσύ.
12: Πάμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
15: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
16: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
17: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουρκοι.
16: Τραφτε αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
18: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
17: Έχω τη σεβαστή.
18: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
17: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
0: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
19: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
0: φωτεινό. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
20: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
21: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
22: Να ένα ακόμη, highlight.
23: Πω, γιατί να πάει out.
22: Highlight.
24: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
2: Α, έτσι, ε.
1: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
3: Άντε, παιδιά, ησυχία.
6: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου. Ο Άκης 13 από τον εξωτικό ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
3: Άρε, Βαγγέλη.
14: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
25: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαγωγεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
6: Σπάρτα πράγμα στη Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
3: Ε?
6: Σπάρτα πράγμα.
3: Ναι,
6: τι πράγμα.
3: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
2: Αυτό είναι άλλο βιολί.
0: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, γράφεση, αθέαφοβε.
6: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
2: Νικολάκη.
6: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
6: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Βέβαια. Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
6: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
3: Βαγγέλη.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συμφωνώ με το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Είναι τηλεφώνημα για σποτάκι το συγκεκριμένο. Συμφωνώ. Ήταν πολύ καλό. Το προηγούμενο του φίλου του Κώστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Πάμε γιατί έχουμε αρκετές γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα φίλε, εσύ είσαι, μ' ακούς? Τίποτα, πάμε, δεν ακούει.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, τώρα ακούω, πάμε.
1: Έλα, καλημέρα. Τι λέει? Πάμε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είναι ένας και ένας πάντα στο σύνδεο. Εγώ πάντα το λέω και στο Διονύση. Ένας ποδοσφαιρικός ή δύο ποδοσφαιρικοί, ένας μπασκετικός. Αυτό
0: τι να κάνουμε, να πάρουν άδειες. Να μην πάρουν άδειες τώρα.
1: Σε παίρνει τώρα όλο το ποδόσφαιρο. Αυτό λέω. Έπρεπε να λέει, κανόνισε αυτό Σεπτέμβρη να κατεβαίνετε η μπασκετική, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον πλέον και το πρωτάθλημα, καλά η Ευρωλίγκα. Αλλά του χρόνου και το πρωτάθλημα.
0: Ούτως ή άλλως είχε ενδιαφέρον, μωρέ, το μπάσκετ, αφού είμαστε κορυφαίο επίπεδο.
1: Το πρωτάθλημα δεν είχε τόσο ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: το πρωτάθλημα στο μπάσκετ θα έχει πιο ενδιαφέρον αυτό που το φέρει.
0: Ξέρετε τι γίνεται, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ γενικότερα, το μπάσκετ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον από Μάρτιο και μετά που αρχίζουν λίγο και πάμε σε μια διαδικασία πλέον.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχ

Αυτό το έχω χαβαλές λοιπόν σε στίχους του Κωνσταντινούπολη και μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη. Το 1997 στην Δημόσια, βέβαια δεν υπήρχε κάτι άλλο σε τηλεόραση, προβλήθηκε για πρώτη χρονιά το Να η Ευκαιρία. Και προφανώς, μιας και δεν τα ζήσαμε εμείς, έκανε μεγάλο γκέλ τότε στον κόσμο. Πάμε να δούμε πώς το διασκεύασε ο Χάρη Κλίν.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Να η ευκαιρία!
2: Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα από το χωρίο Δευτέρα Φερών.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, σε τι θα διαγωνιστείτε, πέστε μας.
4: Σε ό,τι τραβάει η όρεξη.
3: Γίνετε πιο σαφής. Τι θα μας κάνετε.
4: Θα σας κάνω με τα κρομιδάκια.
5: Δεν είναι δυνατόν. Μη λησμονείτε ότι εμείς είμαστε η επιτροπή.
4: Και εμείς είμαστε το ταλέντα.
6: Κύριε Τραμπάκουλα, η επιτροπή και οι χιλιάδες του κόσμου μας παρακολουθούν από την τηλεόραση. Διερωτώνται αν είστε τελικά επαγγελματίας. Είστε επαγγελματίας, κύριε Τραμπάκουλα, ναι ή όχι.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επομένη.
3: Για όνομα του Θεού, θα τραγουδήσετε ή θα παίξετε κάτι.
4: Άμα θέλω να παίξω, παίζω.
3: Τι παίζετε?
4: Γκολφ.
6: Μήπως θέλετε να μας χορέψετε?
4: Βεβαίως. Θα σας χορέψω στο ταψί.
5: Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμεθα την ανέδεια του διαγωνιζομένου?
4: Για άκουσε εσύ, γελάγια. Γελάγια, σε σένα μιλάω. Ή θα με βάλετε άριστα ή αποχωρώ. Και όταν λέμε αποχωρώ, εννοούμε παραμένω.
3: Για το όνομα του Θεού, ούτε καν σας ακούσαμε, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Εγώ είναι να μην αρχίσω. Έτσι και αρχίσω, ουδείς γνωρίζει πότε θα σταματήσω.
6: Αρχίστε επιτέλους, κύριε Τραμπάκουλα, για να μπορέσει να σας κρίνει η Επιτροπή.
4: Ποια Επιτροπή? Εγώ θα κρίνω την Επιτροπή και όχι η Επιτροπή εμένα. Εμένα θα με κρίνει ο Θεός.
7: Ο δίσκος αυτός έχει προγραμματιστεί να ακουστεί για 31, 4 δευτερά και κάτι ψηλά. Μετά θα αυτοκαταστροφεί.
8: Το 1978 γεννήθηκε ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ο αυτόπτης μάρτυρ. 2002 και παραμένει ακόμα αυτόπτης και μάρτυρ.
9: Το σχόλιο που ακολούθησε είναι από ένα best of το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, όπως ακούσατε, και απλά το χρησιμοποιήσαμε ως αναφορά στην πρώτη εμφάνιση του Χαράλαμπου, του Τραμπάκουλα, του κύριου Τραμπάκουλα βασικά, γιατί στην ουσία είναι ο Καραμαλής σε αυτή την περίπτωση, στον πρώτο δίσκο του Χάρη Κλίν του 1978 για δέσιμο. Ξαναλέω, στην Κολούμπια, με παραγωγό τον Γιώργο Πετσίλα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, δεύτερη δισκογραφική δουλειά για τον Χάρη Κλίν, πάλι σε μουσικές του Γιώργου Κρυμιζάκη. Δοξάστε με το άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε πως σατήρησε

0: τα μουσικά, πώς να τα πούμε, τις μουσικές παρεμβολές, τέλος πάντων, στο ραδιοφωνικό τότε πρόγραμμα διαφημιζομένων διαφόρων δισκογραφικών εταιριών εκείνη την εποχή.
1: Κυρίες, κύριοι, τα τραγούδια της Λυκομηθών. Μια παραγωγή για το 8ο πρόγραμμα που σας παρουσιάζει ο Μίτσος Βελούδιος.

0: ακούστε 100% ελληνικό τραγούδι από τον Χάρη Ρεζίλη και πείτε. Μπράβο, Χάρη!
1: Παράτα το χαϊβανατούλα, δεν πέτυχα φεν. Υπόμονη μου, μπαϊνιτή, έλα κοντά μου σε πεδάλου. Αμάγια βρω, έλα κοζό μου τσιάχα μπεν, με στον οντάκι.

0: και πείτε όλοι. Πού σου ρε ζήλη, είσαι άπιαστος.
1: Έλα λουλού, δει του μπαχακέ, για να σου κάνω λατρίδι. Έλα λουλού, δει του μπαχακέ, λατρίδι, εκπέκ.
2: Αρκεί για να τα ακούτε στον ύπνο σας όλη νύχτα, φαντάζομαι. Κάπως έτσι γινόταν τότε και στα ραδιόφωνα. Στο δοξάσταμε λοιπόν το 1979 τα κείμενα επιμελείται μια τριάδα. Ο Χαρικλίν φυσικά, ο Γιάννης Κακουλίδης και ο Γιάννης Καλαμίτσης. Στην παραγωγή και πάλι είναι ο Γιώργος Πετσίλας. Στην διεύθυνση και την ενορχήστρωση, όπως είπαμε, ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ μέσα ανάμεσα στους τεχνικούς ήχους αναφέρεται και ο Μίμης ο Κανής. Επίσης δεν έχω την πληροφορία, βλέπω τα μηνύματά σας, έρχονται πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν θα τα διαβάσω γιατί δεν μας βιάζει ο χρόνος. Δεν τα διαβάσω στον αέρα, εννοείται ότι τα διαβάζω. Ποιος συνοδεύει τον Χάρη Κλίν στο Κούλα Χαράλαμπε δεν αναφέρεται πουθενά. Και αν ήταν η Χρονοπούλου δεν το ξέρω. Πάμε.

0: Δώστε μου μόλις λοιπόν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, προτελευταίο κομμάτι του δίσκου «Δοξάστε με», στον οποίο «Δοξάστε με» ο Χαρικλίν εμφανίζεται ως Ιούλιος Κέσαρας με τσιγάρο στο στόμα, ενώ στο διαδέσιμο δεν είπα ότι εμφανίζεται δεμένος σε μια καρέκλα απλή κουζίνας κλασική. Άλλο ένα κομματάκι για να κλείσουμε και την αναφορά μας στο διαδέσιμο. Το τελευταίο, εδώ πραγματικά εμφανίζεται ο Χαραλάμπος Τραμπάκουλας, όπως θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων εξεβράστη όλος ευνηδίως εις περιοχήν προσκυμένην εις τα σπαριάς της Τυμφαλίας, προκαλέσαν πανικόν εις τους κατοικούντας την περιοχήν ή την εσωμοθύματον, εγκατέλειψαν τα οικίες των και τα ποιμνιοστάσια των, με αποτέλεσμα η τιμή του ερυθρού κρέατος να ανέλθει κατά κορύφωση στα αγοράς της πρωτεύουσης. Φασολάκια βιωτίας 6 και 40. Μίλα σαγκουλιά γνώμε των περίκων. Οι τινές ασκαρδαμικτίε παρατήρησαν το φαινόμενον διείστανται ως προς τον αριθμόν, την ταχύτητα, το σχήμα και το μέγεθος των αντικειμένων. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί εις συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο? Τι έχετε?
3: Έχω παιδάκι μου, δεν μας πήρε μες τα πόλα.
2: Γιατί?
3: Γιατί αυτά όλα που είδα εγώ, άμα τα έκλεψε εσύ, στο νοσοκομείο θα σε είχα πάει τώρα.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαιναν τον ουρανό. Είδα λάμψεις, τέτοιο κουρνιαχτό αυτό είδα. Τα πρόβατα από εδώ, από εκεί, τα σκυλά. Τα σκυλά εγά της, τα κομμάρια είχαν φύγει. Ωρα,
2: δηλαδή, επισημάνατε οξύν θόρυβων συνοδευόμενων με τα ροής ρεύματος ανέμου, χωρίς εν τούτης να επισημάνετε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο από το οποίο προήρχετο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είδατε το αντικείμενο?
3: Το αντικείμενο ήταν μέσα τον κουρνιαχτό. Ανακατωμένο με κουρνιαχτό.
2: Προχωρήστε. Προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω, αφού είμαι ξαπλωμένος.
2: Όταν λέω προχωρήστε, εννοώ στο θέμα μας.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Το θέμα μας είναι τι είδατε. Περιγράψτε τα όσο γίνεται πιο ακριβέστερα.
3: Δεν ξέρω γράμματα.
2: Τα αντικείμενα αυτά που είδατε ήταν εν κινήσει ή εν στάση?
3: Ήταν 7-8 ήταν.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητος, διότι αυτό δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Τα όντα αυτά ήτανε άνδρες ή γυναίκες?
3: Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα, διότι φορούσαν παντελόνια.
2: Οπλοφορούσανε?
3: Σε το είπα, παιδάκι μου. Παντελόνια φορούσαν.
2: Πώς εσείς καταλάβατε, ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Γιατί?
3: Διότι ένας βγήκε από μέσα και είχε στο χέρι του, κρατούσε λοιπόν μια μεγάλη βελόνα, μια σακουράφα, και ήθελε να με πιει το αίμα.
2: Πώς το καταλάβατε αυτό?
3: Το διάβασα.
2: Πού?
3: Στην τηλεόραση.
2: Έχετε τηλεόραση?
3: Έχω και τηλεόραση, έχω και το στιάρα και μίξερ.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Δεν καλά τα πρόβατα.
2: Δεν σας λείπει τίποτα δηλαδή?
3: Δεν με λείπει τίποτα, είναι καλά τα πρόβατα και το στιάρα.
2: Μπράβο, προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω?
2: Προχωρήστε παρακάτω.
3: Πού παρακάτω είναι γκρεμός, παιδάκι μου, θα σκοτωθούμε.
2: Ενώ ξανά στο θέμα μας, ξανά.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Καλά. Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα. Ήταν λοιπόν μια τρύπα έτσι σαν και αυτό και τέτοιο, και ανοίγει μια πόρτα με ορμή και μου δίνει μια στο κεφάλι και λυκοθύμησα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία. Άμα λυκοθυμίσεις εσύ, φας μια πόρτα στο κεφάλι. Ωραία, το λες.
2: Ενώ διαπιστώσατε ότι άνοιξε η πόρτα?
3: Ναι, το διαπίστωσα αφού έφαγα μια στο κεφάλι.
2: Λυποθυμήσατε μετά?
3: Ακριβώς.
2: Χάσατε δηλαδή τις αισθήσεις τελείως?
3: Όχι τέτοιος, όλος διόλου, τις πέρας πέρα τις έχασα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, γνωρίζουμε ότι διατελείται εν συγχύση.
3: Γνωρίζετε?
2: Γνωρίζομαι ότι διατηρείται ακόμα συγκεχημένες εικόνες.
3: Εγώ παιδάκι με διατηρώ πρόβατα εδώ παραπέρα. Δεν διατηρώ εικόνες και τέτοια πράγματα.
2: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μας τι είδατε όταν συνήλθατε.
3: Δεν συνήλθα ακόμα, γιατί λυποθύμησα.
2: Γιατί λυποθυμήσατε?
3: Γιατί είδα αυνούς.
2: Ποιους?
3: Αυνούς.
2: Περιγράψτε τους.
3: Ποιους?
2: Αυτούς.
3: Αυτούς δεν είναι.
4: Γιατί?
3: Γιατί λιποθυμήσατε.
4: Γιατί λιποθυμήσατε.
3: Γιατί δαφνούς.
4: Ποιους?
3: Αφνούς.
4: Περιγράψτε τους.
3: Πώς να τους περιγράψω αφού λιποθύμησα.
4: Ωραία.
3: Ωραία, τώρα σου να φτάσει.
4: Τέλος πάντων, κύριε Τραμπάκουλα, από όλο αυτό το υπερφαινόμενο, το υπερθέαμα, του οποίου είχατε την τύχη να είστε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, τι σας εντυπωσίασε, τι σας χτύπησε πιο δυνατά?
3: Η πόρτα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέξετε την πόρτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και πάμε στο 1981. Το άλμπουμ Πατάτες, ο Χαρικλίν Αθήγανος μέσα στο Datsun, το 1500, το κόκκινο, με διάφορα καλούδια επάνω στην καρότσα του, εκτός από πατάτες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, σεσουάρ κτλ. Κτλ. Το συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας των σχολείων τότε. Και βέβαια εποχή Πασόκ.

0: Γιατί γελάς εσύ, ρε. Όχι.
1: Η ένα είναι το χρώμα. Είναι το χρώμα και το χρώμα και το χρώμα.
0: Και με.

0: Δεν σταματάει ο μέσος.
1: Όχι. Γέλα είναι το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν τι έκανε. Για να δούμε. Θα φάνε πρόβατα και τα σκυλιά.
3: Δεν θα φάνε. Τα κείμενα λοιπόν του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, η μουσική και πάλι του Γιώργου Κρυμιζάκη, αλλά και η διεύθυνση ορχήστρας στις πατάτες του 1982. Ενδιαφέρον να παρουσιάζει ότι το Ντάτσον, το νοικιασμένο φαντάζομαι, του κύριου Αγγελόπουλου που χρησιμοποιεί ο Χάρη Κλίν στην φωτογραφία, δηλώνει έδρα το χιλιομόδι Κορινθίας. Και ονόητο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πράσινο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα περί ένταξης στην ΕΟΚ.
4: Και πριν Αλέκτορ πρασινίσει τρεις, εσκέφθη ο εργολάβος και είπε:
0: Κάτσε, πια μας αγκάνουμε, κάτσε, θα πάρουν.
5: Που σημαίνει πρέπει να προσχωρήσουμε εις την Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα.
0: Κάτσε, πια μας αγκάνουμε,
5: προκειμένου να προωθήσουμε τα περισσεύματα του πλούτου μας.
0: Κάτσε, μέσα κάνουμε, κάτσε.
5: Τα οποία δεν μπορούμε.
0: Αυτό που κουέτσε μέσα κάνουμε. Αν το αποκέτσουμε κάνουμε το φως έτσι, θα πέσουμε έτσι. Αν κάνουμε το φως έτσι, το αποκέτσουμε μέσα κάνουμε.
5: Να καταναλώσουμε.
6: Εδώ συνεργείο αυτοκινήτων εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής υπογραφής της συμφωνίας εντάξεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη μεγάλη στιγμή, ο στυλός του εργολάβου ακουμπά στο χαρτί. Η προσχώρησή μας είναι πλέον γεγονός. Ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόχθονες ηθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μεταφράζει.
7: Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο σας αποτελεί τμήμα της κοινότητός μας.
0: Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο μας αποτελεί τμήμα της κοινότητός τους.
7: Τα δικά μας, δικά μας. Και τα δικά σας, δικά μας.
3: Αυτά στην ουσία γίνανε στις 28 Μαΐου του 1979, είναι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ σε μια τελετή στο Ζάπιο Μέγαρο. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της ΕΟΚ.

Σπύρος Πέροπιτ, Πάρας Φίλια, Παροθένα Μακρύκονης, Πατρία Μαμά μου, Ντουμ Σπυρά μου, Χάνιμπαλ, Αντεπόρτας, Άνιμος, Πενόρουμ, Χις Βέρμπης, Ιφλαμάδη, Αμπαμπά μου, Κοράκουν, Τεξπρέ, Προσυνετέμους, Ρωτώ νερό, Ρωτώ νερό, Ειρήνα με το κανάκι, πήγε να πάρει νερό.

0: One more time, please.
1: Και τώρα η αναφορά στα ραδιοφωνικά της εποχής.
0: Μπορώ πια να σας ακούω να μπεινάβετε ανθυγινά. Θα ξανακάνω μπαμ και θα σας έβελω μπαλταλέτρα τσαρδοσπασίμπα.
2: Ο προηγηθής καταστροφικός σεισμός ή το 158 βαθμών της κλίμακος Λουκία και προήρχε το από τον ίδιο σεισμογόνων χώρων της 23ης Ιουλίου 1974.
3: Δέκατο τρίτο πρόγραμμα.
4: Ντόνα Φοντ, με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο, ανωδική προστασία και αυτόματη απόψυξη. Ντόνα Φοντ, για όσους ξέρουν από ούζο.
5: Τι θα πάρετε?
6: Μοσχαράκι και φρουτάκι.
5: Εσείς? Βασικά αρνάκι.
6: Και φρουτάκι.
5: Εσείς τι θα πάρετε?
7: Εγώ λέω να πάρω το νοματιό μου και να την πουλέψω να μου.
6: Και φρουτάκι.
8: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
3: Φρουτάκι, με τους ασυναγώνιστους μπλε και πράσινους κόκκους.
8: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
3: Εκδόσεις Σαλιάρη. Οι ξύπνοι όμως οδηγούν περνό. Περνό από πολύτιμο λάδι ελιάς. Κάνει τα ρούχα κάτι παραπάνω από λευκά. Τα κάνει αόρατα.
9: Καλέ πατριωτάκια καλέ. Δεν έχω τα ματάκια μου καλέ, ζωή εστερημένη καλέ. Βοηθήστε καλέ τον τυφλό, βοηθήστε καλέ τον αόματο. Καλέ κυρία μου καλέ, πάνε 3 χρόνια καλέ που έχασα τα ματάκια μου καλέ.
10: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
11: Πίτρι, δεν τα έχει, πίτρι, δεν τα έχει.
3: Τα έχει όμως όλα το σούπερ μάρκετ ο Μίτσος. Ανθίμου και γαζί γωνία. Για όσους ακούν αυτό το δίσκο καθυστερημένα, καλά Χριστούγεννα από τώρα. 29, 29, 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συζητούν μεταξύ τους. Λέτε να γίνουν 30.
12: Ας πάρουν τότε ένα Flak & Flecker.
3: Flak & Flecker. Τώρα σε οικονομική συσκευασία των 2,5 τόνων.
0: Και χαμογελάει πατέρα.
7: Ξέρω κι εγώ. Αν το ξέρω δεν θα ήμουν μόνος.
3: Μόνος ή πάνος. Μονόπανος. Το μο με 2 λάμδα όπως αυγό. Μονόπανος. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας, κάντε την τάλιρο. Τέρματα δίφραγκα. Τάλιρα.
13: Ιατρείο θα κατέβει κανείς.
1: Αυτό ήταν το 13ο πρόγραμμα και οι διαφημίσεις της εποχής, αρκετά παραλλαγμένες και μπερδεμένες θα μπορούσε να πει κάποιος. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την ανταπόκριση από Καλαμάτα.
14: Καλημέρα σας. Σας μιλάμε από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόπτως ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε, χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. Την μεσηβρία, ο πρωτοσύγγελος κύριος Νικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του παρμπρίζ,
2: ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την πρωτεύουσα μελετούσαν το φαινόμενο. Τελικά οι ειδικοί αποφανθήκανε ότι η μορφή ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου, που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα που είχε τοποθετήσει επί του Παρμπρίζ ο γιος του κυρίου Ντούσικα, φανατικός οπαδός του Δικεφάλου. Εξάλλου συνεχίζει να κρατεί σε συγκίνηση όλο τον πληθυσμό της περιοχής η απόφαση του ζωοφύλου συμπολίτου μας κυρίου Δημητρίου Χλεμπόνα να δωρήσει τη σύζυγό του Ουρανία εις το παρεπιδημούν τσίρκο προκειμένου να δοθεί ως τροφή στα θηρία. Αυτά από την Καλαμάτα, Χριστόφορος Χλιμίτζουρας, καλημέρα σας.
15: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το χτενίζεται.
1: Και μετά από 100 χρόνια.
15: Και μετά από 100 χρόνια.
16: This is Radio Athens. Καλημέρα σας, good morning to everybody. Αυτό είναι το ραδιόφωνο της Αθήνας. Η ώρα 6 o'clock,

0: Ελεύθερη, 5 Φεβρουάριο του 2081. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 45, μπορεί και όχι. Θα δει όμως σίγουρα 8:30 p.m. και η εκκλησία μας γιορτάζει La Fête of San Giovanni di Rendi. Συνεδρίασε της Βουλής. Early in the morning θα συζητηθεί το νομοσχέδιο περί ετεροφιλοφιλίας. The proposal, η πρόταση του εισηγητού της πλειοψηφίας να εκτελούνται επί τόπου άνδρες ή γυναίκες που επιχειρούν σύναψη σχέσεων με το αντίθετο φύλο, μάλλον θα απορριφθεί ως μη ανθρωπιστική.
1: Περνέψαμε τα μούτια μας, ποιος θα τα ξεπερδέψει. Τσάκα τα λιγέλη, τούμα φορφόρα, αμέλης κατάκα.
0: Remember! Από αύριο, Σάββατο, the price of gasoline, η τιμή της βενζίνης, θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια, 736 εκατομμύρια, 333 χιλιάδες δραχμές το γραμμάριο.
1: Δεν κάψες που να καείς, σαν το κεράκι της λαμπής.
0: Ο ηλικίος 254 ετών, veteran politicos κύριος Ήλιος Λίλ, δήλωσε yesterday ότι αποχωρεί οριστικά τη συνεργού πολιτικής. Εις παρατήρηση δημοσιογράφων των Πετσάλωνα Chronicles ότι το ίδιο εξήγηλεν και προ εκατονταετίας απήντησαν. Νιανικές τρέλες!
1: Όταν γεράσει ο άνθρωπος και όταν αδυναμίσει.
0: Well, και πάλι τον έσως. The smoke που τα τελευταία 100 χρόνια ταλαιπωρεί τους residents της επαρχίας της Ελλάδος έκανε αισθητή την παρουσία του από χθες βράδυ, 9 o'clock daylight time, λόγω της βαρομετρικής αναστροφής και των υψηλών τιμών μολύβδου, ψευδαρβύρου, υδροθείου, αμιάντου, κασιτέρου, τσίγκου, όχρας, ροκανιδίων, ρινισμάτων σιδήρου, μάλτεζοπλάκων, φελιζόλ, καστανοχώματος, σχηροχώματος και κοπριάς για τα λουλούδια, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω της ατμοσφαίρας. Αποτέλεσμα all of them, η διακοπή των εργασιών κατασκευής του μετρό κάτω από το σημείο που φημολογείται ότι υπήρξε κάποτε η Ακρόπολης of Athens, που ως γνωστόν δείγμα της φιλοξενίδας σε μπουκάλι στο Μουσείο Προϊστορικής Χειροτεχνίας. Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74, 74, με ιαλοκαθαριστήρες και διπλή φιάλη οξυγόνου.

0: πριν κλείσουμε το σημερινό μας δελτίο, η καθιερωμένη καθημερινή μας υπενθύμηση.
1: Η βλεπομένη για σήμερα ώρα ενάρξεως πυρηνικού πολέμου, η 7η απογευματινή.
0: Αν ο συνήθως δεν πραγματοποιηθεί, γεγονός δια το οποίο εγγιάται μέχρι του δεξέλεξης των συνομιλιών εις την εποχή των Ρυξελών, τότε και αύριο, tomorrow, θα είμαστε και πάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Well, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά!
2: Λοιπόν, 1981, πατάτες, ακούσαμε και το μετά από 100 χρόνια. Αυτή ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά του Χάρη Κλίν. Και ακολουθεί το 1982 ένα αφιέρωμα που έκανε ο ίδιος με τον Τάκη Μπουγά στη μουσική, σε στίχους του Γιώργου Σουρή. Προφανώς από τις επιρροές του Χάρη Κλίν ήταν ο Γιώργος Σουρής, για το χιούμορ του και γενικώς σχεδόν όσους ασχολήθηκαν από το 80 και μετά με την κωμωδία, τους είχε επηρεάσει αυτός ο μεγάλος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο κομμάτια μέσα από εκεί. Το πρώτο θα είναι οι φόροι και το δεύτερο οι κλέφτες.

Ο κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου έπειτα χαλάει η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα, ιδού το τέλος και η αρχή του φοβερού αγώνα. Λοιπόν, κανένας πρόστιχος και θα λυμίσει κόση για τόσα νομοσχέδια.

Όσο επικαιρός παραμένει ακόμα ο Γεώργιος Σούρης. Αυτό ήταν λοιπόν το πέρασμά μας από το 1982 και το αφιέρωμα του Χάρη Κλίν στον Γεώργιο Σούρη. Και πάμε δύο χρόνια αργότερα, 1984. Το άλμπουμ Μαλακά, πρώτη εκτύπωση σε πράσινο βινήλιο. Παρακαλώ, ο Χάρη Κλίν στο εξώφυλλο, πάνω σε μπαμπού καρέκλα με γούνα και πίθηκο. Τώρα τι είναι αυτό που έχει κοντά του, ένα μοντέλο ξαπλωτό. Οριζόντια κάτω του και στο εσώφυλλο ως κύριος του Μάλμπορο ετοιμάζεται να ανάψει το πουρο του. Μαλακά, πιο μαλακά ή και μαλάκα, πιο μαλακά, καθώς δεν υπάρχει τόνος στο πρώτο, είναι στα κεφαλαία.

στιγμή που σε είδα, είπα, ήρθα δεύτερος. Μου χαμογέλασες και τότε το κατάλαβα πως ήσουν γυναίκα με τα ούλα σου. Δεν είχες ούτε ένα δόντι. Κορίτσι μου,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ. Μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ, ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα, ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,